Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία» στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Για σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα παραμύθι. Αλλά ξέρετε από εκείνα τα παραμύθια που οδηγούν στην αλήθεια, αποκαλύπτουν την αλήθεια. Ένα παραμύθι που έχει μια ιδιαίτερη αξία, που δεν έχει γραφτεί από έναν κατεξοχήν παραμυθά, αλλά από ένα σπουδαίο λογοτέχνη μας. Μα λογοτέχνης μόνο. Ζωγράφος, αγιογράφος, συγγραφέας που γεννήθηκε στο Αϊβαλί 8 Νοεμβρίου 1895 και απεχώρησε από αυτή τη ζωή στην Αθήνα στις 13 Ιουλίου 1965. Ο Φώτης Κόντογλου, περιουολόγος, έχει γράψει και έχει εικονογραφήσει το παραμύθι «Η Μηλιά με τα Χρυσά Μήλα» που θα σας διαβάσω σήμερα. Να συμπληρώσω απλώς ακόμα ότι ο Φώτης Κόντογλου είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, μια σπουδαία φυσιογνωμία στα ελληνικά γράμματα, στη ζωγραφική, στις τέχνες γενικότερα, ο οποίος αναζήτησε την ελληνικότητα σε όλο το έργο, δηλαδή μια αυθεντική έκφραση, επιστρέφοντας στην ελληνική παράδοση, στις πηγές δηλαδή της παράδοσής μας, τόσο στο λογοτεχνικό όσο και στο ζωγραφικό του έργο. Είχε ακόμα σημαντική συμβολή στο χώρο της βυζαντινής εικονογραφίας. Είναι πολύ γνωστά τα έργα του και ιδιαίτερα αγαπημένα. Σήμερα θεωρείται ως ένας από τους κυριότερους εκπρόσωπους της γενιάς του 30, αυτής της εξαιρετικής γενιάς που έθρεψε ποιητές, ζωγράφους, λογοτέχνες κλπ. Μαθητές του ήταν ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος Ογκονόπουλος και άλλοι.

με λαιμό χοντρό και μάτια κοντόθωρα, και τον έλεγαν άρχοντα σκληρόκαρδο. Ήταν κι ένας άλλος με πιο λεπτά χείλη και πιο μαύρη καρδιά, και τον έλεγαν άρχοντα στενόμυαλο. Και ζούσαν ο καθένας χωριστά στη χώρα του. Ο ένας είχε τα πιο ψηλά δέντρα και τα πιο όμορφα λουλούδια της γης, χαρούμενα πεύκα και άλλη κατριαντάφυλλα, καρπερές ελιές και μυρωδάτα γαρίφαλα, χαρά τα ανθρώπου και μόνο να τα βλέπει. Και ακόμα, α, και να είμαστε εκεί, κάτι μεγάλα δέντρα πανθίζαν καραμέλες και σοκολάτες και ό,τι ζαχαρωτό φανταστείς. Αλίμονό σου όμως ανάπλωνες το χέρι σου να κόψεις το παραμικρό, γιατί ο σκληρόκαρδος είχε κάτι ψηλούς φύλακες με χίλια μάτια και 100 χέρια, και το κάθε μάτι άγρυπνο κοιτούσε μην κόψει κανείς τίποτα από τα δέντρα, και με τα μακριά τους χέρια σαρπάζαν και σαν παροκλείδωναν στην πιο μαύρη φυλακή με τα πιο στενά παράθυρα. Κι ούτε το φως ξανά βλέπες, ούτε ξανά ακούγες το κελάιδημα των πουλιών, γιατί τέτοια διαταγή είχε βγάλει ο άρχοντας σκληρόκαρδος, που καθισμένος στο λόχρυσο θρονί του τραγουδούσε δυνατά, κάνοντας τάχα των ευτυχισμένων. Κι ας ήταν ο πιο δυστυχισμένος σε όλη τη γης, αφού κανένας άνθρωπος δεν τον αγαπούσε. Μα και η καρδιά του ήταν πάντα γεμάτη φαρμάκι από τη μεγάλη του ζήλια για τα πλούτη του γείτονα, του άρχοντα. Γιατί ο στενόμυαλος αυτός ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Γεμάτες οι αποθήκες του χρυσάφια, διαμάντια, ρουμπίνια, και μόλις έκανες να σκάψεις λίγο το χώμα, οπ, αστράφτανε μπρος σου όλα τα όμορφα γυαλιστερά πετράδια της γης, κόκκινα, πράσινα, βυσσινιά. Αλίμονό σου όμως ανάπλωνες το χέρι να πάρεις το παραμικρό, γιατί ο στενόμυαλος είχε κάτι θεόρατους στρατιώτες με 100 μάτια και 1000 χέρια, και το κάθε χέρι ήταν ένα σπαθί, και χραπ, σούκοβε αμέσως το δικό σου το χεράκι. Αυτοί είχαν 1000, βλέπεις, και δεν τους έμελε. Μα και ο πλούσιος άρχοντας δεν ζούσε ευτυχισμένος, γιατί φόλιαζε πάντα στην καρδιά του ο φόβος μη χάσει το κίτρινο χρυσάφι. Και η λαχτάρα, όλο να το κάνει πιο πολύ, όλο να μαζεύει. Και με το στενό μυαλό του καθόταν και σχεδίαζε πώς να αρπάξει τη χώρα του γείτονα, του άρχοντα. Με χρήμα ή με στρατό, αυτό δεν τον ένοιαζε. Έτσι ζούσαν οι δύο κακογείτονες. Και πολλοί άνθρωποι ζούσαν και αυτοί δυστυχισμένοι, γιατί οι κακοί άρχοντες δεν τους άφηναν να σκάψουν τη γης, να φυτρώσει στάρι, να ζυμώσουν όμορφο ψωμί να φάνε, και ούτε πάλι να κόψουν από τα δέντρα. Κι έτσι μέναν απάνω οι όμορφοι ροδοκόκκινοι καρποί, και ύστερα χλωμίαιναν, ζάρωναν και πέθαιναν, γιατί κανείς ποτέ δεν τους χαιρόταν.

Τότε λοιπόν φύτρωσε ένα μεγάλο δέντρο κοντά στο ψηλό τοίχο που χώριζε τη μία χώρα από την άλλη. Το πρωί ήτανε όσα με μία βέργα. Το μεσημέρι είχε γίνει ψηλό σαν τον παππού. Τα απογευματάκι μπορούσες να δέσεις κούνια να παίξεις. Και εκεί κατά τη δύση του ήλιου βγάνει κάτι όμορφα κίτρινα λουλούδια. Και ξαφνικά, τι ήταν αυτό? Αστράφτη ανατολή και δύση. Τρία ολόχρυσα αστραφτερά μήλα κρεμόντουσαν από τα κλόνια του. Βλέπουν ο σκληρόκαρδος και ο στενόμυαλος τη λάμψη αυτή, τρέχουν στον πιο ψηλό τοίχο, τι να δουν? Η μηλιά έχει τις ρίζες της στη χώρα του ενός και τα κλονιά της στο άλλου. Τότε ήταν πάφρισαν οι κακοί γείτονες από το θυμό και τη ζήλια τους. Στην αρχή εφοβέριζε ο ένας τον άλλον μόνο με λόγια. «Έλα, αν σου βαστά να τα κόψεις», φώναζε ο στενόμυαλος στο σκυρόκαρδο, γιατί στη μεριά του κρεμόντουσαν τα μήλα. «Τόλμησε αν μπορείς να τα αγγίξεις», ούρλιαζε ο σκυρόκαρδος, που στη δική του μεριά ήταν η ρίζα του δέντρου. «Θα κόψω τη μηλιά να μην ξανακάνει μήλα. Σε παλιάνθρωπος», άφρισε ο στενόμυαλος. «Δική μου είναι η μηλιά, κλέφτη», μάνιασε ο σκληρόκαρδος. Και όπως τα ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι από το θυμό, σκύβει και σηκώνει μια πέτρα και τη σφεντονίζει να τον χτυπήσει στο κεφάλι, να τον ξεκάνει. Μα αυτός σβέλτος κάνει δίπλα και τον περνά ξυστά και τη γλιτώνει. Αυτό ήταν. Βγάζουν ευτής τις μεγάλες τους σπάθες, έρχονται και οι στρατιώτες με τα 1000 σπαθιά και τα 100 μάτια. Φωνάζει και ο άλλος τα φουσάτα, τους φύλακες με τα 1000 μάτια και τα 100 σπαθιά, και αρχίζει ένας πόλεμος, ένας σκοτωμός, να μην έχει τελειωμό. Εκεί να σου να δεις το σκληρόκαρδο να λυσομανά, να φρίζει, τους στρατιώτες με τα 1000 σπαθιά να πελεκούν, να πετσοκόβουν, να λιανίζουν, ωσότου πάνε. Πήρανε δρόμο οι φύλακες του δύστιχου του στενόμυαλου. Και τον ίδιον τον έπιασαν, του κόψανε ευθύς το κεφάλι, το βάλανε πάνω σε ένα ξύλο και το γύριζαν να το βλέπει ο κόσμος, να τους φοβάται. Τόσο αίμα ανθρώπινο χύθηκε εκείνη τη μέρα που οι στρατιώτες βάψανε τα φέσια τους κόκκινα. Και από τότε ως τα σήμερα το ίδιο χρώμα έχουν. Λαχανιασμένος, κουρασμένος, μα ευχαριστημένος γιατί νίκησε, γυρνά τότε να δει ο δυνατός σκληρόκαρδος τα μήλα να τα καμαρώσει πάνω στη δική του πια τη μηλιά. Αϊ, άφαντα τα μήλα. Τρίβει, ξανατρίβει τα μάτια του, ζαλίζεται, πέφτει χάμου, ανασηκώνεται, ξανατρίβει τα μάτια του. Αϊ, άφαντα τα μήλα. Και η μηλιά μόνη, χωρίς λουλούδια, με μαραμένα τα κλαδιά, με ποτισμένη τη ρίζα της αίμα, έτοιμη κι αυτή να μαραθεί, να πέσει. Τότε χαλά τον κόσμο στις φωνές και μαζεύονται όλοι και ψάχνουν το χώμα και σκάβουν και ξανασκάβουν και φτάνουν ως τα σπλάχνα της γης. Μα πουθενά χρυσά μήλα. Τότε ο σκληρόκαρδος διατάζει να μαζευτούν από όλο τον κόσμο οι πιο έξυπνοι περβολάριδες και οι πιο καλοί χτίστες. Και ξεχωρίζει τους καλύτερους και τους βάζει νύχτα μέρα να κοιτούν τη μηλιά, να την ποτίζουν, να την κλαδεύουν και να την πολλιάζουν, μην κι ανθίσει και βγάλει πάλι μήλα. Και τους χτίστες τους παίρνει και τους βάζει να χτίσουν τον πιο γερό τοίχο. Και απάνω του θεμελιώνουν κάστρο. Και απάνω στο κάστρο πύργους, και απάνω στους πύργους πολεμίστρες. Και μέσα από τις πολεμίστρες φυλάνε με τα μακριά κοντάρια και τους χρυσούς θώρακες ψηλοί στρατιώτες με άγρυπνα μάτια και κοφτερά σπαθιά. Μην τολμήσει κανείς και ξεπεράσει το νέο σύνορο. Γιατί τώρα έχει μέσα φυλαγμένη ο άρχοντας σκληρόκαρδος τη δική του μηλιά, τη μηλιά που κάνει τα χρυσά μήλα.

τα αρχοντόπουλα. Ύστερα γέννησε η γυναίκα του Σκληρόκαρδου και έκανε έναν γιο. Και έτυχε την ίδια μέρα να γεννήσει και η γυναίκα του Στενόμυαλου και να κάνει και αυτή γιο. Σαν μεγάλωσαν, ο ένας είχε πιο χοντρό λαιμό και πιο άγρια μάτια από τον πατέρα του. Και τον είπαν και αυτόν Σκληρόκαρδο. Και ο άλλος, αυτός είχε ακόμα πιο λεπτά χείλια και πιο μαύρη καρδιά. Και τον είπαν άρχοντα Στενόμυαλο. Και μόλις πάτησε τα 17, ο νέος Σκληρόκαρδος βγάζει το γέρο πατέρα του από το θρόνο, τον κλείνει γερά και σφαλιχτά στην πιο μαύρη φυλακή και γίνεται άρχοντας αυτός. Και την ίδια μέρα βγάζει τη μάνα του Στενόμυαλου το ματοβαμένο χρυσό δαχτυλίδι του πατέρα του και του το φορά. Έτσι έγινε και αυτός άρχοντας. Τώρα οι άνθρωποι όχι μόνο δεν τολμούσαν να κόψουν το παραμικρό από τα δέντρα ή να σκάψουν με την τσάπα τους τη γης, μα και μόνο να πούν ότι είχαν στην καρδιά και στο μυαλό τους. Γιατί οι δύο νέοι άρχοντες έχουν κατάσκοπους σε όλη τη χώρα. Και τίχνα κάνεις, σου κόβουν το κεφάλι. Ύστερα βγήκε ένας λόγος που λέγε πως η χρυσή μηλιά θα ανθίσει και θα κάνει τα χρυσά μήλα σε 3 χρόνια. Και πως όποιος βρεθεί τη βλογημένη εκείνη η ώρα κοντά της να κόψει τα χρυσά μήλα, αυτός θα εξουσιάζει με το σπαθί του και τις 2 χώρες. Και ο κόσμος τότε θα ζει ευτυχισμένο. Μόλις τα άκουσαν αυτό οι 2 άρχοντες, έγιναν κίτρινοι σαν το φλουρί, ο ένας από φόβο, ο άλλος από έχθρετα και ζήλια. Και αρχίζει τότε και ετοιμάζεται ο νέος Στενόμυαλος κρυφά να πάρει πίσω τα χρυσά μήλα που με τον παλιό τοίχο ήταν στη δική του μεριά. Και ο Σκληρόκαρδος, αυτός δεν κοιμάται πια από το φόβο του μην του πάρουν τα χρυσά μήλα. Γιατί με τον παλιό τοίχο μονάχα η ρίζα του δέντρου ήταν στη δική του τη μεριά. Βγάζει λοιπόν διαλαλητή και φωνάζει τους πιο καλούς μαστόρους από όλες τις χώρες. Και με την προσταγή του κόβουν οι ξυλοκόποι τις καρπερές ελιές να σφιάξουν φράχτες. Και οι μαραγκοί πριονίζουν τα όμορφα πεύκα και σφιάχνουν χοντρές πόρτες. Και οι σιδεράδες λιώνουν το σκληρό σίδερο και σιάχνουν μεγάλες αμπάρες και χοντρά καρφιά. Και οι χτίστες δουλεύουν νύχτα μέρα και χτίζουν κάστρα, πύργους, πολεμίστρες. Και στο τέλος γυρίζουν και το ποτάμι που πότιζε τη χώρα και το φέρνουν να περνά πλατή και αφρισμένο μπρος απ' τα παρτοκάστρο που φυλάγει μέσα ο άρχοντας τη χρυσή μηλιά. Μα ο πονηρός Στενόμυαλος αυτός φωνάζει ξένους τεχνίτες που δουλεύουν μόνο τη νύχτα. Κρυμμένοι σε ένα βαθύ λαγούμι, 40 μπόγια κάτω από τη γης, κρυφά μαστορεύουν και ζητάνε να βρούνε νέες τέχνες, τον άπαρτο τον πύργο να γκρεμίσουν και το παλιό το σύνορο άκοπα να διαβούν. Και ξοδεύει το χρυσάφι ο Στενόμυαλος και σκορπά το μαργαριτάρι και σε λίγο αδειάζουν όλες οι αποθήκες που από τον καιρό του πατέρα του ήταν γεμάτες. Και οι άνθρωποι ζουνε ακόμα πιο δυστυχισμένοι. Γιατί τα πουλάκια φύγαν από τα δάση και τα 30 φύλλα μαράθηκαν δίχως το κελάι δημάτους και τα παιδιά είναι αδύνατα και πολύ χλωμά και οι καρπερές ελιές κοίτονται κομμένες στο χώμα. Και όσοι δεν είναι στρατιώτες δουλεύουν μόνο για να μίζει τις οίκες και να ξοδεύει ο ένας άρχοντας ή για να χτίζει ψηλά κάστρα ο άλλος. Και μια μέρα ακούγεται ένα φοβερό ποδοβολητό και τρέμει η γης και σιούνται στη θέμελα τα κάστρα και οι στρατιώτες με τα 1000 σπαθιά πετιούνται πάνω τρομαγμένοι και τι να δουν. Ένα μεγάλο σύννεφο να απλώνεται ώσπου φτάνει το μάτι σου κι όλο να θολώνει και να ντριεύεται.
και έρχεται αυτής ο σκληρόκαρδος και βαρούνε οι σάλπιγγες και αυτός καβάλα απάνω στο λόλευκο άτι του που δαγκάνει τα σίδερα και χλιμιντρά να πολεμήσει, προχωρά κατά πάνω στο σύννεφο να δει. Και ξαφνικά αστράφτουν χίλιοι τραπές και πέφτουν χίλιοι κεραυνοί και αντιβουίζουν βουνά και κάμπι, και μέσα από τη φωτιά πάστρα από τον κουρνιαχτό φαίνονται για πρώτη φορά οι σημαίες και τα μπαϊράκια τα αρχόντα στενόμυαλου. Και ξανατρέμει η γης και σκοτεινιάζει ο ουρανός και κρύβεται ο ήλιος. Και αρχίζουν μέσα σε ένα βουερό και απέσιο μουγκρίσμα να σφυρίζουν και να έρχονται κατά πάνω στο κάστρο μπάλες από καυτό σίδερο και τεινάζουν τους πύργους στον αγέρα και πέφτουν οι τείχοι σε συντρίμμια και ουρλιάζουν οι στρατιώτες που το καυτό μολύβι τους θερίζει τα ποδάρια, τους κόβει κορμιά, τους σφάζει ζωντανούς. Και το ποτάμι γίνεται κόκκινο από το πολύ αίμα και αφρίζει θυμωμένο τον ολοκόκκινον αφρό. Τορμά να πνίξει τα άλογα και τα κανόνια και την κόκκινη από το αίμα μηλιά που κάνει τα χρυσά μήλα. Τρέχουν ευθύς οι μυριάδες στρατός, μα μέτρητους τους κουβάδες σκύβουν στα φρισμένο το ποτάμι και αδειάζουν στάσπλαχνο διψασμένο χώμα το κόκκινο αίμα. Και από τότες ο παλιός ανθισμένος κάμπος έχει παντού κόκκινο χώμα και κανένα λουλούδι δεν φυτρώνει, ούτε δέντρο και ούτε πουλί δεν περνά ψηλά στον ουρανό. Λαχανιασμένος, κουρασμένος, μα ευχαριστημένος γιατί νίκησε, τρέχει ο νέος στενόμυαλος πάνω στο λόμαυρο άτι του. Περνά το κόκκινο ποτάμι, βρίσκει το σκοτωμένο σκληρόκαρδο που κόβει το κεφάλι και πάει και το κρεμά στη ματοβαμένη μηλιά. Κι έτσι πήρε εκδίκηση. Αλλά άδικα περιμένει να πάρει και τα χρυσά μήλα. Περνάνε χίλιες μέρες, 100 εβδομάδες, 50 χρόνια, βγάζει ψαρά γένια και άσπρα μαλλιά, όμως όχι, δεν ανθίζει γι' αυτόν η μηλιά. Τότες φωνάζει πίσω τους ξένους τεχνίτες και τους βάζει να σκάβουν βαθιά λαγούμια πέρα από τη χρυσή μηλιά. Ύστερα ξεζεύει μόνος του τα 1000 άλογα που σέρναν τα κανόνια και τα στείνει όλα μαζί γυρισμένα κατά πάνω στη χώρα του νικημένου σκληρόκαρδου. Και με τα κανόνια και με τα λαγούμια πιστεύει πως έκλεισε μέσα και τη χρυσή του τύχη. Γιατί αν ανθίσει η μηλιά μες στη δική του χώρα θα κάνει τα μήλα για τους δικούς του μονά

ο Σπιθοβολάκης. Ύστερα, αν πεις πως δεν γέννησε πάλι η αρχόντισσα, θα έλεγες ένα άσχημο ψέμα. Γιατί και οι δύο αρχόντισσες γεννούσανε όλο αγόρια, το ένα πιο άγριο και πιο κακό απ' τ' άλλο. Και κάθε ένας τους ήθελε για δική του μονάχα τη μιλιά. Έκανε λοιπόν νέον πόλεμο να την πάρει πίσω. Και ο άλλος, αυτός έκανε πόλεμο να τη φυλάξει. Και κάθε φορά λέγανε ψέματα πως όλο και θα ανθίσει η μιλιά, όλο και θα κάνει τα όμορφα χρυσαφιά λουλούδια της. Και πως τότε ο κόσμος θα ζει ευτυχισμένος. Όμως ήταν η πιο μεγάλη πείνα και η πιο φοβερή δίψα από τον καιρό που ζούμε πάνω στη γη. Οι άνθρωποι τρώγαν και ποντίκια και γάτες, και για να πιούνε νερό απλώναν στη γη απάνω κουβάδες και τενεκέδες και ό,τι άλλο είχαν, μη ρίξει ο ουρανός καμιά στάλα να έχουν να πιούν. Τότες λοιπόν μία καλομήρα γριά είχε ψάξει χίλιες φορές στην αποθήκη της μη βρει μια σταλίτσα αλεύρι να ψήσει ψωμί. Και λέει, βρε, δεν πάω να ψάξω μία ακόμα. Και αδειάζει που λέτε όλα της τα σακιά και στο τελευταίο βρίσκει μια χουφτίτσα αλεύρι. Εκείνα δεις χαρά τη γριά, και τα αυτιά της γελούσανε. Πιάνει γλίγορα γλίγορα και το ζυμώνει και το πλάθει και σιάχνει ένα κουλουράκι και το σκεπάζει με την κάπα της όμορφα όμορφα να ζεσταθεί, να φουσκώσει. Τώρα η γριούλα αυτή είχε 13 παιδιά και τις είχαν πεθάνει όλα στον πόλεμο. Και ο πόλεμος βάστηξε 12 χρόνια και κάθε χρόνο έχανε και ένα παιδί. Και έτσι της έμεινε μόνο το τελευταίο, που το λέγανε Σπιθοβολάκι. Αυτός ήταν το πιο καλό παιδί της γειτονιάς. Μα τι τα θες, ήταν και λίγο σκανταλιάρικο. Κείνη τη μέρα είχε χωθεί στο πιθαράκι με το λάδι, έτσι για να πεταχτεί από μέσα την ώρα που θα τρώγανε και να τους κάνει να γελάσουν. Μα σαν είδε το κουλουράκι, οπ, δίνει μία και να τον έξω από το πιθάρι. Τσίμπα από εδώ, τσίμπα από εκεί, έφαγε δίχως να το καταλάβει όλο το ζυμάρι. Τι να κάνει τότε, κάθεται, παίρνει χώμα, σιάχνει λάσπη, πλάθει ένα ολόιδιο κουλουράκι, του πασπαλίζει με την αλευρόσκονη που είχε μείνει και τσουπ ξανατρυπώνει στο πιθαράκι. Έρχεται ο γέρος και η γριά να φάνε και αρχίζουν τις φωνές. Σπιθοβολάκι! Πού είσαι, βρε Σπιθοβολάκι, έλα να φας. Σαν είδαν και απόειδαν που δεν ερχόταν ο προκομμένος ο γιος τους, κάθονται να φάνε. Πιάνει ο γέρος το κουλουράκι, το δαγκώνει. Τι είναι αυτό? Και αρχίζει τα γέλια τότε στο Σπιθοβολάκης μέσα από το πιθαράκι και ψάχνουν αυτοί θυμωμένοι να τον βρουν και από εδώ τον έχουν, από εκεί τους φεύγει. Και από τα πολλά τα γέλια παίρνει δρόμο μαζί με το πιθάρι και βλέπει η γριά ένα κοντζάμ πιθάρι να το σκάει από την πόρτα και καταλαβαίνει πως κάποια διαολιά θα είναι πάλι του Σπιθοβολάκι και πιάνει τη σκούπα και αρχινά να τον κυνηγά. Τρέχει, τρέχει ο Σπιθοβολάκης μέσα από το πιθάρι και έχει βγάλει όξο τα ποδάρια του, μα το κεφάλι του μεγάλωσε από τα πολλά γέλια και δεν βγαίνει. Τέλος φτάνει κοντά στη χρυσή μιλιά, δίνει μια του πιθαριού στον κορμό, το σπά και ελευθερώνεται. Μα η μάνα του τον έχει φτάσει και απλώνει το χέρι της να τον τσακώσει. «Μιλιά, μιλιά, ανέβες με ψηλά», λέει τότε ο Σπιθοβολάκης. Και αυτής σκύβει η μιλιά και όσο του κλείσει η μάνα της τα χέρια της, να τον ο Σπιθοβολάκης ψηλά πάνω στα χλόνια της μιλιάς και χοροπηδά και σκάει στα γέλια και βγάζει ένα σκοινί που είχε δεμένο στη μέση του και δένει μία ψηλή κούνια και αρχίζει το γέλιο και το ξεφωνητό και το τραγούδι. Και η γριούλα
Μία φοβάται μην της πέσει, μία την πιάνουν τα γέλια με τη διαολιά και το κέφι του γιού της. Η Μιλιά χαίρεται κι αυτή και να αγκαλιάζει ένα παιδί σκαρφαλωμένο πάνω της να παίζει και να τραγουδά. Και ο ήλιος χαίρεται κι αυτός που είδε τη χαροκαμένη μανούλα να γελάσει. Και λίγο πριν δύσει στέλνει τις τρεις πιο όμορφες ακτίνες του να τους κρατήσουν συντροφιά, να παίζουν κι όταν θα σκοτεινιάσει. Μα ξαφνικά, τι ήταν αυτό? Οι τρεις φωτεινές ηλιακτίνες γίνονται τρία χρυσαφιά όμορφα λουλούδια. Αστράφτη Ανατολή και Δύση. Και να τα! Τα τρία ολόχρυσα μήλα λάμπουν μέσα στα κλόνια της Μιλιάς. «Σπιδοβολάκι μου! Σπιδοβολάκι μου!» φωνάζει τότε η Γριούλα. «Κόψε! Κόψε τα χρυσά μήλα!» «Θα μου τα δώσεις αν κατέβω», λέει ο Σπιθοβολάκης. «Ναι, γιώκα μου». «Και δεν θα με δίνεις για το κουλουράκι?» ξαναρωτά το Σκανταλιάρικο. «Όχι, γιώκα μου». «Ε, τότε γιατί να κατέβω?» «Άσε να τελειώσω πρώτα την κούνια μου. Hop, hop, hop, hop». Και ξεκαρδίζεται να γελά όπως πετά οπλαλά κάτω από τη Μιλιά τα χρυσά τα μήλα. «Σπιθοβολάκι! Σπιθοβολάκι!» λέει τότε η μανούλα του. «Δώσ' μου τα χρυσά τα μήλα και εγώ θα σου δώσω την πιο χρυσή νευχή της μανούλας». Τότε ο Σπιθοβολάκης αφήνει γλίγορα το παιχνίδι, σκαρφαλώνει αυτής πιο ψηλά και ρίχνει τα χρυσά μήλα στη γλυκιά του μανούλα. Και εκείνη του λέει ψιθυριστά στο μικρό έξυπνο αυτάκι του μια μαγική λέξη τρεις φορές. «Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη». Και κρατούσε στα χέρια της τα τρία ολόχρυσα μήλα που θα φέρναν στον κόσμο την ευτυχία. Ξανασκαρφαλώνει τότε ο Σπιθοβολάκης πολύ ψηλά πάνω στη χρυσή τη Μιλιά και αρχίζει να φωνάζει με μια φωνή που λυγίζανε τα δέντρα από την ανάσα που βγαζε κάθε φορά. Και τον ακούν όλα τα παιδιά που ζούσαν χωριστά στη χώρα του τελευταίου σκληρόκαρδου και του τελευταίου στενόμυαλου και έρχονται ευτής να δούνε τι τρέχει. «Παιδιά!» λέει τότε με τη βροντερή του φωνή ο παλικαράς ο Σπιθοβολάκης. «Η Μιλιά άρθισε! Γιατί να κάνουμε πόλεμο για τα χρυσά μήλα? Η Μιλιά άρθισε και όλοι σκληρόκαρδοι και όλοι στενόμυαλοι μεντε το πήραν χαμπάρι. Ούτε τη χρυσή νευχή της μανούλας έχουν μαζί τους. Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη! Κοίτο! Θα γίνει!» φωνάζουν τότε κι όλα μαζί τα αγαπημένα παιδιά. Και αρχίζουν ευθύς το τραγούδι και το χορό και πιάνονται όλοι χέρι με χέρι και αρχίζουν να χοροπηδούν και να χορεύουν γύρω-γύρω, όπα, όπου, όπου, όλοι μαζί, γύρω από τη χρυσή τη Μιλιά. Και το χαρούμενο τραγούδι τους γοργό σαν κρούσταλο νεράκι έλεγε: «Η Μιλιά μας έχει ανθίσει και τα μήλα είναι χρυσά και σ' Ανατολή και Δύση θα σκορπίσουν τη χαρά. Τραλαλαλαλα, τραλαλαλαλα. Πίδα χόπλα λίγα, χόπλα ίσια το κορμί εγώ. Τρέξτε όλοι, πιάστε όλοι το λεβεντικό χορό. Τραλαλαλαλο, τραλαλαλαλο».

οι άρχοντες. Τότες ακούν οι κακοί άρχοντες το τραγούδι των παιδιών και γιομίζει η καρδιά τους φαρμάκι. Και τρέμουν τα χέρια τους από θυμό και λυσάνε πάρθησε για τα παιδιά η μιλιά και δεν άρθησε για αυτούς. Και αρπάζουν ευτή στάγρια με μια σπαθιά και βγαίνουν όξο. Μα τι να δουν. Χιλιάδες ροδοκόκκινα παιδιά πιασμένα χέρι-χέρι να πηδούν ελεύθερα γύρω-γύρω από τη χρυσή τη μιλιά και να τραγουδούν. Και η μιλιά ευτυχισμένη να πλώνει όσο μπορεί τα μεγάλα δυνατά της κλαδιά να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά. Μα ξαφνικά, τι ήταν αυτό? Αστράφτει ο ουρανός, χαράζει η ανατολή, φωτά η δύση και ανθίζουν όλα τα κλόνια της μιλιάς από αγάπη. Και χιλιάδες χρυσά μήλα αστράφτουν ψηλά, πέφτουν σαν αστέρια και φυτρώνουν εκεί που πατούσαν τα ποδαράκια των παιδιών. Και οι κακοί άρχοντες αυτοί βλέπουν και λυσούν και τρέμουνε τα άσχημα χέρια τους, γιατί άνθησαν για τα παιδιά τα μήλα. Και είναι τα μήλα χρυσά και είναι όμορφα και δεν είναι για αυτούς. Τότες βγάζουν τα σφημένια σπαθιά και ορμούν και τα μάτια τους πετούν φωτιές και ζυγώνουν σαν άνεμος και σηκώνουν τα σπλαχνά σπαθιά και να τα κατεβάζουν να κόψουν τα αγαπημένα χεράκια, να σφάξουν τα παιδιά, να φτάσουν τη χρυσή μιλιά, να αρπάξουν αυτή τα μήλα. Αμα τα σπαθιά δεν κόβουν και τα χεράκια δεν σπάνε. Και τα παιδιά τραγουδούν άφοβα και χορεύουν και σφίγγουν όλο πιο πολύ τα αγαπημένα χέρια. Και ο μεγάλος κύκλος που είναι πιασμένα και χορεύουν όλα τα παιδιά γίνεται τότε πιο δυνατός από τον πιο φοβερό πολεμιστή, πιο φοβερός και από το ψηλό κάστρο. Τότες θολώνουν τα αγριά μάτια τους και τα κοφτερά σπαθιά πέφτουν από τα χέρια τους και ζαλίζονται, πέφτουν χάμου και ανασηκώνονται και ξαναπέφτουν και το φαρμάκι που έχουν στη μαύρη ψυχή τους έπηξε και γίνε πηχτό κόκκινο γέμα και σταματά την άσπλαχνη καρδιά τους να μην χτυπά πια. Και παραλιούνε τα μακριά σουλερά τους δαχτύλια και δεν μπορούνε πια να σκοτώνουν. Σαν είδαν τροχοντόπουλα τους αγαπημένους τους άρχοντες σκοτωμένους, φωνάζουν τους φύλακες με τα χίλια μάτια. Και από τους μαύρους τάφους ξεπηδούν οι στρατιώτες με τα χίλια σπαθιά. Κι όλοι μαζί οι οχτροί των παιδιών ζυγώνουν με πνιχτά βήματα, με μάτι θολό και αγριεμένα σπαθιά. Και θέλουν κι αυτοί να σφάξουν τα παιδιά, να αρπάξουν τα χρυσά τα μήλα, μα τα παιδιά δεν τους βλέπουν και δεν τους ακούν. Και χαρούμενα σφίγγουν τα χέρια κι όλο τραγουδούν. Και πετά το τραγούδι τους γοργό και αντυχεί ως τον κόκκινο κάμπο εκεί, εκεί που πουλί δεν πετά και λουλούδι δεν φυτρώνει. Και τα ακούν οι φτωχοί περβολάριδες που δεμένοι στις χρυσές αλυσίδες τους σκληρόκαρδους σκάβουν. Τι, δεν μπόρεσαν να κάνουν τη μιλιά να ανθίσει. Και τα ακούν οι καλοί χτίστες που δεμένοι στις βαριές αλυσίδες του στενόμυαλου χτίζουν. Τι, δεν μπόρεσαν να φυλάξουν καλά τη χρυσή μιλιά και σηκώνουν τα μάτια και βλέπουν τον ήλιο. Μα ξαφνικά το τραγούδι ορμά στη μεγάλη κόκκινη φωτιά και τη σβήνει. Τότε σωπαίνουν τα μεγάλα νεροπρίωνα στο δάσος και από τα βαθύσκια δάση βγαίνουν οι ξυλοκόποι. Και φύλλο δεν τρέμει και αγέρας δεν φυσά και όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν τα παιδιά βλέπουν τότε στους χίλιους μαύρους φύλακες που ζυγώνουν. Τι,
Άνοιξε ο ουρανός και φάνηκε ο ήλιος και ακούγονται τα βαριά τους πατήματα και γυαλίζουνε τα σημάνια τους σπαθιά και όσαν τους είδαν κάνουν έτσι και σπάνε τις αλυσίδες. Και νάτι, τρέχουν, πετούν, ξεχύνονται με τσάπες και τσεκούρια, με πριόνια και μυστριά, με σίδερα που βρήκαν και κλαδιά που κόψαν. Αστράφτη στα μάτια τους η αγάπη.

και γοργά χτυπά στις φλέβες το κόκκινο ανθρώπινο αίμα. Και ερχόμενοι, εκείνα τα παλικάρια εχυθήκαν απάνω τους ως σαν λιοντάρια λυσσασμένα. Και τότες, αϊχά, σηκώνονται ψηλά τα τσάλινα μπράτσα και πριν κατέβουν ξεψυχούν οι στρατιώτες με τα χίλια σπαθιά και σαν κατέβουν λιανίζουν, πετσοκόβουν, πελεκούν τους λυσσασμένους φύλακες των αρχοντάδων. Όμως όσοι απομείναν από τα στρατεύματα του τελευταίου σκληρόκαρδου και του τελευταίου στενόμυαλου ενωθήκανε τότες σε ένα μεγάλο στρατό και ορμήσαν και πάλι κατά πάνω στα παιδιά για να κόψουν τα ενωμένα τους χέρια και να πάρουν αυτοί για λογαριασμό τους μονάχα τα τρία ολόχρυσα μήλα. Και τότες και οι πατεράδες και όλες οι μητέρες των παιδιών που είδαν τον κίνδυνο αυτόν ορμήσανε κατά μπρος. Άλλοι από μπροστά, από τον εχθρό και άλλοι από την πίσω μεριά τους και κάναν την καρδιά τους σκληρή και άπονη και αρπάξαν τους κακούς αυτούς στρατιώτες από τα μαλλιά και γυρίσαν κατά πίσω την κεφαλή τους και τους εχτύπησαν με όλη τους τη δύναμη στο κεφάλι. Και μετά τους εγύρισαν το χέρι και τους επήραν το μαχαίρι όπου εκρατούσαν πριν μέσα στα δόντια τους για να σφάξουν οι κακούργοι αυτοί τα παιδιά. Και με το ίδιο αυτό ατσάλινο μαχαίρι τους χτυπήσαν με μεγάλη δύναμη ίσα μέσα στην καρδιά. Έτσι σκληρά και άπονα τους εσκοτώσανε. Και μένανε εκεί αυτοί επάνω στο χώμα ξαπλωμένοι δίχως να μπορούν πια να κάνουν κακό σε κανέναν άνθρωπο, ούτε και σε κανένα από τα παιδιά που κυνηγούσανε πριν με κακία μεγάλη. Τότες εφάνηκε και ένας καβαλάρης με σπαθί ξεγυμνωμένο και άρματα λαμπερά και άρχισε να σφάζει τους φύλακες όσοι είχαν απομείνει και τους επήρε κυνηγώντας πέρα από τη χρυσή τη μηλιά μέσα στα βουνά. Και εκεί έγινε άφαντος από τη γη και τα παιδιά βοηθώντας και με τη χάρη του Θεού εσταθήκαν οι νικητές. Πιάνουνε λοιπόν τα αρχοντόπουλα και τα κλείνουνε στις δικές τους σκοτεινές φυλακές και τους στρατιώτες τους κόβουν ευθύς τα πολλά χέρια και τους αφήνουνε μόνο δύο να δουλεύουνε και να τρώνε. Και τους φύλακες αυτούς τους πάνε και τους στείνουν με σταρθισμένα αμπέλια να φιλούν τα σταφύλια με τα χίλια τους μάτια. Μην έρθει κανένα πουλάκι και τσιμπήσει τις γλυκές ζουμερές ρόγες.

χορός της Χρυσής Μηλιάς. Σκύβει τότε ο Σπιθοβολάκης, μαζεύει τα ολόχρυσα μήλα και τα φυτεύει βαθιά στα καρπερά σπλάχνα της γης. Και ο γέρος, αυτός μοιράζει σ' όλους τις χίλιες ασημένιες τσάπες. Και από πίσω, να την, σκαλίζει με ένα σκαλιστηράκι και γριά. Και σαν βρίσκει παλιό κίτρινο κοντάρι, το σιάχνει ευτής δρεπάνι δρεπανάκι. Και σαν βρίσκει παλιό σκουριασμένο κανόνι, το ρίχνει ευτής στη μεγάλη κόκκινη φωτιά. Και το παίρνουν οι σιδεράδες, το χτυπούν στο δυνατό αμόνι και το σιάχνουν όμορφο αλέτρι. Και πιάνει ο παλικαράς ο Σπιθοβολάκης τα αλέτρι και οργώνει με μιας ολάκερη τη γης. Και από το γερό και βαθύ σκάψιμο πέφτουν οι ψεύτικοι πυργοί. Γκρεμίζονται οι ψηλοί μαύροι τείχοι. Γεμίζουν χώμα τα φιδωτά λαγούμια. Πέφτουν οι σκοτεινές φυλακές. Και τίποτα πια δεν χωρίζει όλα τα παιδιά. Και από πίσω, να και ο γέρος, ρίχνει το στάρι. Και να και τα παιδιά, αυτά θερίζουν τα κυματιστά ολόχρυσα στάχια. Μα φυτρώσαν και τα μήλα και βγήκαν παντού οι όμορφες αληθινές μηλιές.

και όλοι όσοι βρίσκονται τώρα κοντά στη χρυσή μηλιά πιάνονται χέρι με χέρι, σφιχτά και αγαπημένα, στον πιο λεβέντικο χορό που έγινε ποτές. Και πιάνει ο Σπιθοβολάκης τον κάβο και η Γριούλα την άλλη άκρη. Και ο γέρος, αυτός κάνει έτσι και φωνάζει, φωνάζει όλα τα παιδιά από όλη τη γης, στο χορό της χρυσής της μηλιάς. Και βλέπεις χαρούμενα κινεζάκια με σβέλτα μάτια και χλωμό πρόσωπο, αραπάκια με σγουρό μαλλί και στραφτερό χαμόγελο, Ινδιανάκια με κόκκινο δέρμα και πολύχρωμα φτερά, Εσκιωμάκια με λοξά μάτια και τολμηρό πρόσωπο. Η μηλιά μας έχει αρθίσει και τα μήλα είναι χρυσά, και σ' Ανατολή και Δύση θα σκορπίσουν τη χαρά. Τραλά.

ο μεγάλος κύκλος απλώνει και μεγαλώνει και γυρνά και χορεύει και τραγουδά και σε λίγο αγκαλιάζει ολόκληρη τη γη μας, όπως ταξιδεύει φωτεινή και όμορφη στο γαλάζιο άπειρο. Κι η γης αναγαλιάζει χαρούμενη όλα τα παιδιά αγαπημένα να χορεύουν επάνω της και να τραγουδούν. Η καρδιά της χτυπά χαρούμενη και ξεχνά το πηχτό κόκκινο γέμα που την πότιζαν οι κακοί άρχοντες. Κι ανθίζει ευτής τα χαρούμενα δέντρα και οριμάζει άφθονους τους χρυσούς της καρπούς και βάζει τα ποτάμια να ποτίζουν και δένει το πιο όμορφο στάρι και λέει στα ψηλά βουνά να κρατούν τ' άσπρο χιόνι, να έχουν και το καλοκαίρι νερό να ποτίζουν οι άνθρωποι. Και ο ήλιος αυτός στέλνει τις πιο όμορφες αχτίνες του και γελούν και χορεύουν με όλα τα παιδιά και είναι όλοι δυνατοί και χαρούμενοι και πολύ, πολύ, μα πολύ ευτυχισμένοι. Γιατί τα πουλάκια ξαναγύρισαν στα δάση και τα τριαντάφυλλα ξανάρθησαν με το κελάιδιμά τους και τα παιδιά είναι πολύ γερά και ροδοκόκκινα και οι καρπερές ελιές ανθίζουν ξανά τον πιο όμορφο καρπό και χαρίζουν σ' όλους το χρυσό χρυσό λάδι της μίας ατέλειωτης ειρήνης των ανθρώπων. Τα τρία ολόχρυσα μήλα είχαν ανθίσει. Ψέματα και αλήθεια, έτσι είναι τα παραμύθια. Μήτε εγώ ήμουν εκεί, μήτε εσείς να το πιστέψετε.

Ακούσατε το υπέροχο παραμύθι του Φώτη Κόντογλου «Η μιλιά με τα χρυσά μήλα». Ένα παραμύθι που το έγραψε, όπως είπαμε, ο Φώτης Κόντογλου και το εικονογράφησε το 1947. Αληθινά, ένιωσα μεγάλη χαρά διαβάζοντάς το. Ελπίζω κι εσείς το ίδιο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον με γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας», θα είμαστε κοντά σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, και μετά τα όσα αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Γη, θα ξεκινήσουμε σήμερα τις επισημάνσεις μας στον αέρα με πιο συγκεκριμένη αναφορά στην αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Είναι άλλωστε εκείνη η λειτουργία, η απολύτως απαραίτητη, που μας επιτρέπει να όχι μόνο να διατηρούμαστε στη ζωή, αλλά ουσιαστικά είναι και το πρώτο φύσιμα της ζωής όταν ξεκινάει ένας οργανισμός να αντιλαμβάνεται και να βλέπει αυτόν τον κόσμο. Καλεσμένος λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή θα είναι ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιολογίας και θεολογίας. Πατέρα Δημήτρη, να σας καλωσορίσουμε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι δική μας η χαρά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θα παρακαλούσαμε να έχουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής και κυρίως στον βασικό τίτλο αυτής της εβδομάδας που είναι «Ο αέρας ως πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή».
1: Καλό θα είναι να ξεκινήσουμε βλέποντας τη σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα, του αέρα δηλαδή που αναπνέουμε εμείς και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί στον πλανήτη, και χάρη σε αυτόν έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμεθα στη ζωή. Η σύσταση λοιπόν, η χημική σύσταση του αέρα που θα μας δώσει, μας δίνει αρκετές πληροφορίες, είναι το άζωτο, το οποίο είναι 78% του αέρα, το οξυγόνο 20%, το στοιχείο αργό που είναι περίπου 1% και το διοξίδιο του άνθρακα που είναι 0,03% στον ατμοσφαιρικό αέρα και ένα πολύ μικρό ποσοστό, 0,01 άλλα αέρια. Και αξίζει να κάνουμε την εξής παρατήρηση. Γνωρίζουμε από τη βιολογία ότι οι ζώντες οργανισμοί, οι ζωικοί οργανισμοί κυρίως, καταναλώνουν οξυγόνο και αποβάλλουν διοξίδιο του άνθρακα. Βλέπουμε όμως στη σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα ότι υπάρχει περίσσια οξυγόνου, παρότι είμαστε όλοι καταναλωτές οξυγόνου, και πολύ μικρό ποσοστό διοξιδίου του άνθρακα, ενώ όλοι εμείς αποβάλλουμε διοξίδιο. Πώς γίνεται έτσι, πώς εξηγείται αυτή η ασυμμετρία? Η απάντηση είναι απλή, διότι εδώ το βασικό ρόλο τον παίζουν τα φυτά, οι φυτικοί οργανισμοί, οι οποίοι καταναλώνουν διοξίδιο, γι' αυτό έχουμε μικρά ποσοστά διοξιδίου στην ατμόσφαιρα, και αποβάλλουν οξυγόνο, γι' αυτό και έχουμε υψηλά ποσοστά. Έτσι λοιπόν αυτή η ασυμμετρία, δηλαδή υψηλά επίπεδα οξυγόνου και χαμηλά διοξιδίου του άνθρακα, κάνουν τον πλανήτη μας φιλικό προς τη ζωή, γι' αυτό και μπορούν και αναπτύσσονται οι ζώντες οργανισμοί. Δηλαδή η αντίθετη σχέση, υψηλό διοξίδιο και χαμηλό οξυγόνο, θα ήταν ασύμβατη με την ύπαρξη ζωής. Άρα από αυτή την παρατήρηση βγάζουμε το συμπέρασμα πόσο σημαντική είναι η παρουσία των φυτών και της φωτοσύνθεσης στον πλανήτη μας, γιατί ακριβώς ελέγχει αυτή την ισορροπία, δηλαδή υψηλό οξυγόνο και

0: χαμηλό διοξίδιο του άνθρακα. Η αναπνευστική λειτουργία των ζώντων οργανισμών έχει ως σκοπό την εισπνοή οξυγόνου μέσα από τον εισπνεόμενο αέρα, και ο σκοπός είναι αυτό το οξυγόνο το οποίο θα εισπνεύσει ο κάθε ζωντανός οργανισμός να τον μεταφέρει στο αίμα, και μέσω της κυκλοφορίας του αίματος το οξυγόνο να μεταφερθεί σε όλα τα κύτταρα, με τελικό αποδέκτη του οξυγόνου τα κυταρικά οργανίδια τα οποία βρίσκονται μέσα στο κύτταρο. Είναι μικρά οργανίδια που λέγονται μυτοχόνδρια, όπου εκεί στα μυτοχόνδρια, με τη διαδικασία, με μια βιοχημική πολύπλοκη διαδικασία που λέγεται οξυδοτική φωσφοριλίωση, το οξυγόνο θα μετατραπεί σε ενέργεια του κυττάρου. Έτσι λοιπόν ο σκοπός της αναπνοής είναι το οξυγόνο να περάσει στον οργανισμό μέσα από τους πνεύμονες, με την αναπνοή να περάσει στην κυκλοφορία του αίματος και να καταλήξει στους ιστούς και στα κύτταρα, για να μπορέσουν αυτά να κάνουν τις βιοχημικές τους αντιδράσεις και έτσι να διατηρείται η ζωή. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια πολύ στενή σχέση ανάμεσα στον αερισμό, στην αναπνοή και στην αιμάτωση. Αυτές οι δύο παράμετροι πάνε μαζί. Δηλαδή η κυκλοφορία, καλή κυκλοφορία του αίματος και καλός αερισμός. Άρα λοιπόν η βασική λειτουργία της αναπνοής είναι ακριβώς αυτή, η μεταφορά οξυγόνου, αλλά και η αποβολή του διοξιδίου του άνθρακος, το οποίο είναι ένα απόβλητο αέριο το οποίο αποβάλλεται από τις βιοχημικές αντιδράσεις, το οποίο πρέπει να φύγει. Και πώς θα φύγει? Η δίωδος αυτή επιτελείται μέσα από το φλεβικό αίμα, το οποίο μέσα από την πνευμονική αρτηρία θα περάσει στους πνεύμονες και κατά την εκπνοή θα αποβληθεί. Πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια στην αναπνοή και στην πρόσληψη του ζωτικού οξυγόνου παίζει και η αιμοσφαιρίνη των ερυθροκυττάρων, αυτή που χαρίζει και το κόκκινο χρώμα στο αίμα μας. Η αιμοσφαιρίνη μαζί με τη μυοσφαιρίνη είναι δύο θεμελιώδεις πρωτεΐνες, οι οποίες έχουν μεγάλη συγγένεια, προσδεσμεύουν το οξυγόνο και το μεταφέρουν αντίστοιχα στους διάφορους ιστούς του σώματος, και η μυοσφαιρίνη στους μυϊκούς ιστούς. Η αναπνοή, όπως είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους, γιατί το βιώνουμε καθημερινά, είναι ο τρόπος ζωής μας αυτός, δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς οξυγόνο. Ελάχιστα λεπτά μπορεί να παραμείνει ή να διαρκέσει η ζωή χωρίς οξυγόνο. Η ενεργός φάση της αναπνοής είναι η εισπνοή, κατά την οποία εισπνέουμε τον αέρα, ο οποίος φτάνει μέσα από την τραχεία και από ένα πολύπλοκο βροχικό δέντρο, θα φτάσει μέχρι τον τελικό αποδέκτη, το τελικό σημείο του πνεύμονα που είναι οι κυψελίδες, και μέσα από εκεί με την πνευμονική κυκλοφορία θα περάσει στο αίμα. Άρα λοιπόν ο κύριος λειτουργικός σκοπός των πνευμόνων, αυτού του πολύ βασικού οργάνου που έχουν οι ζώντες οργανισμοί, είναι να μεταφέρουν το οξυγόνο στο αίμα και από το αίμα να μεταφερθεί σε όλους τους ιστούς του σώματος. Έτσι λοιπόν με αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουν τα κύτταρα να επιβιώσουν. Γι' αυτό παράλληλα με τους αεραγωγούς που έχουν οι πνεύμονες, δηλαδή την τραχεία, τους δύο μεγάλους βρόχους, τα βροχιόλια και τελικά τις κυψελίδες, παράλληλα με τους αεραγωγούς κινούνται και τα παρακλάδια, θα λέγαμε, της πνευμονικής αρτηρίας. Γι' αυτό λόγο αυτό είπαμε και επαναλαμβάνουμε και πάλι, ότι αερισμός και αιμάτωση είναι δύο παράμετροι οι οποίοι παρακολουθούν ο ένας τον άλλον. Είναι μάλιστα η ιδανική σχέση, όπως λέμε στην βιολογία, αερισμού και αιμάτωσης, είναι 0,8, είναι ένας αριθμός ο οποίος δείχνει και την ιδανική σχέση. Και σε ιδεώδεις συνθήκες κάθε περιοχή του πνεύμονα, όλος ο πνεύμονας πρέπει να έχει την ίδια αυτή η σχέση. Στην πράξη βέβαια δεν γίνεται αυτό. Αναλόγως αν είμαστε σε όρθια ή σε καθιστή θέση, αυτή η σχέση αλλάζει. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αναλόγως με αυτή τη σχέση, αυτή η σχέση αλλάζει και σε πάρα πολλές παθολογικές καταστάσεις. Δηλαδή να έχουμε αερισμό αλλά να έχουμε χαμηλή αιμάτωση, όπως σε μια αιμορραγία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σε μια αιμορραγία χρειάζεται και καλύτερη οξυγόνωση, γιατί είναι πολύ μικρή αιμάτωση, δεν μεταφέρεται πολύ αίμα στους ιστούς, έτσι πέφτει το επίπεδο οξυγόνου ή το εμφύσιμα των πνευμόνων ή σε μια πνευμονική εμβολή, όπου σε αυτές τις καταστάσεις έχουμε χαμηλή αιμάτωση, ή σε άλλες καταστάσεις που έχουμε με καλή αιμάτωση αλλά έχουμε χαμηλό αερισμό, όπως είναι η πνευμονία, όπως είναι το πνευμονικό ίδημα, η χρόνια βροχίτιδα. Έτσι λοιπόν όλη σχεδόν η παθολογία των πνευμόνων στηρίζεται, της αναπνευστικής αυτής συσκευής, στηρίζεται σε αυτή την καλή σχέση αερισμού και αιμάτωσης. Είναι λοιπόν μια κορυφαία λειτουργία της ανθρώπινης και γενικότερα της ζωής στα έμβια όντα, στο βασίλειο της ζωής.
1: Να υπενθυμίσουμε.
0: Το οξυγόνο τώρα μεταφέρεται με το αρτηριακό αίμα από τους πνεύμονες, όπως είπαμε, στα τριχοειδή της συστηματικής κυκλοφορίας, ενώ το διοξίδιο μεταφέρεται με το φλεβικό αίμα, που είναι, θα λέγαμε, η αντίστροφη κυκλοφορία, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία η οποία παραλαμβάνει όλα τα απόβλητα του κυταρικού μεταβολισμού και τα στέλνει είτε να αποβληθούν στα νεφρά με τη μορφή ούρων, είτε να αποβληθούν κατά την εκπνοή από τους πνεύμονες με τη μορφή διοξιδίου του άνθρακα.
1: Εξού και αυτό
0: λοιπόν
1: το...
0: έτσι με λίγα λόγια.
1: Εξού,
0: ναι,
1: πατέρα Δημήτρη, και αυτό το μπλε χρώμα, μάλιστα, που βλέπουμε στις φλέβες, έτσι.
0: Μπράβο, μάλιστα. Αυτή η διαφορά που έχει το φλεβικό αίμα από το αρτηριακό αίμα είναι ακριβώς και αυτή, φαίνεται στη διαφορά του χρώματος.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης η αναπνευστική λειτουργία πρέπει να πούμε ότι ελέγχεται κατά δύο τρόπους. Είναι μια λειτουργία ιδιόρυθμη, δηλαδή ενώ η καρδιακή λειτουργία δεν υπόκειται στη δική μας βούληση, η αναπνευστική λειτουργία υπόκειται κατά το ίμιση σε εμάς, όσο είμαστε σε εγρήγορση, δηλαδή δεν είμαστε σε ύπνο, και όταν είμαστε σε κατάσταση ύπνου, τότε ελέγχεται από το εγκεφαλικό, από το εγκεφαλικό στέλος, από τον προμήκη εγκέφαλο, όπως λέγεται, από μια περιοχή του εγκεφάλου, όπου από εκεί γίνεται ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας, διότι κατά τη διάρκεια του ύπνου δεν υπάρχει προσωπική βούληση, έτσι κάποιο σύστημα πρέπει να αναλάβει να κάνει αυτή την λειτουργία. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου υπάρχουν αρκετές παθολογικές καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν αυτή την λειτουργία, με συνέπεια να δημιουργούνται καταστάσεις άπνοιας κατά τον ύπνο, οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Αναφέρω χαρακτηριστικά έτσι μία νόσο η οποία, επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εγκεφαλικό στον προμήκη εγκέφαλο, υπάρχει μια σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, δεν μπορεί ο ασθενής κατά τη διάρκεια του ύπνου να αναπνεύσει, και έτσι αναγκάζεται να υποστηρίζεται από ένα ειδικό μηχάνημα, να μπαίνει σε μια ειδική συσκευή για να μπορέσει να αναπνεύσει κατά τη διάρκεια του ύπνου. Είναι η λεγόμενη, μια αυτή η νόσος μάλιστα ονομάζεται κατάρα της Οντίν, έτσι λέγεται αυτή η νόσος, από μια θεά, σκανδιναβική θεά, η οποία είχε καταραστεί κάποιον να μην μπορεί το βράδυ να κοιμηθεί, να μην έχει δυνατότητα του ύπνου. Έτσι λοιπόν αυτή η νόσος, η κατάρα της Οντίν η περίφημη, αναφέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σοβαρό εγκεφαλικό πρόβλημα, εγκεφαλική δυσλειτουργία, και δεν μπορούν τη νύχτα να αναπνεύσουν όταν πέφτουν σε κατάσταση ύπνου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αναπνευστική λειτουργία αναλαμβάνεται, δηλαδή κατά τη διάρκεια του ύπνου, από το εγκεφαλικό στέρεξο, από μια περιοχή του εγκεφάλου. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αναπνοής παίζουν και χημικοί υποδοχής, οι οποίοι βρίσκονται μοριακή υποδοχή, δηλαδή πρωτεΐνες, συστήματα πρωτεΐνων που αναγνωρίζουν τα επίπεδα του οξυγόνου και του διοξιδίου του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα, παρότι αποβάλλεται από τον οργανισμό ως παραπροϊόν, ως άχρηστο δηλαδή προϊόν, εν τούτης παίζει καθοριστικό ρόλο ως μοριακό σηματοδότης στη λειτουργία της αναπνοής, γιατί ειδικά μοριακά συστήματα μέσα στον οργανισμό αντιλαμβάνονται τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα και αναλόγως αν είναι υψηλά ή χαμηλά επηρεάζουν την αναπνευστική λειτουργία. Άρα λοιπόν είναι ένας, θα λέγαμε ότι είναι ένα σημαντικό σήμα το διοξίδιο του άνθρακα, επιτελεί και αυτή τη δευτερεύουσα λειτουργία στη ρύθμιση της αναπνοής. Για τον λόγο αυτό, όταν έχουμε υψηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα, ονομάζουμε αυτή την κατάσταση υπερκαπνία ή σε χαμηλά επίπεδα υποκαπνία, που και τα δύο αυτά και οι δύο αυτές καταστάσεις μπορεί να έχουν ιδιαίτερες συνέπειες, παρεστήσεις, ζαλάδες και άλλα προβλήματα στην λειτουργία του οργανισμού. Άρα λοιπόν το διοξείδιο του άνθρακα, παρότι θα λέγαμε προϊόν το οποίο πρέπει να αποβληθεί, όσο είναι μέσα στον οργανισμό επιτελεί έναν πολύ σημαντικό ρόλο πληροφόρησης του οργανισμού για τα επίπεδα διοξιδίου, δηλαδή αν είναι χαμηλό ή αν είναι υψηλό, που δείχνει όταν είναι χαμηλό, δείχνει καταστάσεις υπεραερισμού, ότι κάποιος αναπνέει γρήγορα, πολύ γρήγορα, καταναλώνει πολύ γρήγορα, δεν έχει φυσιολογική αναπνοή και αναπνέει πάρα πολύ γρήγορα, ο λεγόμενος υπεραερισμός, συγκεντρώνει πάρα πολύ αέριο, ή αντιστοίχως όταν έχουμε υψηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα έχουμε υποαερισμό, δηλαδή δεν αναπνέει σωστά ο οργανισμός. Έτσι λοιπόν το διοξείδιο επιτελεί και αυτή τη λειτουργία της εσωτερικής πληροφόρησης του οργανισμού για τον τρόπο και το ρυθμό της αναπνοής. Αυτά θα ήθελα να σας πω έτσι γενικά για την αναπνευστική λειτουργία των ανωτέρων θηλαστικών, στα οποία βέβαια εντάσσεται και ο άνθρωπος.
1: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, πατέρα Δημήτρη, την πρώτη μας μουσική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και το αφιέρωμα του σταθμού στο περιβάλλον, αφιέρωμα που ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, στην οποία καταληκτικά αναφερόμαστε στον αέρα και στις πολλές και πολύπλοκες, θα λέγαμε, διαδικασίες που συντελούνται με βάση αυτόν, με βάση δηλαδή την αναπνοή μας και το βασικό στοιχείο του αέρα, ώστε να μπορούμε να βρισκόμαστε στη ζωή και να διατηρούμαστε στη ζωή, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο διδάκτορ βιολογίας, ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, ο οποίος με έναν πολύ απλό τρόπο, νομίζουμε, μας βάζει έτσι σε έναν δρόμο σκέψης σχετικά και πληροφόρησης σχετικά με την αναπνευστική λειτουργία των ανώτερων θηλαστικών. Ένας ακροατής ρωτάει, πατέρα Δημήτρη, ποια είναι η αναπνευστική λειτουργία των εμβρίων από τη στιγμή που αναπτύσσονται οι πνεύμονες ενός ανθρώπου στην κοιλιά της μητέρας του, ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται εκεί, πώς μεταφέρεται το οξυγόνο από την μητέρα στο παιδί?
1: Μεταφέρεται μέσα από την αιμάτωση, mm-hmm. μέσω του αίματος. Δηλαδή καταναλώνει το οξυγόνο της μητέρας το έμπριο. Κατά την διάρκεια της κοίησης, το έμπριο συμμετέχει και αυτό σε όλες τις λειτουργίες που συμμετέχει η μητέρα, σαν ένα επιπλέον όργανο της μητέρας.

0: Λειτουργεί το έμπριο, καταναλώνει και το ζάχαρο της μητέρας, χρησιμοποιεί το νοσοποιητικό σύστημα της μητέρας. Έτσι λοιπόν καταναλώνει και από το οξυγόνο το οποίο έχει η μητέρα, μεταφέροντας μέσω της αιματώσεως, μέσα από το αίμα, μεταφέρει ακριβώς μέσω του ομφαλίου λόρου, μεταφέρεται το αίμα στο παιδί και με το αίμα μεταφέρεται στους ιστούς του και το οξυγόνο. Γιατί όπως είπαμε ότι η λειτουργία της αναπνοής είναι απολύτως συνδυασμένη με τη λειτουργία της αιμάτωσης. Αυτά τα δύο πάνε απολύτως μαζί. Έτσι λοιπόν μια καλή, θα λέγαμε, αναπνευστική λειτουργία, για να είναι λειτουργική και αποτελεσματική, πρέπει να συνοδεύεται και από μια πολύ καλή λειτουργία της αιμάτωσης. Γιατί η αναπνοή σημαίνει προσλαμβάνω οξυγόνο, αλλά ο σκοπός είναι το οξυγόνο αυτό να μεταφερθεί σε όλους τους ιστούς και στα κύτταρα. Αυτό θα γίνει μέσα από τη διαδικασία της αιμάτωσης. Έτσι λοιπόν πάνε μαζί αυτές οι λειτουργίες. Δηλαδή βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια και σε απόλυτη συλλειτουργία, παρά την ετερογένειά τους, βρίσκονται σε απόλυτη συλλειτουργία. Έτσι λοιπόν και το έμβριο μέσα από το κυκλοφορικό του σύστημα θα πάρει και αυτό από το οξυγόνο της μητέρας και έτσι θα χρησιμοποιήσει το οξυγόνο της μητέρας. Αυτή είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ εμβρίου και μητέρας όσον αφορά την καλή οξυγόνωση των ιστών και των κυττάρων.
1: Και εντωμεταξύ εφόσον αρχίζουν να αναπτύσσονται οι πνευμονικοιμίες του ανθρώπου, ναι, σε ευρυϊκή κατάσταση, υπάρχουν κάποιες, ναι, λειτουργίες που προετοιμάζουν την πνευμονική από εκεί και πέρα λειτουργία, την κανονική?
0: Κατά την εμβριογένεση σχηματίζεται ανατομικά ο πνεύμονας, δηλαδή οι δομές του πνεύμονα, η πνευμονική αρτηρία, οι διακλαδώσεις της και η διακλάδωση του βροχικού δέντρου. Η πρώτη λειτουργία θα γίνει όταν το παιδί γεννηθεί και εισπνεύσει τον πρώτο αέρα. Τότε θα γίνει, γι' αυτό μάλιστα πρέπει και το παιδί, όπως λέμε, να κλάψει, δηλαδή να πνεύσει αέρα, γιατί ξέρετε, η λειτουργία της φωνής λειτουργεί με τον αέρα. Γι' αυτό και ο μευτήρας όταν βγάζει το παιδί του δίνει ένα-δύο μικρές ραπίσματα για να μπορέσει να κλάψει και έτσι να εισπνεύσει τον πρώτο αέρα. Μέχρι τότε απλώς παθητικά μέσω του αίματος προσλαμβάνει το οξυγόνο. Η πρώτη αναπνευστική λειτουργία θα γίνει με την γέννηση, που μέσα βέβαια που υπάρχει ήδη, έχει σχηματιστεί λειτουργικά και οργανικά, έχει σχηματιστεί το σύστημα των πνευμόνων και η πνευμονική αρτηρία. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιες ατέλειες εκεί, γενετικές ή συγγενείς ανομαλίες.
1: Η αναπνευστική λειτουργία, πατέρα Δημήτρη, από όσα καταλάβαμε και πιο πριν, αν καταλάβαμε σωστά, θα λέγουμε ότι δεν είναι, ναι, μια απόλυτα αυτόματη λειτουργία όπως η λειτουργία της καρδιάς, ας πούμε.
0: Έτσι. Ναι, είναι μια λειτουργία η οποία είναι βουλητική κατά το ίμιση, υπόκειται στη δική μας βούληση όταν είμαστε σε εγρήγορση, αλλά όταν είμαστε σε ύπνο αναλαμβάνει ο εγκέφαλος αυτή τη λειτουργία και όπως σας είπα υπάρχουν και πάρα πολλά παθολογικά, ας πούμε, και παθολογικές λειτουργίες όταν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, στον προμήκη, κάποιο λειτουργικό πρόβλημα, υπάρχει και πολύ σοβαρή επίπτωση στην αναπνευστική λειτουργία. Για τον λόγο αυτό, όταν έχουμε έναν ασθενή σε καταστολή, τον έχουμε σε μηχανικό αερισμό, δεν μπορεί μόνος του να αναπνεύσει. Γιατί ακριβώς είπαμε ότι είναι βουλητική λειτουργία η αναπνοή όσο είμαστε σε εγρήγορση. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η αναπνοή, η διαχείριση της αναπνοής περνάει πλέον στον έλεγχο του εγκεφάλου. Θα ήθελα όμως να πούμε ότι για κάποια πράγματα ακόμα και για την αναπνοή σε άλλες μορφές ζωής,
1: βεβαίως,
0: πέρα από τον άνθρωπο, δηλαδή σε άλλα ζώα, βεβαίως, τα οποία ζουν και σε ακραίες συνθήκες, όπου και έχει κάποια ιδιαιτερότητα η αναπνοή, όπως κάτω από το νερό ή στα μεγάλα ύψη.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήθελα να δούμε και εκεί πώς λειτουργεί η αναπνοή. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα που είναι κοντά σε εμάς, θηλαστικά δηλαδή, να πάρουμε τις φώκες και τις φάλαινες, που είναι δύο κύτταρα, που ανήκουν στα θαλάσσια, που ανήκουν στα θαλάσσια θηλαστικά και έχουν ιδιαιτερότητες στην αναπνοή τους, γιατί ζουν σε συνθήκες κάτω από το νερό, σε συνθήκες κατάδυσης. Γιατί ξέρετε, κάτω από το νερό αυξάνεται η πίεση, και ένα ζώο που βρίσκεται από το νερό εκτίθεται σε μεγάλη πίεση, 21 περίπου ατμόσφαιρες πίεση. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αναπνευστικής λειτουργίας σε αυτά τα ζώα, στις φάλαινες και στις φώκες, είναι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια εκπνοής, δηλαδή κρατάνε για πολλή ώρα την αναπνοή τους. Βρίσκονται δηλαδή, έχουν ένα παρατεταμένο διάστημα άπνοιας μεταξύ εισπνοής και εκπνοής, μπορούν να διατηρήσουν αυτή την χρονικά, αυτή την απόσταση, δηλαδή να εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν πάρα πολύ αργά. Μάλιστα, χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι η φάλαινα, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θηλαστικό, εισπνέει γρήγορα όταν είναι στην επιφάνεια του νερού και κατά την κατάδυσή της κρατάει την αναπνοή της και εκπνέει στο τέλος της κατάδυσης. Δηλαδή, όση ώρα είναι κάτω το νερό, είναι σε μια παρατεταμένη κατάσταση άπνοιας. Και μάλιστα, στη φάλαινα είναι και ορατή η εκπνοή της, φαίνεται, γιατί υπάρχει ένας πίδακας νερού, όπως το έχουμε δει σε κάποια ντοκιμαντέρ, τη φάλαινα να αναδύεται, να βγαίνει στην επιφάνεια του νερού και ένας πίδακας νερού να εκτινάσεται, είναι ακριβώς είναι κατά τη διάρκεια της εκπνοής της.
1: Είναι φάλαινα φυσιτήρας, νομίζω είναι.
0: Ναι.
1: Ο όρος που δίνεται έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και όλη αυτή τη διαδικασία. Αλήθεια, πόση ώρα μπορεί μια φάλαινα να κρατήσει την αναπνοή της?
0: Κοιτάξτε, οι φάλαινες μπορούν να μείνουν κάτω από τη συνήθως η συνήθις κατάδυση διαρκεί μέχρι 5 λεπτά, αλλά μπορεί να παραταθεί ακόμα και στα 15 λεπτά μια τυπική κατάδυση. Και καταδύονται μέχρι στα 20 μέτρα μπορεί να φτάσει μια φάλαινα. Οι φώκες μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε βάθος 90 μέτρων. Βέβαια δεν είναι πολύ συχνές αυτές οι καταδύσεις, γιατί οι φώκες βρίσκουν την τροφή τους σε ρηχά νερά και μπορεί μια φώκια ενήλικη να παραμείνει κάτω από το νερό μέχρι και 28 λεπτά, αντίθετα από τις νεογέννητες, οι οποίες έχουν διάρκεια μέχρι 2 λεπτά. Οι φάλαινες καταδύονται μέχρι συνήθως τα 20 μέτρα, αλλά πειραματικά έχει ωθεί ότι μπορούν και τα 4 μέτρα κατάδυσης και να μείνουν εκεί για 15 με 20 λεπτά. Και το αξιοσημείωτο τώρα, πέρα από αυτή την παρατήρηση, λειτουργικά τώρα σε επίπεδο βιολογίας, είναι ότι αυτά τα δύο, οι δύο μορφές ζωής, η φώκια και η φάλαινα, έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της κατάδυσης να μειώνουν πολύ εντυπωσιακά τον καρδιακό τους ρυθμό.
1: Θα μας τα πείτε αμέσως μετά, πατέρα Δημήτρη, για να κάνουμε ελάχιστη διακοπή 10 δευτερολέπτων. Ακούμε την ώρα και αμέσως μετά σας ακούμε και πάλι.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτρο βιολογίας, είναι ο σημερινός μας καλεσμένος και μας εξηγεί στα τελευταία λεπτά την αναπνευστική λειτουργία θαλάσσιων θηλαστικών όπως είναι η φάλαινα και η φώκια. Σας ακούμε.
2: Αυτό λοιπόν το εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα δύο ζώα μειώνουν τον

0: καρδιακό τους ρυθμό, την καρδιακή τους συχνότητα. Στις φώκες σας αφέρω παραδειγματικά, μειώνεται από τους 100 παλμούς ο καρδιακός ρυθμός όταν είναι σε κατάδυση, μειώνεται σε 4 ή σε 6, είναι πολύ εντυπωσιακό, και πάλι ο καρδιακός ρυθμός επιταχύνεται. Αντίστοιχη μείωση εμφανίζεται και στις φάλαινες, οι οποίοι και αυτές από 100 περίπου παλμούς το λεπτό, κατά τη διάρκεια της κατάδυσης μειώνεται σε 15 παλμούς. Αυτό έχει πάρα πολύ σημαντική αξία, δηλαδή όση ώρα είναι σε αυτή τη διάρκεια άπνοιας, και το αίμα να πηγαίνει πάρα πολύ, να κινείται πάρα πολύ αργά.
1: Για να μην χρειάζεται φάλαινας, περισσότερο οξυγόνο προφανώς.
0: Ναι, ναι. Οι μύες της φάλαινας και της φώκιας μάλιστα έχουν την εξής ιδιαιτερότητα, ότι η μυοσφαιρίνη δική τους, η μυοσφαιρίνη, γιατί όπως είπαμε η μυοσφαιρίνη πρωτεΐνη εκείνη που μεταφέρει στους μύες το οξυγόνο, η ειδική αυτή πρωτεΐνη, έχουν 10 φορές περισσότερη συγγένεια προς το οξυγόνο από ό,τι έχει η ανθρώπινη μυοσφαιρίνη. Λοιπόν, μια έτσι λοιπόν, και αυτό ένα πλεονέκτημα που τους χαρίζει αποθέματα οξυγόνου, και προλαμβάνουν την έλλειψη οξυγόνου. Δηλαδή η μυοσφαιρίνη προσλαμβάνει αρκετό περισσότερο οξυγόνο, με συνέπεια να δημιουργείται ένα απόθεμα και έτσι να μην σημειώνεται μεγάλη έλλειψη οξυγόνου κατά τη διάρκεια που βρίσκονται σε κατάδυση. Επίσης ένα άλλο σημαντικός παράγοντας που χάρη στον οποίο καταφέρουν αυτά τα θηλαστικά να κάνουν αυτές τις μεγάλες και παρατεταμένες καταδύσεις είναι και η υποθερμία. Δηλαδή μειώνεται η θερμοκρασία, με συνέπεια και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο να μειώνονται, με συνέπεια η θερμοκρασία του σώματος να μειώνεται αρκετά. Μάλιστα και τα δύο ζώα αυτά, το δέρμα τους έχει αρκετό στρώμα λίπους, με συνέπεια πάντα να είναι θερμότερο. Η διαδικασία αυτή πάλι της υποθερμίας, να μειώνονται οι απαιτήσεις οξυγόνου και να εξασφαλίζεται αυτή η δυνατότητα της κατάδυσης. Και μάλιστα σε αντίθεση με τους ανθρώπους όπου η άπνοια, οι παρατεταμένες άπνοιες είναι ένα παθολογικό φαινόμενο, στις φώκες είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Γιατί ξέρετε, η παρατεταμένη άπνοια είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων οι οποίοι έχουν σοβαρά έτσι προβλήματα, είναι παχύσαρκοι, είναι υποθυροειδικοί, με συνέπεια πρέπει να υπάρχει ας πούμε υποστήριξη με κάποιο τρόπο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Σε αυτά τα ζώα, σε αυτά τα θηλαστικά, η παρατεταμένη αυτή άπνοια είναι μέσα στην ενταγμένη μέσα στην φυσιολογία τους, είναι δηλαδή μια ομαλή διαδικασία που τα προστατεύει για να μπορέσουν να ζήσουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Θα ήθελα να πούμε τώρα και να αναφερθούμε και σε μια άλλη μορφή ζωής που και αυτά βρίσκονται σε κατάσταση, θα λέγαμε, στρες, σε κατάσταση πρόσληψης οξυγόνου, είναι τα πουλιά, τα οποία σε υψόμετρο, στο μεγάλο υψόμετρο, πρέπει να πούμε ότι μειώνεται η πυκνότητα του οξυγόνου, με συνέπεια σε περίπτωση των ανθρώπων οι ορειβάτες οι οποίοι αναρριχώνται σε μεγάλα υψόμετρα εμφανίζουν προβλήματα υπέρπνοιας, εύκολη κόπωση, πονοκέφαλο, ναυτία, ταχυκαρδία, γιατί όσο ανεβαίνουν προς τα πάνω, στο ύψος, τόσο αραιώνει πάρα πολύ το οξυγόνο, με συνέπεια να δημιουργείται υποξία, δηλαδή χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, και λόγω ότι αναπνέουν γρήγορα και έντονα δημιουργείται και υποκαπνία, δηλαδή πέφτει και το διοξίδιο του άνθρακα που είπαμε ότι είναι ρυθμιστικό για την αναπνοή στους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν καλούνται τώρα να τα αντιμετωπίσουν τα πτηνά, τα οποία ζουν σε μεγάλο υψόμετρο, και όχι μόνο πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση υποξία, αλλά πρέπει να είναι σε μια ελεκτική κατάσταση, δηλαδή επειδή η πτήση απαιτεί πάρα πολύ κατανάλωση ενέργεια, δηλαδή αυτοί οι οργανισμοί να συμβιβάσουν αυτά τα δύο, και το χαμηλό οξυγόνο αλλά και την κατανάλωση ενέργειας. Για το λόγο αυτό το αναπνευστικό του σύστημα είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένο και διαφοροποιημένο, οπότε δεν είναι δομημένο όπως στον ανθρώπο, αλλά ο αέρας δημιουργεί ένα σύστημα επανακυκλοφορίες, ενώ σε εμάς ο αέρας καταλήγει τελικά και εκεί τελειώνει, δηλαδή είναι ένα νεκρό σημείο, ένα τυφλό.

0: σημείο, όπως λέμε, η ψελίδα, εκεί ο αέρας όπου εισπνέουμε θα καταλήξει στις κυψελίδες και εκεί θα σταματήσει. Δεν μπορεί πλέον να ανακυκλωθεί. Στα χάρη όμως στη δομή της αναπνευστικής συσκευής που έχουν τα πτηνά, ο αέρας δεν καταλήγει σε αυτό το τυφλό σημείο της κυψελίδας, αλλά ανακυκλώνεται μέσα στο πνευμονικό παρέχημα, δηλαδή σε έναν ιστό που περιβάλλει τους βρόχους, και έτσι ο αέρας ανακυκλώνεται και μπορεί να παραμένει περισσότερο χρόνο, και αυτό να τους χαρίζει τη δυνατότητα σε συνθήκες υποξίας να επιβιώνουν, να αντέχουν και να καταναλώνουν και μεγάλη ενέργεια λόγω της πτήσης. Μπορούσαμε να παρομοιώσουμε το πνεύμονα των πτηνών με το ψυγείο αυτοκινήτου, δηλαδή που ενώ πώς το ψυγείο στο αυτοκίνητο ανταλλάσσει θερμοκρασία, στους πνεύμονες γίνεται ανταλλαγή αερίων. Έχει δηλαδή μια τελείως διαφορετική ανατομική κατασκευή και λειτουργικότητα για να τους χαρίσει αυτή τη δυνατότητα να μπορούν να πετάνε και να ζουν, ας πούμε, όπως είναι ο γήπας των Άνδεων, ο οποίος ζει πάνω σε πάρα πολύ μεγάλα υψόμετρα, φτιάχνει τη φωλιά του, είναι σε συνθήκες έντονης υποξίας, είναι προσαρμοστεί πάρα πολύ, κάνει πρικοδοτηθεί δηλαδή με ένα αναπνευστικό σύστημα μεγάλης αποτελεσματικότητας, όπου για να ανταπεξέρχονται σε μεγάλα υψόμετρα όπου η πίεση του οξυγόνου είναι χαμηλή. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι η μοναδική βέβαια διαφορά που βρέθηκε στα πτηνά και στα σιδερικά δεν είναι τόσο η διαφορά οργάνωσης του πνεύμονα, αλλά είναι οι νεότερες έρευνες τώρα που έχουν γίνει, ότι τα πτηνά έχουν αυτή τη δυνατότητα να πετάνε σε πολύ μεγάλα υψόμετρα χωρίς να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι ότι ανέχονται πολύ χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή αυτή την άνθρωπο επίπεδα, κάνουν αγκιόσπασμο έντονο τα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου. Στα πτηνά δεν γίνεται αυτό, γιατί έχουν μεγάλη ανοχή στα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι λοιπόν αυτό έχει σαν συνέπεια να στα πτηνά, εκτός από την υποξυγονεμία εξαιτίας του μεγάλου υψομέτρου, και η αιματική εγκεφαλική ροή να μην μειώνεται λόγω της υποκαπνίας, που θα προέκυπτε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, διότι σε εμάς όσο χαμηλό είναι το διοξίδιο του άνθρακα, δηλαδή υπάρχει μια κακή αναπνευστική λειτουργία, έχουμε έντονο αγκιόσπασμα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό εγκεφαλικό, μια σοβαρή εγκεφαλική ισχυμία. Αυτό δεν συμβαίνει στα πτηνά, έχουν αυτή τη μεγάλη ανθέλα διοξιδίου. Θα κάνει μια νεότερη έρευνα, προσπάθησε να βρίσκεται αυτή η δυνατότητα των πτηνών να πετάνε σε μεγάλα υψόμετρα και να ανέχονται αυτές τις συνθήκες χαμηλού οξυγόνου. Αυτά λοιπόν για τα πτηνά.
1: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, ναι, πατέρα Δημήτρη, μια μικρή διακοπή για να σας βοηθήσουμε να πάρετε κι εσείς μια αναπνοή, μιας και μιλάμε για το αναπνευστικό. Μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι η εκπομπή «Η αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων» από τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στο περιβάλλον, με τον γενικότερο τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Άλλωστε, στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτρο βιολογίας, είναι ο σημερινός μας προσκεκλημένος και αναφέρεται στην αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Μετά τα όσα για τα πτηνά, τι άλλο θα μπορούμε να πληρώσουμε?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε και για τα αμφίβια, και εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον η αναπνοή, δηλαδή να πάρουμε χαρακτηριστικά ένα είδος αμφιβίου πολύ κοινό και γνωστό σε όλους μας, όπως είναι ο βάτραχος, ο οποίος αναπνέει και με ένα σύστημα πνευμόνων, υποτυπώδεις πνεύμονες έχει ο βάτραχος, αλλά και από το δέρμα. Τα αμφίβια έχουν αυτή τη δυνατότητα να αναπνούν και με το δέρμα τους. Μάλιστα, τα 2/3 του οξυγόνου τα προσλαμβάνουν με τους πνεύμονες και το υπόλοιπο οξυγόνο το προσλαμβάνουν μέσα από το δέρμα. Είναι μια πολύ σημαντική οδός αναπνοής που έχει αναπτυχθεί αυτός ο μηχανισμός στα αμφίβια, για το λόγο ότι ζουν μεταξύ ανάμεσα στο νερό και στην επιφάνεια. Και τη βολή του διοξίδιου μόνο από το δέρμα αποβάλλουν το διοξίδιο του άνθρακα. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό των αμφιβίων. Πέρα πάλι μια ιδιαιτερότητα στην αναπνοή τους, που ζουν στην επιφάνεια της γης, είναι χερσαία όντα. Ας πούμε ένα παράδειγμα είναι τα φίδια, τα οποία έχουν και αυτά υποτυπώδεις βέβαια πνεύμονες, σαν δύο μικρούς σάκους είναι οι πνεύμονές τους, και εδώ υπάρχει ένα εξελικτικό φαινόμενο, ότι από τους δύο αυτούς πνεύμονες στα φίδια λειτουργεί μόνο ο ένας, ο δεξιός πνεύμονας. Ο αριστερός πνεύμονας έχει πέσει σε αχρησία μέσα στην εξέλιξη, διότι κατά την εξέλιξη τα φίδια βγήκαν από την θάλασσα στην στεριά, αυξήθηκαν τα επίπεδα οξυγόνου, έτσι δεν υπήρχε, δεν χρειαζόταν ο δεύτερος πνεύμονας, και παρότι αυτά τα ζώα έχουν δύο πνεύμονες, ο ένας μόνο λειτουργεί, ενώ ο άλλος είναι τελείως άχρηστο, δεν είναι ένα άχρηστο τελείως όργανο, εξελικτικά δηλαδή άχρηστο. Επίσης ενδιαφέρουσα είναι και η λειτουργία της αναπνοής στις χελώνες. Γιατί οι χελώνες, επειδή έχουν αυτό το πολύ στενό κέλυφος, όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολη η εισπνοή και η εκπνοή, έτσι έχουν αναπτύξει ένα σύστημα μυών, όπου εσωτερικούς μυς οι οποίοι πιέζουν τα όργανα της κοιλιάς, τα πιέζουν τα τυχώματα του σώματος μέσα στο κέλυφος, για να μπορέσει να γίνει η εισπνοή και η εκπνοή. Έχουν αναπτύξει δηλαδή ένα ιδιαίτερο μυϊκό σύστημα, γιατί είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα τόσο στενό χώρο να μπορέσουν να εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν τον αέρα. Έτσι λοιπόν και αυτά τα όντα, οι χελώνες, έχουν αναπτύξει και αυτές αυτή την ιδιαιτερότητα με ένα εξειδικευμένο μυϊκό σύστημα. Όλη η κίνηση, δηλαδή η διαστολή του σώματος, την ώρα που εισπνέουμε διαστέλλεται το σώμα και με τη συστολή εκπνέουμε, αυτό να μπορεί να γίνεται μέσα σε αυτό το στενό χώρο του κελύφους το οποίο τους περιβάλλει. Αυτά λοιπόν, έτσι, κάποια εξειδικευμένα δηλαδή αναπνευστικά συστήματα υπάρχουν στο ζωικείο.
0: Από όσα μας είπατε, πατέρα, συγκρατούμε ότι η φάλαινα και η φώκια φαίνεται να μέσα στο βασίλειο ζωικό, διότι περισσότερο την αναπνευστική.
1: Ναι.
0: Έχει καταγραφεί ωστόσο ποιος άνθρωπος έχει καταφέρει να κρατήσει περισσότερο την αναπνοή του σε ένα ιδιότυπο παγκόσμιο ρεκόρ? Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό, όχι.
0: Ή πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του?
1: Νομίζω το ανώτερο που μπορεί να φτάσει είναι γύρω στα 8 λεπτά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Δίνει το όριο.

0: βιολογικό.
1: Η λεγόμενη ελεύθερη κατάδυση μετά από πάρα πολύ άσκηση μπορεί να φτάσει μέχρι αυτά, όχι περισσότερο.
0: Ένας ακροατής επίσης αναρωτιέται για ποιο λόγο πολλές φορές όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το άσθμα μας βάζουν οξυγόνο και ποια διαδικασία βοηθάει αυτή η παροχή του οξυγόνου.
1: Κοιτάξτε, σε αυτές τις καταστάσεις όπως είπαμε είναι η βροχικό δέντρο το οποίο δεν, δηλαδή υπάρχει φθορά των βρόχων με συνέπεια να μην μπορεί να φτάνει στον τελικό αποδέκτη που είναι οι κυψελίδες, να μην μπορεί να φτάσει το οξυγόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν μεγάλες απώλειες οξυγόνου, γι' αυτό χρειάζεται να παίρνουμε εμείς επιπλέον. Δηλαδή προσθέτουμε, δεν φτάνει δηλαδή το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, επειδή υπάρχει μεγάλη απώλεια μέχρι να φτάσει στον τελικό αποδέκτη που είναι οι κυψελίδες, και από εκεί η πνευμονική αυτή η αιμάτωση, δηλαδή να περάσει στην αιμάτωση το οξυγόνο, γι' αυτό βάζουμε επιπλέον οξυγόνο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργικότητα, στο να διατηρηθεί δηλαδή ο όγκος του οξυγόνου σταθερός μέχρι τον τελικό αποδέχτη. Γιατί είπαμε ότι είναι ένα λαβυρινθώδες δίκτυο, υπάρχει μια μεγάλη διακλάδωση του βροχικού δέντρου και έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο ο αέρας που εισπνέουμε μέχρι να φτελικού. Οπότε οποιοδήποτε πρόβλημα ή στένωση του βροχικού δέντρου ή προβλήματα άλλα εκφυλισμού, καταλαβαίνετε, δημιουργούν μεγάλες απώλειες μέχρι να φτάσει το οξυγόνο στην τελική του θέση, στα τυφλά του σημεία όπως λέγονται, δηλαδή στις κυψελίδες. Γι' αυτό χρειάζεται επιπρόσθετα οξυγόνο. Για να αναπληρώσουμε τις ποσότητες που χάνονται κατά την εισπνοή από το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Δεν αρκεί δηλαδή αυτό, πρέπει να έχουμε και ένα πλεώνασμα. Για το λόγο αυτό κάνουμε παροχή οξυγόνου εξωτερικά.
0: Ένα μεγάλο θέμα που πάντοτε συζητάμε όταν αναφερόμαστε στους πνεύμονες, στην αναπνευστική λειτουργία, είναι η επίδραση του καπνίσματος σε αυτά τα όργα. Μπορούμε έτσι σε δύο γραμμές να πούμε τι ακριβώς δημιουργεί το καπνίσμα στους πνεύμονες?
1: Το καπνίσμα δημιουργεί λόγω της εισπνεόμενης νικοτίνης και λόγω των ουσιών που έχει το τσιγάρο, οι οποίες είναι ουσίες οι οποίες είναι εκφυλιστικές για τους πνεύμονες, επειδή το πρώτο επίπεδο στο οποίο φτάνει, το πρώτο στάδιο στο οποίο φτάνουν οι ουσίες του τσιγάρου είναι οι πνεύμονες. Οπότε εκεί υπάρχει παραμένουν αυτές οι ουσίες, δημιουργούνται ας πούμε μια συσσόρευση των ουσιών, με συνέπεια όλα αυτά να οδηγούν σε έναν εκφυλισμό του βροχικού δέντρου, δηλαδή καταστρέφουν. Η πίσα είναι τοξική, είναι καταστροφική για τους ιστούς. Σχεδόν το βροχικό δέντρο διαλύεται, χάνει την λειτουργικότητά του και την διακλάδωσή του, χάνει πάρα πολλούς κλάδους, με συνέπεια η αναπνοή να γίνεται πάρα πολύ προβληματική, να μην μπορεί πλέον να υπάρχει αυτή η καλή συνάφη όπως είπαμε οξυγόνου και αίματος, ακριβώς γιατί η αρχιτεκτονική των πνευμόνων του βροχικού δέντρου, όπως είπαμε, που εκτείνεται σε βροχιόλια και σε κυψελίδες, σιγά σιγά καταστρέφεται λόγω αυτών των κατακαθήσεων που γίνεται από την πίσα και που είναι περιεχόμενο του καπνού. Δηλαδή το βασικό στοιχείο το οποίο καταστρέφει την ομαλή λειτουργία των πνευμόνων είναι η πίσα του τσιγάρου, η οποία λειτουργεί τελείως αποδιοργανωτικά για τους πνεύμονες. Καταστρέφει δηλαδή την αρχιτεκτονική των πνευμόνων. Αυτή είναι η κυριότερη, θα λέγαμε, επίπτωση του καπνίσματος. Και κατά δεύτερο λόγο, πάρα πολλές άλλες ουσίες οι οποίες βρίσκονται μέσα στον καπνό είναι ερεθιστικές, με συνέπεια να προκαλούν μεταλλάξεις στο γενετικό υλικό, να λειτουργούν ως μεταλλαξιογόνα και να δημιουργούν κατά συνέπεια καρκίνο του πνεύμονα, γιατί επηρεάζουν και το γενετικό υλικό. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στα κύτταρα και φτάνουν μέχρι τον πυρήνα του κυττάρου, στο DNA, κάποιες ουσίες που φέρει ο καπνός. Γι' αυτό ακριβώς το τσιγάρο είναι τόσο πολύ επικίνδυνο για τους πνεύμονες, γιατί είναι ο πρώτος και τελικός αποδέκτης όλων αυτών των τοξικών ουσιών που φέρει ένα τσιγάρο, οι πνεύμονες, οι οποίοι πνεύμονες πρέπει να διατηρούνται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, για το λόγο ότι είναι ένα πολύπλοκο όργανο με μια ιδιαίτερα υψηλής πολυπλοκότητας αρχιτεκτονική, και πρέπει αυτή η αρχιτεκτονική

0: τονική να διατηρείται αλόβητη και ακέραια για να μπορέσει να επιτελέσει τη λειτουργία της. Όταν συσσωρεύονται ουσίες που καταστρέφουν τους ιστούς και δημιουργούν αποφράξεις, δημιουργούν εκνευρόχων, καταλαβαίνετε ότι είναι καταστροφικό για την αναπνοή.
1: Και σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα βιολογίας. Πατέρα Δημήτρια, κλείνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε ή να επισημάνετε κάτι άλλο.
0: Θα ήθελα να κλείσω με αυτό ότι οι πνεύμονές μας είναι ένα πάρα πολύ βασικό όργανο, το οποίο έρχονται, θα λέγαμε, ότι είναι στο μέτωπο τις σχέσεις μας με τη φύση, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, εισπνέουν τον ατμοσφαιρικό αέρα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι να προστατεύουμε τους πνεύμονές μας. Αν όχι, δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι σε περιβάλλον με περίσχεια οξυγόνου και με πολύ καθαρό αέρα, τουλάχιστον αυτοί εμείς που ζούμε μέσα στις πόλεις να προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν οποιαδήποτε αιτία και αφορμή για ρήπανση και κακής ποιότητας αέρα. Να προσπαθούμε δηλαδή να πάρουμε τα μέτρα μας για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε σε υψηλή λειτουργικότητα τους πνεύμονές μας.
1: Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή μας επικοινωνία, πατέρα Δημήτρη.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιολογίας και θεολογίας, ήταν ο σημερινός μας καλεσμένος. Θέμα μας, η αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Ήταν η εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο του πατρός Δημητρίου Στανιλωάε «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος». Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία. Εκδόσεις «Αρμός».

Το Άγιο Πνεύμα πληρεί την ανθρώπινη φύση του Χριστού με τη Θεία Ζωή και μετά τη γέννησή Του. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει «Επειδή δε άνθρωπος γέγονε ο του Θεού Λόγος, δέχεται το Πνεύμα παρά του Πατρός ως εις εξ ημών, ούχε αυτό ότι λαμβάνουν ειδικώς. Αυτός γάρ ειν ο του Πνεύματος χορηγός».

ένα ρόλο και στην Ανάσταση του Χριστού με το σώμα. Η πνευματικότητα, η κοινωνία και η κυριαρχία πάνω στη συνεχώς επαναλαμβανόμενη φύση εργάζονται μαζί. Στη μέγιστη πνευματικότητα το σώμα φτάνει δια της Αναστάσεως. Επειδή το σώμα, αυτό το θείο πνεύμα που αποτελεί την πληρότητα της ασύγχυτης ενότητας των θείων προσώπων, ενήργησε την τέλεια επιρροή του στην ανθρωπότητα του Χριστού, ανυψώνοντάς την στην τριαδική συμμετοχή, ζωή και κοινωνία. Αυτό έγινε όμως όχι για να συμμετέχει μόνο το σώμα του, που δεν έχει δική του υπόσταση, στην κοινωνία της θείας του υπόστασης με τα άλλα τριαδικά πρόσωπα, αλλά για να μπορέσει ο Χριστός μέσω του σώματος να πραγματοποιήσει μια τέλεια κοινωνία μαζί μας, προσελκύοντας και εμάς στην πλήρη κοινωνία με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό όμως πρέπει και τα σώματά μας να αυξηθούν σε πνευματικότητα και τελικά να αφομοιώσουν την πλήρη πνευματικότητα της Ανάστασης στην οποία βρίσκεται το σώμα του Χριστού. Ένα σώμα που του λείπει κάθε πνευματικότητα δεν είναι ικανό για καμιά κοινωνία. Εμποδίζει κάθε τάση προς κοινωνία που θα διέθετε ακόμα η ψυχή του και έτσι είναι ανίκανο να απελευθερωθεί σε ορισμένο μέτρο από τους νόμους της φύσης που αυτόματα επαναλαμβάνονται. Από το άλλο μέρος, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και όλοι οι πατέρες γνωρίζουν και μια ανάσταση, η οποία δεν σημαίνει ότι το αναστημένο σώμα πληρώνεται οπωσδήποτε με την ευαισθησία για τον Θεό ή για την κοινωνία. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος δεν παρουσιάζει την ανάστασή μας ως έργο ειδικά του Αγίου Πνεύματος ή τουλάχιστον δεν το κάνει σε όλες τις περιπτώσεις. Γενικά αυτός λέει ότι η ανάστασή μας είναι μόνο μία προϋπόθεση για να γίνει το σώμα εντελώς ικανό για τη σκήνωση του πνεύματος αυτό και επομένως ικανό για ευαισθησία απέναντί του. Υφίσταται όμως και μία κατάσταση ανάστασης όπου το πνεύμα δεν μεταδίδεται και επομένως δεν καθιστά τα αναστημένα σώματα ικανά να δεχτούν τη ζωοποιητική δύναμη του πνεύματος. Είναι μια ανάσταση που δεν ζωοποιεί το σώμα με μια πνευματικότητα αλλά δίνει στην ύλη του σώματος απλούστατα τη δύναμη να μην φθαρεί. Από τη στιγμή που η ύλη οργανωμένη σε σώμα έγινε άφθαρτη εν Χριστώ, το σώμα προορίζεται να γίνει άφθαρτο σε όλους τους ανθρώπους. Το μεν γαρ αναβιώνε κοινών αγίηστε και αμαρτωλείς. Το δε εν μεθέξι γενέστε του Αγίου Πνεύματος, ουκέτι πάσιν κοινών, αλλά προς τη ζωή περιττών. Και ως εν τάξη πλείωνος, του κενή πάση υπάρξαντος μόνης απονεμηθήσετε της διαπίστεως της εις Χριστόν δε δικαιωμένης. Αυτή θα είναι μια ανάσταση προς την αιώνια μοναξιά, όχι προς την κοινωνία. Ανάσταση ενός προσώπου που η φύση του περιορίζεται στο ελάχιστο, επειδή δεν θα κοινωνήσει τη Θεία Ζωή ή τη Θεία Φύση. Αν ένα μείον στην ύπαρξη μπορεί να υφίσταται σε μια υπόσταση, όπως λένε οι πατέρες, μπορεί να έχει και μια αιώνια ύπαρξη σε αυτή την υπόσταση με σκοπό ή αντίστοιχη υπόσταση να υποφέρει από αυτό το μείον στην αιωνιότητα. Μια τέτοια υπόσταση βρίσκεται στο ακρόχυλο της πλήρους ύπαρξης που υφίσταται σε άλλες υποστάσεις. Το βάσανό της είναι και αυτό μια ορισμένη συμμετοχή σε ύπαρξη, μια συμμετοχή στην ανάσταση των άλλων προς την αιώνια ζωή χάρη στην ανάσταση του Χριστού. Χωρίς αυτή την εξωτερική συμμετοχή η υπόσταση αυτή δεν θα υπέφερε από το μείον της ύπαρξής της και δεν θα απέδιδε έστω και με αυτόν τον τρόπο ένα φόρο τιμής στην εν κοινωνία πλήρη ύπαρξη. Το δόγμα της αιώνιας ανακεφαλαίωσης εν Χριστώ που πραγματοποιείται δια του Πνεύματος. Η Αγία Τριάδα αποφάσισε την ενσάρκωση, τη σταύρωση, την ανάσταση και την ανάληψη ως ανθρώπου ενός από τα πρόσωπά της, με σκοπό το πρόσωπο αυτό να ανακεφαλαιώνει όλους τους ανθρώπους εν εαυτό και έτσι να τους φέρει όλους στην αιώνια κοινωνία με το εν Τριάδη Θεόν. Είναι μια κυκλική κίνηση που ξεκινά από την Τριάδα προς τους ανθρώπους για να τους φέρει στην Τριάδα. Είναι μια κίνηση της Τριάδας που έρχεται σε εμάς για να επανέλθει στον εαυτό της μαζί μας. Ένα θείο πρόσωπο κατεβαίνει από την Αγία Τριάδα για να επανέλθει σε αυτήν όχι μόνο ως θείο πρόσωπο αλλά και ως ανθρώπινο πρόσωπο, έχοντας ενώσει με τον εαυτό του όλη την ανθρωπότητα που θέλει αυτή την ένωση για μια κοινωνία με την άπειρη Τριάδα. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει και πάλι: ουκούν μίαν μεν όσπερα λυθείτε και γενικοτά την αιτίαν της ενανθρωπίσεως του μονογενούς, ο σοφός ημίν εξηγούμενος Παύλος έφασκεν.
Ευδόκιμο.

Σε γάρ ο Θεός και πατήρ ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν το Χριστό, και ότι το της ανακεφαλαιώσεως ονομάται και πράγμα δηλεί το ανακομή σε πάλιν και αναλαβήν εις όπερ ειν εν αρχή τα προσανομίαν επεπτωκότα τέλος. Σε αυτό ακριβώς το έργο της ανακεφαλαιώσεως το Άγιο Πνεύμα δέχεται τον κύριο ρόλο, όχι όμως ξεχωριστά από τον Χριστό και τον Πατέρα. Ή γάρ και γίγερ το Χριστός εκ νεκρών, αλλού που το Πνεύμα εδέδωτο τη ανθρωπότητη παραπατρός δι' αυτού. Ανελθόν γάρ προς τον Θεό και Πατέρα, κατέπεμψεν ημείς αυτό, διό και έλεγε, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γάρ μη απέλθω, ο παράκλητος ου καλεύσεται προς ημάς, εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Έπρεπε να υψωθεί ο Χριστός με το σώμα στην πλήρη πνευματικότητα και κοινότητα με τον Πατέρα, με σκοπό δια του σώματός του, που έφτασε στην υπέρτατη δύναμη πνευματικής ακτινοβολίας, να εκχέει το Πνεύμα. Από το άλλο μέρος, η ανύψωση εκείνων που πιστεύουν στην κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό πραγματοποιείται μόνο όταν ένα θείο πρόσωπο αντανακλά στο έργο του τόσο την κοινότητά του με ένα άλλο θείο πρόσωπο, όσο και την κοινότητά του με τα άλλα δύο μαζί. Γι' αυτό πάντα ένα πρόσωπο εξαποστέλλεται από τα άλλα δύο στην ασύγχυτη ενότητά τους. Το Πνεύμα δημιουργεί την κοινωνία μεταξύ μας, επειδή εν αυτό είναι η ασύγχυτη κοινότητα όλης της Τριάδος.

Το Άγιο Πνεύμα πραγματοποιεί την ανύψωση της δημιουργίας σε κατάσταση εκκλησίας. Το Πνεύμα βρίσκεται πάντα ανάμεσα στο Θεό και σε ένα πλήθος ανθρώπων που πιστεύουν. Δια του Αγίου Πνεύματος η Αποκάλυψη ή ο Χριστός καρποφορεί στους ανθρώπους εφόσον δι' αυτού γεννάται η πίστη μέσα τους. Δι' αυτού η αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο και τη δύναμη και σε όλο και πιο πλούσιο περιεχόμενο. Η Αποκάλυψη ολοκληρώθηκε εν Χριστώ, αλλά φανερώνεται σε όλες τις γενναίες και αυτές την αξιοποιούν δια του Αγίου Πνεύματος. Δια του Αγίου Πνεύματος οι άνθρωποι ανυψώνονται στην όλο και πιο μεγάλη συμμετοχή των ατέλειωτων αγαθών που βρίσκονται εν Χριστώ, τα οποία τα δέχονται με την πίστη σε Αυτόν. Και η πίστη δεν είναι ποτέ ενός μόνο ανθρώπου, αλλά περισσότερων. Εκεί όπου ένας άνθρωπος μπορεί και μεταδίδει μια πίστη και ένας άλλος τη δέχεται, εκεί εργάζεται το Άγιο Πνεύμα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο και ανάμεσα σε αυτούς και στον Θεό. Η Εκκλησία γεννάται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, επειδή δι' αυτού γεννιέται η πίστη. Αλλά αυτή η πίστη γεννιέται μέσα σε πιο πολλούς ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι γεμίζουν από τον ενθουσιασμό της μετάδοσης της πίστης. Γι' αυτό το Πνεύμα κατέρχεται με τη μορφή περισσότερων πυρήνων λωσών. Η Εκκλησία συνεχίζει να υπάρχει δι' αυτού, επειδή δι' αυτού συνεχίζει να μεταδίδει την πίστη από άνθρωπο σε άνθρωπο, από γενεά σε γενεά, με γλώσσα πυρός. Η Εκκλησία συγκροτείται την Πεντηκοστή, επειδή τότε κατέρχεται το Πνεύμα που δίνει στους Αποστόλους το πυρ της αποφασιστικής πίστης και της φλογερής της διάδοσης, καθώς και την κατανόηση όλου του θησαυρού των εν Χριστώ αγαθών. Η θεολογία ως εκκλησιαστική διακονία εξήγησης και εμβάθυνσης των δογμάτων ή του λυτρωτικού σχεδίου και ως αναζωογόνηση της διακονίας της Εκκλησίας. Οριστικός χαρακτήρας των δογματικών τύπων και η ατέρμονη θεολογική εξήγησή τους. Τα δόγματα ως διδακτική έκφραση του θείου σχεδίου για τη σωτηρία και τη θέωση εκείνων που πιστεύουν, που πραγματοποιήθηκε από το Χριστό και το Άγιο Πνεύμα δια της Εκκλησίας, σαν έκφραση των θησαυρών σοφίας και θείας ζωής που τίθενται στη διάθεσή μας εν Χριστώ, για τη βαθμιαία από μέρους μας αφομή

ανάγνωσή τους στην επίγεια ζωή και ολοκληρωτική αφομοίωσή τους στην αιώνια ζωή, έχουν ανάγκη από μια συνεχή αναγωγή στο φως του ανεξάντλητου περιεχομένου τους. Αυτό το έργο το κάνει η Εκκλησία δι' της Θεολογίας. Τα αποτελέσματα της θεολογικής εξήγησης, εισαγόμενα στη μόνιμη χρήση της Εκκλησίας, γίνονται διδασκαλία της Εκκλησίας που είναι ταυτόσιμη με την εκκλησιαστική παράδοση στην πλατιά της έννοια, περικλείοντας μια εμπλουτισμένη κατανόηση της Αγίας Γραφής και της Αποστολικής Παράδοσης. Η εμπλουτισμένη αυτή κατανόηση βοηθά στη διακονία του κηρύγματος και στην υπηρεσία του καθαγιαστικού και ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. Οι πιστοί δεν μπορούν να μείνουν μόνο στην επανάληψη των σχηματικών τύπων των δογμάτων, αλλά θέλουν να εισέλθουν στο ατέλειωτο βάθος του νοήματός τους, με τη βοήθεια μιας εξήγησης που βασίζεται πάνω στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Η θεολογία είναι έτσι μια αναγκαιότητα που την επιβάλλει η ανάγκη της Εκκλησίας για να εξηγήσει στους πιστούς τα σημεία της πίστης. Η ανάγκη της θεολογικής εξήγησης των δογμάτων ως σημείων που ορίζουν την πίστη προέρχεται πρώτα απ' όλα από το γεγονός ότι αυτά είναι σύντομοι τύποι που περικλείουν τόσο τη σχέση του άπειρου Θεού με το πεπερασμένο δημιούργημα στην ατέλειωτη πορεία του προς το άπειρο, όσο και την αδιάκοπη ενέργεια του Θεού για τη σωτηρία ή τη θέωση αυτού του δημιουργήματος. Συνεπώς τα δόγματα, αν και καθορισμένα στη μορφή τους, έχουν ένα απέραντο περιεχόμενο που απαιτεί πάντα όλο και πιο πολύ να προβάλλεται χωρίς να μπορέσει ποτέ κανείς να το εξαντλήσει. Ο Θεός, ενεργώντας για την τελείωσή μας και έχοντας σαν απάντηση τη δική μας προσπάθεια προς τελείωση, προσανατολίζεται ανάλογα και με τις καινούργιες συνθήκες τις οποίες ζούμε και η ίδια αυτή ατελείωτη ενέργειά Του κατανοείται από μέρος μας πάντα κάτω από καινούργιες όψεις. Ο καθορισμένος χαρακτήρας των δογματικών τύπων δεν αντιφάσκει στο απεριόριστο περιεχόμενό τους, αλλά το κατοχυρώνει. Το ίδιο το γεγονός ότι κάτι υπάρχει ορίζει αυτό το κάτι απέναντι σε ό,τι δεν υπάρχει. Μόνο το τίποτα δεν ορίζεται με κανένα τρόπο. Το δόγμα της ενώσεως της Θείας Φύσεως με την ανθρώπινη σε ένα μόνο πρόσωπο, ατρέπτος και ασυγχύτος, θέτει και αυτό ένα ακριβές και αυστηρό σύνορο ανάμεσα σε αυτό και σε οποιοδήποτε άλλο ισχυρισμό, και επομένως θέτει έναν ορισμό ενώνοντας ταυτόχρονα δύο μεγάλα μυστήρια, τα βασικά μυστήρια της ύπαρξης. Ακριβώς με το δογματικό ορισμό αυτής της ένωσης διατρανώνεται και διατηρείται η Θεία Απεραντοσύνη και η ανθρώπινη συμμετοχή σε αυτή την απεραντοσύνη. Το να εγκαταλείψει κανείς αυτό το δογματικό ορισμό θα ισοδυναμούσε με το να δεχτεί την κατάργηση είτε της Θείας Απεραντοσύνης και του Θείου Απολύτου, είτε της ανθρώπινης συμμετοχής αυτήν χωρίς την κατάργηση του ανθρώπου. Πρέπει ακόμα να πει κανείς ότι αυτό το δόγμα εκφράζει απροκάλυπτα το εμφανές γεγονός ότι με τη συμμετοχή του στην απέραντη Θεία Ύπαρξη ο άνθρωπος διασφαλίζεται σαν προσωπική ύπαρξη, όχι μόνο απέναντι στο μηδέν, αλλά και απέναντι στο Θεό. Το χριστιανικό δόγμα περί της ενώσεως της Θείας Φύσεως και της ανθρώπινης το πρόσωπο του Θεού Λόγου δεν αναφέρει την απώλεια του ανθρώπου στην απεραντοσύνη του Θεού, αλλά φανερώνει τη διατήρηση της ταυτότητας του ανθρώπου ακόμα και στο επίπεδο της υπέρτατης ένωσης ανάμεσα στο Θείο και στο ανθρώπινο, και ακόμη περισσότερο εξασφαλίζει για το ανθρώπινο μια μέγιστη ανάπτυξη. Το μυστήριο της κοινωνίας ανάμεσα στα πρόσωπα χαρακτηρίζεται ακριβώς από αυτό το παράδοξο, την ένωση και ταυτόχρονα τη διατήρηση των προσώπων δι' αυτής. Η αγάπη μεταξύ προσώπων πραγματοποιεί τη μέγιστη ένωση μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα δίνει τη χαρά του ενός απέναντι στο άλλο και τη διαφορά μεταξύ τους. Ο Θεός ως πρόσωπο παραμένει πάντα ένα «συ», διαφορετικό για τον άνθρωπο που είναι ενωμένος με Αυτόν. Στην κοινωνία των προσώπων, το κάθε πρόσωπο παραμένει ταυτόχρονα σύνορο για τον άλλο. Το καθένα έχει μέσα του το άλλο, αλλά με τρόπο διαφορετικό. Στην εσωτερικότητά τους υπάρχει μια ετερότητα.

Στη χριστιανική πίστη ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος ακόμη και στη μέγιστη ένωσή του με το Θεό και στην κατάσταση μετοχής του στην απεραντοσύνη του Θεού. Πιο συγκεκριμένα, εκείνος που πιστεύει εμβαθύνει στο μέγιστο βαθμό και σε αυτό που είναι ο ίδιος ως δημιούργημα διαφορετικό από τον Θεό, στην ένωσή του με το Θεό. Οι διαφορετικές δομές διατηρούνται αυστηρά, αν και γίνονται αμοιβαία εσωτερικές ή διατηρούνται ακριβώς επειδή είναι αμοιβαία εσωτερικές. Το γεγονός αυτό είναι χαρακτηριστικό και για τον κόσμο ως προς την ενότητα και την ποικιλία των συστατικών του και ως προς την αιώνια και τέλεια σχέση του με το Θεό. Αυτή είναι η πιο βαθιά έννοια της υπερβατικότητας του Θεού. Αν δεν υπήρχε ένα υπερβατικό απόλυτο, αλλά το απόλυτο ήταν ενδοκοσμικό και απρόσωπο, τα πάντα θα μεταμορφώνονταν σε πάντα, επειδή σε αυτό το απόλυτο όλα αποτελούν ένα, κατά τρόπο διάκριτο, εφόσον κατά βάση είναι η ίδια η ουσία τους. Τα δόγματα είναι αυστηροί ορισμοί ή όροι, αλλά αυτά οροθετούν την απεραντοσύνη του Θεού απέναντι στο πεπερασμένο και την ικανότητα του ανθρώπου για την άπειρη πρόοδο ή την απεραντοσύνη του Θεού και την ικανότητα του πεπερασμένου ανθρώπου για το άπειρο, ικανότητα αλληλέγγυη με την απεραντοσύνη του Θεού και σε ακατάπαυστη προσέγγιση μαζί της. Η άρνηση του ορισμού καθενός από αυτά ή του αλληλέγγυου ορισμού τους, που δεν στερούνται ούτε το ένα ούτε το άλλο από μια κίνηση, θα άλλαζε το απίθμενο βάθος της αρμονικής ύπαρξής τους σε ένα τέλμα χωρίς κανένα νόημα, όπου είναι δυνατό οτιδήποτε, αλλά τίποτα πραγματικά καινούριο και βαθύ. Τα δόγματα είναι αρκετά γενικοί τύποι, δεν εισέρχονται σε λεπτομέρειες, αλλά ακριβώς έτσι κατοχυρώνουν το πλάτος της απεραντοσύνης του περιεχομένου τους. Ωστόσο, η γενικότητά τους δεν σημαίνει έλλειψη οποιοδήποτε καθορισμού. Οι βασικές δομές της σωτηρίας είναι καλά καθορισμένες στο γενικό τους πλαίσιο. Η θεολογία μας υπογραμμίστηκε κιόλας ο παράδοξος χαρακτήρας των δογματικών τύπων. Ο Θεός είναι ένας ως προς την ουσία και τριαδικός ως προς τα πρόσωπα. Είναι αμετάβλητος αλλά ζωντανός, ενεργός και πάντα κενός την ενέργειά του για την πρόνοια και τη σωτηρία του κόσμου. Ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Ο άνθρωπος παραμένει χτιστό όν και όμως θεοποιείται. Το παράδοξο είναι παντού. Ιδιαίτερα αυτό είναι χαρακτηριστικό για το πρόσωπο γενικά, επειδή το πρόσωπο δεν υποτάσσεται σε ένα ομοιομορφοποιημένο νόμο και επειδή μπορεί να αγκαλιάζει τα πάντα. Το πρόσωπο είναι μια ενότητα, αλλά έχει ένα ατέλειωτο πλούτο. Είναι το ίδιο και όμως ατελείωτα ποικίλο προς τις εκδηλώσεις και τις καταστάσεις του. Οι σχέσεις μεταξύ προσώπων φανερώνουν ακόμα περισσότερο αυτό τον παράδοξο χαρακτήρα. Ο άνθρωπος είναι αυτόνομος και όμως δεν μπορεί να ζει και δεν μπορεί να ολοκληρώνεται παρά μόνο σε κοινωνία με τους άλλους. Κάθε αναγκαστική μετάπτωση μιας όψης της ανθρώπινης ύπαρξης σε άλλη ομοιόμορφη όψη προκαλεί στο πρόσωπο έναν πόνο, επειδή αντιτίθεται προς την ύπαρξή του. Ακόμη και στις σχέσεις του με τον κόσμο, το πρόσωπο φανερώνει αυτόν τον παράδοξο χαρακτήρα. Το πρόσωπο αγκαλιάζει τον κόσμο σε όλη του την ποικιλία, ανάγοντάς τον σε μια ενότητα, κι όμως παραμένει αυτό το ίδιο ξεχωριστό, ένα και μοναδικό, και διατηρεί τον κόσμο στην ποικιλία του. Τόσο περισσότερο είναι αναπόφευκτο το παράδοξο στις σχέσεις του άπειρου Θεού με τον πεπερασμένο και κτιστό κόσμο. Ο Θεός ο ένας, έχοντας ζωή κατά έναν τρόπο που ξεπερνά κάθε κατανόηση, είναι σε μία διαπροσωπική αγάπη. Οι δογματικοί τύποι είναι παράδοξοι, επειδή περιέχουν μέσα τους αντιφατικές ουσιαστικές όψεις της ζωντανής και ανεξάντλητης σε πλούτο πραγματικότητας. Τα δόγματα εκφράζουν έτσι μέσα τους τα πάντα, το άπειρο και το πεπερασμένο, ενωμένα, χωρίς κατάργηση σε όλες του τις όψεις. Στο περιεκτικότατο και απέραντο περιεχόμενο των δογματικών τύπων που οροθετεί και κατοχυρώνει το άπειρο στα πλαίσια του ασύγχυτου πλούτου των ανεξάντλητων σε βάθος και σύνθεση όψεών του, η θεολογία έχει ένα αντικείμενο ατέλειωτης ανεξάντλητης βιωματικής έκφρασης. Η θεολογία όμως με τη σειρά της πρέπει να παραμένει στα πλαίσια των γενικών και όμως επακριβών τύπων των δογμάτων, ακριβώς για να τα διατηρεί σαν αντικείμενο έκφρασης βιωμάτων και ανεξάντλητης ευάνθησης. Η Θεία Φύση και η ανθρώπινη φύση, ιδιαίτερα ενωμένες κατά μέγιστο αλλά ασύγχυτο τρόπο στο θείο πρόσωπο του Χριστού, περικλείουν
και προσφέρουν προς έκφραση ένα απέραντο περιεχόμενο. Ποτέ δεν μπορεί να εξαντληθεί η εξήγηση της θείας και της ανθρώπινης φύσης ως προς το δικό τους πλούτο ζωής και ταυτόχρονα όσον αφορά τον αναλύωτο χαρακτήρα τους, όπως δεν μπορεί να εξαντληθεί η περιγραφή του βάθους και του σύνθετου της ένωσής τους σε ένα πρόσωπο που είναι αυτό το ίδιο, ένα ανεξάντλητο μυστήριο, πάντα καινούριο και όμως αναλύωτο. Όλη η θεολογία που επεξηγεί τους ακριβείς τύπους των δογμάτων στο απέραντο περιεχόμενό τους είναι μια πλατιά έκφραση των δογμάτων αυτών. Πολλοί μίλησαν για μια διάκριση ανάμεσα στα δόγματα και τα θεολογούμενα. Τα δόγματα είναι κατά τη γνώμη τους οι καθορισμένοι τύποι από την Εκκλησία, ενώ τα θεολογούμενα είναι ορισμένες θεολογικές εξηγήσεις που δεν απέκτησαν ακόμα μια επίσημη εκκλησιαστική διατύπωση, αλλά που προκύπτουν από τα δόγματα. Αυτό συνεπάγεται όμως κοντά στη διαφορά ανάμεσα στα δόγματα και τα θεολογούμενα και τη διαφορά ανάμεσα στις εξηγήσεις που θεωρούνται θεολογούμενα και στις άλλες εξηγήσεις. Αυτές οι τελευταίες εξηγήσεις θα ήταν οργανικά συνδεδεμένες με τα δόγματα. Αλλά τότε γιατί δεν θα ήταν και τα θεολογούμενα οργανικά συνδεδεμένα με τα δόγματα αν προκύπτουν από αυτά? Στην ουσία όλες οι εξηγήσεις των δογμάτων, αν παραμένουν στα πλαίσια των δογματικών τύπων, είναι οργανικά συνδεδεμένες με τα δόγματα. Ενώ αν δεν παραμείνουν στα πλαίσια αυτών των τύπων, δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε θεολογούμενα, ούτε μπορούν να φιλοδοξούν την απόκτηση χαρακτήρα δογματικών τύπων με το πέρασμα του χρόνου. Αυτές είναι εξηγήσεις που δεν μπορούν να αφομοιωθούν από την Εκκλησία, σαν επεξηγήσεις των δογμάτων της με το πέρασμα του χρόνου πέφτουν σε αχριστία. Ωστόσο, παρόλο που κάθε αληθινή θεολογία που ζει και εργάζεται στο χώρο της Εκκλησίας είναι επεξήγηση του περιεχομένου των δογμάτων της, η Εκκλησία δεν επικυρώνει οποιαδήποτε επεξήγηση με την αυθεντία διδασκαλίας της. Οι θεολογικές επεξηγήσεις έχουν μια αυθεντία ακριβώς χάρη στο γεγονός ότι εμπεριέχονται στα διατυπωμένα δόγματα. Η Εκκλησία πολλαπλασιάζει ακατάπαυστα τις δογματικές της επεξηγήσεις, αλλά συγκεντρώνει σε ένα αυστηρά δογματικό τύπο την πιο πλούσια επεξήγηση ενός προηγούμενου τύπου, μόνο στην περίπτωση που εκείνη η επεξήγηση αντιπαραβάλλεται σε μια μη οργανική επεξήγηση των παλιών τύπων ή όταν μια τέτοια επεξήγηση αρχίζει να προκαλεί συγχύσεις και διαιρέσεις στην Εκκλησία. Η θεολογική διδασκαλία. Όταν οι θεολογικές εξηγήσεις είναι οργανικές επεξηγήσεις των δογμάτων και χρήσιμες για την αναζωγόνηση της εκκλησιαστικής ζωής και κατά συνέπεια μπαίνουν στο γενικό και μόνιμο κήρυγμα της Εκκλησίας, αυτές ενσωματώνονται στη διδασκαλία με πλατεία έννοια της Εκκλησίας. Έτσι συνέβη με όλη σχεδόν τη θεολογία των πατέρων. Ανάμεσα στα δόγματα και τη διδασκαλία της Εκκλησίας υπάρχει από το ένα μέρος μια ταυτότητα ουσίας, ενώ από το άλλο μια διάκριση μορφής. Η διδασκαλία από το ένα μέρος ανήκει οργανικά στα δόγματα, επειδή είναι επεξηγημένο περιεχόμενο των δογμάτων. Από το άλλο μέρος όμως, μέχρι ότου οριστεί η διδασκαλία επίσημα δια των Οικουμενικών Συνόδων ή αφομοιωθεί από το κονσένσους των τοπικών συνόδων, τα δόγματα παραμένουν σαν εκκλησιαστική διδασκαλία με την πλατιά έννοια. Η διδασκαλία έχει αυθεντία εκκλησιαστικής παράδοσης αν έχει εισέλθει στη γενική χρήση της Εκκλησίας, αλλά δεν έχει ωστόσο την αυθεντία που έχουν οι δογματικοί ορισμοί και οι κανόνες της πίστεως πάνω στα οποία αποφάσισαν επίσημα οι τοπικές σύνοδοι σε κονσένσους. Δηλαδή έχει την εκκλησιαστική αυθεντία ως προς το γενικό της περιεχόμενο, αλλά δεν έχει την αυθεντία των δογματικών τύπων. Η Εκκλησία αναπτύσσει με αυτόν τον τρόπο τη διδασκαλία της, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα τους βασικούς δογματικούς όρους που είχε πάντοτε. Αναπτύσσει τη διδασκαλία της δια της θεολογίας, επειδή φέρει στο φως αυτούς τους όρους για κάθε γενιά πιστών, ανάλογα με την ικανότητα κατανόησής τους, που εξαρτάται από το επίπεδο πνευματικής ανάπτυξης στο οποίο αυτοί βρίσκονται. Η θεολογία είναι η έκφραση του περιεχομένου της πίστης που κληροδοτήθηκε από την αρχική μαρτυρία και βίωση της Αποκάλυψης που την έχουμε στη Γραφή και στην Αποστολική Παράδοση, με σκοπό να το κάνει κέριο ως παράγοντα σωτηρίας για κάθε γενιά πιστών. Θεολογία με αυτή την έννοια έγινε από όλα τα μέλη της Εκκλησίας και πάντοτε. Θεολογία έκαναν και οι Απόστολοι, που όχι μόνο δέχτηκαν και μετέδωσαν την Αποκάλυψη, αλλά τη βίωσαν και την εξέθεσαν ως βίωμά τους
ανάλογα με τον τρόπο κατανόησης των ανθρώπων της εποχής τους. Θεολογία έκαναν και οι πατέρες. Θεολογία κάνει και κάθε ιερέας όταν ερμηνεύει την Αποκάλυψη με σκοπό να βιώνεται από τους πιστούς του.

Ωστόσο δεν γίνεται όλη η θεολογία εκκλησιαστική διδασκαλία, αλλά μόνο εκείνη που η Εκκλησία την αφομοιώνει με το ομόφωνο της εν χρόνο και χορό. Και η Εκκλησία αφομοιώνει μόνο εκείνη τη θεολογία που ο χρόνος αποδεικνύει ότι ήταν οργανικά αφομοιωμένη στην προηγούμενη χριστιανική βίωση του περιεχομένου που αποκαλύφθηκε εν Χριστώ. Μόνο εκείνη τη θεολογία που με το πέρασμα του χρόνου αποδεικνύεται ότι ερμήνευσε την ίδια βίωση της ίδιας αποκάλυψης συγκεντρωμένης εν Χριστώ. Ακόμη και από τη θεολογία που κάνουν οι θεολόγοι, πολλά πράγματα παραμένουν χωρίς να αφομοιωθούν από τη διδασκαλία της Εκκλησίας και έτσι αποδεικνύονται ανερμάτιστα. Επομένως, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην εκκλησιαστική διδασκαλία που έχει ένα υποχρεωτικό και μόνιμο χαρακτήρα και στη θεολογία που μπορεί να περιέχει εξηγήσεις συνδεδεμένες με μια ορισμένη εποχή και που είχαν μια τρέχουσα κυκλοφορία στην Εκκλησία σε μια ορισμένη εποχή. Αυτή δεν είναι η θεολογία που την κάνει η Εκκλησία ως ενιαίο σώμα, αλλά ορισμένα μέλη της Εκκλησίας. Ιεράρχες, ιερείς, λαϊκοί, κατά έναν τρόπο κάπως ατομικό. Αντίθετα, η διδασκαλία της Εκκλησίας συγκροτείται από ό,τι η Εκκλησία ως ενιαίο σώμα του Χριστού κρατά από τη θεολογική έκφραση των προσώπων ως μόνιμη αξία, ακόμη και αν αυτή προκαλείται από τις αναγκαιότητες διάφορων εποχών. Αυτή αποδεικνύεται η θεολογία της Εκκλησίας ως ενιαίου σώματος. Επομένως, στην Εκκλησία γίνεται θεολογία και η Εκκλησία διατηρεί ως μόνιμη διδασκαλία της από αυτήν εκείνο που επεξηγεί αυθεντικά το σχέδιο για τη θέωση του ανθρώπου. Η θεολογία γίνεται στην Εκκλησία με την προσωπική έκφραση των μελών της, ενώ η διδασκαλία συγκροτείται από αυτό που παραμένει μόνιμα από την έκφρασή τους, η οποία έγινε κοινή επειδή αποδείχτηκε θεολογία της Εκκλησίας ως ενιαίου σώματος. Η θεολογία και η εκκλησιαστική διδασκαλία δεν ανήκουν όμως στην αρμοδιότητα δύο διαφορετικών τμήματων της Εκκλησίας, όπως είναι στον Καθολικισμό. Εκεί κάνουν θεολογία οι θεολόγοι ως ειδικοί, ενώ στην εκκλησιαστική διδασκαλία την καθορίζει το ιερατείο της Εκκλησίας ή το σώμα της ιεραρχίας και στην τελευταία ανάλυση ο παπάς. Αυτός ισχυρίζεται ότι έχει αποκλειστικά ένα χάρισμα που δεν το έχει η Εκκλησία στο σύνολό της και βάσει αυτού του χαρίσματος καθορίζει μόνος του την εκκλησιαστική διδασκαλία χωρίς την Εκκλησία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει λάθος τόσο επειδή καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα όσο και ως σώμα Χριστού στο σύνολό της που φυλάττει την κληρονομημένη δια του βιώματος παρακαταθήκη σώμα που εκπροσωπείται στις συνόδους από τους επισκόπους. Η Εκκλησία στο σύνολό της πραγματοποιεί δια του Αγίου Πνεύματος που είναι πνεύμα κοινωνίας μια συμφωνική αλληλεξάρτηση των προσωπικών εκφράσεων. Του σώματος αυτού της Εκκλησίας μέρος αποτελούν όλα τα μέλη της και λίγο πολύ όλοι κάνουν θεολογία. Και από αυτή την αλληλεξάρτησή τους μέσα στην Εκκλησία προκύπτει η αλάθητη διδασκαλία της Εκκλησίας που αποδεικνύεται όμως τέτοια μόνο μετά από το πέρασμα σημαντικού χρόνου. Και η αληθινή θεολογία όμως ως έκφραση των θεολόγων καθοδηγείται αφενός από την ευθύνη που αυτοί και οι ποιμένες έχουν για τη σωτηρία των πιστών και αφετέρου καθοδηγείται από την πίστη και την πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας. Η αυθαίρετη επιλογή μπορεί να χαρακτηρίσει μερικές φορές ακόμα και μέλη της ιεραρχίας, αλλά η Εκκλησία στο σύνολό της ως σώμα Χριστού είναι εκείνη που δεν κάνει λάθος και αφομοιώνει αυτό που δεν είναι λανθασμένο, δηλαδή αυτό που δεν θέτει σε κίνδυνο τη σωτηρία των πιστών, προερχόμενο είτε από θεολόγους είτε από ιεράρχες ή από λαϊκούς. Η ευθύνη της θεολογίας για την εκκλησιαστική ζωή και την πνευματική της πρόοδο. Η πρόοδος της θεολογίας είναι δυνατή χάρη στη θεία απεραντοσύνη που τίθεται στη διάθεση των ανθρώπων υπό ανθρώπινη μορφή, αλλά είναι απαραίτητη εξαιτίας της αναγκαιότητας να κάνουμε αυτό το άπειρο ευπρόσιτο για τους πιστούς της κάθε εποχής, που στο δικό τους επίπεδο κατανόησης και πνευματικής ζωής συνέβαλαν οι πνευματικές προσπάθειες των προηγούμενων γενεών. Οι πιστοί ανήκουν στην Εκκλησία και η σωτηρία τους πραγματοποιείται στα πλαίσια του συνδέσμου τους στην Εκκλησία. Οι θεολόγοι πρέπει να εντάσσουν τη διακονία τους σε αυτό το έργο για τη σωτηρία των πιστών της Εκκλησίας της κάθε εποχής. Γι' αυτό η προσωπική θεολογική έκφραση πρέπει να εμφορείται όχι από την επιθυμία για πρωτοτυπία πασιθυσία, αλλά από την επιθυμία για την εξήγηση αυτού που είναι κοινή κληρονομιά και που διακονεί τη σωτηρία των πιστών της Εκκλησίας της αντίστοιχης εποχής. Αυτή πρέπει να είναι πολύ οικία με τη ζωή προσευχής και διακονίας της Εκκλησίας για να εμβαθύνει και να αναζωογονεί αυτή τη διακονία.
Διαφορετικά η Εκκλησία γίνεται τυπομανή στη διακονία και η θεολογία ψυχρή και ατομιστική. Τα αποτελέσματα της προσωπικής θεολογικής έκφρασης θα ενταχθούν στη διδασκαλία της Εκκλησίας τόσο πιο σίγουρα όσο περισσότερο η έκφραση αυτή θα τραφεί από τη διδασκαλία που κληροδοτήθηκε από το παρελθόν και από τη βίωση στην προσευχή, στη λατρεία, στην αυθεντική πνευματικότητα της Εκκλησίας, στο ζωντανό διάλογο της Εκκλησίας με τον Χριστό. Όσο περισσότερο θα ενταχθεί σε αυτό το διάλογο, όντας η ίδια ένας διάλογος με τον Χριστό, αναζωογονεί και εμπλουτίζει το διάλογο της Εκκλησίας. Γι' αυτό ελέγχθη. Η θεολόγωση προσεύξη αληθώς και η αληθώς προσεύχη θεολόγωση. Πρώτα είναι η προσευχή και μετά ο λόγος, είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το ίδιο είπαν και οι Απόστολοι. Ημείς δε τη προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερίσομεν. Αλλά η προσευχή είναι πιο θερμή όταν γίνεται από κοινού. Στην κοινή προσευχή πραγματοποιείται και η κοινότητα σκέψεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει επίσης: «Εύξαστε μεν και επί της οικίας δυνατών, ούτω δε εύξαστε ως επί της εκκλησίας αδύνατων, όπου πατέρων πλήθος το σούτων, όπου βοή προς Θεών ομοθυμαδών αναπέμπεται. Ούχ ούτως εισακούει κατά σ' αυτόν τον δεσπότην παρακαλών, ως μετά των αδελφών το σών. Εντάφ θα γαρεστεί τι πλέον, ίον η ομόνια και η συμφωνία και της αγάπης ο σύνδεσμος και των ιερέων ευχέ». Ο θεολόγος πρέπει να συμμετέχει σε αυτή την προσευχή και στη ζωή της Εκκλησίας, επειδή η θεολογία αποσκοπεί να γνωρίσει τον Θεό από την εμπειρία του σωτηριώδους έργου του πάνω στους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορεί να το γνωρίσει αν δεν εισέλθει σε μια προσωπική επαφή αγάπης με τον Θεό και με τους πιστούς, με την προσευχή. Επομένως, ακόμα πιο πολύ είναι θεολόγος εκείνος που προσεύχεται μαζί με τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Επειδή στην κοινή αγάπη προς τον Θεό αποκαλύπτεται ακόμα περισσότερο το λυτρωτικό, τελειοποιητικό έργο της αγάπης του. Στις προσευχές της Εκκλησίας, τη λατρεία της, πνέει το ενιαίο πνεύμα της. Είναι διαφανής ο εσχατολογικός της ορίζοντας, ο στόχος της εν Χριστώ τελείωσης. Μια θεολογία που τρέφεται από την προσευχή και από την πνευματική ζωή της Εκκλησίας είναι μια θεολογία που αποδίδει και εμβαθύνει τη σκέψη και το πνευματικό της βίωμα, το καθαγιαστικό και διακονικό έργο της. Ακόμη περισσότερο ο θεολόγος πρέπει να φιλοδοξεί να βιώσει με ένα όλο και πιο τέλειο τρόπο την τόσο χαρακτηριστική πνευματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας διατράνωσαν ότι κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει με το νου του τον Θεό χωρίς την κάθαρση των παθών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός λέει: «Βούλη θεολόγος γενέστε ποτέ και της θεότητος άξιος? Τα σεντολάς φύλασε, δια των προσταγμάτων όδευσον, δια πολιτείας άνελθε, δια καθάρσεως κτίσε το καθαρόν». Γι' αυτό οι Καπαδόκες πατέρες μιλάνε περί του μυστηρίου της θεολογίας, ενώ ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέει: «Όρος εστίν άναντες ως αληθών και δυσπρόσιτον η θεολογία, εις μόλις ο πολύς λεός την υπόριαν φθάνει».

Η πρόοδος της θεολογίας εξηγείται και από την πνευματική πρόοδο της ανθρωπότητας με το πέρασμα του χρόνου, καθώς και από τα καινούργια προβλήματα της ανθρωπότητας, από τα οποία εξαρτάται η πραγμάτωση αυτής της πρόοδου. Κοντολογείς η πραγματική πρόοδος της θεολογίας και με αυτήν η δικαίωσή της ως ζωντανή θεολογία, επειδή χωρίς μια τέτοια πρόοδο η θεολογία δεν δικαιώνεται, παραμένοντας μια ανεπαρκής επανάληψη των παλιών τύπων, εξαρτάται από τους εξής τρεις όρους. Από την πιστότητά της απέναντι στην εν Χριστώ Αποκάλυψη, όπως αποδίδεται στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση και βιώνεται αδιάκοπα στη ζωή της Εκκλησίας, από την ευθύνη της απέναντι στους πιστούς της αντίστοιχης εποχής και από το άνοιγμά της προς το εσχατολογικό μέλλον, δηλαδή από την υποχρέωση να καθοδηγήσει τους πιστούς προς την αληθινή τελείωσή τους σε εκείνο το μέλλον. Χωρίς την ικανοποίηση του ενός ή του άλλου από αυτούς τους τρεις όρους γεννάται μια ανεπαρκής και σε μεγάλο βαθμό άχρηστη θεολογία, μερικές φορές δε ακόμη και επιβλαβής για την Εκκλησία και για τους πιστούς. Είναι ανεπαρκής εκείνη η θεολογία που συνίσταται από μια κατά γράμμα επανάληψη των λέξεων και των τύπων του παρελθόντος. Είναι επιβλαβής η θεολογία που κλίνεται στους τύπους ενός ξεπερασμένου συστήματος, συγχύοντάς τους με την ίδια την Αποκάλυψη, όπως έκανε η καθολική θεολογία κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων, επαναλαμβάνοντας σχολαστικούς τύπους. Μερικές φορές έκαναν το ίδιο ακόμα και οι Ορθόδοξοι θεολόγοι, επαναλαμβάνοντας τύπους αδιαφανείς ορισμένων εγχειριδίων του 19ου αιώνα, επηρεασμένους από τον σχολαστικισμό και κάνοντας από αυτούς ένα αλάθητο μέτρο κρίσεως για την Ορθοδοξία. Αυτή ήταν μια θεολογία που εμπόδιζε κάθε πνευματική αναζωογόνηση και κάθε εκκλησιαστική πνευματική πρόοδο, που είχε χάσει κάθε δυναμικό νόημα, αντικατοπτρίζοντας μια στατική και εξωτερική τάξη και την πίστευε τέλεια. Αυτό σημαίνει έλλειψη ευθύνης απέναντι στους πιστούς της αντίστοιχης εποχής, επομένως απέναντι στο καθήκον της να εργάζεται για τη θρησκευτική αναζωογόνηση της εποχής της. Αυτό σημαίνει ακόμα και έλλειψη ευθύνης απέναντι στο πλούτο και στο βάθος της Αποκάλυψης, όπως εκφράζεται στην Αγία Γραφή και στην Αποστολική και Πατερική Παράδοση. Η θεολογία αυτή ήταν ένοχη για μια τριπλή έλλειψη πιστότητας, απέναντι στο απέραντο χαρακτήρα της Αποκάλυψης, απέναντι στο σύγχρονο κόσμο και απέναντι στο μέλλον. Η θεολογία στις διάφορες περιόδους της είναι θέλοντας ή μη δεμένη σε ένα βαθμό με τις ιδέες εκείνων των περιόδων. Γι' αυτό η προσχόληση στις έννοιες που έχουν χάσει την εγκυρότητά τους με το πέρασμα της περιόδου από την οποία προήλθαν, η επιμονή να διατηρούνται μόνιμα σαν βάση της θεολογίας, κάνουν τους τύπους αυτής της θεολογίας αντικείμενα νεκρά και ξένα για τη ζωή της Εκκλησίας και των πιστών των περιόδων που ακολουθούν. Εδώ ισχύει ιδιαίτερα αυτό που κιόλας είπαμε, ότι δεν αφομοιώνονται από την οριστική εκκλησιαστική διδασκαλία όλα τα της θεολογίας. Η Εκκλησία αφομοιώνει στη διδασκαλία της μόνο εκείνο που ουσιαστικά διατηρεί την αξία του για οποιαδήποτε εποχή. Γι' αυτό είναι καλό η θεολογία να παίρνει από τη θεολογική έκφραση κάθε εποχής μόνο αυτό που είναι μόνιμα αξιόλογο. Ακόμη όμως πιο επιβλαβής είναι η θεολογία η οποία εγκαταλείπει εντελώς την εν Χριστώ Αποκάλυψη, που διατηρείται στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας, θέλοντας να προσαρμοστεί σε εκείνο που αυτή θεωρεί ότι εκπροσωπεί αποκλειστικά το πνεύμα της εποχής. Τέτοια είναι η προτεσταντική θεολογία του Μπούλτμαν, που διακηρύττει σαν μύθους όλα τα ουσιαστικά γεγονότα από την αρχή του χριστιανισμού. Τέτοια είναι και η συγγενής με αυτήν την αντίληψη του Αγγλικανού Επισκόπου Ρόμπινσον ή η θεωρία ενός χριστιανισμού χωρίς Θεό του Αμερικανικού Θεολογικού Κινήματος «Ο Θάνατος του Θεού». Ο χριστιανισμός δεν μπορεί να είναι χρήσιμος για καμιά εποχή και επομένως ούτε και τη σημερινή, αν δεν της φέρει κάτι που μόνο αυτός μπορεί να φέρει. Το σύνδεσμο με την απέραντη πηγή δύναμης του ενανθρωπίσαντος Θεού. Μόνο έτσι αυτός μπορεί να βοηθά την πρόοδο με μια ακατάπαυστη πνευματοποίηση. Εμείς οι θεολόγοι του σήμερα μπορούμε να είμαστε υποχρεωμένοι να προβάλλουμε περισσότερο από το παρελθόν την ανθρωπιστική χριστιανική συμβολή των κυριωτέρων πράξεων της Θείας Αποκάλυψης που κορυφώθηκε εν Χριστώ, όπως η ενσάρκωση του Υιού του Θεού, η θυσία του πάνω στο Σταυρό, η Ανάσταση και η ανάληψή του ως ανθρώπου,
και τις συνέπειες που απορρέουν από αυτές για τη διακονία της προόδου και της πνευματοποίησης γενικά. Αυτή είναι η θετική έννοια του ανοίγματος της θεολογίας προς τον κόσμο, παραμένοντας πιστή στον εαυτό της, να δώσει όλη την προσοχή στον κόσμο με την έννοια της αναγνώρισης της ουσίας και της αξίας του κόσμου και με την έννοια της βοηθείας που πρέπει να του προσφέρει για μια ορθή ανάπτυξη του ότι αποτελεί αληθινή χριστιανική ανθρωπότητα. Τα δόγματα της ενσάρκωσης, της Ανάστασης και της Θέωσης προσφέρουν μια μεγάλη συμβολή σε αυτή την πρόοδο του ανθρώπινου στην αυθεντικότητά του. Η υποστατική ένωση των δύο φύσεων εν Χριστώ αντίθετα προς τον δοκιτισμό δεν είναι παρά η αιώνια ενίσχυση του σχετικού δια του απολύτου, επομένως του κτιστού. Όσο επιβλαβής είναι η κλεισμένη στους τύπους του παρελθόντος θεολογία, τόσο ανεπαρκής είναι η αποκλειστικά προσκολλημένη στο παρόν θεολογία. Εξίσου όμως επιβλαβής και προκαλούσα αταξία είναι η θεολογία που δίνει προσοχή μόνο στο μέλλον, μια θεολογία που κυριαρχείται από ένα πνεύμα ουσιαστικά που παραμελεί την πραγματικότητα της παρούσας ζωής και τη βοήθεια που πρέπει να προσφέρει σε αυτήν. Αυτό το χαρακτηριστικό εκδηλώνεται συχνά στην προτεσταντική θεολογία, που υποτιμά το παρόν και το καθήκον της για την εν χρόνω πνευματοποίηση του ανθρώπου και για το κάλεσμά του να εκπληρώσει τα καθήκοντά του απέναντι στους συνανθρώπους του σήμερα, όντως απασχολημένη αποκλειστικά με την εσχατολογική ελπίδα. Η τεταμένη αναμονή της μετά το τέλος του κόσμου ζωής τονίζεται σχεδόν αποκλειστικά, ιδιαίτερα σε ορισμένες νεοπροτεσταντικές ομολογίες. Μια χριστιανική θεολογία ολοκληρωμένη και ανοιχτή σε μια αληθινή πρόοδο πρέπει βέβαια να εμψυχωθεί από την ελπίδα και την προοπτική του εσχατολογικού μέλλοντος. Αλλά η ελπίδα και η προοπτική αυτή υποστηρίζονται από την παρούσα εμπειρία μιας συνεχούς πρόοδου στην πνευματοποίηση και στη βελτίωση των αγαπητικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Προς αυτό το μέλλον προχωρεί κανείς με τη βοήθεια της παρούσης πνευματικής πρόοδου, βασική πηγή της οποίας είναι η αποκορυφωμένη εν Χριστώ αποκάλυψη που πραγματοποιείται εδώ και 2.000 χρόνια, όπως μας διαβεβαιώνουν οι βιβλικές μαρτυρίες αυτής της αποκάλυψης και η μαρτυρία των χριστιανικών αιώνων μέχρι σήμερα.

Ακόμα και με την πιστότητά της απέναντι στις πράξεις και τους λόγους του Χριστού που γνωρίσαμε από το Αποστολικό Κήρυγμα, η θεολογία μπορεί ωστόσο να προοδεύσει σε κατανόηση χωρίς να ξεπεράσει το περιεχόμενο της Αποκάλυψης. Η θεολογία πρέπει να είναι, όπως και η Εκκλησία, αποστολική, σύγχρονη με κάθε εποχή και προφητικο-εσχατολογική. Στην πορεία της προόδου της όμως δεν πρέπει να αποκόπτεται από την Εκκλησία, αλλά να προχωρεί μαζί με την Εκκλησία που καθοδηγείται από το Πνεύμα προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Η θεολογία πρέπει να είναι αποστολική, επειδή πρέπει να είναι ακατάπαυστα μια μαρτυρία περί Χριστού ως η πλήρης Αποκάλυψη, όπως και το Αποστολικό Κήρυγμα ήταν μια μαρτυρία περί Χριστού ως η οριστική Αποκάλυψη. Η θεολογία πρέπει να είναι ταυτόχρονα εσχατολογική, επειδή στον Χριστό και στο Αποστολικό Κήρυγμα συμπεριλαμβάνεται και το εσχατολογικό. Δεν πρέπει να είναι όμως προφητική με την έννοια ότι θα προέλεγε μια μελλοντική βαθμίδα υψηλότερη από εκείνη της εν Χριστώ Αποκάλυψης, αλλά με την έννοια ότι σχεδιάζει μελλοντικά βήματα στην ανακάλυψη των εν Χριστώ κρυμμένων θησαυρών. Η θεολογία μπορεί να είναι προφητική εξηγώντας τον αναστημένο Χριστό ως πρότυπο της κατάστασής μας στη μελλοντική ζωή, χωρίς να υποσχεθεί μια μελλοντική βαθμίδα πέρα από τον Χριστό. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να ονομαστεί προφητικο-εσχατολογικό και όχι απλά προφητικό, επειδή δεν προφητεύει τίποτε άλλο παρά ένα μέλλον που δόθηκε εν Χριστώ, από το οποίο θα κοινωνήσουμε και εμείς στη μέλουσα ζωή. Η χριστιανική θεολογία, που απαντά σε όλους τους όρους που αναφέραμε, συμβάλλει στην πρόοδο και επομένως διευκολύνει την αδιάκοπη καρποφορία της Αποκάλυψης. Με αυτή την έννοια, αυτή η θεολογία είναι μια θεολογία της πίστης, της αγάπης και της ελπίδας. Με την πίστη εκδηλώνει τη βεβαιότητά της ως προς την πραγματική αποκάλυψη του Θεού εν Χριστώ. Με την ελπίδα ανοίγει στους πιστούς την προοπτική για την πλήρη αφομοίωση των αγαθών του αποκεκαλυμένου Χριστού. Με την αγάπη τους βοηθάει να ενώνονται από τώρα κιόλας με τον Χριστό και μεταξύ τους. Με την πίστη η θεολογία είναι πιστή στην πραγματοποιημένη στο παρελθόν Αποκάλυψη. Με την ελπίδα είναι ανοιχτή προς το μέλλον για την πλήρη συμμετοχή στα αγαθά του Χριστού και καθοδηγεί την πρόοδο προς Αυτόν, και με την αγάπη καλλιεργεί τη συμμετοχή από τώρα κιόλας σε αυτά τα αγαθά με μια συνεχώς αυξανόμενη κοινωνία με τον Χριστό και τους συνανθρώπους μας. Με αυτά τα τρία γνωρίσματα η θεολογία είναι παραδοσιακή αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη και προφητικο-εσχατολογική. Είναι πιστή στο παρελθόν, αλλά δεν είναι κλειστή στο παρελθόν. Είναι πιστή στην ανθρωπότητα του σήμερα, αλλά έχει το βλέμμα ανοιχτό πέρα από την τωρινή φάση. Η θεολογία πρέπει να είναι αγκυροβολημένη στο ακλόνητο θεμέλιο που έβαλε ο Χριστός, αλλά ταυτόχρονα να κάνει ευπρόσιτα τα αγαθά του Χριστού για τους σημερινούς ανθρώπους και να τους προετοιμάζει για την πλήρη συμμετοχή τους σε αυτά στον μέλλοντα αιώνα, αποτελώντας έτσι τη ζύμη της προόδου για κάθε εποχή. Από το άλλο μέρος, η πρόοδος στην κατανόηση των δογμάτων είναι δυνατή επειδή το περιεχόμενό τους είναι απέραντο και επομένως αποφατικό, άρρητο ή αδύνατο να το περικλεί κανείς ποτέ σε όρους και λόγια που να το εξαντλούν. Ο αποφατισμός της Ανατολικής Παράδοσης μας διδάσκει να βλέπουμε στα δόγματα της Εκκλησίας πρώτα απ' όλα την αρνητική τους έννοια, που εμποδίζει το μυαλό μας να ακολουθεί τους φυσικούς του δρόμους και να συγκροτεί έννοιες που θα μπορούσαν να αντικαθιστούν τις πνευματικές πραγματικότητες. Επειδή ο χριστιανισμός δεν είναι μια φιλοσοφική σχολή που κάνει θεωρίες με αφηρημένες έννοιες, αλλά πρώτα απ' όλα είναι κοινωνία με τον ζωντανό Θεό.

Η πρόοδος έχει τη μορφή ενός πιο δυνατού τονισμού, πότε της μιας όψεως, του ανεξάντλητου πλούτου των δογμάτων και πότε μιας άλλης, ανάλογα με τις μέρημνες και την πνευματική ηλικία των πιστών της αντίστοιχης εποχής. Η όψη που τονίζεται περισσότερο ανοίγει την προοπτική μιας αυξημένης κατανόησης για όλο το περιεχόμενο των δογμάτων και υπόσχεται μια μελλοντική πρόοδο στην κατανόησή του. Στην ιστορία της θεολογικής σκέψης, διάφορες περίοδοι αλληλοδιαδέχονται σαν κύκλοι στη διδασκαλία της πίστης, όπου η μία όψη της χριστιανικής παραδόσεως δέχεται μία σημασία αποκλειστική σε σύγκριση με άλλες και όπου όλα τα θέματα της διδασκαλίας πραγματεύονται στο ένα ή στο άλλο επίπεδο σε σχέση με ένα μόνο πρόβλημα που έγινε κεντρικό για τη δογματική συνείδηση εκείνης της στιγμής. Δια της θεολογίας που γίνεται σε αυτή, η Εκκλησία προχωρεί κάτω από το φως του ήλιου της δικαιοσύνης που αυξάνει συνεχώς, γεμίζοντας την ίδια τη θεολογία με όλο και πιο πολύ φως. Η συνεχής πορεία κάτω από τον ίδιο ήλιο, που ωστόσο αυξάνει τη φανέρωσή του, είναι η εκκλησιαστική παράδοση, ενώ το αυθεντικό φως του ήλιου, που συσσωρεύεται σαν πρίκα και σαν μόνιμο αγαθό ερμηνευόμενο από τη θεολογική θέα, γίνεται εκκλησιαστική διδασκαλία. Αυτό το φως, από το οποίο αναπτύσσεται και το οποίο προάγει η θεολογία ερμηνεύοντάς το κάτω από τον πάντα αυξανόμενο ήλιο της Αποκάλυψης, πλουτίζει την εκκλησιαστική παράδοση και αποτυπωμένο στο είναι των πιστών ως μεταμορφωτική δύναμη, καλλιεργεί την πνευματοποίησή τους, επειδή η πνευματοποίηση είναι η βαθμιαία φανέρωση της παρουσίας του Χριστού μέσα από το είναι των πιστών που μεταμορφώνονται προοδευτικά ή που εκλεπτύνονται συνέχεια όσον αφορά την κατανόηση, την ευαισθησία, την ευπρέπεια και την αγάπη στις σχέσεις τους όσον αφορά τη διορατικότητα του σύνθετου και του βάθους της Θείας Πραγματικότητας και της ενωμένης με αυτήν ανθρώπινης πραγματικότητας. Η θεολογία αναπτύσσεται κάτω από τον ήλιο της Αποκαλύψεως που από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού φωτίζει συνέχεια μέσα στην Εκκλησία και μέσα στα μέλη της με αυτό το φως που ονομάζεται παράδοση. Ενώ η ερμηνεία της Αποκαλύψεως που γίνεται από τη θεολογία και που την αφομοιώνει η Εκκλησία είναι η εκκλησιαστική διδασκαλία. Η θεολογία ακολουθεί την τροχιά αυτού του ήλιου και την ανάπτυξή του στο είναι της Εκκλησίας ως κοινωνία, αυξάνοντας την ίδια τη συνείδηση της Εκκλησίας και προσφέροντας νέες αποχρώσεις στις οποίες φανερώνεται σε κάθε βήμα και χωρίς να αλλάζει την ουσία η πρόοδος του σε φως. Έτσι η θεολογία ανοίγει την προοπτική προς την πλήρη φανέρωσή του στο τέλος των καιρών. Η θεολογία καλλιεργεί την πρόοδο βοηθώντας την πνευματική πρόοδο της χριστιανικής ανθρωπότητας προς την καθολική και τέλεια εσχατολογική κοινωνία. Η ίδια αποτελεί μέρος της κίνησης του ανθρώπινου πνεύματος προς την πλήρη ένωση με τον Θεό, έχοντας ένα ιδιαίτερα αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την κίνηση με την ιδιότητα του ερμηνευτού της κίνησης αυτής. Η θεολογία θα εκπληρώνει το σκοπό της αν παραμένει συνέχεια μπροστά στον Θεό, βοηθώντας τους πιστούς να εργάζονται κατά τον ίδιο τρόπο, να βλέπουν το Θεό μέσα από τους τύπους του παρελθόντος, να τον εκφράζουν με τις εξηγήσεις του παρόντος, να ελπίζουν και να προτρέπουν στην πρόοδο για την πλήρη ένωση μαζί του στη μέλουσα ζωή.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία» του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε. Εκδόσεις Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εφέκες κινούσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο Πάσχυρίδος και σώσον αρέθετα συγχάσιμον.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίας ημών δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών, ένε και εν ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, Θεό του βασιλείας σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε ημίν σήμερον. Και άφησε μη τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αμφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσθη ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία γη δύναμις και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων για τους σταυρούς πολίτε μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωτίζοντος σταυρό εκουσίω ότι υπονήμωσε ο κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ενέχεν τη σύν όπλων ειρήνης αή των τρόπεν, εν ίν και αή και σώνος των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδης αγαθήτας και σίας ημών πανήμπτε Θεοδόκε, στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευση βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλο σου, δόμεθα σου πάκουσον και λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Όλοι οι λέει μου και φιλάνθρωπος, όσοι υπάρχει, δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίγκια ή και ζώνα στον αιώνο.
2: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε, και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύδησαν θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύντε Κύριε, αντιλήπτρο μου η δόξα μου και ψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Τότε κοιμήθην και ύπρος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσω από μοιριάδου λαού των κύκλος εν επιθυμένων. Ανάστα Κύριε σώσομαι ο Θεός μου της επάταξας πάντας εχθρεοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σε ευλογίαν σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξε με μηδέν τη οργή σου παιδεύσει με. Ό,τι τα βέλη σου ενεπάγησά με και επεστήριξε επεμέν τη χείραν σου. Ουκ και στην ίαση έτσι αρκή μου προσώπου.

οργή σου, ουκ έστιν είναι έτσι ο στέσμα προσώπου των αμαρτιών. Ό,τι ανομή μου επερίναν την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ ευαρύσανε πε με. Προσώπησαν και σάπησαν με όλο πέσμα προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθην έω τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμενοι. Ό,τι εψώη με πλήστεν επεγμάτων και ουκ έστιν ίασε τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα οριόμηνα από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμό μου από σούκα πεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη κατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού και έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίω με εξαιρετία μήκησαν και έστησαν και οι εγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζουν του μισθούντε στην ψυχή μου και οι ιστούντε τα κακά μη ελάλησαν ματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκο σου και εικόν και ω άλλαλο σου κανοίγω το στόμα αυτού. Και γενόμενο ο άνθρωπο σου κακού και ου και έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμού. Ό,τι επίση κύριε ήλπη σα είσαι ακούσει κύριο Θεό μου. Ό,τι είπων, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και να το σαλευθεί νεπόδα με πεμέ μεγαλωριμόνισα. Ό,τι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλγιδό με ενώπιον με στη διαπαντό. Ό,τι να νομία με εγώ να αγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδόντε με κακά αντί αγαθών ενδιαβαλόμενε επίκατε δύο κον αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με κύριο Θεό, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση την βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μην καταλείπεις με κύριο Θεό, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση την βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεωθρίζω, εδίψε εσύ η ψυχή μου πω απλώ είσαι άξιμη γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγιώθηση του ειδίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλαιό σου υπέρ ζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάωσε νέα στο στόμα μου. Ήμνη μονεγό σου επ' τη στρομνή μου έτσι όρσε μελέτων εισέ. Ότε γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτε μου τρίγο σου αγαλιάσου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτα τη γη, παραδοθίζονται ισχύρα ρομφαία μερίδε αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάνσο ομνίων εραυτότερε φράγει στόμα αλλού τον άδικα. Εν τη όρτισε μελέτων εσύ, ότε γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτον τρίγο αγαλιάσω με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αί και ζώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αί και ζώνα στον αιώνα μην. Κύριε Θεό, σωτηρία σου μέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέα των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούση στην δέηση μου. Ό,τι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδικησε. Προσελογίστη με τον καταβενό των Ισλάκων. Εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Ω ή τραυματίε καθέβονται σε τάφωνο και μνή τη έτη. Και αυτή εκ τη χειρό σου απόστητο. Έθετο με ελάκου κατωτάτο εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθω θυμό σου και πάντα με τερισμού σου επίγειε επεμέ. Εμάκρυνα γνωστού μου απεμού έθετο με βδέλημα η αυτή. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμενη οφθαλμοί μου ειστένησαν από πτωχία. Εκέκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή στα μάσια, ή ατρία αναστήσου και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε τι το τάφο το έλαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κι εγώ προσέ, κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι τι, κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εν κόπη εκνεότητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέ διήλθον εοργέ σου, φοβέρι μη σου ξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ω σίδερο όλη την ημέρα περιέσχο με άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, σωτηρία σου μέρα σε κέκραξα και νυχθεί εναντίον σου. Είσαι θέ των οποίων σου η προσευχή μου κλείνουν το ούζο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάστας τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστας ανομίων στον αιώμενο πάστας νόσου. Τον λυτρούμενο εκφοράς τη ζωή στο στεφανούντα σε ενελέη και εκτριβής. Τον επιπλώτερα αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστή σε τόσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ίσης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λέημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει.
Ού κατά τα σανομία ημών επίηση εν ημίνου δε κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος του έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς σου να απέκουσιν αντολέα από της μόνε μάκρυνα φημών τα σανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστην ότι χούσες με. Άνθρωπος το συγχόρτωσε ημέρα αυτός οι άνθρωποι του αγροντός εξανθήσει. Ότι πνεύμα αντίλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και επιγνώσεται εις τον τόπον αυτού. Το τέλειος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάζουν την καθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτσε δε εσύ με τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρός αιώνος και κηδεία συνεπέ με το πνεύμα με νεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχιών εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν πείμας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα πως έντας χείρας με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάξω μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισό μου Κύριε εδώ είναι η πορεύση μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον, δίδαξό με του πίνη το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει την ψυχή μου, και εν το ελέη σου ξεροθρέψει ο εχθρού μου, και απολύ πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με ελληνική ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αή και σώνα στον αιώνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σύ.

υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτέρου της εν Χριστώ Διακονίου

της Αγίας Μονισταύτης, πάσης Μονισπόλεως και χώρας και των ποιησικούν των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της

άνεξαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ηλιός και κατά το πλήθος των εκτιμώς εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιους και νικήσαν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρ να νομίες την ελήφθη και να αμαρτίες εκεί είσαι με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύν αγαλιάσω του εστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψιμο από το προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα παιγού. Απόδος με την αγαλία συντσωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Διδάξον όμως τα σωδούς και ασεβείς επί σε επιστρέψη. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στην γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις εσύ ανέδω κάνω λοκαυτώματα ο και ευδοκείς. Σύ το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί στη Σιάν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου από το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
1: Σου είτε που εγώ δεξιά θα πει πω είναι ισχύ, δεν δόξα στε άφθη γάλα θάνατο που ασθενή επαναντίου έδωσε. Ισραηλίτε οδόν βυθού και ενουργή σα αδόξο Θεό ημών δόξα εσύ. Τον αμαρτιό μου την πληθύγα το πλήθο Χριστέ του Ελέου σου δέα με εξάλληψον. Και το αγισμό επιστοφή με δόρισε όπω το ξάζω την υπερνούν αγαθότητα. Δόξα Θεό ημών δόξα εσύ. Όφη δία πράχνη θηλυμών επί τη γη, σωματούμενο άνθρωπο όθεν υπεράνθρωπον. Λόγια θέλει μαρτυρικότητα δέξε με νύνα μετανία σε θερμή σου προσφύγοντα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν, νέκρος σημειωμένοι Χριστού, του εκουσίως παθόντος και θανόντος, πάθη πεμείνατε πορυειδή και θάνατον αείδημοι, όθεν αθανάτου ζωή σε τύχετε μάρτυρες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν, πυρένδον αγάπηστε εκείς περηφανώς περιφέροντες μάρτυρες πύρου και το ήθητε, αλλά θερμές των πόνων επιδόσεις εσά πολυθεία στην δίνη πάσον εφρέξατε. Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς, το άξι σωμάτων συνημήνσε, ανήμνος η Παρθένε επανήμητε, μεγάλα περίπτων εσύ γαστή σώμα το θέντα τέτοκας, μήνας απαρθένος ως πρώτο τόπου Θεόνιφε. Άγια σώμα την πεζεύστε περίμον, θρόνο παριστάμενη φεδρός του Δεσπότου Πανάγιοι Άγγελοι, των πατρίς ενάχων και της αυτού μεγάλης βολής άγγελων, λόγον μη εμπνεύσε ημάς ημνούν την πρεσβεύσατε. Άγια σώμα τη πρεσβεύστη περιμόν, έσω από τραφωτός του αρχικού και της Συρίου να μπάδω στην έλαμψη, πάσαν εισδεχόμενος εφικτών τα των αγγέλων τάγματα, πρώτα εννοήσας ο νους ο Θείος υπέστησε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο διακοσμήσας ως Θεός, ταξιαρχίας των άνω δυνάμεων, μήτρα να πυρόγαμον τον Σεραφείμ ψηλωτέραν όχησε, δυσύν ο Θεοτό και εσάξ αδρέτος εγένετο. Αγία του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, τεσσέρες μου ο χαριτήν η χάριση των ουν χαρίτωσον, χαριτωθείς άθης ιερής ιερός, ανυμνήσεσαι ως τριφόρο μάτυρα και παρθενία διαλάμπουσαν. Αγία του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος σε χαριτώσεσαι, χαροποιέσαι φέδινε προκές και χαράν την αιώνιον χειρονομήν εν εισξίσχυσεν, ανδριοφρόνος ενθρίσασαν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Σταυρός σε αναρτηθέντα δέσποτα κατανοήσασα, η ευκαιή σου μάρτης εκκισμών καρτερή το επιπονών, δυναμωμένη η σθένη σου, που την ημών φύση νευρώσαν το σκηνή και αεί και σώνας των αιώνων χωρίων χωρητικών και γέννησε τη θεία φύσεω το γεννή το ράχονται. Διό χαριτίνη υποθήσασα παρθενικό ο πίσω σου το σοϊό πρόσωπο ανήλεκτε. Ο μόνο ειδό των λωτών ουσία στην ασθένεια και συμπαθώ σε αυτήν μου μορφωσάμενο. Περίζω σώμα εξ ίσω για να μην του βοάσει. Άγιο ο ναό ο έμψυχο τη αφρά σου ο δόξου άνθρωπε. Δόξα Θεό ημών δόξα εσύ. Ανάγνωσον τα ευρώ ψυχή και βόησον ύμπαρτον, το από τα χρυπτά σου πάντα κοινόσκοντη και μετανοίας καρπού σε επίδεξε όπως ελεήσεσαι, ο εκτίμων Κύριος και πυρός ανήλοι τρώσετε. Δόξα Θεός ημών δόξα σε ηλάστη τιμών αγαθέ, ηλάστη και σώσαμε, όσο τυρώνεις φόβο, κραυγάζος ιεσμών, δεσμάτων επισυρώμενος και κατακαυτόμενος βάρη παραπτώσεων και σχήνης αμέτου πυρούμενος. Άγιε του Θεού, πεζεύστε περιμών, σοφία και γνώση αληθή, μάθηδε πυρούμενοι, ελληνική σοφία ανεμόρανον το σοφιστήν τε κακίας όρεσαν και στερός αφήσαντε σε επαξίως έλαβον του στις νίκης εφάνους γηθόμενοι. Άγιε του Θεού, πεζεύστε περιμών, μονάδα μεν φύση αθητέ, τριάδοτε προσώπης δε, ομολογούντες, πλάνην πολίτιον εν Θεό πίστη εξυφανίσατε, και φωστήρες όφητε πάντων καταβγάζοντες τας καρδίας αχθείς της χάριτος. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, Αγία Θεόνυφε Αγνή, Αγίος Απεκίσος των Εναγείς Αναποπόμενων, Υιών και Λόγων Πατρίς Συνάναχων, τον καθαγιάζονται Αγία Πνεύματι του Σοφτών Ευσεβώς αγιάζοντας. Άγια Σώματι πεσβεύστε περιμόν, φωτίθε εργό τα Σεραφείμ, αμέσως πλησιάζοντα και ποραχώς αυτό επιπλάμενα. Δεσποτοδότη σαφώς ελάμψεσαι υποτουργός να μπίνονται και ως πρώτα δεύτερα χρηματίζουσι θέση θεούμενα. Άγια Σώματι πεσβεύστε περιμόν. Αγγέλων λαμπότητας ημνήν, προθήμως εφιέμενη, και δι' αυτόν Θεόθεν βοήθεια χορηγουμένη πιστή, ετήσομεν, νοός καθαρότητη και επανάγνηστό μας και τευξόμεθα το τον ελάμψεως. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς, νόν των υπερούσιων ειδήν, ώστε εμείς αξιούμενος ο γαβεί παρθένε επανάουμε, περιχαρίσει φωνήν εκόμισε, και τον λόγου σύλληψην εμφανώς μηνύωσαν και τον αφράστον τόκον κηρύττουσαν. Αγία του Θεού πρέσβε περιμόν, ανάψας σου την ψυχήν έρος ο Θείος, εισαρκώς έρωτας και χαρεπά βράσματα των οικισμών εναπέσβεσαι. Αγία του Θεού πρέσβε περιμόν, ρηγνήμενων πρόποδων, μαρτυριακών του δυσμενή βλέποντες του Χριστού χάριτη, έρεσιν αυτό πως ενέγομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, η ισχύ η παντοργική διαφαλή του δυσμενούς έτρασας, σεις κεφαλή σφαίρουσα, μάτης χαρτερός στην κατάφεξη. Και νύν και αεί και σώμας των αιών να μη, η μόνη γυναίξην ευλογημένη σε αγνή στέργουσα, σε σαγαθές χάρις η μάτης χαριτίνη, δε δόξαστε.

Όρισε τη χάτη, θεία κατάσταση και αμπορετική, σαν κατανοήσει αφθαρμή. Εξού εξαιρέψεστε το Ισραήλ που ανεφώνει των Άγιων, η σωτηρία ημών και ανάπλαση. Δόξα Θεό, σήμα δόξα σε τι είναι σε ψυχή, μα μειώ στο χαρέπορε. Εργαζομένη τα δεινά και μη ποιούσαν τα καλά. Επίστεψον, βόησον, το διασέ, θελουσία στο χεύσανδι. Καρδιαγνώστα, εκτήρησον, σώσαμε. Δόξα Θεό, ημών δόξα σε όρισα μετάνοια, σωτήρα επιστρέφουση. Ήμη παράσχω, αγαθέ, πρώτη του Δίου τελευτή. Διδούς μη κατ' άνοιξη και συναγμόν, ως πε την πόρη το πρώτερον, καταφυλούσι τα ίχνη σου δέσποτα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσουν υπέρ ημών. Μάτω του Πνεύματος πληστέντες οι μάρτυρες, είδα τους ζώντος ποταμοί όφησαν έψη θεϊκή. Και πλάνης εξήλαναν τους τολερούς Χριστέ χυμάρους εν πνεύματι, εν των πιστών των διανοίας κατήδευσαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσουν υπέρ ημών. Μεγάλους οι θείοι γονείσαν των μάρτυρες, πύργα και ξύπρος και δεινήν πάσαν υπήναν καμπινήν. Αυτόν παρακλήθεσαι οι λόγια Θεού με γης εις ρίσαι κολάσεως και αιωνίου τους πίστη ήμνοντεσαι. Βερογία Θεοτόκες όσον ημάς. Ο Πάρε Πατρός εξαγενή του Υιός γεννηθείς γέννηση νέες και χρονικήν. Εξού Παρθένε γεννηθείς των χρόνιων πόλεμων των γηγενών. Εξάρε θέλων ως έσπαχνος σου ημερώνται και χρόνων επέκεινα. Άγια σώματι πεζεύσε περ ημών, η θρόνη των πρώτων συμπηρούντες διάκοσμων και γερουβήμ και σεραφήμ δε σε θεότητος αυγές, αμέσως ελάμπονται θεουργικές ιεραρχίες δεχόμενοι. Νυν μελωδούσι, δόξα δυνάμω σου Κύριε. Άγια σώματι πεζεύσε περ ημών, υμνούσι της άριθμα μονάδα θεότητος, διαδικής αγιασμής, αγαταπάψεις εν φωνές, τρανούντα το άχνοντον, τα σεραφείμ θεολογίας μυστήριων και την ορθόδοξον πίστην διδάσκοντα. Άγια σώματι πρεσβεύσε περ ημών, σοφία στην χύσιν και το πρόοδος εις γνώσεως, σενιέας και απρής αυτοσοφίας ευλαβός, και ρουβήμ δεχόμενα της εφεξής εν εμήτως πρέχουση, διαπορθμεύοντα τούτη στην έλευση. Περαγία Θεοτόκια σώσουν ημάς. Ο Πάης επέκεινα νοούμενος φύσεως της υπερνού ζωαρχικής, ζωοπλαστίας αληθώς εκτερών τεράστια, μαρθενικές εκλεγισμένη φεδότηση την Σύγια Στέλλα κατόκης ενώχνονται. Αργία του Θεού παίζει περ ημών.

ιερίων ως περάμων προσαγήνσε, εκ πατρικών αχύπασα μάτσα θρυφόρεαν καλών η τύρανη, πατέρα ουράνιον βεβαιρικός αγαπήσασαν. Αγία του Θεού πέζε περιμών, νεάνιση της φανήμης ακολουθούσα, ευζεχήν αμπάδα σου αίμα την πλουσία, σύνδεσας πανέφημε, και θείον και κλήρωσε μάλις χαριτών με θάλαμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, η καρδία σου πέρα εκ του νυμφίου περιπολουμένη άνθρακας, πλάνη για νεόνων ρήθρο εναπέζεσεν, εμάτων και θάλασσας προεθερίας εξήτευε. Την ίν και αεί και σώμος των νεόνων αμήν. Σωματούμεν εκεί σας θέων λόγων θα γεννήτων άχνονται, όνοι χαριετήν εις τέβλος των θεμότων, τυρί αντετάξατο, και έβαλοι ιδέες εις τέβλος εσύ. Ο φωτίσας και λάμψης της παρουσίας Χριστέ και φεδρίνας στο βεό σου του κόσμου θα πέρατο, τας καρδίας όλης σου φωτίτης της αγνωσίας, ορθοδόξου συμνούντουσε. Δόξου Θεού σημών δόξα εσύ, πέπεσα τον παθό λιφθορά, και ευτοούμε σου το δίκαιο δικαστήριο, δίκαιε Κύριε. Διό οικετεύωσε, ενίσχυσό με του ποιήσε, πράξεις καλάς διακαιούσας με. Δόξα Θεός ημών δόξα εσύ, άδειλα και τα καήφια στις καρδίας μου επίστασε. Ο Θεός μου και προάς και Κύριος, μη έχουν κατακρίνεις με ώρα κρίσεως, η νίκα έρχει του κρίνου τα σήματα. Άγιε του Θεού πεζεύσε περιμόν, οι Άγιοι ομολογούνται εσπυρί, το διάπειρο είναι δείκνιο της Αθέου αυτών αγαπήσεως, όθεν δροσιζόμενοι την προσδοκία των μελώντων οι Θεοφόροι γάλλοντων. Άγιοι του Θεού πεζεύσε περιμόν, νευρούμενοι αγαθών και ελπίδοι μάρτυρες, υπεύθερον σπαραγμούς των μελών καρτερότατα, και των πολυμήχανων νευρές της τούτων ανενδότων υπομονής εναπέπνιξαν. Περαγία Θεοτόκε, σώσουν ημάς, εκ το ρεύμα την είσαι στόμα του τόπου σου, το άρετον διηγήσαστε θαύμα Θεόνυφε, τον γάρ ανερευνεύθον τύχτης και φέρεις εναγκάρες χερή κατώντα σήματα. Άγια σώμα τη πεζεύσε περιμόν, πόθο θεία επιπολούμενε κυριότητες, εξουσίε, εδυνάμεις, ετάξεις εδεύθερε ασυγήτη στόμα συνθαγικήν, ημνολογούσι μία νοσία και δύναμη. Άγια σώμα την πεσβεύσε περιμόν. Ρυθμίζουν τη αρχαγγέλων ετάξιν πνεύματι και αγγέλων και ιεραρχών συναπήρη στα τέμαση. Μία δεση πόσα των φωτιστικήν ουσίαν σέβην. Περιθανώσει δεσκόμενε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ωραιώθηση με πάσα των γέρων ευπρέπειαν. Του γαρτού των ποιητήν συναγούσα και κύριων. Θεαμή των άχνονται σωματοθέντα απορρίτως εξών εμμάτων εκείησας. Αγία του Θεού πέζε περιμόν, την κάραν ξερισμό και ανθράκων πυρώσεση, σε θρύβαντές σου Θεό φρονταγισμού σου των τόνων, ουδόλους παρεσάλευσαν. Αγία του Θεού πέζε περιμόν, είδου σου πασφαγήνη εικονίδουσα Κύριε, την έμπειρον αβελίσκων υποφέρω δίνην, η μάρτης ανεκράβγαζεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νίκη στην κεφαρήν χαριτήνη κατέστρεψε, νικήσασα τον την έβαν, εκ νικήσαν τα όφιν της άθης κατεπάρθενε, και νύν και αεί και σώνας των αιώνων, αμήν. Νους ρώτιος την σύν υπερέλειαν σύλληψην, ου δυνατε εννοείσαι, ιδραπάρθενε κόρη Θεόν χαρ απεκίησες.

0: Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μαρτυρίου αίμας υπευθυνηγμένη, ουρανίης κάλεσιν, καθοραΐστης ευπρεπός, ο χαριτίνη κραυγάζουσα, συ το μαρτύρον Χριστέ αγαλίαμα, συ το μαρτύρον Χριστέ αγαλίαμα. Τη πέμπτη του αυτομηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης, ο περδευχής είχε σαρκό στην λύση, ιδού διευχής λαμβάνει Χαριτίνη, πέμπτη Χαριτίνη εισέδραμεν άστι θείο. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος μαμέλχθης, ομού λελουμένη με Χριστέ προσδέχου, μαμέλχθα φυσί και λύθης βελημένη. Τη αυτή μέρα μνήμη οπτασίας κοσμά μοναχού φοβεράς και οφελήμου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ερμογένους Επισκόπου Σάμου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη. Παναγία σαχράν, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινήσιμον Θεοτόκου και υπαστέρων Μαρίας.

Τιμείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτό εν της υψής της, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτό πάση δυνάμεις αυτούς, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτό πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνας πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλαζα χιόν, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούνταν το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νέα νίσκη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεωτέρων εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσοσίης αυτού της εις Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσε το Κυρίο άσμα κενών η έννοια εις αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιείς αντί αυτών και οι ίσιον αγαλιάσουν επί το βασιλείο αυτών. Εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτό και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ειδός του Θεού εν το λάρι και αυτών και ρομφέ εδίστο με τις χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησε τις έθνες ελεγμούσε της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξα περισιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτιάστε πάσος εις αυτού. Εν είτε το Θεόν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν στερεώμα της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος σάλπιο, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλι σε βήχηση, εν είτε αυτόν εν κυμβάλι σε αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάω τον Κύριον. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και συ τη δόξα αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Δόξα εις τον δείξα το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε πουράνηθε, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε έμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος και ο σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην ημέν ευλογήσω σε κενέσω το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτων αμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιλπίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέστοτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

εκτίσεν. Συγκλίνων των αφιέντα τη ψυχή και του σώματο και βδομεθάσω Άγιοι Αγίων. Έκτινον τη χείρα σου την ώρα εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα ημά. Και τι μάρτων εκουσίω ή ακουσίω ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον. Δωρούμενο ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σογαριστήν το ελεήν και σώζει ημά ο Θεό ημών. Εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα.

0: Αγαθόν το εξομολογήσε το Κύριο και ψάνει το όνομα τη σου ύψιστε, τον Αγγέλιν το πρωί του ελαιό σου και τα νύθια σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνα. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνα. Πάτερ ημών ο έτης ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ορθέτω βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το ωφελήματα ημών. Ως και ημείς αμφίε με τις οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία. Πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτομαι και σου δέομεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσιμη ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημή προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύηση, ανενόχος και καταφύτως, μετέχει τον Αγίο σου μυστηρίο και της υπουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξανε να πέμπομεν το πατρίκιο.

Θεός, ο Παντοκράτο, μόνος Άγιος, δεχόμενος της γενναίος Πάτερ περικολομένος, όλη καρδία, πρόσκει ημών των αμαρτωλών τη δέησιν και προσάγαγε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και κάνωσον ημάς προς ενεγγύνση δώρα διεκκλησίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων και καταξιώσει ημάς ευρύ χάρη ενώπιόν Σου του γενέστες εκπρόσδεκτον τη θυσίαν ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χάρη τόσο τα αγαθών εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και πάντων του λαού Σου. Για τον νυκτήρμον του μόνος Σου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωντανό Σου πνεύματι,

Jis tevo į seną, tai on patera pando krautora. Vytino ranukį jis, oraton te pandon ke oraton. Kei seną kirion jis un Christon, ton jon to thevų, ton monogeni, ton ikto patrožgini tenda, propandon ton evonon. Posek fotos, theon alitinon ek tevo alitinu, jeni tenda, upi jį tenda, o muusion to patri diuta panda e jeneto. Ton di mastus anthropus, ked jatine meteran sotirian katethonda ek ton oranon. Και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας ραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ενερχόμενον μεταδόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στετέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ το Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Όσοι εκτομιώδεις το είναι παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι, που καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουράν, ήγαγες και τη βασιλεία σου χαρίς ότι μέλουσαν, υπερτώντα πάντα ευχαριστούμενση, και το μόνο γεννή σου Υιό και το πνεύμα της του Αγίου, υπερπάντων, ονείσμεν και ονουπείσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των θυσιμά γεγενμένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λουδίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών μου δέξαστε κατά αξίωση σας και της υπεριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μηδιάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, τέρωτα.

σε ευλογούμενη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεμεθά στον θρόσιμο. Έτσι προσφέρομαι στη λογική τάφη και ρε μάρτυρα λατρεία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κεντεύομαι. Κατάπεμψον το πνεύμα σου του Άγιον, εφημάς.

των επίστεων αποψαμένων, προπαντών, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη δε τελειωμένου.

0: Χριστόν μάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός.

0: το πλήθη του ηλίου σου εξουκόντω στον υπαραγόν αυτό δέσποτα ουρανόταν έπειδε, έπειδε τη υποκυκλικότητα τη αυτών κεφαλά. Που γαρίκλει να σαρκεί και αίμα τη ρεσί το φοβερό Θεό. Συν δέσποτα τα προκείμενα πάση μη αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστο τη διάν χρίαν. Στέου τη σύμπλευσον, τη οδοπορή τη συνόδευσον, του νοσού τεσίασε. Ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού. Εθού ευλογητός εισιν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξη βασιλεία σου και έλθε εις το αγιάσι μας. Ο άνοντο Πατρίς εγκαθήμενος και όδη μην αρώτησινόν και καταξίωσον την κρατεά σου Κύριε μεταδόν εμήν το αχράτο σώματός σου, δημήματος διημών, παντή το λαό. Θεός ηλάς την τίμη τον Παρτολό και λυσόμε. Θεός ηλάς την τίμη τον Παρτολό και λυσόμε. Ο Θεός ηλάς την τίμη τον Παρτολό και λυσόμε.

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ευχαριστούμε συμπέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα καταξιώσεως ημάς των ουρανίου σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντας, φρούρισουμον τη ζωήν, ασφάλισμον τα διαβήματα ευχές και ηγεσίες της εδόξου Θεοτόκου και Παθέων Μαρίας και πάντων Αγίους. Χρυσή ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί.

Ο ευλογών τους ευλογούντες εκεί και αγιάζουν τους επισυπεπιθώντας όσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαζον τους αγαπώντες τα ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειο αν αθενιστή καταβαίνεις του Πατρός το φώτον. Και σε τη δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αή και εις

Ελθε θυμάστε αυτού θεία χάριντη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, νάμιν τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασό.

0: Επισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μυσταγωγέν, επετελέσαμε τον Αγίο και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Χαριτίνης και Οσίας Μητρός ημών Μεθοδίας της Εν Κυμώλου, όν και τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώση μας αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Δευτέρα, είναι 5 του μηνός Οκτωβρίου και σήμερα ολοκληρώνεται το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 που ξεκίνησε την Δευτέρα, 31η Αυγούστου και είχε ως γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα. 9.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου «Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας», εκδόσεις «Δόμος». Στις 10. Ζούμε σε κοσμικευμένη εποχή. Η αποτυχία της κλασικής θεωρίας της εκοσμίκευσης και η επιστροφή του θρησκευτικού, όχι απαραίτητα της θρησκείας ή της εκκλησίας, με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11. Θρησκεία στο δημόσιο χώρο, ιδιωτική πίστη ή δημόσιος λόγος στο πρόβλημα της ουδετερότητας, με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12. Το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1. Μετακοσμική κοινωνία και πολιτικός διάλογος, δικαιώματα και όρια της πολιτικής ορθότητας, με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε ένα αφιέρωμα στην Μικρασιατική καταστροφή, το ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και τη γενοκτονία. Το ειδικό θέμα της εκπομπής κάτω από αυτό το αφιέρωμα είναι «Χριστιανοί εχμάλωτοι και συνθήκες εχμαλωσίας, τάγματα εργασίας», με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον μακαριστό Λικούργο Αγγελόπουλο. Στις 5 θρησκεία, ταυτότητα και συγκρούσεις σήμερα, μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και νέες γραμμές έντασης, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 θρησκεία και πολιτική, αδιέξοδο ή ένταση μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς να αλληλοεξοντωθούν, με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Οι πρώτες ύλες» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού, εκδόσεις «Δόμος». Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, 13ος-15ος αιώνας», με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Στις 10 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.
1: Η ώρα είναι

Σήμερα 5 του μηνός Οκτωβρίου η Εκκλησία ορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης, της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθα, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμογένους του Θαυματουργού, του Οσίου Ιωάννου του Μαυρόποδος, ο οποίος ήταν Μητροπολίτης Ευχαΐτων, του Οσίου Ευδοκίμου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, του Οσίου Σάβα του Βατοπεδινού, της Οσίας Μεθοδίας, η οποία έζησε στην Κίμολο, τη μνήμη των Οσίων Δαμιανού του Ιαματικού, Ιερεμίου και Ματθαίου, της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, της Οσίας Χαριτίνης του Νόβγκορον, τη σύναξη των Οσίων Πέτρου, Αλεξίου, Ιωνά, Φιλίππου και Ερμογένους, οι οποίοι ήταν Μητροπολίτες Μόσχας και Πάσης Οσίας, και τη μνήμη του Οσίου Γρηγορίου από την Γεωργία.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Σάββα τον Ησυχαστή, ο οποίος γεννήθηκε γύρω στα 1283 στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του τον προόριζαν για στρατιωτική σταδιοδρομία, αλλά εκείνος αντιλαμβανόταν

κήτου τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού. Η πλήρης παραίτησή του από κάθε ίδιον θέλημα τον έκανε δεκτικό στη Θεία Βούληση και του παρήχε τόση αμεριμνησία ώστε να καταστεί διαφανή στην παρουσία του Θεού και η γαλήνη και η ειρήνη της ψυχής του αντανακλούσε στο σώμα του και τον έκανε αξιαγάπητο και ελκυστικό σε όλους. Τόσο είχαν γίνει φύση του η ιστοργή και η αδελφική αγάπη που μία ημέρα ενώ περπατούσε φορτωμένος βαριά μαζί με έναν άλλον μοναχό πήρε το σάκο του κουρασμένου συνοδοιπόρου του και καθώς εκείνος πάλι αργοπορούσε φορτώθηκε στους ώμους του και τον αχό. Τέλος ο γέροντας θαυμάζοντας την υπακοή και την ταπείνωση του μαθητή του πρότεινε να τον χειροτονήσει. Ο Σάββας όμως έφυγε κρυφά την ίδια ημέρα της χειροτονίας και επέστρεψε μόνο όταν τον διαβεβαίωσαν ότι θα μπορούσε να ζήσει στερημένος από κάθε τιμή. 7 χρόνια αργότερα, επί βασιλείας Ανδρώνικου Παλαιολόγου, οι λελασίες των Καταλανών μισθοφόνων στον Άθο προκάλεσαν τη φυγή πολλών μοναχών. Ο γέροντας του Σάββα αποφάσισε να καταφύγει στη Θεσσαλονίκη. Ο νέος μοναχός όμως αρνήθηκε να τον ακολουθήσει, φοβούμενος μην εκτεθεί στους πειρασμούς του κόσμου που είχε εγκαταλείψει. Ζώντας πλέον την κατά μόνας βιωτή, ο Σάββας αποφάσισε να πάει να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Έφτασε στην Κύπρο. Επειδή ο θείος έρωτας κατέτρωγε την ψυχή του, με τη βοήθεια του Θεού αποφάσισε να πορεύεται στη δύσκολη και κινδυνώδη οδό του διαχριστού σαλού. Πέταξε τα ρούχα του και ζούσε σε πλήρια προσπάθεια προς τα πράγματα αυτού του κόσμου, δίχως στέγη, άγνωστος και περιφρονημένος από τους ανθρώπους. Προσέφερε δε τον εαυτό του θύμα αθώο στη χλέβη και στις λιδωρίες και στις προσβολές, μιμούμενος τον Χριστό στο πάθος του. Πήγαινε έτσι από τόπο σε τόπο, χωρίς ποτέ να ζητάει ελεημοσύνη, τρεφόμενος μόνο με άγρια χόρτα και να χωρούσε κατά καιρού σε τόπους έρημους ή σε σπηλιές για να επιδοθεί στη θεωρία. Όπως αποκάλυψε αργότερα στον μαθητή του, η οδός αυτή του εν το κόσμο εκουσίου θανάτου μέσω της σαλότητας, την οποία πολλοί πατέρες από σύνεση δεν συνιστούν, είναι προσιτή και φέρνει καρπούς μόνο σε εκείνον που είναι σε θέση μέσα στην παράδοξη αυτή συμπεριφορά τους να ασκούν αυστηρή επαγρύπνηση στον εαυτό τους δια της σιωπής. Γι' αυτό το λόγο τα 20 χρόνια που έζησε ως διαχριστόν σαλός, όσοι ο Σάββας στήρισε αυστηρά τον κανόνα της απόλυτης σιωπής, συγκεντρώνοντας κάθε στιγμή την προσοχή του στον εσωτερικό αγώνα των λογισμών. Η σιωπή αυτή ωστόσο ήταν απαλλαγμένη από πείσμα και εγωιστική αυτοπεποίθηση και όσιος ήταν πάντα γελαστός και χαρούμενος όταν συναντούσε κάποιον, είτε καλός ήταν αυτός είτε κακός.

Μία ημέρα, επειδή μια γυναίκα θαύμασε το παράστημά του, ο Όσιος πήδησε μέσα σε έναν ανοιχτό βόθρο και έμεινε εκεί μέχρι που έπεσε το σκοτάδι. Όπου και να πήγαινε, έκανε ό,τι μπορούσε για να προσελκύσει την περιφρόνηση και τη δημόσια κατεσχήνη, επιθυμώντας να βαστάξει όλο το μίσος του κόσμου και να τον εξαγνήσει μιμούμενος στο Χριστό και τους μάρτυρες που προσεύχονταν για τους δίμιους τους. Κάποια άλλη φορά, όταν παρουσιάστηκε στην πύλη μιας ρωμαιοκαθολικής μονής του νησιού, οι εύποροι μοναχοί είδαν τον περιπλανόμενο ασκητή και τον πέταξαν έξω, βρίζοντας και χτυπώντας. Και εκεί που εκείτετο στο χώμα οι μηθανείς από τα χτυπήματα, ένα θείο φως ανεδύθη από το νου του, ο οποίος αδιαλείπτος έτεινε προς τον Θεό μέσω μιας προχής, απλό και στο σώμα του, και θαυματουργικά τον θεράπευσε, δίνοντάς του για πρώτη φορά τον αραβόνα της αυθαρσίας που υπόσχεται ο Κύριος τους Αγίους στη Βασιλεία των Ουρανών. Δίχως αναβολή συνέχισε τον πλάνη τα βίο του, καθώς όμως είχε συγκατανεύσει σε έναν ευεργέτη του, άνοιξε το στόμα του για να του φανερώσει το όνομά του, ο κόσμος είχε πλέον καταλάβει ότι εκουσίως υποκρινόταν το σαλό. Άρχισαν να τον θαυμάζουν και να τον τιμούν, να έρχονται να του ζητούν να προσευχηθεί για αυτούς, ακόμη και η εικόνα του

φιλοτέχνησαν και τον τιμούσαν ως Άγιο. Παρόλες τις προσπάθειές του να αποφύγει τον έπαινο και την εκτίμηση των ανθρώπων, η φήμη του Σάβα έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και το Άγιο Όρος. Αποφάσισε λοιπόν να φύγει και να πάει στους Αγίους Τόπους. Από τα Ιεροσόλυμα περπάτησε 20 μέρες και έφτασε στη Μονή Σινά, όπου έμεινε για 2 χρόνια ως απλός δόκιμος. Επέστρεψε κατόπιν στα Ιεροσόλυμα και καταβίωσε σε ένα στην έρημο Ιορδάνιο, όπου αφιέρθηκε απερίσκοντα. Μία ημέρα του επιτέθηκε ένας δαίμονας με τη μορφή φοβερού Όφεως. Ο Σάββας όμως τον έδιωξε επικαλούμενος στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, χωρίς διόλου να αφήσει να τον αποσπάσει από την προσευχή. Η νίκη αυτή επί του δαίμονος του άνοιξε το δρόμο για τη χάρη της Θεώσεως. Το ίδιο θείο φως, το οποίο περιέλαμψε το σώμα του Χριστού στην κορυφή του όρου Σταβόρ και επέτρεψε στους 3 Αγίους Αποστόλους να συμμετέχουν καθώς ιδύνατο στη δόξα του Θεού, έλαμψε ξαφνικά στο σπήλαιο. Ο Σάββας έπεσε κατά γης, απελευθερωμένος από τη φυσική ενέργεια των αισθήσεων και με τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής μεταμορφωμένους από το Άγιο Πνεύμα. Είδε τον ίδιο τον Χριστό εν τη δόξη του, δόξα και φως που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Βασιλεία των Ουρανών, την οποία προγεύονται οι Άγιοι από αυτόν τον κόσμο. Όσοι ο Σάββας έγινε Θεός κατά χάριν και μπορούσε να δει το Θεό του εν εσόπτρο. Παρότι προσπαθούσε να κρύψει τη φέρνα από παντού μοναχούς που επιθυμούσαν να ακούσουν λόγους πνευματικούς και ψυχοφελείς, κανείς όμως από αυτούς δεν κατόρθωσε να τον κάνει να διακόψει την αγία σιωπή του. Έφυγε εκ νέου στην έρημνο, γυμνός και δίχως τροφή, επιζητώντας μόνος πληρέστερη κοινωνία με μόνο το Θεό. Μετά από πεζοπορία 50 ημερών έπεσε εξαντλημένο στο χώμα, δίχως καμιά ελπίδα ανθρωπίνης βοήθειας. Του έστειλε τότε ο Θεός έναν άγγελο περιβαλλόμενο από φως και ουράνια ευωδία για να τον ανακουφίσει και να τον έχει εφεξής υπό την προστασία του. Το εκθαμβωτικό φως της δόξας του Χριστού κατέστη πλέον τα πάντα για το Σάββα, τροφή, ένδυμα, υγεία και ανάπαυση. Η Θεία Χάρης, ενωμένη πια με την ψυχή του, απλωνόταν στο σώμα του και το έκανε να συμμετέχει στην αυθαρσία στο μέτρο της φυσικής ενώσεως ψυχής και σώματος. 4 χρόνια στην έρημο και ως άγγελος ενσώματι χαιρόταν τον θείο φωτισμό, ενώ ο φύλαξαγγελός του τον προφύλατε απεργιών. Έξω από το κελί του οι μοναχοί άκουγαν τη φασαρία και τις φωνές των δαιμόνων, αλλά ο άνθρωπος του Θεού έμενε απαθής και απερίσπαστος, μονίμως βυθισμένος σε θεωρία. Μια ημέρα του επιτέθηκαν οι δαίμονες και τον έριξαν με το κεφάλι κάτω σε ένα όριγμα βαθύ. Το συγκράτησε ο άγγελος και ο Όσιος στάθηκε στα πόδια του σώος και αυλαβής και έμεινε όρθιος και ακίνητος με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό σε έκσταση, δίχως να φάει, δίχως να πιει, δίχως να κοιμηθεί επί 40 μερόνυκτα. Οι αποκαλύψεις που του χαρίστηκαν δεν υστερούσαν από εκείνες που δόθηκαν στο Μωυσή στην κορυφή του όρου Σινά. Υψώθηκαν πνεύματι περάνω των ουρανών και των αγγελικών τάξεων, περιβαλλόμενος φως θείας δόξης, και έφτασε έως την πηγή του φωτός, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Καθώς η θεοπτία κατέστη στενή από προσωπική ένωση μετά του Χριστού, συνεπλέον με το Θεό, δίχως όταν οι μοναχοί κατόρθωσαν να τον βγάλουν από το όρο, συνήλθε από την έκσταση και επιστρέφοντας στο κελί του συνέχισε τους ασκητικούς του αγώνες με πολλαπλάσιο ζήλο. Τρεφόταν μόνο με λίγο ξερό ψωμί και λίγες σταγόνες νερό. Έμεινε έναν ολόκληρο χρόνο ξαπλωμένος στο πλευρό του, δίχως να κινηθεί, ύστερα πέρασε άλλον ένα χρόνο καθισμένος σε ανακινησία πάνω σε ένα σκαμνί. Όσο περισσότερο προόδευε κατά χάριν στη ομοίωσή του προς το Θεό, τόσο περισσότερο έφτανε σε άβυσο ταπεινώσεως. Γι' αυτό μετά από 3 χρόνια ασκητικών αγώνων εγκατέλειψε τη μονή του Αγίου Σάββα και ζήτησε να γίνει δεκτός ένα κοινόβιο στις όχθες του Ιορδάνη. Ανέλαβε το διακόνημα του σκευοφύλακα και εκεί οι αρετές του έγιναν αντικείμενο θαυμασμού των συμμοναστών του, οι οποίοι αγνοούσαν τις προηγούμενες εμπειρίες του. Έχοντας λοιπόν ανυψωθεί στην κορφή της θεωρίας, ο Άγιος κατήλθε ξανά στην κοινοβιακή ζωή. Η ταπείνωσή του υπήρξε τόση ώστε μία ημέρα προσέφερε το σαρκείο του ως βορρά στα λιοντάρια που είχαν επιτεθεί στα γαϊδουράκια του μοναστηριού. Τα θηρία σταμάτησαν απότομα και με χαμηλωμένες τις κεφαλές τους γύρισαν στο λιμέρι τους.

Του παρουσιάστηκε τότε ο φύλακας άγγελός του και τον διέταξε να εγκαταλείψει τους Αγίους Τόπους και να επιστρέψει στα Βυζαντινά εδάφη, ώστε πολλές ψυχές να ωφεληθούν από τη διδασκαλία του. Πήρε αργά το δρόμο της επιστροφής προς τη Βασιλεύουσα και έμεινε 4 χρόνια σε ακατοίκητα μέρη της Κρήτης. Στεκόταν συνεχώς όρθιος, δίχως ποτέ να ξαπλώσει. Μετά μετέβη στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία και στη Θράκη και έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κλείστηκε σε ένα κελί της Μονής του Αγίου Διομήδου, αρνούμενος να δεχτεί επίσης, όπως συνεχώς και σκεπασμένο με το πουλί. Πληροφορούμενη την παρουσία του Θεοφόρου Ανδρού, ο Αυτοκράτορας Ανδριανός III και ο Πατριάρχης Ισαΐας, επεδίωξαν χωρίς επιτυχία να του συναντήσουν. Όταν ορισμένοι αμφισβήτησαν την ορθοδοξία του, ο Σάββας αρκέστηκε να συντάξει μια ομολογία πίστεως και μια δήλωση υπακοής προς τον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη και μετά έφυγε στο Άγιον Όρος, όπου ζήτησε να γίνει δεκτός ως απλός μοναχός στη Μονή Βατοπεδίου. Εκεί γνωρίστηκε με τον μαθητή του και μελλοντικό του βιογράφο Άγιο Φιλόθεο και διέκοψε την 20ετή σιωπή του. Στη Μονή ήταν ταυτόχρονα σκευοφύλαξη νοσοκόμος και τραπεζάρης. Προσπαθούσε να κρύψει τις αρετές και τη χάρη που είχε λάβει από το Θεό, αποποιούνταν κάθε τιμή και αρνιόνταν κάθε αξίωμα που του ανέθεταν, φοβούμενος μήπως θεριθεί τη χάρη που φέρνει ταπεινή υποταγή. Συγκατατέθηκε ωστόσο να λάβει μέρος σε μια αποστολή 241 Κωνσταντινούπολη με σκοπό να συμφιλειώσει τον Ιωάννη τον Πέμπτο τον Παλαιολόγο και τον Ιωάννη Κανταγκουζινό, ώστε να θέσουν τέλος στον εμφύλιο πόλεμο που σπάραζε και διαιρούσε την ήδη εξασθενημένη αυτοκρατορία. Έχοντας προφητεύσει την αποτυχία της αποστολής αυτής, Όσιος Σάββας αποσύρθηκε στη Μονή της χώρας, όπου δήλθε έγκλειστος στα τελευταία 6 χρόνια της ζωής του, με προσευχή και δάκρυα για την ειρήνη του κόσμου και της Εκκλησίας, η οποία είχε αναστατωθεί από την αιρετική διδασκαλία του Ακινδίνου και του Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα σχετικά με τη φύση της Θείας Χάριτος. Παρά τις πιέσεις και την επίσκεψη του Αυτοκράτορα Ιωάννη του VI του Κανταγκουζινού, που σκόπευε να τον αναβιβάσει στον πατριαρχικό θρόνο ή τουλάχιστον να τον πείσει να δεχτεί να χειροτονηθεί επίσκοπος, όσιος παρήνε τη ζωή του να διατηρήσει την ησυχία μου για μετώ. Κοιμήθηκε ειρηνικά για να ενωθεί οριστικά με τον Ηγαπημένο το 1350. Ακολουθώντας τη συμβουλή του, λίγο αργότερο ο Αυτοκράτορας Ιωάννης ο VI και σύζυγός του αποφάσισαν να ασπαστούν τον μοναχικό βίο.

Από το Συνεξάρι της ημέρας σήμερα μιλήσαμε για τον Όσιο Σάβα τον Βατοπεδινό. Θα περάσουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στην είσοδο και την έξοδο, την άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, τη Λεωφόρο Θηβών, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, τη Μάρνη, την Λεωφόρο Γαλατσίου και την Αττική Οδό.

Χωρούν σήμερα η βροχή και οι άνεμοι, οι βροχές και οι άνεμοι, ενώ αναμένεται και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Για σήμερα λοιπόν προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες, στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 ως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 3 ως 22, 12 ως 24 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 ως 26 στη Δυτική Ελλάδα, 17 ως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 15 ως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 17 ως 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο ισχυρή 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενής και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια περιμένουμε για σήμερα για την Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή 6 με βαθμία εξασθένηση. Για τη Θεσσαλονίκη και εδώ θα έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις.

γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου. Το 456 βυσιγώθη υπό τον βασιλιά Θεοδόρηχο τον Δεύτερο, ενεργώντας με εντολή άβη του, εισβάλλουν στην Ιβηρική Χερσόνησο με έναν στρατό Βουργουνδών, Φράγκων και Γότθων. Το 578 πεθαίνει ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ιουστίνος ο Δεύτερος. Το 610 ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του Φωκά. 1338 γεννιέται ο Αλέξιος ο Τρίτος, Μέγας Κομνηνός, αυτοκράτορας της Τραπεζούντας. 1582. Η 4η Οκτωβρίου του 1582 ήταν η τελευταία ημέρα του Ιουλιανού ημερολογίου. Η αμέσως επόμενη μέρα και πρώτη του Γρηγοριανού ημερολογίου είναι η 15η Οκτωβρίου. Οι μέρες λοιπόν από 5 Οκτωβρίου έως θα υψούν ποτέ καθώς απαλήφονται, προκειμένου οι ημερομηνίες να εναρμονιστούν με το νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο. 1793, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, καταργείται η θρησκεία και ο χρησμός στην Γαλλία. Το 1850 πεθαίνει ο Λογκίνος Σέιδεν, Ολλανδός, Ολλανδικής καταγωγής, ναύαρχος, διοικητής της ρωσικής μοίρας, στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, για ποιον θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το 1804 καστρέφεται ο καιρός σχεδόν η πόλη Καλκούτα της Ινδίας, από κυκλώνα πεθαίνουν 60.000 άνθρωποι. Σαν σήμερα το κινηματογραφιστής Μπαχ. Το 1886 λύεται η πόλη του Γιοχανεσμπουργκ στην Νότια Αφρική μετά από την ανακάλυψη χρυσού στην περιοχή. 1900 στο Παρίσι το συνέδριο της Ειρήνης κατάζει τη Βρετανική.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για τον Λογκίνο Χέιδεν θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, τον Ρώσο Ναύαρχο Ολλανδικής καταγωγής, που είναι γνωστός στη χώρα μας από τη συμμετοχή του στην ναυμαχία του Ναυαρίνου ως αρχηγός της ρωσικής ναυτικής μοίρας. Ο Λογκίνος Χέιδεν γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1770 στο Ολλανδικό και διακρίθηκε στη δίωξη της πειρατείας στη Μεσόγειο και τον Ινδικό ωκεανό. Το 1795, όταν κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων ο γαλλικός στρατός εισήλθε στην Ολλανδία, επέστρεψε στη χώρα του και αγωνίστηκε στο πλευρό του γενικού κυβερνήτη της Ολλανδικής Δημοκρατίας Γουλιέλμου του Πέμπτου, τον οποίον βοήθησε να κατφύγει στην Αγγλία. Μετά την επιστροφή του, ο Χέιδεν φυλακίστηκε ως αντιδραστικός από τις γαλλικές αρχές, κατόρθωσε όμως να δραπετεύσει και κατέφυγε στη Ρωσία, όπου το 1810 πολιτογραφήθηκε Ρώσος. Έλαβε μέρος στους πολέμους εναντίον του Ναπολέοντα και το 1817 ο Τσάρος Αλέξανδρος I τον προήγαγε σε ναύαρχο. Μετά τη συνθήκη του Λογκίνου της 6 Ιουλίου του 1827, με την οποία οι τρεις μεγάλες δυνάμεις της εποχής μετακομικής των επαναστατημένων Ελλήνων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων, ναυτικές μοίρες των χωρών αυτών διατάχθηκαν να πλέψουν στις ελληνικές θάλασσες για να επιτηρήσουν την εφαρμογή των όρων της συνθήκης. Ο Χέιδεν έφυγε με την ναυαρχίδα Αζόρα από το λιμάνι της Κροστάνδης με άλλα 7 πολεμικά πλοία και έφτασε στις αρχές Οκτωβρίου στο Ναυαρίνο, όπου βρίσκονταν η Κόδρικτον και Δεριγνή, επικεφαλής των ναυτικών μοιρών της Αγγλίας και της Γαλλίας. Οι τρεις ναύαρχοι, μετά τις παρασπονδίες του Ιμπραήμ και την παρελκυστική τακτική του, επεσήμαναν με διακοίνωση στις συνέπειες των ενεργειών του και αποφάσισαν να δράσουν, υποχρεώνοντάς τον να συμμορφωθεί τις αποφάσεις των χωρών τους. Ο Χέιδεν έπεισε ναυάρχους να στο λιμάνι του Ναυαρίνου και στις Ιουλίου του 1827, ανοίγοντα το δρόμο για την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Ο Χέιδεν παρέμεινε στην Ελλάδα και μετά την άφηξη του αποδείου, με τον οποίο συνεργάστηκε για σχολή της πειρατείας στο Αιγαίο. Στη Ρωσία, όπου επέστηκε η πασπιστή του Τσάρου του, τον επόμενο χρόνο επισκέφθηκε για τράτη Γερμανία, που είναι δεκτός με μεγάλη στιγμή από τον βασιλιά Γουλιέλμου τον Πρώτο. Ο Λογκίνος Χέιδεν πέθε στο Ρεβάλ, σημερινό

κάποιοι από τους πολίτες μας έχουν χρήματα να βγάλουν τις τελευταίες μέρες του μήνα, ας πούμε, να τους μιλήσει για τέτοια. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να απαιτήσουν για να πάρθουν μέσα από όλα αφορά τα παιδιά και τα εγγόνια. Και είναι αυτή είναι η κληρονομιά την οποία πρέπει να αφήσουν.

με το βλέμμα προσιλωμένο μόνο στην πλατιτέρα και την πορεία απαρέγκλιτα ορισμένη, δεν έχουμε μάτια για τα παράπλευρα. Μπροστά μας το κεντρικό κλήτος εκτείνεται σαν λεωφόρος και η αίσθηση είναι σαν να διατρέχουμε πόλη. Παρακάμπτουμε κόγχες και αψίδες, χιονοστοιχίες και στοές, εξώστες και εξέδρες, πύργους και θόλους και πάλι κόγχες και πάλι τείχους, σμιλευμένα λεπτά παραπετάσματα. Διακρίνουμε παρακάμψεις και παραδρόμους και υποψιαζόμαστε κρυμμένες στο ημίφος ταπεινότερες παράλληλες διαδρομές. Καθοδόν σε μια πόλη και σιωπηλά ψελίζουμε. Χαίρε πόλης του Παμβασιλέως.

φτάνουμε στην Ανατολική Κόγχη, κάτω πλέον από την Πλατιτέρα. Τώρα μπορούμε να την κοιτάξουμε κατά πρόσωπο και να δούμε αποτυπωμένη τη θλίψη στην ηλαρή μορφή. Τι είδες, Παναγία μου, να ξετυλίγονται στα πόδια σου τόσους αιώνες. Η πονεμένη σου έκφραση φαίνεται να κάλυψε το ίχνος του αδιόρατου χαμόγελου που ο σμιλευτής σου θα αποτύπωσε για να σε δείχνει εσαΐ ως την ελπίδα των απελπισμένων.

ο συνοδός μου σκύβει σε μετάνοια. Τον αποτρέπω. Μια απροκάλυπτη κυριαρχικό δικαιώματη απαγορευτική παρέμβαση από κάποιον επιρμένο φύλακα θα μας χαλάσει την μυσταγωγία. Έχουμε την μεγαλόθυμη δυνατότητα να λατρεύουμε εν πνεύματι. Σιγοψέλνουμε. Χαίρεση γης δεωμένων πίστης.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου

το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Τελ Αβίβ. Μένεται η πυρκαγιά που πέρασε από τη Βουλγαρία και καίει από χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα, στο Σουφλί. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και επιχειρούν στο σημείο επίγεια και εν αέρια μέσα. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες, όμως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αναμένεται βροχή. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος και ηλιόλουστος καιρός, με θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς, χωρίς βροχές.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι: ζούμε σε κοσμικευμένη εποχή? Η αποτυχία της κλασικής θεωρίας της εκοσμίκευσης και η επιστροφή του θρησκευτικού, όχι απαραίτητα της θρησκείας ή της εκκλησίας. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος, διδάκτορ θρησκειολογίας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μήνυματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, τον θεολόγο και διδάκτορα θρησκειολογίας, και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συνομιλία. Κύριε Μπεκριδάκη, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε να σταθούμε στη σημερινή εκπομπή σε ένα πολύ επίκαιρο θέμα.

0: δεν είναι κάτι το που μπορούμε να το ορίσουμε μόνο λεκτικά, γιατί η εκοσμίκευση έχει κάποιες παραμέτρους. Εκείνο όμως που μπορούμε να πούμε εξ αρχής είναι ότι αναπτύχθηκε από τα μέσα κυρίως του 20ου αιώνα, του προηγούμενου αιώνα, μια θεωρία στους κόλπους των κοινωνιολόγων της θρησκείας ή και γενικότερα της κοινωνιολογίας, μια θεώρηση η οποία έκανε λόγο για εκοσμικεύση, secularization, δηλαδή σύμφωνα με αυτή τη θεωρία υπάρχει μια γραμμική προοδευτική απώλεια, έκπτωση του θεσμικού κύρους της θρησκείας. Το διαπιστώνει η θεωρία αυτή ήδη από τους προηγούμενους αιώνες, πάει πίσω δηλαδή και αρχίζει και σκέφτεται ότι με την δυνάμωση του κράτους, του νεότερου κράτους μετά τη συνθήκη της Βεσφαλίας και τα λοιπά, υπάρχει μια υποχώρηση του θρησκευτικού, της θρησκευτικής εξουσίας. Το κράτος οικειοποιείται κάποιες από τις εξουσίες και τα προνόμια και το θεσμικό κύρος της Εκκλησίας, της Χριστιανικής Εκκλησίας. Μιλάμε τώρα για τον ευρωπαϊκό χώρο, είναι απαραίτητο να το θίξουμε αυτό, έτσι. Δεν μιλάμε γενικότερα για τη θρησκεία, μιλάμε προκειμένου για τον χριστιανισμό και μιλάμε για τη σχέση του χριστιανισμού με το νεότερο κράτος μέσα στην Ευρώπη. Η θεωρία της εκοσμίκευσης σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται. Λοιπόν,
1: άρα η θεωρία της εκοσμίκευσης αφορά αποκλειστικά τη θρησκεία.
0: Αφορά αποκλειστικά την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχάς, γεωγραφικά και πολιτισμικά, το δυτικό πολιτισμό και την Ευρώπη ειδικότερα. Κάνει λοιπόν λόγο ότι με την επικράτηση των ιδεών του διαφωτισμού, τη Γαλλική Επανάσταση κτλ., και την ίδρυση του νεότερου κράτους γίνεται μια προοδευτική έκπτωση, απώλεια του θεσμικού κύρους της θρησκείας, όχι όμως μόνο, δηλαδή όχι μόνο το ότι η Εκκλησία πια θεσμικά εντάσσεται μέσα στις λειτουργίες του σύγχρονου κράτους, αυτό είναι το ένα. Όμως την ίδια στιγμή υπάρχει και μία απώλεια, μία έκπτωση, μία χρεοκοπία της κοσμοθεωρητικής αυθεντίας που έχει η Εκκλησία και προκειμένου είπαμε ο χριστιανισμός. Δηλαδή ο χριστιανισμός, η Εκκλησία, η θρησκεία στην Ευρώπη ήταν η κυρίαρχη μορφή από των αντιλήψεων εκείνων σύμφωνα με τις οποίες ο άνθρωπος καταλάβαινε τον κόσμο γύρω του, τον εαυτό του μέσα στον κόσμο αυτόν και τη σχέση του με το υπερβατικό. Αυτό το πράγμα εξέπεσε. Δηλαδή το επιστημονικό κόσμο είδωλο, όπως αναπτύχθηκε τους τελευταίους αιώνες, ήρθε και αντικατέστησε ή μάλλον εκτόπισε αυτή την αυθεντία της Εκκλησίας και την αντικατέστησε. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος ερμηνεύει επιστημονικά τον εαυτό του, τον κόσμο που τον περιβάλλει και τη θέση του μέσα στον κόσμο. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο. Πρώτο ήταν το θεσμικό κύρος, μετά ήταν η έκπτωση της κοσμοθεωρητικής αυθεντίας. Το τρίτο ήταν η κοινωνική επιρροή της Εκκλησίας και των ιδεών του χριστιανισμού. Σημειώθηκε και εκεί, καταγράφηκε από τους κοινωνιολόγους και εκεί μια έκπτωση, μια απώλεια. Δεν έχει πια το ίδιο κοινωνικό κύρος, την ίδια κοινωνική επίδραση ο λόγος της Εκκλησίας. Είτε στη διαμόρφωση του κοινωνικού είδους, του συλλογικού είδους, είτε στη διαμόρφωση της ατομικής ηθικής. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο, αλλά δεν έχει πια την επιρροή που είχε στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν, ναι.
1: Άρα η θεωρία της εκοσμίκευσης στην οποία αναφέρεστε εξηγεί κατά κάποιον τρόπο την υποχώρηση της θρησκείας σε σχέση με την εξέλιξη της επιστήμης.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Ο βασικός παράγοντας εκοσμίκευσης, ο καταλήτης που οδήγησε στην εκοσμίκευση είναι φυσικά η ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης. Αυτό είναι το βασικό. Δεν είναι όμως μόνο το.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν και επίσης η ανάδειξη και η ισχυροποίηση του εθνικού κράτους, του νεότερου κράτους. Αυτά τα δύο μαζί εκτόπισαν την εξουσία της Εκκλησίας.
1: Είπατε ότι αυτά τα οποία συζητάμε μέχρι τώρα αφορούν την Ευρώπη.
0: Mm-hmm, ναι, βέβαια.
1: Και όχι την Αμερική. Θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό? Στην Αμερική έρχεται.

0: αργότερα,
1: ναι,
0: αυτή η θεωρία.
1: Ναι, στην Αμερική, παρότι αυτοί βασικά οι κοινωνιολόγοι που την διατύπωσαν, ένας από τους πιο σημαντικούς και από τους πρώτους που την διατύπωσαν τη θεωρία της εκοσμίκευσης ήταν ο Πίτερ Μπέργκερ, μεγάλος κοινωνιολόγος Αμερικανός. Ωστόσο, κυρίως η θεωρία της εκοσμίκευσης ιστορικά έχει την καταγωγή της στον ευρωπαϊκό χώρο. Δηλαδή αρχίζει και ερμηνεύει την ιστορία, η κοινωνιολογία, με αναφορά στον ευρωπαϊκό χώρο. Στην Αμερική βεβαίως συνεχίζεται αυτό, φτάνει η εκοσμίκευση, αλλά φτάνει με διαφορετικό τρόπο και διαφορετική ένταση. Και θα το συζητήσουμε αυτό ίσως στη συνέχεια, ποια μορφή παίρνει εκτός Ευρώπης η εκοσμίκευση. Αλλά ας ολοκληρώσουμε πρώτα αυτόν τον ορισμό της εκοσμίκευσης.
0: Ναι, η θεωρία της εκοσμίκευσης.
1: Ναι. Καθώς πέφτει το κύρος, χάνεται το κύρος της Εκκλησίας στο κοινωνικό επίπεδο, με τον ίδιο τρόπο κλονίζεται και στο χώρο του ατόμου. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χάνεται η πίστη, ότι τα άτομα γίνονται ας πούμε, οδηγούνται σε μια κατάσταση όπου η πίστη δεν υπάρχει? Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Η θεωρία της εκοσμίκευσης δεν προϋποθέτει ότι έχουμε επέλαση της αθείας ή επικράτηση της αθείας. Όχι. Αλλά τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι η θρησκεία γίνεται ιδιωτική υπόθεση. Η πίστη πια γίνεται ατομική υπόθεση. Από εκεί που είναι μια κοινωνικά ισχυρή, ένας άξονας της συλλογικότητας, δόμηση της συλλογικότητας, η πίστη πια γίνεται μια ιδιοτροπία του ατόμου, της ατομικής συνείδησης. Διατηρείται η πίστη, αλλά διατηρείται πια εγκλωβισμένη στα όρια του ατόμου. Γι' αυτό κιόλας το βλέπετε παντού και στο σύγχρονο κράτος. Όλοι λένε ότι μπορείς, είναι ουδετερόθρησκο, υπάρχει μια ανοχή και ανεκτικότητα σε όλες τις πίστες. Μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις, εφόσον βέβαια δεν είναι παράνομο, μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Ωστόσο, αυτό θα το πιστεύεις για τον εαυτό σου. Μην έχεις κάποια αξίωση αυτό να γίνει καθολικότητα ή να υπάρχει συλλογική, να έχει συλλογικές αξιώσεις. Αυτό ακριβώς είναι η αιχμή του δόρατος της θεωρίας της εκοσμίκευσης. Η ιδιωτικοποίηση της πίστης. Μπορείς να πιστεύεις, ναι, αλλά δεν ανήκεις πουθενά. Δεν εντάσσεσαι. Και η πίστη σου δεν έχει καθολικές αξιώσεις. Αυτά εν πωλής είναι οι παράγοντες οι οποίοι δομούν, αυτοί ήταν οι παράγοντες που δομούν την θεωρία της εκοσμίκευσης.
0: Μάλιστα. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, η ιδιωτικοποίηση της πίστης, δεν είναι μόνο κάτι που αναπτύσσεται από φιλοσόφους. Πολλές φορές βλέπει κανείς και από εμάς τους χριστιανούς, θα έχετε ακούσει την έκφραση, θέλησα να κάνω μια ιδιωτική θεία λειτουργία. Υπάρχει ιδιωτική θεία λειτουργία? Προφανώς όχι. Θεολογικά δεν στέκει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό. Βεβαιότατα. Αυτό που λέτε ακριβώς εντάσσεται μέσα σε αυτό το φαινόμενο που ονομάζουμε και αποκαλούμε εκοσμίκευση. Οι κοινωνιολόγοι όσο και αν οι ίδιοι ήθελαν να συμβαίνει αυτό, γιατί τα περισσότερα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εμπνέονται από τις ιδέες του διαφωτισμού και τα λοιπά και κλείνουν προς την αθεία, και μιλάμε τώρα για τα μέσα του 20ου αιώνα πάντα, όταν μιλάμε για τη διατύπωση των θεωριών. Δηλαδή η Ακαδημία έχει μία επιφυλακτικότητα απέναντι στην πίστη γενικότερα, και ακριβώς λόγω της επιστημονικής, ας πούμε, και του ορθολογισμού που επικρατεί εκεί, της επιστημονικής συνείδησης, έχει μια τάση προς την αθεία. Αυτοί που διατύπωσαν λοιπόν τις θεωρίες αυτές είχαν μια προσωπική, ας πούμε, στάση. Ωστόσο δεν καθόρισε αυτό την θεωρία, αλλά και η παρατήρηση. Πολύ σωστά είπατε εσείς ότι αυτό ήταν μια τάση γενικότερη μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή ποιο? Η ιδιωτικοποίηση της πίστης. Να αποτραβηχτεί η πίστη στα όρια του υποκειμένου. Και βλέπετε, όχι μόνο στην περίπτωση που είπατε, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, και ίσως ακόμα πιο βαθιές. Δηλαδή βλέπετε ότι ο καθένας από εμάς έχει τη δική του, ακόμα και είμαστε χριστιανοί και ακόμα και αν είμαστε νηπιοβαπτισμένοι, όμως ο καθένας από εμάς, εάν πούμε να εξετάσουμε θρησκεολογικά την πίστη του, θα διαπιστώσουμε ότι έχει φτιάξει μια ιδιωτική εικόνα για το τι είναι ο Χριστός, τι είναι η πίστη, τι είναι το Ευαγγέλιο. Έτσι, μια ιδιωτική εικόνα, η οποία δεν είναι η εικόνα αναγκαστικά της Εκκλησίας. Έχει πολλές παραλλαγές, έχει πολλές διακυμάνσεις κτλ. Όσο νομιμοποιημένο και αν είναι αυτό, ωστόσο στη σύγχρονη εποχή γίνεται κυρίαρχο, δηλαδή η ιδιοτροπία της πίστης με βάση τους άξονες της ατομικής συνείδησης. Αυτό που λέμε personal Jesus, όπως υπάρχει αυτό το περίφημο τραγούδι, έτσι, προσωπικός Ιησούς, είναι ο ατομικός μου Ιησούς, όπως τον έχω εγώ μέσα στο μυαλό μου, είναι ατομικός μου σωτήρας. Αλλά δεν είναι απλά μόνο ατομικός μου σωτήρας, είναι και ατομική μου κατασκευή, είναι ιδιοκατασκευή. Ο Χριστός, η πίστη ως ιδιοκατασκευή. Και σήμερα έχουμε φτάσει σε αυτό που έχω ονομάσει σε κάποιο κείμενο μια DIY θρησκευτικότητα, δηλαδή do it yourself. Δηλαδή μια θρησκευτικότητα η οποία είναι ιδιοκατασκευασμένη από τον καθέναν από εμάς, με τα υλικά και το γούστο του καθενός. Αυτό είναι ένα μέρος του φαινομένου της εκκοσμητεύσης, αναμφίβολα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι το αντικειμενικό, δεν είναι δηλαδή μια θεωρία που δεν πατάει προσθετά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπεκριδάκη, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Ζούμε σε κοσμικευμένη εποχή. Η αποτυχία της κλασικής θεωρίας της εκοσμίκευσης και η επιστροφή του θρησκευτικού, όχι απαραίτητα της θρησκείας ή της εκκλησίας. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την ώρα με τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο και διδάκτορα θρησκεολογίας. Κύριε Μπεκριδάκη, τελικά αυτή η θεωρία που μας εξηγήσατε, η θεωρία της εκοσμίκευσης, απέτυχε?
1: Εννοείται να απέτυχε να ερμηνεύσει την πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, αυτή η θεωρία, είπαμε, θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε και παγιώθηκε μέσα στους τύπους των διανοούμενων, των πανεπιστημίων κτλ. Και γενικότερα τις μελέτες του θρησκευτικού, κοινωνιολογία της θρησκείας, αλλά και γενικότερα μέσα στη μελέτη των θρησκειών, και απετέλεσε όλο τον 20ο αιώνα μία κεκτημένη θεωρητική γνώση. Τώρα τι συμβαίνει? Παρατήρησαν οι κοινωνιολόγοι, και αυτοί κυρίως που βασίζονταν σε μελέτες αντικειμενικές και στο πεδίο, παρατήρησαν ότι σε πολλά σημεία της η θεωρία αυτή είχε προβλήματα, είχε ελλείψεις και είχε και διαψεύσεις. Ας πούμε, η θεωρία αυτή δέχονταν ότι και προϋπόθεται ότι όσο περισσότερο προοδεύει μια κοινωνία, όσο γίνεται πιο επιστημονική, όσο γίνεται πιο νεωτερική ως προς την δόμησή της, τη θέσμησή της, τόσο περισσότερο το θρησκευτικό εκτοπίζεται. Αυτό δεν ισχύει. Είδαν οι κοινωνιολόγοι ότι αυτό δεν ισχύει. Πολύ απλά ήταν μια υπόθεση που κάνανε, η οποία δεν βασίζονταν σε δεδομένα. Επειδή το έβλεπαν στην Ευρώπη, σε κάποιες κοινωνίες της Ευρώπης, ας πούμε το έβλεπαν στην Σκανδιναβία, το είδαν στην Αγγλία, και θεώρησαν ότι αυτό ισχύει καθολικότερα. Δεν ισχύει. Και μιλάω τώρα, δεν ισχύει ούτε για το δυτικό κόσμο. Ναι. Δεν θέλω να πούμε τώρα το τι συμβαίνει στο πλανήτη γενικότερα, γιατί εκεί ξεφεύγουμε τελείως. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, θα περιοριστούμε στον δυτικό πολιτισμό, στον δυτικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Είδαν λοιπόν ότι αυτό δεν ισχύει. Για παράδειγμα, όσο πιο προχωρούσαν στην εταιρικότητα και στην επιστήμη άλλες κοινωνίες, τόσο πιο πολλοί παρέμεναν και θεμελίωναν, επαναθεμελίωναν την πίστη. Ακόμα και την χριστιανική τους πίστη. Βλέπετε, για παράδειγμα, η κορυφαίο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ενώ είναι στην αιχμή του δόρατος, είναι η πιο προοδευμένη κοινωνία παγκοσμίως από την άποψη της τεχνολογίας, είναι η πιο ισχυρή οικονομικά, η πιο ισχυρή στρατιωτικά, την ίδια στιγμή είναι μια κοινωνία η οποία κρατάει το θρησκευτικό πολύ ψηλά και σε επίπεδο συλλογικότητας. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι νεωτερική ως προς τη θέσμηση,
0: ναι,
1: η αμερικάνικη πολιτεία κτλ. Ωστόσο, παρόλα αυτά παραμένει θρησκευτική, έντονα θρησκευτική η χώρα και ο πληθυσμός. Το ίδιο συμβαίνει σε χώρες της Ανατολής. Το ίδιο συμβαίνει στην μετασοβιετική Ρωσία, σε όλες τις ανατολικές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, που βλέπετε ότι ενώ πέρασαν μια 70 χρόνια αφαιρίας, ή εν πάση περιπτώσει μια πολύ μεγάλη περίοδο, το θρησκευτικό επανέκαμψε. Επανέκαμψη. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι χώρες αυτές δεν είναι τεχνολογικά, οικονομικά προοδευμένες. Άρα εκεί διαπίστωσαν οι κοινωνιολόγοι ότι όσο πιο πολύ μια κοινωνία προοδεύει ως προς την επιστήμη, ως προς την οικονομία,
0: ναι,
1: κτλ., δεν εκτοπίζεται η θρησκεία, αλλά με έναν τρόπο η θρησκεία επανέρχεται. Άρα, ναι, ήταν μια πρώτη ήττα της θεωρίας της εκοσμίκευσης. Ένα δεύτερο σημείο. Θεώρησαν οι κοινωνιολόγοι ότι όσο πιο πολύ επικρατεί το επιστημονικό κοσμοείδωλο στις κοινωνίες και ερμηνεύεται ο κόσμος από την επιστήμη και την τεχνολογία, και λειτουργούν οι κοινωνίες σε σχέση με την τεχνολογία, τόσο το θρησκευτικό θα εκτοπίζεται. Πάλι αυτό είδαμε ότι διαψεύστηκε. Διότι από τα μέσα του 20ου αιώνα είδαμε μια ραγδαία επαναμάγευση των κοινωνιών. Δηλαδή, τι σημαίνει τώρα αυτό? Είναι ένας όρος, η απομάγευση είναι ένας όρος...
0: Να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό.
1: Ναι. Ένας όρος του Βέμπερ που λέγεται απομάγευση. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η επιστήμη, η σύγχρονη επιστήμη, άδειασε τον κόσμο από το μυθικό του περιεχόμενο. Και έτσι πια δεν θεωρείται ο κόσμος ως οίκος, ως ενδιέτημα θεϊκών δυνάμεων, όπως το παρελθόν, που είτε το προχριστιανικό είτε το χριστιανικό, ο κόσμος ήταν ζωντανός, ήταν γεμάτος ιερές ποιότητες. Έτσι. Αυτό με την εσωτερικότητα εξεφανίστηκε και η φύση, ο κόσμος που μας περιβάλλει, θεωρήθηκε σαν νεκρή ύλη, την οποία μπορεί ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τη βούλησή του για να καλύψει τις επιθυμίες. Και έτσι καταστρέφει τη φύση, εκμεταλλεύεσαι τη φύση, τους πόρους του πλανήτη κτλ. Προς ίδιον όφελος. Αυτό ονομάστηκε απομάγευση. Άδειασε ο κόσμος από ιερές ποιότητες. Βλέπουμε όμως ότι στα μέσα του 20ου αιώνα, ενώ θα υποέθετε κανείς ότι εφόσον είμαστε πολύ προοδευμένοι στην επιστήμη και στην τεχνολογία, αυτό θα συνεχίζονταν, είδαμε ότι αναστράφηκε η πορεία και ο κόσμος πάλι αποκτάει ιερές ποιότητες. Αναγνωρίζει πλέον ο άνθρωπος τον κόσμο ως τόπο της ιερότητας. Θέλετε να είναι η οικολογική συνείδηση, θέλετε να είναι η επανάκαμψη του αρχαίου παγανισμού, του αρχαίου παγανιστικού παρελθόντος. Σε όλα τα έθνη, σε όλες τις φυλές, ακόμα και στην Ευρώπη και στη Δυτική Ευρώπη, βλέπουν ότι ανακάπτουν οι παγανιστικές μυθολογίες, η παγανιστική θρησκεία. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το Δωδεκάθεο, αλλά στη Σκανδιναβία ή στη Γερμανία κτλ., στην Αγγλία, έχουμε επιστροφή της μαγείας, επιστροφή του παγανισμού και της εθνικής θρησκείας. Όπου το πιο βασικό του παγανισμού είναι αυτή η ιεροποίηση της φύλης. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε αυτό το κομμάτι η θεωρία της υποδημικεύσης απέτυχε. Και ένα τρίτο, ότι βλέπουμε ότι αντιστρέφεται η εικόνα που είχε η νεωτερικότητα για τον ανθρώπινο εαυτό. Το υποκείμενο ως ερηγμένο, θυμηθείτε τους υπαρξιστές, θυμηθείτε το Χάιντεγκερ, το Σάρτρ κτλ. Το υποκείμενο ρηγμένο μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο, σε πλήρη αγωνία, χωρίς η ουρανή είναι άδειη, είναι μόνο του και ενώπιον του μηδενός. Αυτή η εικόνα του υποκειμένου αντιστρέφεται στις δυτικές κοινωνίες και μετά τα μέσα του 20ου αιώνα και γίνεται μια επανιεροποίηση, μια κατανόηση του εαυτού με όρους ιερότητας. Πάλι με αναλογίες προς το παρελθόν, τον αρχαίο γνωστικισμό, τον νεοπλατωνισμό κτλ. Ή την ανατολική φιλοσοφία, όπου εκεί ο εαυτός είναι ο τόπος της ιερότητας. Να. Έτσι λοιπόν και σε αυτό το επίπεδο βλέπουμε να διαψεύεται η θεωρία της οικοσμήτης.
0: Μα ξέρετε ούτως ή άλλως δεν είναι αφελές ότι οι άνθρωποι θεώρησαν προφανώς οι φιλόσοφοι αυτοί ότι θα πάψουν να ζητούν απαντήσεις για τα μεγάλα ερωτήματα, για το θάνατο, για το νόημα της ζωής, για τον πόνο. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μην έχει αυτά τα ερωτήματα? Δηλαδή βλέπουμε ότι από την πρώτη στιγμή ο άνθρωπος αναζητά απαντήσεις σε αυτά.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Ωστόσο η θεωρία της οικοσμικεύσης προϋπέθεται ότι οι απαντήσεις θα λαμβάνονταν πια από την επιστήμη,
0: ναι,
1: και την τεχνολογία ή την ψυχολογία και όχι από τη θρησκεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό υποθέτει δηλαδή ότι καλύπτει αυτή την υπαρξιακή αγωνία ή τα υπαρξιακά ερωτήματα μέσα από τον ορθολογισμό της επιστήμης και τα λοιπά, και έτσι ο άνθρωπος ικανοποιείται με αυτό. Φάνηκε ότι δεν ικανοποιείται με αυτό και ότι έχουμε μια ραγδαία επιστροφή του σκεπτικού, και είναι περίεργο ότι διατυπώνεται η θεωρία της οικοσμίκευσης την ίδια ακριβώς στιγμή όπου αρχίζουν στις ειδικές κοινωνίες να επανακάμπτουν τη θρησκεία. Είναι λίγο περίεργο, απ' την άλλη όμως είναι και κατανοητό. Διότι πάνω σε εκείνη την κρίσιμη καμπή των μέσων, τη μεταπολεμική περίοδο, στα μέσα του 20ου αιώνα, αυτή η πολύ κρίσιμη καμπή για τις ειδικές κοινωνίες, γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και η θεωρία της οικοσμίκευσης βλέπει το ένα μέρος, η κοινωνία όμως προχωράει και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και έτσι κάποια στιγμή γίνεται φανερό ότι δεν περιγράφει την πραγματικότητα σε όλο της το εύρος αντικειμενικά.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι γίνεται πια μια υπέρβαση.
0: να μείνουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα, και στη συνέχεια, κύριε Μπεκριδάκη, θα θέλαμε λίγο να μας εξηγήσετε. Είπατε μια πρόταση ότι στην Αμερική το θρησκευτικό κρατάει ψηλά. Το θρησκευτικό, μέσα σε εισαγωγικά, δεν είπαμε η θρησκεία, η θεία λειτουργία, η εκκλησία. Αμέσως μετά το σήμα του σταθμού θα θέλαμε να μας το εξηγήσετε αυτό.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ζούμε σε κοσμικευμένη εποχή. Η αποτυχία της κλασικής θεωρίας της εκοσμίκευσης και η επιστροφή του θρησκευτικού, όχι απαραίτητα της θρησκείας ή της εκκλησίας, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε, αγαπητοί ακροατές, αυτήν την ώρα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο, διδάκτορα θρησκεολογίας, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική. Τι είναι αυτό λοιπόν, τι σημαίνει ο όρος θρησκευτικό, κύριε Μπεκριδάκη?
1: Πολύ ωραία το θέτετε, η ερώτησή σας πάει ακριβώς στο κέντρο του ζητήματος. Κοιτάξτε, είπαμε μέχρι στιγμής δύο μεγάλες ενότητες. Από τη μία, πώς κατανοήθηκε η εκοσμίκευση από την ονειολόγου, τι πράγμα ακριβώς περιέγραφε κτλ. Και πώς ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στο δεύτερο επίπεδο είδαμε ότι περνώντας τα χρόνια έγινε κατανοητό ότι δεν μπορεί να περιγράψει το σύγχρονο θρησκευτικό φαινόμενο στην αντικειμενικότητά του. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η θεωρία της εκοσμίκευσης είναι για πέταμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί κοινωνιολόγοι και μάλιστα ακόμα και ο ίδιος ο εισηγητής της, ο Πίτερ Μπέργκερ που ανέφερα πριν, ο ίδιος ο εισηγητής της και άλλοι μεγάλοι κοινωνιολόγοι της θρησκείας, οι πιο σπουδαίοι, έγραψαν για το πώς η θεωρία της εκοσμίκευσης με έναν τρόπο έχει ξεπεραστεί, είναι ξεπερασμένη. Δεν μπορεί κανείς να υποθέσει ότι έχει ισχύ στα 100%. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάποια σημεία δεν έχει δίκιο. Και ανάλογα την κοινωνία, για παράδειγμα, πολύ περισσότερο η θεωρία της εκοσμίκευσης ισχύει σε κοινωνίες όπως είπα, οι Σκανδιναβικές ή η Μεγάλη Βρετανία, και πολύ λιγότερο ας πούμε στην Πολωνία, στην Ρουμανία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλη εκοσμίκευση εδώ, άλλη εκοσμίκευση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν στοιχεία εκοσμίκευσης παντού, ωστόσο δεν υπάρχει μία θεωρία που μπορεί να καλύψει όλη την πραγματικότητα. Πάμε τώρα να δούμε σε εκείνο που ρωτήσατε. Τι είναι το θρησκευτικό? Λοιπόν, έχουμε μία επανάκαψη του θρησκευτικού, όπως είπα, από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά. Με έναν τρόπο, η ισχύς και η επίδραση της θρησκείας δυναμώνει ξανά. Ωστόσο, δυναμώνει με νέες μορφές. Εκείνο που γίνεται δεν είναι ακριβώς μια επιστροφή. Δεν επιστρέφει κάτι που είναι παλιό. Αλλά ή ακόμη και αν επιστρέφει με νέες μορφές. Γι' αυτό και δεν μιλάμε πια, μίλησα για θρησκευτικότητα, όχι για θρησκεία με την έννοια της θεσμικότητας, του θεσμού.
0: Ναι.
1: Όντως, η θεσμική εκκλησία έχει πια τους περιορισμούς που τους έχει βάλει η εκοσμίκευση. Αυτό είναι αναμφίβολο και συνεχίζεται αυτό να ισχύει. Συνεχίζει να ισχύει. Βλέπετε, ας πούμε, ότι παντού σε όλα τα σύγχρονα κράτη οι εκκλησίες δεν έχουν κάποια αξίωση ισχύως πολιτικής, δεν έχουν κάποια εξουσία πολιτική κτλ. Δεν έχουν κάποιο λόγο στη διαμόρφωση των θεσμών κτλ. Υπάρχει η διαφοροποίηση των λειτουργιών στο σύγχρονο κράτος και αυτό συνεχίζει και ισχύει. Άρα από αυτή την άποψη η κοσμίκευση ισχύει. Ωστόσο, επίσης το κοσμοείδωλο, το εκκλησιαστικό, το χριστιανικό, η μεταφυσική, η χριστιανική, όντως έχει χρεοκοπήσει. Ελάχιστα ερμηνεύει τον κόσμο πια με όρους συλλογικής αξίωσης. Ο κόσμος ερμηνεύεται και ο άνθρωπος καταλαβαίνει τη θέση του μέσα σε αυτόν με όρους επιστήμης. Όντως και εκεί υπάρχει μια ισχύ της θεωρίας της εκοσμίκευσης. Τι επιστρέφει όμως? Επιστρέφει η ανάγκη του ανθρώπου να διασυνδεθεί με το ιερό.
0: Μάλιστα.
1: Του να αποκτήσει ένα ιερό κέντρο στη ζωή του, ο κάθε άνθρωπος, ναι, αλλά και η συλλογικότητα, και σε αναφορά με αυτό το ιερό κέντρο να μπορεί να οικοδομήσει τη ζωή του. Άρα η εκοσμίκευση δεν είναι, έγινε, ναι, κατανοητή, έγινε φανερό ότι η εκοσμίκευση δεν ήταν η απεμπόληση του ιερού. Δεν εξεφανίστηκε το ιερό.
0: Ναι.
1: Αλλά μετασχηματίστηκε μέσα στις μοντέρνες κοινωνίες. Δηλαδή δεν εξέλιπε η ιερότητα, αλλά πήρε νέες μορφές, νέες ιεροφάνειες, φανερώθηκε με καινούριο τρόπο. Και εκεί που παλιά βλέπαμε ιερό, τώρα δεν το βλέπουμε, και εκεί που παλιά βλέπαμε μόνο εκοσμίκευση, τώρα βλέπουμε ιερότητα. Και έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε, και αυτό το έχω γράψει και το έχω υποστηρίξει εδώ και δεκαετίες, ότι βρισκόμαστε σε κοινωνίες οι οποίες είναι μεταθρησκευτικές, μεταχριστιανικές σίγουρα, αλλά την ίδια στιγμή και μεταεκοσμικευμένες. Έχουμε περάσει πέραν της εκοσμίκευσης, αλλά έχουμε περάσει με έναν τρόπο και πέραν της θρησκείας. Αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι μια πνευματικότητα, μια spirituality, όχι μια religion, μια θρησκεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η διαφορά στους όρους είναι πολύ σημαντική. Religion, θρησκεία, έχει να κάνει με τη συλλογικότητα, έχει να κάνει με την δομή. Αντίθετα, spirituality είναι αυτή που είπαμε, η ιδιωτική πνευματικότητα, όπου ο καθένας φτιάχνει την ατομική του θρησκεία δανειζόμενος στοιχεία από διάφορες παραδόσεις, από διάφορες φιλοσοφίες, από τα διαβάσματά του, από την επιστήμη, από οτιδήποτε. Και φτιάχνει το δικό του μείγμα, το δικό του υβρίδιο. Γι' αυτό μιλάμε για θρησκευτικότητα η οποία είναι υβριδική, είναι συγκριτική με ήττα, δηλαδή ανακατεύει στοιχεία από διάφορες παραδόσεις. Οπότε αυτή μπορείς να την πεις χριστιανική? Όχι. Μπορείς να την πεις κάπως? Δύσκολα. Είναι μια ιδιωτική πνευματικότητα που έχει διάφορες μορφές και διάφορους άξονες, οι οποίοι όμως δεν μοιάζουν τους παραδοσιακούς, υπερβαίνουν τους παραδοσιακούς.
0: Μάλιστα. Ενώ σας ακούω, σκέφτομαι ότι ένα παράδειγμα για αυτό που μας λέτε ότι θα μπορούσε να είναι το εξής, ότι τα παλαιότερα χρόνια αυτή την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για το ιερό, την ανάγκη που την έχει ολόκληρη η κοινότητα, τη βρίσκει μέσα στην εκκλησία. Σήμερα λοιπόν που μας είπατε ότι δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη θρησκεία αλλά τη λέξη πνευματικότητα, γι' αυτό βλέπουμε ότι και την δανείζονται πάρα πολλοί φορείς αυτή τη λέξη. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εγώ την ανάγκη μου για το ιερό την καλύπτω μέσα από τον διαλογισμό. Δεν χρειάζομαι τον άλλον, είναι κάτι που μπορώ να το κάνω μόνος μου.
1: Σωστό, σωστό. Κυρίως αυτό συμβαίνει. Αυτό που είπατε, αυτή η στροφή στον εαυτό, είναι αυτό που κυρίως συμβαίνει. Και γι' αυτό και με έναν τρόπο η πνευματικότητα αυτή είναι ναρκισσιστικής κατεύθυνσης. Είναι μια ναρκισσιστική πνευματικότητα. Εγώ έχω πει και έχω γράψει ότι είναι ένας νέος εσωτερισμός. Ένας νέος εσωτερισμός. Είναι μια ιδιωτική θρησκευτικότητα. Μια θρησκευτικότητα του εαυτού.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και όλα βλέπετε... αυτό υπάρχει και στην θρησκειολογική, ας πούμε, βιβλιογραφία, οι θρησκείες του εαυτού, τα λεγόμενα self-religions. Αυτά είναι τάσεις, κινήματα και, πάση περιπτώσει, τροπικότητες, οι οποίες γυρνάνε το θρησκευτικό γύρω από τον εαυτό. Ιδιωτικοποιούν τη θρησκεία στον απόλυτο βαθμό. Οπότε η θρησκεία κομμένη και ραμμένη στον ιδιωτικό εαυτό είναι το κυρίαρχο που συμβαίνει σήμερα. Άρα έχουμε να κάνουμε με μια κυρίαρχη μορφή θρησκευτικότητας, πνευματικότητας, θα το λέγαμε καλύτερα, η οποία έχει χαρακτήρα εσωτεριστικό, αποκρυφιστικό, ναρκισσιστικό, είναι προσανατολισμένη προς τον εαυτό, και αυτό το τύπο η θρησκευτικότητα έρχεται να υπερβεί την εκοσμίκευση και να υπερβεί και τη θρησκεία όπως την ξέραμε παραδοσιακά. Γι' αυτό και είπα πριν, είναι μεταθρησκευτική κατάσταση, όπως είναι και μεταεκοσμικευμένη, όπως είναι και μεταχριστιανική, γιατί βεβαίως αυτό δεν είναι χριστιανισμός, όπως καταλαβαίνει, ακόμα και αν βρίσκεται σε χριστιανικό συμφραζόμενο. Αυτή λοιπόν η ναρκισσιστική πνευματικότητα, αυτός ο εσωτερισμός, ο κυρίαρχος, διαχέεται παντού. ο καθηγητής Παπαλεξανδρόπουλος,
0: ναι,
1: ο καθηγητής μου, έτυχε να είναι και καθηγητής μου και χρωστώ πολλά σε εκείνον στη Χριστιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Θεολογική, έχει εισάγει τον όρο διάχυτη θρησκευτικότητα. Μιλάμε για αυτό του είδους την πνευματικότητα για την οποία έκανα λόγο πριν και η οποία διαχέεται σε όλη το μήκος και το πλάτος του κοινωνικού και διαπερνά ακόμα και τις παλιές παραδοσιακές μορφές της θρησκείας. Γι' αυτό και είναι και δύσκολο να τη δει κανείς. Εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή μια θρησκεολογική ανάλυση, μια ανατομία με τα μάτια της φαινομενολογίας της θρησκείας και γι' αυτό την εντοπίζουμε. Αν βγάλουμε αυτό το αυτό το διαγνωστικό εργαλείο που έχουμε, που είναι η φαινομενολογία της θρησκείας, δύσκολο την καταλαβαίνει κάποιος. Γιατί αυτή, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει πινακίδες, δεν έχει ναούς, δεν φωνάζει, δεν έχει θεσμική πραγμάτωση. Είναι διάχυτη, γι' αυτό ακριβώς τη λέμε και διάχυτη. Είναι αφανής με έναν τρόπο, υπόρρητη, αόρατη, είχε πει ένας κοινωνιολόγος της θρησκείας, μεγάλος, αόρατη θρησκεία, invisible religion, που διαχέεται μέσα στις υπόλοιπες. Άρα, ενώ νομίζεις ότι η Ελλάδα έχει 90% χριστιανούς ορθοδόξους, η πραγματική τους θρησκεία μάλλον δεν είναι η πίστη της Εκκλησίας, αλλά ίσως είναι κάτι άλλο. Είναι μια εναλλακτική πνευματικότητα ιδιωτικού, ναρκισιστικού τύπου, και αυτή που περιγράφω.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν βαδίζουμε σε μια νέα κατάσταση και η οποία τις μέρες μας κορυφώνεται στον 21ο αιώνα, καθώς οι κοινωνίες περνάνε στην υπερτεχνολογική τους φάση.
0: Τώρα αυτό ακριβώς αυτό θα σας ρωτάω τώρα, κύριε Μπεκριδάκη. Την θρησκεία γύρω από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί κατά καιρούς διαβάζουμε άρθρα από ξένους ερευνητές, επιστήμονες και φιλοσόφους που το υποστηρίζουν πια αυτό. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι θρησκεία.
1: Ναι, φυσικά. Από μια όψη έχουν δίκιο, απόλυτα. Ναι,
0: μάλιστα.
1: Είναι μορφή, νέα μορφή θρησκείας. Και αυτό δείχνει ακριβώς και είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά του πώς η θεωρία της εκοσμίκευσης δεν κατόρθωσε να μπει. Αυτό το στοιχείο πιο, ότι η επιστήμη και η τεχνολογία, προϊόντος του χρόνου, μυθοποιήθηκαν. Αντί δηλαδή να είναι εργαλεία απομύθευσης, γίνανε εργαλεία μυθοποίησης, μυθοποιήθηκαν τα ίδια. Και έχουμε γράψει σχετικά με αυτό αρκετό καιρό τώρα, με το πώς δηλαδή μπορεί η ίδια η τεχνολογία να θεωρηθεί ως θρησκεία και μάλιστα απολυτρωτική θρησκεία. Είναι η μεγαλύτερη σωτηριολογία της εποχής μας. Δεν υπάρχει, μάλλον για να το πω, να το πω ακόμα πιο προκλητικά, δεν υπάρχει άλλη σωτηριολογία η οποία να μπορεί να τα βάλει με την τεχνολογία στη σύγχρονη εποχή. Και καταλαβαίνει δηλαδή ο άνθρωπος την ζωή του και τη λύτρωσή του από τα δεινά της ιστορίας μόνο δια της καταφυγής του τεχνολογικό. Γι' αυτό και είναι τόσο εύκολο να παραδοθεί στην γοητεία της τεχνολογίας. Γιατί στην ουσία παραδίδεται στη μεσιανική της υπόσχεση, την υπόσχεση για λύτρωση, για σωτηρία. Άρα η τεχνολογία είναι μια τέτοια νέα θρησκεία, η οποία όμως, προσέξτε, ο πυρήνας της είναι εκείνος εκεί που είπα πριν, δηλαδή ο ναρκισιστικός πυρήνας, ο πυρήνας του εσωτερισμού. Γιατί στην ουσία η τεχνολογία έρχεται εδώ και υποτάσσεται και εντάσσεται στην εξυπηρέτηση των επιθυμιών και των αναγκών του υποκειμένου. Γι' αυτό και στην ουσία λαμβάνει ένα ναρκισιστικό πρότυπο πρόσημο. Ωστόσο, και η τεχνολογία είναι μια μοντέρνα φανέρωση του θρησκευτικού, μια ιεροφάνεια, μια φανέρωση της ιερότητας. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κορυφή του παγόβουνου. Αλλά όλο το τεχνολογικό θεωρείται σαν την κορυφαία ιεροφάνεια των καιρών μας. Δεν υπάρχει άλλη ιεροφάνεια που μπορεί να την ανταγωνιστεί. Η ιερή δύναμη που έχει η τεχνολογία δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί τίποτα άλλο. Η φύση, για παράδειγμα, που παλιά είχε αυτές τις ιερές ποιότητες και ήταν η κεντρική φανέρωση της δύναμης, έχει πάει σε δεύτερη μοίρα. Έχει σχετικοποιηθεί απόλυτα μπροστά στην τεχνολογία. Είμαστε ένας υπερτεχνολογικός πολιτισμός, όχι πια ένας πολιτισμός του φυσικού δικαίου, του φυσικού νόμου. Άρα λοιπόν, σε αυτό το χώρο, όπως βλέπετε, αλλάζει στις εποχές μας, αλλάζει η μορφή το θρησκευτικό. Και τι γίνεται, μεταναστεύει η ιερότητα από τους παραδοσιακούς τόπους, από τις εκκλησίες, από τους ναούς, από τα ιερατεία, από το δόγμα, δραπετεύει από εκεί θρησκευτικότητα και μετακυλίεται στο υποκείμενο, στην τεχνολογία, στην ιδιωτικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και αλλάζει δηλαδή ο τόπος του ιερού. Ωστόσο, δεν εξεφανίζεται το ιερό, ούτε χάνει την ισχύ. Απλά μεταμορφώνεται.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα, κύριε Μπεκριδάκη.

0: Ζούμε σε κοσμικευμένη εποχή. Η αποτυχία της κλασικής θεωρίας της εκοσμίκευσης και η επιστροφή του θρησκευτικού, όχι απαραίτητα της θρησκείας ή της εκκλησίας, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, τον θεολόγο διδάκτορα θρησκειολογίας. Κύριε Μπεκριδάκη, βαδίζοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα θέλατε να συνοψίσουμε έτσι όλα όσα είπαμε σήμερα? Δηλαδή, θα θέλατε να μας πείτε με δύο λόγια ποια είναι η θεωρία της εκοσμίκευσης, γιατί απέτυχε και πώς εκφράζεται στην εποχή μας ο όρος θρησκευτικό, που όπως μας είπατε δεν σημαίνει απαραίτητα θρησκεία ή εκκλησία.
1: Ναι, κλείνοντας λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η θεωρία της εκοσμίκευσης, όπως διατυπώθηκε τον 20ο αιώνα, θεώρησε ότι έχουμε μία απόσυρση του θρησκευτικού από το κέντρο της πολιτικής σκηνής, από το κέντρο δηλαδή της κοινωνίας, και εγκλωβισμό του στην ιδιωτικότητα. Αυτή η θεωρία, όπως είπαμε, δοκιμάστηκε και με την πάροδο του χρόνου φάνηκε ότι δεν ανταποκρίνεται στην αντικειμενικότητα των κοινωνιών των δυτικών, τουλάχιστον όχι ομοιόμορφα και όχι στον ίδιο βαθμό και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις. Είπα ότι ο ίδιος που την εισηγήθηκε, ο Πίτερ Μπέργκερ, έγραψε μετά ένα βιβλίο με τίτλο «Desecularization», δηλαδή «Αποεκοσμίκευση». Ο ίδιος μίλησε για secularization, εκείνος το εισήγαγε και μετά ο ίδιος έγραψε «Desecularization», «Αποεκοσμίκευση». Κατάλαβε και εκείνος στις αρχές του 21ου αιώνα ότι η θεωρία του έχει πολλά τροτά. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου το ιερό επιστρέφει. Και επιστρέφει όχι όμως με τις παραδοσιακές μορφές του, αλλά με καινούργιες μορφές, εναλλακτικές θα το λέγαμε, και κυρίως θα μπορούσαμε όλες αυτές να τις βάλουμε μέσα σε εκείνο εκεί που ονομάζουμε πνευματικότητα, spirituality. Αυτή είπαμε ότι έχει πρόσημο ιδιωτικό, είναι στραμμένη προς τον εαυτό, ακολουθεί δηλαδή την τάση για εξατομίκευση που υπάρχει στη σύγχρονη κοινωνία, και έχει επίκεντρό της μια αίσθηση ιερότητας του εαυτού που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος και μια αναζήτηση εμπειριών και απευθείας σχέσεων με το ιερό και τα λοιπά, ή με το μεταφυσικό, το υπερβατικό. Αυτού τύπου λοιπόν η εσωτεριστική ναρκισιστική πνευματικότητα ορίζει σήμερα τα πράγματα. Γιατί διαχέεται και εντός εισαγωγικών μολύνει ακόμα και την παραδοσιακή θρησκεία. Και βέβαια στη Δύση, στις δυτικές κοινωνίες, μιλάμε για τον χριστιανισμό, αλλά ανάλογα σε κάποιο βαθμό ισχύουν και σε άλλες θρησκείες. Έχει εισφορήσει δηλαδή κάτω από το σχήμα και το κέλυφος των παραδοσιακών θρησκειών και τις έχει με έναν τρόπο αλλοιώσει. Αυτή, είπαμε, η θρησκευτικότητα έχει πίστη, αλλά δεν έχει ένταξη. Γι' αυτό και δεν είναι τόσο πολύ ορατή. Δεν φτιάχνει συλλόγους, εκκλησίες κτλ. Δεν φωνάζει, δεν έχει ταμπέλες. Αλλά έρχεται και στεγάζεται κάτω από τις υπάρχουσες ταμπέλες και με έναν τρόπο της αλλοιώνει υπόρρητα, σιωπηλά, και χρειάζεται ειδική σκοπιά θέασης για να μπορείς να το δεις αυτό. Αυτό είναι πολύ συνετό ζήτημα, και βεβαίως αν κάποιος τον 21ο αιώνα έρθει να κατανοήσει πώς αυτή η πνευματικότητα συναντιέται με το μείζον φαινόμενο του καιρού μας που είναι η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία κυρίως, τότε καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια καινούργια δυναμική για το θρησκευτικό, για τη θρησκευτικότητα, για την αίσθηση και τον εντοπισμό του ιερού. Μια καινούργια κατάσταση. Μια καινούργια πνευματικότητα, η οποία έρχεται να αγκαλιάσει και την τεχνική, έρχεται να αγκαλιάσει και την επιστήμη, αυτά που στο παρελθόν θεωρούνταν ότι είναι τα αντίθετά της, έρχεται να τα συμπεριλάβει και αυτά. Και έτσι, εκεί που παλιά νομίζαμε ότι δεν υπάρχει ιερότητα, τώρα βλέπουμε ότι εντοπίζεται η ιερότητα, και εκεί που νομίζαμε ότι τα πάντα είναι ιερά, είδαμε τώρα ότι τα πάντα είναι κενά ιερότητας. Είναι ένα άδειο κέλυφος. Υπάρχει ζήτημα. Είναι ένα πολύ δυναμικό πεδίο, το πεδίο της θρησκευτικότητας, όπως και το ίδιο το πεδίο της κοινωνίας, και μεταβάλλεται διαρκώς, και είναι το σωστότερο να μην εγκλωβιζόμαστε θεωρίες όπως αυτή της εγκοσμίγευσης, αλλά να είμαστε ανοιχτοί στη μελέτη της πραγματικότητας και να διατυπώνουμε κάθε φορά την εικόνα που λαμβάνουμε από την ίδια την πραγματικότητα. Γι' αυτό χρειάζεται μελέτη, γι' αυτό χρειάζεται επιστημονική ανάγνωση της πραγματικότητας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπεκριδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Χαίρετε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο, διδάκτορα θρησκεολογίας, για το θέμα «Ζούμε σε εκοσμικευμένη εποχή? Η αποτυχία της κλασικής θεωρίας της εκοσμίκευσης και η επιστροφή του θρησκευτικού, όχι απαραίτητα της θρησκείας ή της Εκκλησίας», στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο».

0: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Θρησκεία στον δημόσιο χώρο. Ιδιωτική πίστη ή δημόσιος λόγος, το πρόβλημα της ουδετερότητας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Βάση μας χρονική για την σημερινή μας συζήτηση, αγαπητοί ακροατές, είναι ο 21ος αιώνας, η σύγχρονη εποχή, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα θέμα με πολλές πτυχές και διαστάσεις. Θα μιλήσουμε για την θρησκεία στο δημόσιο χώρο, θα δούμε τι σημαίνει ιδιωτική πίστη, τι σημαίνει δημόσιος λόγος, ποιο είναι αυτό το πρόβλημα της ουδετερότητας, πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα μέχρι την σημερινή κατάσταση, ουσιαστικά δηλαδή πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα, μέχρι την σύγχρονη εποχή, ποιες ήταν οι ζυμώσεις, οι εξελίξεις, οι ανακατατάξεις, αν θέλετε. Θα δούμε λοιπόν το σημερινό μας θέμα με την, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Χριστόφορος Αρβανίτης, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας του χριστιανισμού και της θρησκείας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Χαίρετε κύριε Αρβανίτη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Να ξεκινήσουμε έτσι, σκεφτόμουν την συνομιλία μας την σημερινή από μία ερώτηση έτσι εισαγωγική, θα μπορούσε κανείς να πει. Πώς φτάνουμε μέχρι τον 21ο αιώνα, μέχρι τις ημέρες μας, τη σύγχρονη εποχή, κύριε Αρβανίτη, όσον αφορά έτσι το θέμα μας, όσον αφορά την θρησκεία ουσιαστικά στο δημόσιο χώρο?
1: Ναι, είναι σημαντικό το ερώτημα που θέσατε, διότι έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πώς φτάσαμε στο σημερινό στάτους ανάμεσα στον πολιτισμό και στη θρησκεία στον χώρο της Ευρώπης. Mm-hmm. Ουσιαστικά τι έχουμε? Έχουμε ήδη από τον πρώτο αιώνα και σήμερα, το τονίζω αυτό, μέχρι και σήμερα, μια δυναμική παρουσία του χριστιανισμού στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Mm-hmm. Εκτός από τις πολιτισμικές παρεμβάσεις που κάνει, διαδραματίζει επίσης και ένα σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Ευρωπαίος άνθρωπος υιοθετεί ως δυνατότητα και παρακαταθήκη το γεγονός τη σαφή επίγνωση τη πίστη του από τη στιγμή η οποία εμφανίζεται ως χριστιανική πίστη. Mm-hmm. Ακολουθώντας ουσιαστικά, δεν είναι εκτός βίβλου αυτό, διότι το βρίσκουμε στον Παύλο στην προς Φιλήμωνα επιστολή, όταν μιλάει για το εν επιγνώση. Mm-hmm. Έτσι, και συνδυάζει την ανθρώπινη σκέψη και την κατάθεση προτάσεων κοινωνική ηθική. Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ακολουθεί βέβαια στη συνέχεια, από την περίοδο της βίβλου και μετά, είναι ότι έχουμε τα φύλλα, τα βαρβαρικά φύλλα, μέσα εισαγωγικά βέβαια, που εμφανίζονται στην Ευρώπη και την προσπάθεια χριστιανισμού αυτών των φύλων. Mm-hmm. Έχουμε επίσης την δημιουργία μιας ιεραρχικής δομής για την Εκκλησία. Έχουμε την εμφάνιση της φεουδαρχίας, την εμφάνιση των μοναχικών τραγμάτων.

0: υποταγή στον Θεό, αυτό που υπήρχε μέχρι εκείνη την εποχή, και δεύτερον τη χειραφέτησή του από κάθε αντίληψη και θεωρία που παραμελούσε τον άνθρωπο, δηλαδή ο ανθρωπισμός.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ πολύ έτσι σύντομα να πούμε ότι δεν υπάρχει ένας ουμανισμός, υπάρχουν διάφορα ρεύματα. Έχουμε λοιπόν τον αναγεννησιακό ουμανισμό, έχουμε τον ουμανισμό που προκύπτει από τη μεταρρύθμιση, έχουμε στη συνέχεια τον επαναστατικό ουμανισμό και βέβαια η καταλυτική του μορφή, η οποία ονομάζεται φιλελεύθερος ουμανισμός. Τώρα, αν θέλετε να σας πω κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να δούμε πώς αυτά ενδεχομένως εξελίσσονται και τι επιδράσεις έχουν στην Ευρώπη και τους επόμενους αιώνες, έτσι μετά την αναγέννηση, θέλω να πω. Μέχρι και σήμερα.
0: Θα φτάσουμε μέχρι και εκείνη. Ο αναγεννησιακός ουμανισμός επιχειρεί να αποκαταστήσει ουσιαστικά το αρχαίο ελληνικό ρωμαϊκό πνεύμα, το οποίο είχε εκχριστιανιστεί και είχε ξεχαστεί, μελετώντας κάποια λησμονημένα χειρόγραφα. Έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα, Δάντης, Ραμπελέ, Πετράρχης, Έρασμος. Έχουμε την Αβινιόν ως κέντρο, έχουμε τη Φλωρεντία επίσης ως κέντρο.
1: Ναι.
0: Αυτό τι κάνει? Αυτό τι κάνει? Απομακρύνει από την Καθολική Εκκλησία, απομακρύνεται ουσιαστικά από την Καθολική Εκκλησία, αλλά αυτό δεν σηματοδοτεί, θέλει προσοχή εδώ κατά ανάγκη, και μια σκέψη ενάντια στο Θεό. Απομακρυνόμαστε από το θεσμό, αλλά συνεχίζουμε να μιλάμε για τον Θεό. Κατατίθεται ουσιαστικά μια κριτική τοποθέτηση απέναντι των εκπροσώπων της θεσμικής εκκλησίας. Στον ουδανισμό της μεταρρύθμισης, το δεύτερο κομμάτι, όποιο ξεκινάει με τον Λούθηρο το 1517 στο Παλατινάτο και τις 95 θέσεις του, τι γίνεται? Περνάμε από το, θα έλεγα, ποιοτικό ουμανισμό που έχουμε στην αναγέννηση σε ένα ποσοτικό πλέον λαϊκό και μαζικό, με μεγάλη συμμετοχή των ανθρώπων, κίνημα. Και παρά τις συγκρουσιακές αντιθέσεις του, έτσι, από τη μια έχουμε τον ριζοσπάστη, θα έλεγα, Λούθηρο, και από την άλλη βέβαια τον ασκητικό αλλά αυταρχικό Καλβίνο, παρόλα αυτά συμπορεύονται και συγκλίνουν. Εδώ πιστεύω ότι βρίσκεται, βέβαια κάποιος άλλος μπορεί να έχει άλλη άποψη, εγώ το πιστεύω και το έχω υποστηρίξει αρκετές φορές, ότι βρίσκανε και τα θεμέλια, έχει να κάνει με την ανακοίνωση του θέματος που κάνατε, της ουδετερότητας. Καθώς υποστηρίζει, εκεί είναι το, εκεί αρχίζουν τα πρώτα ψήγματα. Γιατί υποστηρίζει ότι η εξουσία της Εκκλησίας είναι κατ' ουσίαν πνευματική. Και επομένως υποστηρίζει και νομιμοποιεί θεωρητικά και θεολογικά τους καρτικούς ηγέτες με έναν όρο που κάποιοι του λησμονούν σήμερα, ότι και αυτοί θα προστατεύουν με τη σειρά τους, οι ηγέτες δηλαδή, οι κρατικοί ηγέτες, με τη σειρά τους και θα διασφαλίζουν την ηλική υπόσταση της Εκκλησίας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Να το... Κύριε Αρβανίτη, επειδή αυτά είναι και λίγο, είναι δύσκολα θέματα, δύσκολα ζητήματα, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό περισσότερο, όσο μπορούμε, ίσως και μέσα από παραδείγματα, αυτό που μόλις μας είπατε, αυτή την ουσιαστικά τις απόψεις του Λούθηρου.
0: Ναι. Τι γίνεται? Ο Λούθηρος ξεκινάει με ριζοσπαστικές ενέργειες ενάντια στη θεσμική εξουσία της Καθολικής Εκκλησίας. Από τη στιγμή όμως που αρχίζει και έχει την υποστήριξη των τοπικών ηγετών και ειδικά του Παλατινάτου, εκεί αλλάζει τακτική, μάλλον ίσως δεν αλλάζει τακτική, συνεχίζει να συγκρούεται με την Καθολική Εκκλησία, αλλά προσετερίζεται την καρτική εξουσία. Και εκεί έχουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχουμε τους λεγόμενους αναβαπτιστές, τον Τόμας Μούντσερ, από τη μεριά στην περιοχή της Γερμανίας, όπου αυτός εκτελείται παρουσία των κρατικών ηγετών χειροκροτούμενοι από τον Λούθηρο, και από την άλλη πάλι έχουμε στην περιοχή της Ελβετίας με τον Καλβίνο, τον Μισελ Σερβέ, και αυτός αναβαπτιστής, όπου και αυτός οδηγείται μαζί με τους οπαδούς του σε πνιγμό υπό τα χειροκροτήματα του Καλβίνου. Εν συντομία, για να μην πλατιάζουμε το θέμα, ο προτεσταντικός ουμανισμός τι κάνει? Έρχεται να απελευθερώσει την θεολογική σκέψη από την θεσμική παρέμβαση της Καθολικής Εκκλησίας και ειδικά από τους Πάπες. Πώς? Μέσα από την ελεύθερη κατανόηση των βιβλικών κειμένων, αφήνει ελεύθερα τον άνθρωπο να διαβάζει τη βίβλο και να κατανοεί όπως αυτός θέλει ατομικά, και

0: δημιουργεί ουσιαστικά ένα πρώτο διαχωρισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι βέβαια λυμένο, αλλά για εκείνη την εποχή ήταν επικίνδυνο, ανάμεσα στην θεολογία και την θρησκεία. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται θεολογικά, αλλά δεν αποδέχονται τη θεσμική παρουσία της Εκκλησίας και τον έλεγχο που προσπαθούσε εξουσιαστικά να καταθέσει η δομική, η θεσμική εκκλησιαστική εξουσία εκείνη.
1: Όσον αφορά την ουδετερότητα, συγγνώμη κύριε Αρβανίτη, όσον αφορά την ουδετερότητα εδώ, που είπατε ότι έχουμε τα πρώτα ψήγματα ουδετερότητας στο προτεσταντικό ουμανισμό, εκεί τι θα μπορούσαμε να πούμε, πώς βλέπει δηλαδή την πολιτεία, σχέσεις θρησκείας και πολιτικής ίσως?
0: Όπως ανέφερα στην αρχή, και ο Λούθερος και ο Καλβίνος δεν απομακρύνονται από την κρατική εξουσία, διότι αναζητούν σε αυτή στηρίγματα έναντι της εξουσίας των παπών και της καθολικής εκκλησίας. Αυτό στη συνέχεια όμως εξελίσσεται, επειδή δώσαν την ελεύθερη κατανόηση των βιβλικών κειμένων, αυτό είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε στον προτεσταντισμό, αυτό στη συνέχεια οδήγησε με τον επαναστατικό ουμανισμό και τον φιλελεύθερο ουμανισμό, τα άλλα τα ρεύματα που υπήρξαν στη συνέχεια, αυτό οδήγησε στην διάσπαση ανάμεσα στο κράτος και στην θρησκεία, την εκκλησία εκείνη την εποχή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν μιλάμε για ουδετερότητα, ότι το κράτος οφείλει απέναντι στις θρησκείες ή στις εκκλησίες, στις όποιες θρησκείες και τις όποιες εκκλησίες, να είναι ουδέτερο, να μην παίρνει θέση δηλαδή ούτε υπέρ της καθολικής εκκλησίας, ούτε υπέρ της ορθόδοξης εκκλησίας, ούτε υπέρ των προτεσταντικών εκκλησιών, να ακολουθεί μια ουδετερότητα, η οποία βέβαια προβάλλει και την κοινωνική και την πατριωτική ευθύνη. Δεν το έχουν απαρνηθεί, ας πούμε, ειδικά στη Γαλλία, που μιλάμε για ένα μοντέλο ουδετερότητας το οποίο είναι σκληρό, εισαγωγικό το λέω, αλλά είναι το πλέον θεσμικό κράτος ουδετερότητας αυτή τη στιγμή στην Δυτική Ευρώπη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ σημαντικά έτσι όλα
0: βέβαια,
1: όσα...
0: Στον Ορθόδοξο χώρο τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, έτσι. Δεν υπάρχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει να διεκδικεί ρόλο απέναντι στην πολιτεία και να ουσιαστικά να εκφράζει λόγο ακόμη και για πολιτιακά ζητήματα ή για νομοθεσίες ή για νόμους, το οποίο ουσιαστικά στη σύγχρονη εποχή έχει αναλάβει το κράτος. Ας πούμε, να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι το θέμα του γάμου. Το θέμα του γάμου έχει ξεκινήσει η κόντρα μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας από το 1981.
1: Ναι, να μείνουμε λίγο στα της Ευρώπης, κύριε Αρβανίτη, επειδή ήθελα αυτό που μας είπατε πριν για την ουδετερότητα, ότι το κράτος οφείλει να είναι ουδέτερο, να μην παίρνει δηλαδή τη θέση υπέρ κάποιου, κάποιας θρησκείας, να είναι ουδέτερο απέναντι στις θρησκείες, στις εκκλησίες και όλες τις θρησκείες, και τα πρώτα ψήγματα αυτής της ουδετερότητας τα έχουμε ουσιαστικά, τα βλέπουμε με τον Λούθυρο, τη μεταρρύθμιση, με τον προτεσταντικό ουμανισμό, έτσι.
0: Εδώ, όλο αυτό το μοντέλο
1: όσον αφορά το δημόσιο χώρο, ήθελα να σας ρωτήσω εδώ τι έχουμε, την θρησκεία δηλαδή στο δημόσιο χώρο.
0: Λοιπόν, η θρησκεία στο δημόσιο χώρο θα πρέπει ουσιαστικά να το διαχωρίσουμε σε αυτό το έχει ακουστεί πολλές φορές και είναι γνωστό, πιστεύω και στο ακροατές σας, αυτό που λέμε διακριτή ρόλη. Από τη μία έχουμε το κράτος, το οποίο οφείλει όχι κατά κάποιο τρόπο, οφείλει να το κάνει, να διασφαλίζει τη λειτουργία των θεσμών με δημοκρατικό τρόπο, φαίνοντας συνεχώς προβλήματα τα οποία έρχεται να επιλύσει σε επίπεδο ισότητας ανάμεσα στους πολίτες. Και από την άλλη μεριά έχουμε την θρησκεία, η οποία οφείλει να απαντήσει στο εξής. Την ενδιαφέρει περισσότερο η θεσμική εξουσία, να ασκεί η θεσμική εξουσία και να παρεμβαίνει θεσμικά, ή την ενδιαφέρει ως εκκλησία ή ως θρησκεία η πολιτισμική και αξιακή της προσφορά μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία? Εδώ νομίζω ότι τίθεται το θέμα. Γιατί στον φιλελεύθερο ουσιαστικά ουμανισμό, όπου εκεί τι έχουμε μια συνάντηση του παγκόσμιου, του οικουμενικού ανθρώπου, του Homo Universalis του Αλμπέρτη, με το cogito sum του Descartes, το οποίο τι προσπαθεί να κάνει? Επιθυμεί να ανατρέψει οτιδήποτε παραδοσιακό και μη ορθολογικό, αναζητώντας ουσιαστικά τι? Την ελευθερία στις σκέψεις και στις δράσεις τους. Αυτό νομίζω ότι φτάνει μέχρι και σήμερα. εκδηλώνεται θεσμικά μέσα από τα συντάγματα ελευθερίες, τα φιλελεύθερα συντάγματα, τα οποία τι κάνουν, έρχονται και υποστηρίζουν μια εκοσμίγευση. Εδώ υπάρχει μια άλλη παρανόηση από εκκλησιαστικούς και θρησκευτικούς παράγοντες, αν θέλετε μπορούμε να το πούμε. Και δεν εναιρεί το γεγονός ότι η παρουσία όμως του θρησκευτικού φαινομένου, η ίδια η εκοσμίγευση το κάνει αυτό, έχει μια ιδιαίτερη κοινωνική σημαντική και καθορίζει σε πολλούς των περιπτώσεων την κοινωνική ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις. Οπότε στον δημόσιο χώρο ο λόγος υπάρχει μια σάφεια στο τι κατανοούμε ή στο τι κατανοεί η θρησκεία όταν αναφέρεται ότι εγώ θέλω να έχω λόγο στον δημόσιο χώρο. Έχει δικαίωμα να έχει. Δεν είμαστε ξεκάθαροι. Δεν μπορεί κανείς να ανοιχθεί σε ένα φιλελεύθερο κόσμο ότι η Εκκλησία έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει και να εκφράζει δημόσια την άποψή της. Αυτό που όμως είναι σημαντικό είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Εδώ όταν εκφράζει δημόσιο λόγο και πολύ καλά κάνει, έτσι, δεν θα το ακυρώσω, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ τουλάχιστον σαν φιλελεύθερος άνθρωπος να ακυρώσω τη θεσμική παρουσία και την δημόσια παρουσία της Εκκλησίας. Εκεί όμως θα πρέπει να απαντήσει η ίδια για το αν αυτό το κάνει διότι θέλει να έχει συνέχεια εξουσιαστική μέσα στον πολιτισμό ή ενδιαφέρεται περισσότερο για την πολιτισμική της εξιακή προσφορά. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει η ίδια η Εκκλησία, οι ίδιες οι θρησκείες να το απαντήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Όταν αναφερόμαστε γενικά, χωρίς αόριστα όμως, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν συγχωρίζονται αυτά τα πράγματα.
1: Κύριε Αρβανίτη, θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, την πρώτη μας μουσική ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα, στη συζήτησή μας με τον κύριο Χριστόφορο Αρβανίτη, αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας του χριστιανισμού και της θρησκείας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Συζητάμε με θέμα θρησκεία στον δημόσιο χώρο, ιδιωτική πίστη ή δημόσιος λόγος, το πρόβλημα της ουδετερότητας και έτσι το χρονικό πλαίσιο της συζήτησής μας εδράζεται ουσιαστικά στον 21ο αιώνα. Ήθελα λίγο να, συνεχίζοντας από εκεί που σταματήσαμε έτσι πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε Αρβανίτη, να δούμε τι σημαίνει φιλελεύθερος ουμανισμός. Ποιες είναι οι διαφορές ενδεχομένως με το προτεσταντικό που συζητήσαμε προηγουμένως. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του φιλελεύθερου ουμανισμού.
1: Ουσιαστικά, για να πάμε ακριβώς στο σημείο που μας ενδιαφέρει, είναι ότι ο φιλελεύθερος ουμανισμός αρνείται, και εδώ το υπογραμμίζουμε αυτό, ότι το θρησκευτικό αποτελεί στοιχείο κοινωνικής και εθνικής ενότητας και προβάλλει, δηλαδή διαχωρίζει αυτά τα δύο πράγματα, θρησκεία και κοινωνική ευθύνη και ενότητα. Έχει σημασία, γιατί στον απέναντι του ατλαντικού πολιτισμού τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, και προβάλλει την ιδέα της ανεκτικότητας και του σεβασμού της οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας και διαφορετικότητας του άλλου. Θα κάνω λίγο μια αναφορά στην αντιπαραβολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι εκεί τα πράγματα εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά. Έχουμε μια πολύ καλή μελέτη του Tocqueville την ίδια εποχή που συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη, και ενώ στην Ευρώπη ουσιαστικά έχουμε αυτό το στοιχείο του διαχωρισμού ανάμεσα στην θρησκεία και την κοινωνική ευθύνη και την εθνική ενότητα, στην Αμερική, όπως περιγράφει ο Tocqueville στην Δημοκρατία στην Αμερική, ο Αμερικανός πολίτης πιστεύει ότι το θρησκεύειν, λέει ο ίδιος ο Tocqueville, είναι υποχρεωτικό γιατί η κάθε θρησκεία προακίζει τον πολίτη με ηθικές αξίες. Έπεται μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Γι' αυτό και ο άθρησκος, λέει ο Tocqueville, ή ο άθεος θεωρούνται επικίνδυνοι για την κοινωνική συνοχή. Άρα το θρησκεύειν στην Ευρώπη διαχωρίζεται, διότι υπάρχει άρνηση ότι το θρησκευτικό αποτελεί στοιχείο κοινωνικής ευθύνης και ενότητας, ενώ στην Αμερική ουσιαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται ότι είναι βασικό στοιχείο το να θρησκεύει κάποιος για την κοινωνική συνοχή. Είναι δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις, οι οποίες όμως και οι δύο είναι φιλελεύθερες. Και ο Tocqueville είναι φιλελεύθερος και ο Στιούαρτ Μιλ είναι φιλελεύθερος, επειδή όμως οι εφετηρίες είναι τελείως διαφορετικές, με τον ρόλο που έπαιξε η Καθολική Εκκλησία αλλά και οι Προτεστάντες στη συνέχεια, μέσα από τη φάση του ο Λούθυρος και ο Καλβίνος, όπως είπαμε προηγουμένως, οδηγηθήκαμε σε τέτοιες αντιλήψεις.
0: Ο φιλελεύθερος ουμανισμός τον βλέπουμε από τον 20ο αιώνα ίσως και μετά στην Ευρώπη.
1: Έχουμε ουσιαστικά, ναι, 19ος, εκεί αρχίζουν τα πρώτα κινήματα τα φιλελεύθερα, που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι που σας είπα προηγουμένως, του σεβασμού δηλαδή στην οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα και διαφορετικότητα του άλλου. Και κορυφαίνεται βέβαια στον 20ο αιώνα, με την κυριαρχία των φιλελεύθερων κρατών, με τα φιλελεύθερα συντάγματα, με τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ουσιαστικά στη συνέχεια περνάει στη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνάει στη συνθήκη της Αβώνας, υπάρχουν όλα αυτά. Αυτό που διαφαίνεται όμως αυτή τη στιγμή, είμαστε πλέον στον 21ο αιώνα, αυτό που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια σύγκρουση πλέον με τις φιλελεύθερες ιδέες, με αυτά τα οποία, με όλες αυτές τις αξίες τις οποίες προαναφέρουμε, από το χώρο της ακροδεξιάς. Εκεί υπάρχουν διάφορα ζητήματα, μπορούμε να το εξηγήσουμε, δεν είναι όμως επί του παρόντος αυτή τη στιγμή. Πάντως η άνοδος της ακροδεξιάς, της νεοφασιστικής τέλος πάντων ακροδεξιάς, αντιτίθεται ακριβώς σε αυτό το πράγμα, στη συνύπαρξη και στο σεβασμό της διαφορετικότητας και της ατομικής πολυταυτότητας. Το ερώτημα είναι κατά πόσο ο χριστιανός άνθρωπος, δηλαδή αυτός ο οποίος πιστεύει, ο οποίος είναι ένθιος, μπορεί να συμπορεύεται με αυτές τις ακροδεξιές και τις νεοφασιστικές αντιλήψεις που αρχίζουν και κυριαρχούν εκ νέου στον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Όταν μιλάμε για ιδιωτική πίστη στον 21ο αιώνα, σε τι αναφερόμαστε, πώς μπορούμε αυτό, είναι ένα φαινόμενο, δεν ξέρω, είναι μία...
1: Ναι,
0: σε τι αναφερόμαστε όσον αφορά την Ευρώπη πάντοτε, έτσι, αυτή η ιδιωτική πίστη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένα αίτημα ενδεχομένως, είναι μία, δεν ξέρω τι, πώς μπορούμε να το, μια εξέλιξη.
1: Είναι μια πρακτική, είναι μια εξέλιξη πλέον στην πράξη και αναφέρονται σε όλες τις εκκλησίες και σχεδόν σε όλες τις θρησκείες, με βάση βέβαια το τι κατεύθυνση δίνεται. Η βάση της, είπαμε, όπως είναι η ανάπτυξη της θεολογικής αντίληψης με την ελεύθερη κατανόηση των βιβλικών κειμένων. Έτσι, εκεί λοιπόν έχουμε την πρώτη εμφάνιση αυτών.
0: Δηλαδή από τον Προτεσταντισμό, από τον Λούθυρο και μετά.
1: Βέβαια. Απολύτως. Από εκεί ξεκινά. Από τον Λούθυρο, τον Καλβίνο, από τον Σβίγκλι, από όλους αυτούς τους μεγάλους, τον Έρασμο, όλους αυτούς τους μεγάλους μεταρρυθμιστές, οι οποίοι άνοιξαν τη θεσμικότητα αυτή, τη σκληρή θεσμικότητα της Καθολικής Εκκλησίας και έδωσαν το δικαίωμα στον άνθρωπο να διαβάζει και να κατανοεί ατομικά την Βίβλο. Αυτό όμως περνάει στη συνέχεια και σε άλλα στάδια, τα οποία έχουν να κάνουν και με τη λατρεία, έχουν να κάνουν με την πνευματικότητα. Εδώ, ας πούμε, για χαρακτηριστικό παράδειγμα, στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας που υπάρχει στην Δυτική Ευρώπη, αυτή η ατομικότητα συνδέεται αποκλειστικά με τον γεροντισμό, αυτή την αλλοτριωτική κατάσταση που υπάρχει σε ορισμένους, οι οποίοι καθορίζουν ποιο θα είναι το μοντέλο της θρησκευτικής πίστης και πρακτικής του ατόμου. Δηλαδή, συζητάς με κάποιον για να γίνει κατανοητό και σου λέει ότι αυτό είναι, αυτό το οποίο ισχύει, μπορεί να ισχύει και κάτι άλλο, και η απάντηση που σου δίνει, εμένα ο γέροντάς μου είπε ότι θα πρέπει να κάνω αυτό. Μετά ρωτάς έναν άλλον το ίδιο θέμα και σου λέει τελείως διαφορετικά πράγματα, γιατί ο δικός του γέροντας του είπε ότι πρέπει να κάνει με διαφορετικό τρόπο αυτό που μας είπε ο προηγούμενος. Λοιπόν, αυτά είναι μοντέλα που ενισχύουν την ατομικότητα, ενισχύουν τον έλεγχο, και έτσι ο καθένας μπορεί να εκφράζεται με τον τρόπο που επιθυμεί, έξω από το τι λέει θεσμικά η κάθε εκκλησία και η κάθε θρησκεία. Το ίδιο όμως φαινόμενο θα δούμε και στο Ισλάμ, ειδικά στο φιλελεύθερο Ισλάμ, όπου εκεί πλέον διαχωρίζεται πλήρως ο νόμος, το Κοράνιο, με την πολιτική και την κοινωνία, και σου λέει ο μουσουλμάνος, ο φιλελεύθερος, ο οποίος βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή βρίσκεται στην Αμερική, και σου λέει εγώ είμαι μεν μουσουλμάνος, έτσι διαβάζω το Κοράνιο κλπ, αλλά από εκεί και πέρα το τι κάνω στην κοινωνία και στην πολιτική είναι ανεξάρτητο από αυτό το οποίο ορίζει το Κοράνιο. Το ίδιο υπάρχει και στον φιλελεύθερο Ιουδαϊσμό. Οπότε βλέπουμε ότι ναι, είναι ενισχυμένη αυτή η ατομικότητα, η ατομική θρησκευτικότητα όπως την ονομάζουμε, και δεν ξέρω πού, δηλαδή, και είναι υπομελέτη βέβαια όλα αυτά, γιατί συνέχεια αυτά εξελίσσονται. Δεν ξέρω πού μπορούμε να οδηγηθούμε. Το γεγονός όμως είναι ότι από τη μια μεριά έχουμε την ατομικότητα, την θρησκευτική ατομικότητα, από την άλλη όμως, όπως είδαμε με την επίσκεψη του Πάπα στην Γαλλία, το οποίο είναι ιστορικό γεγονός, όχι γιατί έγινε μια υπαίθρια λειτουργία, η Καθολική Εκκλησία τα συνηθίζει και οι Πάπες επίσης τα συνηθίζουν, αλλά είναι ιστορικό γεγονός γιατί αυτό συνέβη στη Γαλλία. Στη Γαλλία, όπου, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι θεσμικά το πρώτο κράτος το οποίο έχει ενισχύσει και ακολουθεί μέχρι σήμερα την ουδετερότητα απέναντι στην θρησκεία.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια, επειδή αναφερθήκαμε και στην ατομική θρησκευτικότητα, έτσι με την βοήθειά σας, σε μια ενίσχυση ουσιαστικά της ατομικότητας. Το βλέπουμε αυτό, έτσι εξηγώντας τι σημαίνει ιδιωτική πίστη, αυτό το φαινόμενο τέλος πάντων της ιδιωτικής πίστης, όπως ξεκίνησαν οι βάσεις του από το Λούθυρο και μετά, από τη μεταρρύθμιση και μετά. Θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια, πάντοτε εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Αρβανίτη. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Θα ακούσουμε λίγο μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, και της συνομιλίας μας με τον κύριο Χριστόφορο Αρβανίτη, αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας του χριστιανισμού και της θρησκείας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Συζητάμε μαζί του με θέμα θρησκεία στον δημόσιο χώρο, ιδιωτική πίστη ή δημόσιος λόγος, το πρόβλημα της ουδετερότητας, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε, φίλες και φίλοι, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι άλλο θα θέλατε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να έρθουμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Μιλούσαν προηγουμένως την ιδιωτική πίστη. Τι σημαίνει ιδιωτική πίστη και ιδιαίτερα στην εποχή μας, τον 21ο αιώνα πια, κύριε Αρβανίτη. Αυτό είναι και ένα αποτέλεσμα, ίσως μια συνέπεια της εκοσμίκευσης, της σημερινής εκοσμίκευσης που ζούμε στην εποχή μας.
1: Ναι, είναι πολύ σωστός ο συνδυασμός που κάνετε με την εκοσμίκευση και την ατομικότητα. Mm-hmm. Γιατί η εκοσμίκευση, όπως τουλάχιστον τοποθετείται κοινωνικά και πολιτιακά και πολιτικά από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, διαχωρίζει πολλά σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ιδιωτή του ανθρώπου, mm-hmm, από τη θρησκεία, δίνοντας το δικαίωμα στο κράτος να παρεμβαίνει, γιατί ουσιαστικά αυτό οφείλει να κάνει όταν θέλει να οριοθετήσει την ισότητα ανάμεσα στους πολίτες. Mm-hmm. Αυτό τι κάνει τώρα? Δίνει το δικαίωμα από την άλλη μεριά στον θρησκευόμενο άνθρωπο, στον ένθιο άνθρωπο, να σκέφτεται ατομικά τον ρόλο του και τη συμμετοχή του μέσα σε μια εκκλησιαστική ή θρησκευτική, mm-hmm, κοινότητα. Εφόσον λοιπόν σκέφτεται ατομικά, διαμορφώνει ο ίδιος, mm-hmm, μια αξιακή προσέγγιση του θρησκευτικού χώρου στον οποίο ανήκει ή της εκκλησιαστικής κοινότητας. Ουσιαστικά λέει ότι ναι, εσείς όμως μπορείτε να λέτε αυτό θεσμικά στην Εκκλησία ή μπορεί να ορίζετε αυτό το πράγμα, αλλά και εγώ από την άλλη μεριά κρατάω αποστάσεις από συγκεκριμένα πράγματα, γιατί έτσι αυτό δεν μου αρέσει και το άλλο δεν μου αρέσει. Παρ' όλα αυτά όμως, mm-hmm, παραμένω καθολικός, παραμένω προτεστάντης, παραμένω ορθόδοξος, έχοντας όμως διαμορφώσει ένα ατομικό πλαίσιο αποδοχής του τρόπου με τον οποίο είναι ενταγμένος μέσα στην εκκλησιαστική ή την θρησκευτική κοινότητα.
0: Αυτό όμως είναι σαν να το βλέπει δηλαδή ο κάθε άνθρωπος αυτό, ανεξάρτητα σε ποια θρησκεία πιστεύει, έτσι, είναι μέλος μιας εκκλησιαστικής κοινότητας ή μιας θρησκείας, όπως είπατε, δεν το βλέπει απολύτως ατομικά. Πώς να το πω?
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Η θρησκευτική ατομικότητα έχει κυριαρχήσει. Είτε στον καθολικό κόσμο, είτε στο προτεστικό, είτε στον ορθόδοξο, είτε όχι βέβαια τώρα στο Ισλάμ, γιατί το Ισλάμ δεν έχει περάσει από τη διαδικασία του διαφωτισμού, mm-hmm, και ακόμα και στον Ιουδαϊσμό, και αυτοί ουσιαστικά δεν έχουν περάσει από μια τέτοια διαδικασία. Κυρίως όμως βαγίζεται στον χώρο τον χριστιανικό, mm-hmm, με τις διάφορες ομολογίες, όπου εκεί έχουν επικρατήσει ατομικές προσεγγίσεις της πίστης. Ναι, ισχύει. Πλέον είναι εμφανέστατο παντού. Οι εκκλησίες δεν νομίζω ότι μπορούν να παρέμβουν αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτό το γεγονός. Καταθέτουν αυτό το οποίο έχουν να καταθέσουν. Υπάρχει το πρόβλημα, αν αυτό το κάνουν, διότι θέλουν να λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο εξουσίας. Ίσως να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα αν εκτός από το πλαίσιο της εξουσίας είχαν καταθέσει και άλλες αξιακές προσφορές για τον μοντέρνο άνθρωπο στην σύγχρονη ανθρώπινη κοινωνία. Mm-hmm. Ότι κυριαρχεί όμως η ατομικότητα είναι ένα γεγονός το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Το βλέπουμε στην πράξη. Από τις συζητήσεις που κάνουμε με τους πιστούς, τις ενορίες στις οποίες είμαστε ενταγμένοι, δηλαδή μέσα σε μια παρέα 5 ατόμων που τίθεται ένα θέμα, θα ακούσεις 4, 5, 6 πιθανόν διαφορετικές απόψεις για ένα συγκεκριμένο θέμα. Τους λες ότι μα αυτό δεν ορίζεται από την Εκκλησία, αλλά λέει εγώ έτσι το καταλαβαίνω, mm-hmm, οπότε θα πράξω αυτό. Και εκεί έρχεται ο ρόλος του γέροντα, ο οποίος και αυτός καθορίζει κάποια μοντέλα ατομικότητας. Τι σου λέει ότι θα πρέπει να κάνεις αυτό? Του αλλού γέροντας του λέει ότι θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, mm-hmm, και εκεί αρχίζουν ουσιαστικά έχουμε και συγκρούσεις, έτσι. Γιατί σου λέει, μα εμένα μου είπε έτσι, μα στον άλλον είπε διαφορετικά. αυτά ενισχύουν την ατομικότητα. Διότι ο καθένας παρουσιάζεται, το εκφράζει μια άποψη τελείως διαφορετική από ό,τι είναι η επίσημη άποψη της Εκκλησίας ή της Εκκλησιαστικής Κοινότητας.
0: Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα.
1: Βέβαια, ναι. Αν μου επιτρέπετε, είναι και πώς ο άλλος κατανοεί το τι είναι η θρησκεία.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι ασαφέστατος ο ορισμός, δεν μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένο ορισμό για το τι είναι η θρησκεία, ποικίλει κατά την προσέγγιση που κάνει ο άλλος. Δηλαδή, αν πεις ότι είναι η πίστη σε έναν Θεό, και αυτό το ακούσει ένας βουδιστής, θα σου πει ποιος Θεός. Γιατί στο βουδισμό δεν έχουμε Θεό. Έτσι. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος με τις δυνάμεις, τις πνευματικές, αγωνίζεται για να κατακτήσει τον Νιρβάνα κλπ. Λοιπόν, ανάλογα λοιπόν και το πώς κατανοεί κάποιος την θρησκεία. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό το θέμα.
0: Ναι. Σε έναν πολυπολιτισμικό χώρο όμως, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπως είναι η Ευρώπη, όχι μόνο η Ευρώπη, η Δύση έτσι γενικότερα, τι ρόλο εδώ παίζει η θρησκεία στο δημόσιο χώρο που είναι και το θέμα μας και ίσως και αυτό το πρόβλημα της ουδετερότητας πια στην εποχή μας. Αναφερθήκαμε προηγουμένως με τη βοήθειά σας ουσιαστικά στα πρώτα ψήγματα ουδετερότητας που έχουμε με τη μεταρρύθμιση έτσι, του Λούθυρου και βεβαίως στην περίπτωση της Γαλλίας έτσι. Στην Ευρώπη που νομίζω μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Τι θα μπορούσαμε να πούμε σας λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Αρβανίτη?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά βάζει το θέμα της θεσμικότητας, κατά πόσο λειτουργεί θεσμικά και με ποιον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει θεσμικά και πολιτισμικά βεβαίως η θρησκεία μέσα σε ένα καθορισμένο πολυπολιτισμικό ευρωπαϊκό περιβάλλον όπως είναι η ευρωπαϊκή κοινωνία. Υπάρχει μια λέξη κλειδί σε αυτά τα συστήματα. Και αυτή η λέξη κλειδί λέγεται δημοκρατία. Ουσιαστικά είναι το θεμέλιο. Τι οριοθετεί λοιπόν αυτό το θεμέλιο? Και ποιο είναι το αίτημα που καταθέτει? Λέμε δημοκρατία, έτσι, το δέλτα με κεφαλαίο. Ουσιαστικά η δημοκρατία τι ζητάει? Ζητάει την αποιεροποίηση της εκκλησιαστικής θεσμικής εξουσίας. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, είναι μεγάλο ερώτημα. Και του λειτουργικού εκδημοκρατισμού της. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να απαντήσουμε ότι μπορεί να γίνει. Επειδή όμως δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά της θεσμικής εκκλησίας για κάτι τέτοιο, αυτή η άρνηση έρχεται ως άμεση συνέπεια να δημιουργεί φαντασιώσεις. Οι φαντασιώσεις αυτές έχουν να κάνουν με συνωμοσίες, συνωμευτικές διαθέσεις κάποιων πολιτών και κάποιων κομμάτων και κάποιων διανοούμενων που επιχειρούν να τα βάλουν στην εκκλησία. Για να το ξεκαθαρίσουμε όμως, και εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος για αυτό το πράγμα, πέρα από τις συνωμοσιολογίες, ότι δεν υπάρχουν ούτε συνωμοσίες ούτε σκευωρίες. Υπάρχει αυτό το οποίο αναφέραμε και το οποίο το αναλύσαμε ιστορικά. Απεγκλωβισμός του κράτους σε πολιτιακά και θεσμικά ζητήματα από το θρησκευτικό χώρο, με κατάθεση πλέον ανεκτικότητας και σεβασμός στις έπτυχες ιδιαιτερότητες και διαφορετικότητες. Αρκεί βέβαια, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, εντάξει, θα σου πει ο άλλος, έρχεται ο άλλος και λέει, μα καλά, σε όλες τις ιδιαιτερότητες και σε όλες τις διαφορετικότητες πρέπει το κράτος να είναι ανεκτικό. Όχι. Αρκεί και πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι όμως να υποθεί, οι όποιες ατομικές και συλλογικές δράσεις των ατόμων, έτσι, ή των...
0: Ναι, επειδή μιλήσαμε πριν και για ανθρώπινα δικαιώματα, για την ανακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, ακριβώς αυτό, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μην εμπλέκονται αυτές οι ιδιαιτερότητες και οι συλλογικές δράσεις με θέματα του ποινικού δικαίου. Δεν υπάρχει άλλη προσέγγιση. Δεν υπάρχει άλλη προσέγγιση, γιατί η θεσμικότητα αυτό ορίζει. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται και να ζητάει πράγματα τα οποία εμπλέκονται με το ποινικό δίκαιο, επικαλούμενο στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις όποιες ιδιαιτερότητές του ή διαφορετικότητές του. Εκεί θα πρέπει να έρχεται το κράτος να παρεμβαίνει. Έχει λόγο η Εκκλησία για αυτά τα πράγματα? Φυσικά δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή της. Αρκεί να μην καταργείται.
0: Δεν σας ακούμε και τόσο καλά, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας, χάνετε λίγο το σήμα μάλλον, έτσι.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Okay. Τώρα, okay. Κύριε Αρβανίτη.
1: Okay. Αν δεν έγινε κατανοητό, να πούμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία υποστηρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικότητες, έχουν ισχύ μέχρι το σημείο που οι όποιες πράξεις και οι όποιες δράσεις του ατόμου ή μιας συλλογικότητας δεν εμπλέκονται με ζητήματα του ποινικού δικαίου.
0: Για να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο αυτό όσον αφορά την ανακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς φτάσαμε εκεί, κύριε Αρβανίτη, και σε σχέση έτσι και με τον φιλελεύθερο ουμανισμό που τον είπαμε, αυτή την ανεκτικότητα και το σεβασμό της διαφορετικότητας του άλλου που τονίσατε?
1: Ναι, έχουμε ουσιαστικά πολύ σύντομα ιστορική διαδρομή. Η πρώτη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη είναι στην Γαλλική Επανάσταση. Στη συνέχεια έχουμε την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η αποδοχή της διακήρυξης, είναι σημαντικό αυτό τώρα γιατί έχουμε μπλέξει με το θέμα της μετανάστευσης και των προσφύγων και εμπλέκονται πολλά ζητήματα που κατά τη γνώμη μου η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αποφάσεις της έχει ουσιαστικά παρανομήσει απέναντι στην διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γιατί έχει παρανομήσει? Διότι στη συνέχεια η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έγινε αποδεκτή από τα ευρωπαϊκά κράτη ως νόμος του κράτους. Στη συνέχεια πέρασε με την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνέχεια σε θεμελιώδη κείμενα στις συμβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ουσιαστικά έχει καταχωρηθεί πλέον ως πρακτική στην συνθήκη της Λισαβόνας, στο άρθρο 6 ή στο άρθρο 7, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή. Οπότε η οποιαδήποτε απόφαση που έρχεται σε ορισμένα σημεία να κατακρίνει και να πούμε έτσι εκφράσεις που εκφράζονται από τον ακροδεξιό χώρο περί λαθρομεταναστών, λαθροεισβολέων και δεν ξέρω τι, ουσιαστικά αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης, όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη χώρα στη σχέση με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, και αυτό πάλι με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά, όπως σας λέω, καταστρατηγεί η ίδια τους δικούς της ευρωπαϊκούς νόμους και τις δικές της ευρωπαϊκές συμβάσεις με τις αποφάσεις τις οποίες έχει πάρει.
0: Μάλιστα. Θα ολοκληρώσουμε σε λίγο την συνομιλία μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Αρβανίτη. Θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σύντομο μουσικό διάλειμμα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Περίπου άλλα 9 λεπτά έχουν απομείνει στην συζήτησή μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας του χριστιανισμού και της θρησκείας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, τον κύριο Χριστόφορο Αρβανίτη. Συζητάμε με θέμα θρησκεία στο δημόσιο χώρο, ιδιωτική πίστη ή δημόσιος λόγος, το πρόβλημα της ουδετερότητας. Και βάση μας είναι ο 21ος αιώνας, η σύγχρονη εποχή. Βλέπουμε ουσιαστικά και τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί και τους προηγούμενους αιώνες, πώς φτάσαμε στο σήμερα. Έτσι, ολοκληρώνοντας, ήθελα λίγο να δούμε εδώ και με αφορμή κάτι που τονίζει και ο Χέγκελ, ότι η θρησκεία μαζί με την τέχνη και τη φιλοσοφία αποτελούν τις τρεις μείζονες στιγμές του ανθρώπινου πολιτισμού, που έχουν ως κοινό σκοπό να παρουσιάσουν την υψηλότερη αλήθεια, την ιδέα ή το απόλυτο, έτσι, κατά το Χέγκελ. Αυτό τώρα πώς μπορούμε να το δούμε στην εποχή μας, και με αφορμή το θέμα που συζητάμε και με το θρησκευτικό φαινόμενο και με τη θρησκεία στην Ευρώπη, στο δημόσιο χώρο, κύριε Αρβανίτη?
1: Νομίζω ότι είναι σε απόλυτη ισχύ μέχρι και σήμερα. Η εγγελιανή προσέγγιση ισχύει έστω και υποσυνείδητα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον καθορίζει μέχρι και σήμερα, που σημαίνει βέβαια ότι η θρησκεία διαδραματίζει μέχρι και σήμερα ένα σημαντικό ρόλο, παρότι θεσμικά μπορεί να φαίνεται αδύναμη, αλλά πολιτισμικά συνεχίζει να διαδραματίζει ένα σπουδαίο ρόλο. Και αυτό, επαναλαμβάνω, το βλέπουμε, θα αναφερθώ πάλι λίγο στο παράδειγμα, την παρουσία του γαλλικού λαού σε ένα κράτος το οποίο έχει υπερενισχύσει την ουδετερότητα απέναντι στις θρησκείες και στην εκκλησία, στην ανοιχτή Θεία Λειτουργία που έκανε ο Πάπας. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί ουσιαστικά βλέπουμε ένα βήμα το οποίο έρχεται να σηματοδοτήσει μία ανατροπή σε αυτό το οποίο μέχρι σήμερα τοποθετούνταν με βάση την ορθολογιστική, συλλογιστική, και ουσιαστικά έρχεται να την παρακάμψει. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει πλέον ένα βήμα ρήξης με όλη αυτή την τακτική που ακολουθούσαμε μέχρι σήμερα απέναντι στην θρησκεία. Και ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι έχουμε μια εμπειρία πίστης σήμερα, στον 21ο αιώνα, χθες δηλαδή το είδαμε αυτό στην Γαλλία, η οποία επανατοποθετείται, έτσι, και δοκιμάζει νέα μοντέλα συνύπαρξης. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό το πράγμα? Γιατί ο μοντέρνος άνθρωπος, και ειδικά στον χώρο της Ευρώπης, στην Αμερική είναι λίγο δύσκολο να το προσεγγίσουμε, στα αρκετά μακριά, αλλά εδώ στην Ευρώπη μπορούμε να το δούμε και να το διακρίνουμε. Ουσιαστικά ο μοντέρνος άνθρωπος, με την τοποθέτηση που κάνει τον 21ο αιώνα και όχι τον 20ο, ούτε τον 19ο και τον 18ο, δεν απεμπολίζει και δεν εξωστρακίζει το θρησκευτικό στοιχείο από το δημοκρατικό κόσμο. Είπαμε ότι ο φιλελεύθερος ουμανισμός οδηγεί στο δημοκρατικό κόσμο και στα συντάγματα ελευθερίας. Η τοποθέτηση αυτή τη στιγμή, μετά από αυτό που είδαμε στην Γαλλία, ουσιαστικά λέει ότι το θρησκευτικό στοιχείο συνεχίζει να υπάρχει, αλλά χρειάζεται να το επανατοποθετήσουμε. Πώς? Μέσα από αυτό το οποίο αναλύσαμε και το οποίο εσείς θέσατε τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς σας, της ατομικής θρησκευτικότητας. Η εμπειρία της πίστης, δηλαδή έχουμε 700.000 κόσμους ο οποίος πήγε να δει και να συμμετέχει στη λειτουργία που έγινε από τον Πάπα, την ανοιχτή αυτή Θεία Λειτουργία. Η εμπειρία της πίστης σε αυτή τη δυναμική παρουσία του, έτσι, στην ανοιχτή Θεία Λειτουργία του Πάπα, δεν μπορεί να κατανοηθεί και να προσληφθεί όσον αφορά σε μια πηγή εξουσίας. Δηλαδή δεν πήγε ο άνθρωπος στην Θεία Λειτουργία γιατί ήρθε ο Πάπας, ο οποίος εκφράζει μια εξουσία. Αλλά ουσιαστικά, επειδή η παρουσία του Πάπα ως θρησκευτικού ηγέτη στην Γαλλία, τελώντας τη Θεία Λειτουργία, διακονεί μια υπαρξιακή υπόθεση. Μια υπαρξιακή διάσταση της ατομικής πολυταυτότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Δηλαδή η αναγκαιότητα στο να πάω σε μια Θεία Λειτουργία ανοιχτή από τον Πάπα σηματοδοτεί μια νέα κατάσταση, η οποία δεν αρνείται βέβαια την δημοκρατία όπως εκφράζεται στον ευρωπαϊκό κόσμο, αλλά επανατοποθετεί την ατομική αυτή θρησκευτικότητα σε νέες βάσεις, οποίες ουσιαστικά είναι υπαρξιακές.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν που φέρνει αυτή την αναγκαιότητα έτσι του σύγχρονου ανθρώπου, του ανθρώπου, του ευρωπαίου ανθρώπου του 21ου αιώνα? Τι είναι αυτό δηλαδή που ίσως τονωθεί να επαναπροσδιορίσει αυτή την ατομική θρησκευτικότητα που, για την οποία συζητήσαμε πια, που όπως μας είπατε έχει κυριαρχήσει στην Ευρώπη, δηλαδή αυτή την ιδιωτική πίστη, έτσι κατά βάση
1: αυτή η ιδιωτική πίστη αυτή η θρησκευτική ατομικότητα, ουσιαστικά έχει να κάνει με την ατομική πνευματικότητα. Ο σύγχρονος άνθρωπος, δηλαδή το βλέπουμε καθημερινά, βομβαρδίζεται συνέχεια από τις λεγόμενες νέες τεχνολογίες. Έτσι, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη που τίνει να καταλάβει σήμερα τα πάντα, μέχρι και πιστοποιητικά γνώσεις τεχνητές νοημοσύνης ζητούνται πλέον για τα βιογραφικά του νέου ανθρώπου. Οπότε εκεί, απέναντι στο θρησκευτικό χώρο ή μέσα στο θρησκευτικό χώρο καλύτερα, ο άνθρωπος αναζητεί μια νέα πνευματικότητα. Ο βομβαρδισμός με την τεχνολογία, με την επιστήμη είναι βέβαια αποδεκτά στοιχεία, αλλά ο βομβαρδισμός αυτός ο οποίος γίνεται για να καταλάβουν τα πάντα, η τεχνολογία, η επιστήμη κλπ, δημιουργεί αντιδράσεις. Η αντίδραση φαίνεται στον σύγχρονο Ευρωπαίο άνθρωπο μέσα από την αναζήτηση της πνευματικότητας. Είναι γενικευμένο? Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι γενικευμένο. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων σήμερα στην Ευρώπη οι οποίοι στέκονται κριτικά πλέον, όπως ο άνθρωπος του Μεσαίων ξύπνησε και στεκόταν κριτικά απέναντι στην θρησκεία και τις απολυτότητες, έτσι και σήμερα ο μοντέρνος άνθρωπος, ο δημοκρατικός άνθρωπος, στέκεται επίσης κριτικά απέναντι στην τεχνολογία και στην επιστήμη και λέει εντάξει, μπάστα, κάπου έχουμε χάσει και την πνευματικότητα και οφείλουμε εκ νέου να την αναζητήσουμε, χωρίς να απεμπολίσουμε βέβαια την δημοκρατία ως συνθήκη λειτουργίας ισότητας των πολιτών. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο του βγάζω μέσα από τα παραδείγματα τα οποία βλέπουμε βέβαια, και δεν είναι μόνο, ας πούμε, έτσι, την επόμενη μέρα ο Πάπας πήγε στη Λούρντε, έτσι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρίσκεται σε ένα ανοιχτό διάλογο με την Καθολική Εκκλησία, πράγματα που πριν από 50-60 χρόνια δεν θα μπορούσαμε να τα διανοηθούμε. Και εκεί συνήθως, είτε για το περιβάλλον, είτε για την οικολογία, είτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει μια καταπληκτική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τίθονται θέματα πνευματικά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Μέχρι πού θα πάει η τεχνολογία ως απάντηση στα προβλήματα, μέχρι πού θα πάει η επιστήμη ως απάντηση στα προβλήματα, ποια προβλήματα του θετικισμού κατά κάποιον τρόπο, αλλά ο άνθρωπος αναζητεί και την πνευματικότητα και προσπαθεί να βρει ανθρώπους, στοιχεία εκείνα τα οποία θα του δώσουν μια νέα ορμή, μια νέα δυναμική όσον αφορά την πνευματικότητά του. Δεν είναι μονοδιάστατος ο άνθρωπος. Είχε μια περίφημη μελέτη του Μαρκούζη για τον μονοδιάστατο άνθρωπο. Δεν είναι μονοδιάστατος ο άνθρωπος. Δεν είναι η ύλη η οποία δίνει την απάντηση. Δεν είναι η επιστήμη που δίνει απάντηση σε όλα. Δεν είναι η τεχνολογία που δίνει απάντηση σε όλα. Γιατί υπάρχει και το πνευματικό στοιχείο, που σε αυτό το στοιχείο, το πνευματικό, η επιστήμη και η τεχνολογία δεν έχει τη δυναμική ή δεν έχει ουσιαστικά και οντολογικά τις ικανότητες να δώσει απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Αρβανίτη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή συζήτηση, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας και με τους ακροατές μας. Ήταν πολλά και σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυρόπουλε, για την πρόσκληση και οτιδήποτε άλλο θέλετε είμαι στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χριστόφορο Αρβανίτη, αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας του χριστιανισμού και της θρησκείας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Συζητήσαμε μαζί του με θέμα «Θρησκεία στον δημόσιο χώρο, ιδιωτική πίστη ή δημόσιος λόγος, το πρόβλημα της ουδετερότητας», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ένα μοναδικό και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτίμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, ελογιμότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομέος και ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στη Βουλή των Ελλήνων μετέβη σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου της 20ης Κοινοβουλευτικής Περίοδου. Κατόπιν συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αμοργού Ελευθέριο Καραΐσκο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Συνέρχεται από αύριο έως και την 5η 8 Οκτωβρίου στην ετήσια τακτική σύγκλησή της η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Στην Κρήτη βρίσκεται διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να γίνει αποτίμηση της κατάστασης και να καταγραφούν οι ανάγκες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί πληγήσες περιοχές στο Μιλοπόταμο, την Ιερά Πέτρα και το Οροπέδιο Λασιθίου. Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσες σε τηλεοπτικό διάγγελμά του. Ο Σάντσεθ αποφάσισε να προβεί στη διάλυση του Κοινοβουλίου 9 μήνες πριν από το τέλος της θητείας του. Έως και 500 σχολεία σε ολόκληρη τη Γαλλία παραμένουν κλειστά μετά τις συγκρούσεις των τελευταίων ημερών μεταξύ αστυνομικών και μαθητών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. 24 σχολεία έχουν καεί ή λαϊλατηθεί από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων. Γενικά ήθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι θερμοκρασίες στην Αθήνα από 14 έως 24 βαθμούς, ενώ δεν αναμένεται βροχή. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος και ηλιόλουστος καιρός, με θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου, χωρίς βροχές.
1: Συντονισμένοι πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Την είδα την Ξανθούλα, την είδα ψες αργά, που εμπήκε στη βαρκούλα να πάει στην ξενιτιά. Και αφού πανή μαντήλια χάθη στο νερό, εδάκρυσαν οι φίλοι, εδάκρυσα κι εγώ. Από τις εμβληματικές λαϊκές καντάδες στην παράδοση των Επτανήσων, η Ξανθούλα, ποιήση του Διονυσίου Σολομού, όπως είπαμε, μελοποιημένη από τον Επτανήσιο συνθέτη Νικόλαο Μάντζαρο. Ήταν οι συνθέτες που έγραφαν, όπως λέγανε, και για σαλόνι και για μπαλκόνι. Έγραφαν δηλαδή και κλασική μουσική, αλλά και κοσμαγάπητες λαϊκές καντάδες. Και να συνεχίσουμε στο Φιόρο του Λεβάντε με τους φίλους μας, τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος, που συνηθίζουν να τραγουδούν στις ταβέρνες στον Άμμο. Να περάσουμε τώρα από τα αστικά λαϊκά τραγούδια της καντάδες της πόλης στα τραγούδια των χωριών. Θα πάμε στο χωριό Κερί, όπου η Ζάκυνθος κρατά ακόμη μια πολύ ιδιαίτερη και πολύμορφη λαϊκή μουσική παράδοση, δημοτικά τραγούδια της Ζακύνθου, ξέχωρα από τις καντάδες, και ένα τραγούδι του γάμου. Από χωριό κατέβαινα, σε περιβόλι μπαίνω.

τραγούδι του γάμου από τη λαϊκή παράδοση της Ζακύνθου από το χωριό Κερί, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη, καθώς στη δημοτική παράδοση των Επτανήσων, όπως και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, έχουμε και τα περίφημα αλφαβητάρια. Πρόκειται για αυτοσχέδια δίστιχα που τραγουδιούνται με τη σειρά, ξεκινώντας κάθε στίχος με ένα γράμμα της αλφαβήτου. Από τα αλφα θέ να αρχίσω, κόρη μου να σ' αγαπήσω, βήτα βέβαια σου λέω, μη με τυραννάς και κλαίω, και γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα και ούτω καθεξής.

Οι τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος και ήταν το αλφαβητάρι της αγάπης. Αυτοσχέδια αντίστοιχα λοιπόν πάνω στα αρχικά γράμματα του αλφαβήτου, δημοτικό τραγούδι από το χωριό Κερί της Ζακύνθου, και πριν φύγουμε από το φιόρο του Λεβάντε να ακούσουμε και το απολυτίκιο του Αγίου Διονυσίου, του πολιούχου της Ζακύνθου, έτσι όπως ψάλλεται σύμφωνα με το τοπικό πολυφωνικό εκκλησιαστικό ιδίωμα.

απολυτίκιο του Αγίου Διονυσίου, του Πολιούχου της Ζάκυνθου, και μαζί με τους φίλους μας, τους τραγουδιστάτες της Ζάκυνθος, να επιβιβαστούμε τώρα στο καράβι, σε ένα καράβι που θα μας μεταφέρει στην Κεφαλονιά. Γνωστή και αγαπημένη από τα νησιακή λαϊκή καντάδα, λίγο πριν το ξημέρωμα αντίκρισε τον Ένο και στα αργοστόλια άραξε το πολύ αγαπημένο. Ο Ένος, το ψηλό βουνό που δεσπόζει στην Κεφαλονιά, όπου θα έρθουμε τώρα με το αλάτι της γης.

Με ένα καράβι λοιπόν αράξαμε στο Αργοστόλι, το πολύ αγαπημένο, με το αλάτι της γης τώρα από τη Ζάκυνθο στην Κεφαλονιά, και δεν μπορούμε να μην ακούσουμε και εδώ μια από τις πιο αγαπημένες, τις εμβληματικές λαϊκές καντάδες των Επτανήσων. Απόψε την κιθάρα μου τη στόλισα κορδέλες και στα καντούνια περπατώ και τραγουδώ για τις όμορφες κοπέλες.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

που πας καημένα μέρμηγκα, καλεμέρμηγκα, με τα λέτρη φορτωμένος και είσαι αρματωμένος, έχω ένα μπέλι στο γυαλό και πάω να το τριγίσω. Ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από την Κεφαλονιά για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ταξιδεύουμε στα Επτάνησα με την τόσο πλούσια και πολύμορφη μουσική και χορευτική παράδοση. Και επειδή μπάλο δεν έχουν μόνο τα νησιά του Αιγαίου, να ακούσουμε και τον κεφαλονίτικο μπάλο που συναντάμε στο νησί αυτό.

Κεφαλονίτικος μπάλος λοιπόν, από την αγροτική μουσική παράδοση στα Επτάνησα, από την Κεφαλονιά, και επόμενος σταθμός μας θα είναι τώρα το νησί της Λευκάδας. Ένα νησί που εκτός από τις επτανησιακές έχει και επιρροές από τα απέναντι παράλια, από τη Ρούμελη και την Ήπειρο. Βρίσκουμε λοιπόν εδώ και το κλαρίνο, αλλά και σκοπούς και ρυθμούς που έχουν σχέση με τη στεριανή Ελλάδα. Άλλο ένα χαρακτηριστικό στη μουσική και χορευτική παράδοση της Λευκάδας είναι ο συνδυασμός δύο διαφορετικών ρυθμών στο ίδιο κομμάτι. Έτσι λοιπόν το τραγούδι «Μιλιά που είσαι στον εγκρεμό» που θα ακούσουμε τώρα ξεκινάει στο ρυθμό του Συρτού για να γυρίσει στον επτάσιμο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού.

Χαρακτηριστικός διπλός χορός από τη Λευκάδα, αυτός που μόλις ακούσαμε, μιλιά που σε στον εγκρεμό, συνδυάζοντας τον δύσιμο του Συρτού με τον επτάσιμο του Συρτού Καλαματιανού. Άλλος ένας διπλός χορός και ο επόμενος και πάλι από τη Λευκάδα, ο Γιάννης Ομπερατιανός, που χορεύει αρχικά στον επτάσιμο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού για να γυρίσει στα 3/4 του τσάμικου.

Ο Γιάννης ο Μπαρατιανός λοιπόν, διπλός χορός από τη Λευκάδα, και να καταλήξουμε σε αυτό το μουσικό διπορικό στα Επτάνησα, να καταλήξουμε στην Κέρκυρα.

Ένα μουσικό διπορικό λοιπόν στο σημερινό αλάτι της γης, στην πλούσια και πολύμορφη μουσική και χορευτική παράδοση των Επτανήσων. Ξεκινήσαμε από το φιόρο του Λεβάντε, από τη Ζάκυνθο, περάσαμε στην Κεφαλονιά, στη Λευκάδα και τώρα καταλήγουμε στην Κέρκυρα. Από τα εμβληματικά και κοσμαγάπητα τραγούδια των Επτανήσων που ξεκίνησαν από την Κέρκυρα για να περάσουν και στα υπόλοιπα Επτάνησα μέχρι και τα Κύθυρα. Μην ξεχνάμε ότι και τα Κύθυρα εντάσσονται κατά ένα μέρος και στη μουσική παράδοση των Επτανήσων. Είναι αυτό «Κάτω στον Άι Γιώργη, κάτω στο κρύο νερό, σκοτώσαν το Γιαννάκι, τον ακριβό ιό». Και έγινε τραγούδι.

κάτω στον Αγιώργη, στο κρύο το νερό, σκοτώσαν τον Γιαννάκη, τον ακριβό υγιό. Τούρκοι τον σκοτώσαν, Ρωμιοί τον κλαίγανε και έγινε τραγούδι γνωστό και αγαπημένο στα Επτάνησα. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Να σας αποχαιρετήσουμε με το πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι για τον Τρίγο από το νησί της Κέρκυρας. Στον Τρίγο εγεννήθηκα που έχει πολλά γραμμένα, θέλετε να τα μάθετε, να σας τα πω ένα-ένα. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Μετακοσμική κοινωνία και πολιτικός διάλογος. Habermas, δικαιώματα και τα όρια της πολιτικής ορθότητας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Η μετακοσμική κοινωνία δεν σημαίνει ότι η θρησκεία εξαφανίστηκε από τον δημόσιο χώρο. Σημαίνει μάλλον ότι η κοινωνία έμαθε να ζει με περισσότερες και διαφορετικές πηγές νοήματος. Τη θρησκευτική πίστη, την επιστήμη, τον ορθολογισμό, τα δικαιώματα, αλλά και νέες μορφές συλλογικής ταυτότητας. Ο Γιούγκερ Χάμπερμας, ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές που προσπάθησαν να κατανοήσουν αυτή τη νέα συνθήκη, πώς μπορεί να υπάρξει δηλαδή πολιτικός διάλογος όταν οι πολίτες δεν μοιράζονται πλέον τις ίδιες αξίες και τις ίδιες αντιλήψεις για την αλήθεια, πού τελειώνει ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και πού αρχίζουν οι περιορισμοί της πολιτικής ορθότητας, και τελικά μπορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποτελέσουν κοινό έδαφος για όλους ή μετατρέπονται και αυτά σε πεδίο πολιτισμικής σύγκρουσης. Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η μετακοσμική δημοκρατία. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγα λεπτά να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο, καθηγητή θρησκεολογίας και διδακτικής των θρησκευτικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο όμως της σημερινής εκπομπής θα επιχειρήσουμε εισαγωγικά να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις για αυτό το θέμα που ουσιαστικά θέτει πολλά και επίκαιρα ζητήματα. Άλλωστε, η σύγχρονη δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία αντίφαση που γίνεται όλο και πιο εμφανής. Από τη μία πλευρά, οι κοινωνίες εμφανίζονται περισσότερο πλουραλιστικές από ποτέ. Διαφορετικές θρησκείες, πολιτισμικές ταυτότητες, αντιλήψεις για την οικογένεια, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνυπάρχουν στον ίδιο δημόσιο χώρο. Από την άλλη, η δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ αυτών των διαφορετικών κόσμων μοιάζει να περιορίζεται. Ο πολιτικός διάλογος γίνεται συχνά πεδίο αντιπαράθεσης ταυτοτήτων. Η διαφωνία αντιμετωπίζεται ως εχθρότητα και η ελευθερία της έκφρασης βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με το αίτημα προστασίας των κοινωνικών ομάδων από τον αποκλεισμό και την προσβολή. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη επανέρχεται με ιδιαίτερη ένταση η έννοια της μετακοσμικής κοινωνίας, την οποία ανέπτυξε ο γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούγκερ Χάμπερμας. Όρος αυτός θα πρέπει να πούμε εισαγωγικά ότι δεν περιγράφει μια κοινωνία στην οποία η θρησκεία επιστρέφει για να ανακτήσει την εξουσία που έχασε κατά τους προηγούμενους αιώνες, και αναφερόμαστε εδώ κυρίως στη Δύση. Ούτε σημαίνει ότι η διαδικασία της εκοσμίκευσης απέτυχε. Αντίθετα, επιχειρεί να περιγράψει μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, στην οποία η θρησκευτική πίστη εξακολουθεί να αποτελεί ζωντανή πηγή νοήματος για εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ οι κοσμικές και επιστημονικές αντιλήψεις εξακολουθούν να διαμορφώνουν καθοριστικά, θα λέγαμε, τον δημόσιο βίο. Το κρίσιμο λοιπόν ερώτημα είναι πώς μπορούν αυτές οι διαφορετικές αντιλήψεις να συνυπάρξουν σε ένα κοινό δημοκρατικό πλαίσιο χωρίς καμία να επιβάλλεται στις υπόλοιπες. Και ακόμη περισσότερο, πώς μπορεί να διατηρηθεί η δυνατότητα πολιτικής συνεννόησης όταν δεν υπάρχει πλέον μια κοινή θρησκευτική, ηθική ή φιλοσοφική βάση στην οποία να συμφωνούν όλοι. Ο Χάμπερμας λοιπόν επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς πάνω σε αυτή τη δυσκολία. Η σκέψη του αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα σε μια εποχή κατά την οποία η δημόσια συζήτηση συχνά εξαντλείται σε συνθήματα, καταγγελίες και αλληλοκατηγορίες. Η δημοκρατία όμως δεν είναι απλώς η διαδικασία καταμέτρησης ψήφων.
είναι και η ικανότητα μιας κοινωνίας να συζητά τις διαφωνίες της, να ακούει επιχειρήματα και να αναζητά αποφάσεις που μπορούν να δικαιολογηθούν απέναντι σε όλους τους πολίτες. Εδώ μπαίνει ένα άλλο σημαντικό θέμα, μια μετάβαση ουσιαστικά, τουλάχιστον αυτό περιγράφει με τον όρο μετακοσμική κοινωνία ο Χάμπερμας. Από την εκοσμίκευση στην μετακοσμική κοινωνία. Για να κατανοήσουμε την μετακοσμική κοινωνία λοιπόν, χρειάζεται πρώτα να εξετάσουμε

αντιληπτική πίστη μετακινήθηκε σταδιακά από το κέντρο της πολιτικής εξουσίας προς τη σφαίρα της προσωπικής συνείδησης και της ελεύθερης θρησκευτικής έκφρασης. Το κράτος έπρεπε να αντιμετωπίζει τους πολίτες ως ισότιμα υποκείμενα δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το αν ήταν χριστιανοί, άθεοι, αγνωστικιστές ή οπαδοί άλλων θρησκευτικών παραδόσεων. Η οικοσμίκευση, ωστόσο, συνοδεύτηκε και από μια ισχυρή θεωρητική προσδοκία ότι όσο προχωράει η επιστήμη, η εκπαίδευση και η οικονομική ανάπτυξη, τόσο περισσότερο η θρησκεία θα υποχωρεί από τη δημόσια ζωή. Σε ορισμένες εκδοχές της θεωρίας της νεωτερικότητας, η θρησκευτική πίστη θεωρήθηκε κατάλοιπο ενός προγενέστερου ιστορικού σταδίου, το οποίο θα αντικαθίστατο σταδιακά από τον ορθολογισμό. Αλλά η ιστορική πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σύνθετη. Η θρησκεία προφανώς και δεν εξαφανίστηκε. Σε πολλές κοινωνίες εξακολούθησε να επηρεάζει την πολιτική, την κοινωνική συμπεριφορά, τις συλλογικές ταυτότητες και τις ηθικές αντιλήψεις. Σε άλλες περιοχές του κόσμου γνώρισε αναζωπήρωση, ενώ νέα θρησκευτικά κινήματα απέκτησαν σημαντική κοινωνική επιρροή. Παράλληλα, οι ίδιες οι δυτικές κοινωνίες διαπίστωσαν ότι η οικονομική ανάπτυξη και η επιστημονική πρόοδος δεν εξαλείφουν αυτομάτως τα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου. Η πρόοδος της τεχνολογίας δεν απαντά προφανώς από μόνη της το ερώτημα «Ποιος είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής?». Η επιστήμη μπορεί να εξηγήσει τους μηχανισμούς της φύσης, αλλά δεν αποφασίζει από μόνη της τι είναι δίκαιο, ποια κοινωνία θέλουμε ή ποια όρια πρέπει να θέσουμε στην ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτό λοιπόν ακριβώς το σημείο παρεμβαίνει η μετακοσμική σκέψη του Habermas. Ο φιλόσοφος αναγνωρίζει ότι η νεωτερικότητα δεν μπορεί να θεωρεί ότι έχει εξαντλήσει όλες τις πηγές του ηθικού προβληματισμού. Η θρησκευτική παράδοση μπορεί να εξακολουθεί να διαθέτει νοηματικούς και ηθικούς πόρους, οι οποίοι δεν πρέπει να απορρίπτονται εκ των προτέρων από τη δημόσια συζήτηση. Η μετακοσμική κοινωνία, επομένως, κατά τον Habermas, δεν είναι και μια επιστροφή στο παρελθόν. Είναι η αναγνώριση ότι η σύγχρονη δημοκρατία πρέπει να μάθει να συνυπάρχει με τη θρησκευτική παρουσία, χωρίς να εγκαταλείπει τον κοσμικό χαρακτήρα των θεσμών της. Για αυτή λοιπόν τη νέα κατάσταση μίλησε ο φιλόσοφος, ο γερμανός φιλόσοφος Γιούργεν Habermas. Η σκέψη του πηγαίνει ακόμα πιο πέρα, στην αναζήτηση μιας κοινής γλώσσας. Επιχειρεί να μιλήσει για τον ρόλο της επικοινωνίας, της επικοινωνιακής δράσης. Η φιλοσοφία του λοιπόν στηρίζεται σε μια βασική παραδοχή. Οι άνθρωποι δεν είναι καταδικασμένοι να ζουν σε έναν διαρκή ανταγωνισμό συμφερόντων και εξουσίας. Διαθέτουν την ικανότητα να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν επιχειρήματα και να αναζητούν συμφωνίες μέσα από το διάλογο. Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε αυτά τα επιχειρήματα του Habermas που έρχονται να γεφυρώσουν ουσιαστικά αυτό που γνωρίζουμε ως εκοσμίκευση μέσα στη νεωτερικότητα με αυτό που ο ίδιος ονομάζει μετακοσμική κοινωνία. Μικρή διακοπή λοιπόν, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Μετακοσμική κοινωνία και πολιτικός διάλογος. Χάμπερμας, δικαιώματα και τα όρια της πολιτικής ορθότητας». Έχουμε τώρα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Νικόλα Λουδοβίκο, καθηγητή θρησκεολογίας και διδακτικής των θρησκευτικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πατέρα Νικόλα, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5 και να σας ευχαριστήσουμε διπλά, γιατί γνωρίζουμε ότι είστε καθοδόν και είχατε την καλοσύνη να αφιερώσετε λίγα λεπτά από το ταξίδι σας ώστε να πραγματοποιήσουμε ένα μέρος αυτής της σημερινής μας επικοινωνίας. Σας ακούμε καλά, πατέρα Νικόλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Συζητάμε λοιπόν για αυτή την μετακοσμική κοινωνία και τον πολιτικό διάλογο που υφίσταται μέσα σε αυτή ή πρέπει να υφίσταται κατά τον Χάμπερμας, ώστε να ακολουθεί την θεωρία της επικοινωνιακής δράσης, όπως μας λέει αυτός στο έργο του. Όμως θεωρούμε απαραίτητο να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα στην κοσμική και την μετακοσμική κοινωνία, γιατί αν δεν γνωρίζουμε γιατί μιλάμε, αν δεν γνωρίζουμε ποια είναι η κοσμική κοινωνία, δεν θα καταλάβουμε και τι θέλει να μας πει ο Χάμπερμας για την μετακοσμική κοινωνία και τις δικές του σκέψεις πάνω σε αυτό.
1: Νομίζω ότι, κοιτάξτε, καταρχήν ο Χάμπερμας ορίζει τον όρο post-secular social society, μετακοσμική κοινωνία, κυρίως σε σχέση με το θρησκευτικό φαινόμενο. Δηλαδή, προηγείται η διαπίστωσή του ότι και που νομίζαμε ότι θα τελείωνε, έτσι, και ότι θα έσβηνε με τις νεωτερικές εξελίξεις, αλλά ταύτα όχι μόνο δεν έσβησε, αλλά εμφανίζεται και πολύ ισχυρός παράγοντας νοηματοδοσίας των κοινωνιών. Αυτό είναι μια συνειδητοποίηση του Χάμπερμας, η οποία έρθει στην οριμότητά του, γιατί τα πρώτα του χρόνια πίστευε διαφορετικά πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ταυτόχρονα ανακαλύπτει και το ότι στον ευρίαστικό χώρο έχω μια τεράστια κατάρρευση αξιών και μια σχετικοποίηση των πάντων, έτσι, κυρίως της ηθικής. Δεν υπάρχει πλέον consensus, δεν υπάρχουν κοινές πηγές νοήματος. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα ουσιαστικά οδηγεί σε διάλυση και η νοηματοδοσία των πάντων και των σχέσεων και των όρων. Δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή, δυνατότητα να έχουν ένα ορίζοντα οι κοινωνίες. Έτσι, πέρα από το ψυχοβιολογικό καθημερινό, ας πούμε. Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι για μένα πιο σημαντικό ακόμα, ίσως από το κάπερ μας, υπήρξε το βιβλίο του Ernst Bloch. Mm-hmm. Ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Το βιβλίο του αυτό, το «Αθεϊσμό στον Θεϊσμό», ένα βιβλίο που προσωπικά με έχει συγκινήσει ιδιαίτερα, είναι περιστατωμένο και είναι μια μελέτη ουσιαστικά της Βίβλου και της εξόδου και της βασιλείας, όπου ο Μπλοχ, άλλος αριστερής προέλευσης του χαστής, εξετάζει μια σειρά από έννοιες τις οποίες εξάγει από τον τίτλο και οι οποίες είναι όλες απαντήσεις, δημιουργούν απαντήσεις στο σημερινό χαόδες αυτό αδιέξοδο, στο οποίο η υπερβολική κατάφαση τα χειρίζει στον διαφωτισμό, βέβαια. Mm-hmm. Η υπερβολική κατάφαση στην ανθρώπινη φύση δημιούργησε ένα υπερβολικό εγκλεισμό στην ανθρώπινη φύση. Ουσιαστικά εδώ το μυστήριο το μεγάλο, το οποίο ερμηνεύει και ένας άλλος πολύ σημαντικός για μένα, και νομίζω ότι κάτι έχει κάποιο φιλόσοφο Γάλλος, ο Ερμηνεύκ, ότι δηλαδή μεγάλη κατάφαση του διαφωτισμού στο εντάδε, στο τωρινό, στην κοσμικότητα της ανθρώπινης. Έτσι, υπήρξε και μια βαθύτατη αίσθηση απρόσβεση της ανεπάρκειάς της. Έτσι. Η ανεπάρκεια να θέσει το πρόβλημα του νοήματος με ένα κράτος ως γεγονός το οποίο είναι εκτός της κοινωνίας πλέον. Υπάρχει τα πέξω από την κοινωνία. Να ακούτε πάντοτε.
2: Βεβαίως, βεβαίως, πάτερ.
1: Και αυτό βέβαια είναι ουσιαστικά εισαγωγή, επανεισαγωγή της μεταφυσικής του ανθρώπου. Mm-hmm. Αλλά βέβαια με όρους υπέζει ταυτόχρονα ο Ζάπερμας να προφυλάξει και την προσωπικότητα, ας πούμε. Και ουσιαστικά θεωρεί απαραίτητο. Όπως και ο Μπλοχ, να μεταφράζονται αυτά τα δυναμικά στοιχεία στη σύγχρονη κοσμική γλώσσα. Έτσι. Και μόνον. Έτσι δημιουργείται μια αμφίδρομη ασυμβιβασμός σεβασμός από τη μία δημόσια σφαίρα που οφείλει να ανεχθεί την παρουσία του θρησκευτικού. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα στη χώρα μας είναι ακατανόητα. Έτσι. Mm-hmm. Εδώ είναι. Είμαστε ακόμα εποχή της κοσμίκευσης, της ανυψίας της κοσμίκευσης, διότι ο δημόσιος χώρος δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτά τα πράγματα και οι δημόσιοι διανοούμενοι σπανίως αντιλαμβάνονται αυτά τα οποία λέμε τώρα εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή στο δημόσιο χώρο η θρησκεία έχει σαφώς λόγο. Να το πω με έναν τρόπο που το έγραψα πριν από 20 χρόνια, σε μια εποχή που στην Ελλάδα δυστυχώς τα πάντα στον χώρο του Πανεπιστημίου και στο δημόσιο και κοινωνικό χώρο και στον εκπαιδευτικό χώρο συγκατέλευαν, έλεβαν όλα, συμφωνούσαν προς το αντίθετη κατεύθυνση. Έλεγα λοιπόν, έγραφα τότε ότι η θρησκεία πρέπει να έχει λόγο. Ότι το γεγονός της αθρησκείας του κράτους σημαίνει εξαφάνιση της θρησκείας από το δημόσιο χώρο. Καταλάβατε.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Γιατί αυτό το πράγμα νόμιζαν και νομίζουν ακόμα πολύ. Και στα παιδαγωγικά τμήματα το νομίζουν κάργα αυτό. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι, βλέπετε στα πολλά περισσότερα παιδαγωγικά τμήματα, σχεδόν στη μεγάλη πλειοψηφία, δεν υπάρχει καν καθηγητής θρησκεολογίας, όχι θεολογίας. Θρησκεολογίας κάνουν.
2: Ναι.
1: Καταλάβατε.
2: Mm-hmm. Το θεωρούν περιττό. Το θεωρούν περιττό, μάλλον.
1: Στην Ελλάδα είμαστε 30 με 50 χρόνια πίσω, πάντα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Το θεωρούν περιττό, ενώ ταυτόχρονα σαν κοινωνικό φαινόμενο παράγει κοινωνικά νοήματα. Δεν είναι, παράγει mm-hmm. σχέσεις. Παράγει πολιτισμό ακόμα τώρα. Παράγει ήθος. Το οποίο ο Χάπερ μας θρυνεί ότι εξαφανίστηκε από το σημερινό χώρο. Και φυσικά εξαφανίζει, γιατί δεν υπάρχουν υπερατομικές μιας νόημας. Δεν υπάρχει. Είναι το ήθος, τι νόημα έχει, αν δεν υπάρχει μια αναφορά σε ένα κοσμικό και πνευματικό πλαίσιο το οποίο ξεπερνάει τα μεσότητα και την καθημερινότητα. Mm. Και δεν έρχεται απ' έξω, ιδίως αυτό, από το κοινωνικό χώρο που ουσιαστικά παθίζεται και στον λένε περιορίζεται την ανθρώπινη αυτεία. Δεν είναι. Στον χώρο της οικονομίας, στον χώρο της οικονομίας, πληροφορεί μόνο η αυτεία. Ποιος θα ισορροπήσει όλο αυτό το πράγμα. Πολλά έλεγα ότι και στα παραγωγικά τμήματα δεν κάνουν ακόμα η υποψία δεν έχει ανατύχει. Εκτός από εξαιρέσεις βέβαια. Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πολιτισμό, δεν μπορούμε να μιλάμε για πώς το λένε, για την κοινωνία πολιτισμού. Έτσι, δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινωνικό χώρο καν αν τη θρησκεία την βάλουμε στο ψυγείο εκεί θάψω. Δεν θάβεται ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Αυτό είναι το οποίο κατάλαβε ο Χάπερ μας, κατάλαβε και ο Μπλοχ και δεν είναι μόνο αυτή που κατάλαβε. Και με τον τρόπο αυτό βέβαια αρχίζει να αλλάζει στο δυτικό χώρο το παιχνίδι, διότι στο δυτικό χώρο είναι εμφανέστατη αυτή η κατάρρευση. Mm-hmm. Εμφανέστατη αυτή η κατάρρευση. Η αδυναμία να τροφοδοτηθεί δηλαδή η ανθρώπινη κοινωνία με κάτι που ξεπερνά το χώρο του ιδιωτικού νόηματος, έτσι. Mm-hmm. Θυμόμαι και το Βιτκερστάιν τώρα εδώ, αλλά για την ιδιωτική γλώσσα, δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Η γλώσσα σήμερα έχει γίνει ιδιωτική. Έτσι, και δεν υπάρχει και τρόπος να πείσουμε τους ανθρώπους καμιά φορά ότι η ιδιωτική γλώσσα, παρόλο που δεν ήταν η γλώσσα της απόλαυσης, είναι ταυτόχρονα και η γλώσσα της κοινωνικής κατάρρευσης, έτσι.
2: Άλλωστε αυτό δεν ήθελαν να επιτύχουν οι εμπνευστές της εκοσμίκευσης, υποστηρίζοντας ότι το θρησκεύεστε είναι πλέον ένα ιδιωτικό θέμα.
1: Το θρησκεύεστε είναι ιδιωτικό θέμα, καλά αυτό βέβαια έχει τη ρίζα του. Μεγάλες διαμάχες που έγιναν στη Δύση μεταξύ θεσμής και καθολικισμού ήταν ο τρόπος να ανοίξουν κάτι πόλεμοι που γίνανε, καταλάβατε, και να μπορέσουν οι κοινωνίες να επανέλθουν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ταυτόχρονα, πώς θα το πω, είναι ο διαφωτισμός. Παρόλο που έχει μερικά σωστά αιτήματα, ταυτόχρονα με τις υπερβολές του, μιας μεταφυσικής, η οποία ούτως ή άλλως είχε τα δύο εξοδά της ακουμών, πέταξε και το μωρό μαζί. Πέταξε το γεγονός της κοινωνίας μετά του Θεού του, που είναι για τον άνθρωπο ένα σημαντικότατο. Δεν υπάρχει κοινωνία άνθρωπος. Υπάρχει κοινωνία ευρωλατρική, υπάρχει κοινωνία μετάθεση του Θεού σε άλλα πράγματα, ναι. Αλλά κοινωνία άφη δεν έχουμε δει ακόμη. Δεν ξέρουμε πώς είναι. Το που επιχειρήθηκε να γίνει αυτό είναι η αντίδραση της τεράστια. Και γεμίσαμε την πλάτη και κάναμε και δίνα. Τελικά επέστρεψε το διαμευτικό το θρησκευτικό γεγονός, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι σημαντικό γιατί είναι από τα πιο πανανθρώπινα, ίσως το περισσότερο πανανθρώπινο φαινόμενο. Δεν υπάρχει καμιά γνωστή κοινωνία στην εθνογραφία, καμία απολύτως, η οποία να μην έχει, έτσι και το λέει αυτό και ο Πλούταρχος, το λέει και ο Θουκυδίδης, ο Πλούταρχος το λέει στο Περιήσιδος και ο Σύριδος, αλλά το έχει πάρει από το Θουκυδίδη. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν θα βρεις πόλη ποτέ ανίερον, χωρίς ιερό, χωρίς ναό, έτσι. Αντίχεις τον λέει θα βρεις. Ανίερον όμως όχι. Έτσι δεν είναι.
2: Βέβαια.
1: Ουσιαστικά καταραίει και με ένα άλλο τρόπο. Η καταρχήν γόνιμη πρόταση του Καστοριάδη. Εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Καστοριαδική σύνοδο σκέφτονται και πολύ. Συγγνώμη το λέω έτσι, αλλά η πρόταση του Καστοριάδη για το κοινωνικό φαντασιακό που παράγει σημασία από το μηδέν, καταλάβατε, έβαζε και την θρησκεία μέσα. Ήταν κάτι το οποίο είναι κρεμές, δεν το οντολογικοποίησε ο Καστοριάδης. Δεν το έδωσε ένα αίρισμα πραγματικά μεταφυσικό, καταλάβατε. Το έφτιαξε μια ανθρώπινη χαόδη εσωτερική, έτσι, όπως το λένε, κοινωτική αυτή μονάδα παραγωγής προβολής φαντασιακού νοήματος, φαντασιακό όχι τώρα γιατί είναι φανταστικό, αλλά με την έννοια ότι θεσμίζει, ας πούμε, με μια κοινή συμφωνία το κοινωνικό. Αλλά δεν το οντολογικοποίησε αυτό, και αυτό είναι το μεγάλο έτσι του Καστοριάδη. Ενώ ο Χάμπερμας, ας πούμε, ο Μπλοχ, είπαν ότι κοίταξε να δεις, έχει συγκεκριμένη πηγή αυτό το πράγμα για τη Δύση. Καταλάβατε. Συγκεκριμένη πηγή του είναι ο χριστιανισμός. Ο ελληνικός δυτικός χριστιανισμός. Από εκεί παράγονται τα νοήματα. Από αλλού δεν ξέρουμε. Και θυμάμαι τώρα ένα άλλο γνωστό του Έλιωτ, ο Τόμας Τίνς Έλιωτ, το οποίο μιλάει για το θέμα ακριβώς αυτό, αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Όπου είχαν εμφανιστεί αυτές οι τάσεις από δέσμευση αυτό το σκεφτικό. Έλεγε λοιπόν ο Έλιωτ, θυμάμαι ένα βιβλίο καταπληκτικό, έλεγε το εξής, το είχα διαβάσει πριν από περισσότερα από 40 χρόνια πριν το διαβάσει. Έλεγε το εξής. Λέγοντας το λέει αυτό που λέτε, έτσι, είναι σαν να μου λέτε ότι πεινάτε πάρα πολύ και κρυώνετε πάρα πολύ μια νύχτα του χειμώνα. Η σκέψη που κάνετε, λέει, είναι να αγοράσετε ένα, πώς το λένε, αρνάκι πικρό, ελπίζοντας να μεγαλώσει. Έτσι να πάρετε το γάλα του που δεν έχει τώρα να σας δώσει, το κρέας του που δεν έχει τώρα να σας δώσει και το μαλλί του. Στο πλαισιά έχετε πεθάνει.
2: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι να πάρετε, λέει, από το κοπάδι που υπάρχει
2: Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, πατέρα Νικόλαο, να κάνουμε μια ελάχιστη διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε αμέσως στην επικοινωνία μας.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Μετακοσμική κοινωνία και πολιτικός διάλογος, Habermas, δικαιώματα και τα όρια της πολιτικής ορθότητας». Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε σήμερα με τον πατέρα Νικόλα Λουδοβίκο, καθηγητή θρησκεολογίας και διδακτικής των θρησκευτικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Νομίζουμε ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτό που μας φέρατε πιο πριν, πατέρα Νικόλα, από τα παλιότερα διαβάσματά σας, και μπορεί να εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε ακόμα και σήμερα. Γιατί φαίνεται ότι οι δυτικές κοινωνίες τουλάχιστον διαπίστωσαν ότι η οικονομική ανάπτυξη, η επιστημονική πρόοδος τελικά δεν εξαλείφουν αυτομάτως τα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου, ούτε η πρόοδος της τεχνολογίας μπορεί να απαντήσει από μόνη της στο ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Και φαίνεται ότι εκεί υπάρχει ένα κενό, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει ένα κενό. Θυμίστε με λίγο το τίτλο της εκπομπής.
2: Είναι «Μετακοσμική κοινωνία και πολιτικός διάλογος, ο Habermas και τα δικαιώματα».
1: Είναι το πρόβλημα του πολιτικού διαλόγου, πώς διεξάγεται σήμερα πλέον. Δηλαδή υπάρχει ένα ανθρωπολογικό κενό στον ίδιο τον πολιτικό διάλογο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να το ξαναπώ, είναι ανθρωπολογικό κενό στον ίδιο τον πολιτικό διάλογο. Δηλαδή ο διάλογος διεξάγεται ερήμην των ανθρωπολογικών προβλημάτων. Γι' αυτό και όλοι μιλάνε για λύση. Καταραίει η ελληνική κοινωνία, καταραίει αυτή τη στιγμή, καταραίει σε όλα τα επίπεδα μαζί, έτσι. Όχι μόνο η ελληνική, και άλλες κοινωνίες καταραίουν. Απλά οι άλλες, επειδή είχαν προλάβει να χτίσουν μερικά πραγματάκια, η κατάρρευση αυτή ενώ συμβαίνει, ταυτόχρονα φαίνεται να είναι και να πιο αργή. Λοιπόν, και ακούς ανθρώπους να μιλάνε για πολιτική λύση. Δεν καταλαβαίνω το ανθρωπολογικό πρόβλημα. Έχω πει και γράψει τελευταία και γράψει από δημόσια και επί δημόσια αυτό ακριβώς. Πώς μπορεί από μια διεφθαρμένη κοινωνία να παραχθεί ένας πολιτικός τέτοιος, ο οποίος με μόνο πολιτικά μέσα να καταφέρει να αναστηνώσει την κοινωνία η οποία έχει καταρρεύσει, όπως θα το λέει ο Habermas, πνευματικά. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής.
2: Απολύτως.
1: Δηλαδή, και να βγει ένας τέτοιος πολιτικός, ας υποθέσουμε ότι ο Χίψη είναι ακριβώς αυτός που ζητούμε. Θα τον διαφθείρει αμέσως η ίδια κοινωνία. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα.
2: Θα τον διαφθείρει η κοινωνία, λέτε, ή η εξουσία?
1: Η εξουσία καταρχήν και η κοινωνία στη συνέχεια. Καταλάβατε, θα το πλησιάσει και με τρόπο θα του πει ότι για να του δώσει την ψήφο της, δεν είναι,
2: ναι.
1: Χρειάζεται να υπηρετήσει, έτσι, κάποιες διεφθαρμένες βλέψεις συγκεκριμένων κοινωνικών ανθρώπων και στρωμάτων και κάποιων πραγμάτων. Δεν είναι σαφές αυτό?
2: Απολύτως.
1: Δηλαδή αυτοί οι ίδιοι που θα τον στηρίξουν, τα τράστη και οι εφημερίδες και αυτά, ζητούν ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα είναι διευκολύνσεις. Και οι διευκολύνσεις είναι όλες, η μία πιο χειρότερα από την άλλη, παύλες. Δεν υπάρχει δηλαδή κοινωνικός ιστός, αλλά δεν υπάρχει για πνευματικούς λόγους. Νομίζω ότι κατά βάθος αυτό είναι και ο Μπλοχ και ο Habermas, το οποίο δεν το βλέπει κανένα στην Ελλάδα. Κανένα σχεδόν στην Ελλάδα δεν το βλέπει αυτό. Θα μείνουν υπερβολικό, το βλέπουν ελάχιστο. Ελάχιστο. Και μάλιστα είχαμε και την περίπτωση του Μπάρτη, από τον Νότο Τραμπ, ο οποίο τόσο λίγο το καταλάβει αυτό το πράγμα, ουσιαστικά ήθελε να υποτάξει ολόκληρη την κατανόηση, τη μη κατανόηση μάλλον, τα παράδοσή σου σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι να έρθει από εκεί μεγέθη, τα οποία θα πάνε παραπέρα την πολιτική, που ήδη καθυστερούν. Όχι να πει στου πάντε ότι δεν χρειάζεται την παράδοση αυτή, διότι έχει αποτύχει. Έπαιτε στην Ελλάδα δηλαδή. Βέβαια τα έγραφα εγώ αυτά, ειδικά όταν ζούσα ο άνθρωπος. Ακόμα δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι μερικά πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν καταλαβαίνω. Στην κρίσιμη περίοδο, αντί να κάνει αυτό που θα έκανε ο Μπλοχ, γιατί αυτό ακριβώς έκανε, κάθε και διάβασε τη βίβλο και έβγαλε από τον κόσμο τα πράγματα, εσύ εξοντώνει την παράδοσή σου και την πετά στα σκουπίδια. Για να ανοιχθεί σε αυτό που νομίζει ότι έχει έρθει σωτήριο. Από τη Δύση, η οποία τη καταραίει και δεν το βλέπει.
2: Ναι.
1: Τώρα το βλέπει ότι καταραίει. Επειδή ανέφερα τον Ράμφο, έκανε εντύπωση στα τελευταία του. Έγραφε ενάντια στον δικαιωματισμό. Μα δεν κατάλαβε ότι ο ίδιο είναι τέλεση να προκληθεί αυτό το πράγμα. Δεν το καταλάβαινε. Ή το κατάλαβε και δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει. Το είναι το φοβερό. Φοβερό δηλαδή. Ότι ψάχνουμε για πολιτικέ λύσει. Στη στιγμή που δεν έχουμε ανθρωπολογικό περιεχόμενο κανένα. Για όλους τους πολιτικούς που σκέφτονται έτσι και οι περισσότεροι σχεδόν όλοι, το ανθρωπολογικό ή το σκεφτικό φαινόμενο, κάπου στα όρια της προσωπικής πίστης, σαν μια φαντασίωση περίπου, όπως έχει κάνει σε φαντασιώσεις, σεξουαλικές, ξέρω εγώ, εξουσίας, οτιδήποτε, φαντασίωση όμως, αισθηματικές, έτσι είναι μια φαντασίωση και σκεφτικότητα, η οποία οφείλει να μην έξω από το κοινωνικό χώρο και να μην έχει καμία επίδραση πάνω. Την ίδια στιγμή καταραίουν από έλλειψη ανθρωπολογίας και από έλλειψη ηθικής. Και αυτά τα δύο πάνε μαζί.
2: Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό, γιατί βλέπουμε στην Ευρώπη τον τελευταίο καιρό ότι φαίνεται να σωρεύονται τα προβλήματα και αναφερόμαστε κυρίως στα πολιτικά, τα οικονομικά προβλήματα, συζητάμε συνέχεια για την ενέργεια, συζητάμε για πράγματα του έχειν και όχι για πράγματα που έχουν μέσα τους αυτόν τον ανθρωπολογικό χαρακτήρα, όπως πολύ όμορφα τονίζετε, πατέρα Νικόλε. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είμαστε μπροστά ίσως σε έναν ακόμα κοινωνικό ξεσηκωμό, σε μια κοινωνική έκρηξη.
1: Εδώ είναι το θέμα, τι γίνεται η κοινωνική ξεσηκωμή, είδατε τώρα τι γίνεται στη Γαλλία με τους μαθητές.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και νομίζουν τα παιδιά ότι όπως έγινε και στο Μάιο του 68, τα αιτήματα, το ωραίο αυτό, Λακάν, πάντα η επιθυμία λέει είναι πολύ μεγαλύτερη από το αίτημα, έτσι.
2: Ναι.
1: Τα αιτήματα μοιάζουν να είναι, πώς το λένε, καθημερινά, ας πούμε, κάπως, ναι, φέρετε με δασκάλους, φέρετε μας καλύτερα αυτά. Στην ουσία το αίτημα το βαθύτερο είναι ακριβώς ότι η κοινωνία δεν μπορεί σήμερα να λειτουργήσει στον ίδιο πλάτο ως παιδαγωγείων. Δεν έχει σκοπό να προσφέρει. Αν δείτε τη διαβάση την πολιτεία του Πλάτωνος, θα δείτε ότι το τεράστιο αυτό έργο είναι χτισμένο πάνω ακριβώς σε αυτό τον άξονα, ότι η πολιτεία είναι σχολείο, ότι η πολιτεία μαθαίνει έτσι το καταλήγει αν σύν στον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να κάνει. Δεν είχε έρθει αυτά, δεν είναι μια απλώς να το πούμε ζούγκλα υποδιευθέτηση, ας πούμε, όπου κάποιος μετράει τις φαλιάρες που μπορείς να δώσεις και αυτές που μπορείς να φας. Έτσι, λοιπόν, αυτό το πράγμα, το οποίο λόγω του ατομικισμού, του αναρχισμού που τον ακολούθησε, όπως λέω εγώ, και κυρίως όπως επιμένω, του μεταναρχισμού πια σήμερα, έτσι, που η σχέση προς τα έξω, προς τον εαυτό, καταραίει τελείως αυτό. Καταραίει και είναι αίσθηση ότι καταραίει. Και την έχει την αίσθηση αυτή, ιδίως αν ασχολείσαι με τέτοια ζητήματα, είναι ζωντανή. Μια μηχανία επίσης όλων όσων πίστευαν ότι τα πάντα παίρνουν καλώς. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια δυστυχία γύρω μας, η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί. Γιατί στην πραγματικότητα συμπορεύεται με την Μάρια. Σήμερα η επιθυμία και η φαντασίωση είναι ελεύθερες. Μπορεί ο καθένας να επιθυμεί και να φαντασιώνει τίποτε θέλει. Λοιπόν,
2: πατέρα Νικόλε, ωστόσο, μέσα σε αυτή τη δυστοπία που ζούμε και την περιγράφετε πολύ όμορφα, θα μπορούσε να διεξαχθεί ένας πραγματικά σοβαρός δημοκρατικός πολιτικός διάλογος όταν συνυπάρχουν πολίτες με θρησκευτικές και μη θρησκευτικές κοσμοθεωρίες? Γιατί αυτό σημαίνει.
1: Σε αυτό το σημείο, έχει ένα δίκιο ο Μπάμπερμας. Λοιπόν, λέγοντας ότι πρέπει να μεταφράσουμε τους όρους όταν μιλάμε με κοσμικούς. Αυτό συμφωνώ κι εγώ. Όταν εγώ λέω τον όρο διενοημάτωση, ας πούμε, τελευταίο μου βιβλίο, θέλω να μιλήσω με διανοούμενους, έτσι δεν είναι, οι οποίοι είναι σε ένα οριακό χώρο και προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στον χώρο του θεολογικού, αλλά δεν είναι ακόμα εντελώς, να το πω, ενήμεροι ή έτοιμοι για το τι ακριβώς θα συναντήσουν εκεί μέσα. Και κυρίως θέλουν έναν τρόπο, χρειάζονται έναν τρόπο να το κατατάξουν σε πράγματα τα οποία μπορούν ήδη να σκεφτούν. Βέβαια, αλλά μπορεί να πας πολύ παραπέρα από όλο αυτό. Έτσι, η έννοια αυτή δείχνει τόσο μακριά, αλλά ταυτόχρονα ξεκινάει από κάτι το οποίο κάποιοι διανοούμενοι μπορούν να καταλάβουν. Έτσι. Mm-hmm. Ξεκινάει μέσα σε ένα διάλογο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά με το Βιτκενστάιν, ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, θα έπρεπε ο θεολογικός χώρος να μπορεί να το κάνει αυτό και να αισθάνεται την ανάγκη να το κάνει. Λοιπόν, οπότε τότε θα βοηθούσε πάρα πολύ και την ευρύτερη κοινωνία να προσλάβει και να μπει και στα βαθύτερα σχέσια. Στα βαθύτερα δεν παίρνουμε με μιας.
2: Βεβαίως.
1: Στα βαθύτερα παίρνουμε σιγά σιγά.
2: Ωστόσο, θεωρείτε ότι ο θεολογικός χώρος δεν έχει τη διάθεση να ξεκινήσει αυτόν τον διάλογο που περιγράφεται?
1: Κοιτάξτε, σε μεγάλο βαθμό δεν έχει πάρει χαμπάρι για αυτά που λέμε. Εντάξει, αν θέλετε να μιλάμε. Είναι μερικοί όμως που το έχουν πάρει χαμπάρι. Είναι υπάρχουν μερικοί, είναι ελάχιστοι. Είναι πολύ λίγοι, θα πρέπει να είναι περισσότεροι. Σα κάνει εντύπωση αυτό που λέω. Εγώ θα ευχόμουν να ήταν πολύ περισσότεροι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή δεν η ελληνική κοινωνία και η πολιτική κοινωνία και η θρησκευτική και η θρησκευτική κοινωνία δεν είναι έτοιμες για αυτά τα πράγματα. Ακόμα πώς το λένε, κινούνται ενοιολογικά, είτε με ψευτοπαρηγοριές οι θεολογούντες και οι εκκλησιαστικοί, λοιπόν, είτε με ενώ πράγματα τα οποία δεν έχουν αφομοιώσει. Δηλαδή, μια αντίληψη της ορθοδοξίας, η ιδεολειψία καθαρή, είμαι σαφής. Δηλαδή, μια σειρά από ιδέες, αντιδυτικές, αντιεπιστημονικές, αντί, οι οποίες νομίζουν ζουν ταυτότητα. Α, δεν είναι αυτό το πράγμα όμως η ορθοδοξιολογία. Είναι τεράστια κατάφαση ταυτόχρονα. Για πράγματα και ένας διάλογος ζωντανός. Προσερορίζονται. Έτσι. Είτε βάζουν ένα τεράστιο χ σε αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει. Και θα μην υπάρχει. Οι θεολόγοι έχουν ευθύνη για αυτό το πράγμα. Όσοι μπορούν να καταλάβουν, είναι κάποιοι που μπορούν να το καταλάβουν. Και αυτοί που μπορούν να το καταλάβουν, λοιπόν, πρέπει να ενεργοποιηθούν και να προχωρήσουν έτσι. Και βέβαια δεν λέω τίποτα για την επίσημη εκκλησία, η οποία είναι λίγο δύσκολο κοινά. Εκεί όμως υπάρχουν ζωντανιά. Πράγματι.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά βέβαια αυτά δεν γίνονται, πώς θα το πω, με το ζόρι, με μια, πώς θα είναι, αδιάταγα, πώς θα το πω.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι τα ευαισθησίας. Καθένας έχει την ευαισθησία του μεγάλη, μικρή. Και με αυτή πορεύεται και με την βοήθεια του Θεού. Αλλά με ξέρετε, το μέλλον, θα κάνω το καταλάβει σωστά όμως αυτό. Το μέλλον ανοίξει στον θεϊσμό, έτσι. Όχι το παρελθόν. Λέω για το μέλλον του. Δηλαδή, πάρα πολύ δουλειά ο θεϊσμός να κάνει. Και ειδικά ο Ορθόδοξος, έχει τεράστιο μέλλον. Το οποίο μέλλον εμένα προσωπικά γεννά και την αίσθηση ακριβώς ότι θα υπάρξουν άνθρωποι από αυτούς που αναζητούμε τώρα, καταλάβετε. Οι οποίοι θα αναλάβουν να κάνουν και αυτού του είδου τις κουβέντες.
2: Και πιθανότατα να είμαστε κοντά σε αυτό.
1: Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Εγώ το βλέπω και σας το λέω επειδή το βλέπω. Το πάω, δεν είναι κάτι που υπάρχει, δεν γίνεται τώρα. Υπάρχει μια σειρά νέων ανθρώπων, όχι Ελλήνων,
2: Ναι, είναι αυτή η χρονοκαθυστέρηση που περιγράψατε πιο πριν, ότι σε πολλά πράγματα
1: είμαστε ευγνώμονες ότι υπήρξαν άνθρωποι σαν και αυτούς που εκκινήθησαν τώρα, οι οποίοι σε αυτό το πράγμα το καταλάβανε πολύ καλά. Δηλαδή, και με τον τρόπο του καθένας και με τη δυνάμεις του και αυτά, ο Γιναράς, ο Ιησιώτης, δηλαδή, προχάρουσαν, έκαναν μια τέτοια δυνατότητα. Εντάξει, γίνονται λάθη πάντως. Έτσι, οι πρωτοπόροι, οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται, κάνουν λάθη.
2: Προφανώς.
1: Αυτοί που δεν κάνουν λάθη ποτέ είναι αυτοί οι οποίοι επαναλαμβάνουν ένα παρελθόν που δεν καταλαβαίνουν, γιατί αυτή είναι ολόκληρη λάθος. Ελλάδος από την κορυφή στα νύχια. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και το χρησιμοποιούν ως όπλα εναντίον άλλων ανθρώπων. Για να μπορέσουν να αποκτήσουν ήδη κύρωση και, πώς το λένε, αναγνώριση. Αυτό είναι. Αυτό είναι έχουμε πολλούς κάπου. Αυτό κι άλλοι. Έτσι. Οι οποίοι παίζουν τις ενοχές και τις φοβίες των ανθρώπων. Έτσι. Και ουσιαστικά το μόνο το οποίο κάνουν είναι να καθυστερούν αυτή την επίγνωση. Την ορίμανση. Η οποία μας χρειάζεται όλους. Ακριβώς γιατί έχουμε αυτή την πολιτική παράδοση που
2: έχουμε. Μάλιστα. Φτάνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας, πατέρα Νικόλα. Δεν ξέρω αν θέλετε επιλογικά να σημειώσετε κάτι στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεση.
1: Ναι, στο τίτλο σας έχετε κάτι για τα δικαιώματα.
2: Ακριβώς.
1: Δικαιώματα είναι μια όμορφη λέξη. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ύπαρξη δικαιωμάτων. Αλλά η ελληνική γλώσσα κάνει μια διάκριση που είναι δύσκολο να γίνει σε άλλες ανάμεσα στα δικαιώματα και το δικαιωματισμό. Έτσι, τα δικαιώματα πρέπει να συντηρούν την ανθρώπινη κοινωνία, όχι να τη διαλύουν. Δηλαδή, υπάρχουν δικαιώματα τα οποία διαλύουν το κοινωνικό ιστό, δεν υπάρχουν. Ή διαλύουν εντελώς τον τρόπο της αυτοκατανόησης του ανθρώπου και τις αιτίες. Ή ουσιαστικά τρέφουν μόνο αυτό το ναρκισισμό ή το μεταναρκισισμό. Τίποτα άλλο από αυτό. Τα δικαιώματα πρέπει να συνδεθούν με την οντολογία, ξανά με την ανθρωπολογία. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα σήμερα. Η απουσία ανθρωπολογίας πνευματικής. Πρέπει τα δικαιώματα να μπουν, να εισέλθουν, να εισχωρήσουν ή να αφήσουν να μπει εντός τους. Όλοι αυτοί οι χάρη του πνεύματος για τον οποίο μιλάμε. Έτσι, για να μπορέσουν να γίνουν προτάσεις απελευθέρωσης αντί να είναι καθαρή πολεμική, η οποία μάλιστα θα είχε απόλυτη νομική κατοχή η Ρωσή, για να πολεμάει καλύτερα.
2: Ναι.
1: Έχω στο μυαλό μου το βιβλίο το Left is Not Λεύτης των ΠΟΠ. Η αριστερά Νέιμαν. Η αριστερά δεν είναι ΠΟΠ. Θέλω όλοι να το διαβάσουν αυτό οι αριστεροί. Το ΠΟΠ αντίκρισε κρίση μεγάλη. Είναι γιατί δεν μπόρεσε να είναι τίποτα άλλο από tribalism. Καταλάβατε, φιλετισμός.
2: Ναι.
1: Μόνο αυτό. Δεν μπορείς να φτιάξεις παρανθρώπινη διάρκεια ή παρανθρώπινη ιδεολογία. Λοιπόν, διότι ουσιαστικά βίασε την αλήθεια, η οποία είναι πανανθρώπινη, πανιστορική. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ιδιωτική και μόνο κατανόηση του αλήθεια. Με ψεύδους, τώρα ο Ηράκλειος αυτό καθάρισε, ενηδιάσουμε ψευδόμεθα, δεν είμαστε ψεύδες όταν κλειδόμαστε στο ίδιο. Εντάξει, πρέπει όλα αυτά να βρούμε τρόπο και αυτό θα το κάνουν διανόμοι, για να το κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Οι οποίοι θα ελπίζω να γίνω κατανοητό στο σημείο αυτό.
2: Ναι.
1: Έτσι. Το οποιοδήποτε δικαίωμα θα του κολλιάσουν ανθρωπολογία, θα του κολλιάσουν με νόημα για να γίνει ανθρώπινο και να αφορά επίσης την ανθρωπινότητα στο σύνολό τη. Ελπίζω να γίνω κατανοητό.
2: Πολύτως.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο.
2: Κρατάμε την έλλειψη ανθρωπολογικού νοήματος στη δημόσια σφαίρα που αναφέρατε πιο πριν.
1: Εγώ σε ένα από τα βιβλία μου, για παράδειγμα, για να καταλάβετε τι εννοώ, σε ένα παλιότερο βιβλίο, είχα θέσει τον όρο Αγγλίας. Εντάξει. Εκεί είναι που παίζονται όλα και εκεί είναι που γίνονται όλα. Πώς το λένε. Πώς το λένε. Άξια συζήτηση, να το πω έτσι, καταλάβατε. Ναι. Αν τα πάντα απλώς είναι ένα δικαίωμα και τίποτα άλλο, τότε ο πνευματικός, ο ανθρώπινος, ο μεταφυσικός χώρος, ο κοινωνικός, ο καθ' αυτό κοινωνικός χώρος, μένει έρημος. Ήρθα να γίνει καταλαβαίνω αυτό. Σε άλλη κουβέντα θα μπορούσα να τα πούμε περισσότερο αναλυτικά αυτά.
2: Προφανώς. Θέλουμε στο σημείο αυτό πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και για το γεγονός, το είπαμε και στην εισαγωγή της επικοινωνίας μας, που μπορέσαμε μαζί σας σήμερα να έχουμε αυτή τη συζήτηση, να προσεγγίσουμε λίγο τον τρόπο που ο Χάμπερ μας βλέπει αυτό που ονομάζουμε μετακοσμική κοινωνία, να δούμε αν το βλέπουμε εμείς σήμερα εδώ στον ελληνικό χώρο. Μας είπα ότι δεν το βλέπουμε, δεν το υποψιαζόμαστε καν. Όμως έχει ξεκινήσει ήδη η συζήτηση.
1: Λίγο, λιγάκι.
2: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια όταν θα τεθούν.
1: Οι διανοούμενοι στην Ελλάδα, να ξέρετε, οι διανοούμενοι στην Ελλάδα είναι συνήθως άνθρωποι με πολιτικές εξαιρέσεις. Οι οποίοι, πώς θα το πω, διστάζουν να κάνουν εξοικειάδες. Κοιτάνε κρατούσα γραμμή και κοιτάνε να επιβληθούν από την γωνία με το καθημερινή, με την καθημερινή, ας πούμε, τρέχουσα αερολογία, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι παράγουν σκέψη στην Ελλάδα, δυστυχώς λίγοι. Δυστυχώς δεν υπάρχουν και αυτοί.
2: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να το λέω αυτό με αίσθηση λύπης, γιατί αν το συγκρίνεις με αυτό που είναι στην Καμία, ας πούμε, στην Ιταλία δίπλα μας, που γράψει να δείξει λοιπόν, και στον αγγλοσαξονικό χώρο, τεράστια διαφορά.
2: Μάλιστα. Πατέρα Νικόλαε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή επικοινωνία και τη σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Μετακοσμική κοινωνία και πολιτικός διάλογος, Habermas, δικαιώματα και τα όρια της πολιτικής ορθότητας».

Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στη Βουλή των Ελλήνων μετέβη σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της. Συνέρχεται από αύριο ως και την Πέμπτη η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Παράδειγμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η επιστροφή Κιμηλίων από τη Βουλγαρία επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιοί στη Θεσσαλονίκη. Μπλόκωσε φορτηγά με τουρκικά ψάρια. Μένεται για δεύτερη μέρα η φωτιά στο σουφλί. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία προκήρυξε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Ο πρόεδρος Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Και οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον πιλότο της Fly Dubai σκόπευε να συντρίψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

με ευχές για υγεία, δύναμη, ομόνοια και κυρίως υπομονή, αλλά και με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη συνεννόησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, απευθύνθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς την πολιτική ηγεσία κατά την καθιερωμένη τελετή αγιασμού για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου της 20ης Κοινοβουλευτικής Περιόδου. Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε τη σημασία της κοινής προσπάθειας και της συνεργασίας, ευχόμενος καλή δύναμη σε όσους έχουν αυξημένες ευθύνες, από τον Πρόεδρο μέχρι τους βουλευτές. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, με τον πρώτο Αντιπρόεδρο, κύριο Ιωάννη Πλακιωτάκη, υποδέχθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου κατά την άφιξή τους στο Κοινοβούλιο και τους συνόδευσαν στο σαλόνι του Πρωθυπουργού στη Βουλή, όπου είχαν ολιγόλεπτη συνάντηση καθώς και χαιρετισμό με τον Πρωθυπουργό, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμέσως μετά τους οδήγησαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας, όπου ο κύριος Κακλαμάνης από την έδρα της Βουλής ανέγνωσε το προεδρικό διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της 3ης Συνόδου και ακολούθησε ο αγιασμός. Με την ολοκλήρωση του αγιασμού, ο Αρχιεπίσκοπος συνέστησε στα μέλη του Κοινοβουλίου ομόνοια, δύναμη και υπομονή για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Θα θέλαμε όλοι μας, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και όλη η Εκκλησία της Ελλάδος, λαϊκή και κληρική, να ευχηθούμε σε όλους σας και στον καθένα χωριστά, πρώτα απ' όλα υγεία, δύναμη, και θα προσέθετα και κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε, υπομονή πολύ. Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών της μεταξύ μας συνεννοήσεως και από κοινού με τον ίδιο καλό τρόπο αντιμετωπίσεως των προβλημάτων μέσα από την καρδιά μας και ημών που είμαστε εδώ, της Εκκλησίας ολόκληρης, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας και ιδιαίτερα σε όσους από εσάς, όπως ο Πρόεδρος, οι βοηθοί, οι βουλευτές, όσοι έχετε ιδιαίτερα καθήκοντα και περισσότερο βάρος, σε όλους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή δύναμη, ομόνοια προπάντων, κουράγιο και υπομονή. Μια καλή χρονιά σε όλους σας από τον Πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο βουλευτή, για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Χρόνια πολλά, είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Κατόπιν να πούμε, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο Μακαριότατος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αμοργού, Ελευθέριο Καραΐσκο. Συνέρχεται από αύριο Τρίτη ως και την 5η 8 Οκτωβρίου στην ετήσια τακτική σύγκλησή της η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Εναθήνες Συνοδικό Μέγαρο. Το πρωί της Τρίτης και κατά τις ώρες 6.30 έως 8.30 το πρωινό θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμεγίστων Ταξιαρχών, καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, υπό του νεοτέρου τη τάξη εκ των μελών της Επτής Ιεραρχίας, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Παύλου. Στις 9 θα αρχίσουν οι εργασίες της συνεδριάσεως με την καθιερωμένη εναρκτήρια Ιερά Ακολουθία στο Μέγα Συνοδικό. Στη συνέχεια, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, θα προσφωνήσει τους σεβασμιωτά τους συνοδικούς συνέδρους, ενώ ο πρώτος στη τάξη εκ των συνοδικών μελών, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καριστίας και Σκύρου κύριος Σεραφείμ, θα αντιφωνήσει αρμοδίως. Θα ακολουθήσει η εκλογή της Εξαρχιερέων Επιτροπής για τις ανακοινώσεις στον τύπο και θα παρουσιαστούν οι εκθέσεις πεπραγμένων των συνοδικών επιτροπών υπό των σεβασμιωτάτων προέδρων αυτών για το εκκλησιαστικό έτος 2025-2026. Μετά το διάλειμμα και σύμφωνα με την ημερησία διάταξη θα συμπληρωθεί ο κατάλογος των προσαρχιερατίαν εκλογήμων, θα ψηφιστούν κανονισμοί και θα εξεταστούν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 9 το πρωινό, μετά την ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίας, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου και Μικόνου,
Κύριος Δωρόθεος θα αναγνώσει την εισήγησή του με θέμα.

χειροτονίας του εκλεγμένου επισκόπου του Αστερίου, με συγχωρείτε, του εκλεγμένου επισκόπου Αστερίου, κυρίου Χριστοδούλου Κοτσίφη. Θα ακολουθήσει συζήτηση επ' αυτής και θα ληφθεί απόφαση. Τέλος, θα συζητηθεί το θέμα περί εκλογής βοηθών επισκόπων. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Μητροπόλεις και Μονές της Βορείου Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή του το Φανάρι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζοντας την ελπίδα πως η εξέλιξη αυτής της ελληνοβουλγαρικές σχέσης θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και έμπνευση και για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που βρίσκονται εκτός των χωρών προέλευσής τους. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως έναρξη της αποκατάστασης της αρπαγής των συγκεκριμένων θρησκευτικών και πολιτιστικών κοιμηλίων και εκφράζει την προσδοκία πως η διαδικασία να ολοκληρωθεί σύντομα επικαλούμενο τόσο την ηθική τάξη όσο και το διεθνές δίκαιο. Στην ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζεται πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος είχε θέσει επισήμως το ζήτημα των κοιμηλίων κατά τη διάρκεια παλαιότερης επίσκεψής του στη Σόφια σε συνάντησή του με τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Το Πατριαρχείο χαιρετίζει τώρα την έναρξη της σχετικής διαδικασίας και συγχαίρει τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας τόσο για τα βήματα που έχουν ήδη γίνει όσα και για εκείνα που αναμένεται να ακολουθήσουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός πως οι δύο χώρες είναι γείτονες, σύμμαχοι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το Φανάρι να εκφράζει την προσδοκία πως η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των στενών διμερών σχέσεων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχωρά ωστόσο ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη με το ευρύτερο ζήτημα της επιστροφής πολιτιστικών θησαυρών στις χώρες προέλευσής τους. Εκφράζει συγκεκριμένα την ευχή η Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας να αποτελέσει παράδειγμα για τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών και κάνει αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα. Στην ανακοίνωση ο Παρθενώνας χαρακτηρίζεται μνημείο σύμβολο για το σύνολο της ανθρωπότητας, το οποίο αναμένει την επανένωσή του με τα τμήματά του που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ξεκινά, αγαπητοί ακροατές, η διαδικασία αποτίμησης και καταγραφής των εκτεταμένων ζημιών που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, με διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο να έχει μεταβεί στο νησί για σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Πρώτος σταθμός του κλιμακίου, τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου είχαμε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων φορέων. Στο επικέντρο βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών, η αποτίμηση της κατάστασης και ο συντονισμός των ενεργειών για την αποκατάσταση των υποδομών και τη στήριξη των πληγέντων. Αμέσως μετά, τα κυβερνητικά στελέχη θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να έχουν επιτόπια εικόνα για το μέγεθος των καταστραφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Η διαδικασία της αποτίμησης έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η εικόνα από πολλές περιοχές της Κρήτης παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, υποδομές αλλά και κατοικημένες περιοχές. Ιδιαίτερα δραματική είναι η εικόνα στο Οροπέδιο Λασιθίο, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη και τόνοι αγροτικών προϊόντων έχουν θαυτεί κάτω από νερό και λάσπη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή στην καλλιέργεια πατάτας ξεπερνά το 80%, ενώ στα κηπευτικά φτάνει περίπου το 50%. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 3.000 τόνους πατάτας που έχουν καταστραφεί, ενώ σημαντικές, όπως είπαμε, είναι οι απώλειες και στα κηπευτικά. Για τους παραγωγούς, η καταστροφή δεν αφορά μόνο τη φετινή σοδιά, αλλά και το εισόδημα των επόμενων μηνών. Καταστραφήκαμε, έχουμε

0: πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ, τα χάσαμε όλα. Να έρθουν να μας βοηθήσουν, λέει παραγωγός πατάτας, περιγράφοντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Όπως εξηγούν οι αγρότες, οι καλλιέργειες που ήταν έτοιμες να διοχετευθούν στην αγορά βρίσκονται πλέον μέσα στο νερό, ενώ αγροτικά μηχανήματα και εξοπλισμός έχουν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές. Μια λίμνη ο κάμπος, τα κυπευτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Μιλάμε για μια καλλιέργεια. Εμείς πρέπει να περιμένουμε του χρόνου. Πώς θα καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας, αναφέρει παραγωγός ζητώντας άμεση κρατική στήριξη. Ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιώργος Αθανασάκης, κάνει λόγο για ανεπανόρθωτες ζημιές, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται οικονομική αρρωγή προκειμένου οι πληγέντες να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Οι καταστροφές δεν περιορίζονται στις καλλιέργειες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της περιφέρειας Κρήτης, σχεδόν το 50% του αγροτικού οδικού δικτύου έχει υποστεί ζημιές, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των παραγωγών στις καλλιέργειές τους. Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στην περιοχή των Φέρμων, όπου η σύνδεση Ιεράπετρας και Σιτίας έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί και τα συνεργεία καλούνται να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του δρόμου. Η συγκεκριμένη καταστροφή έχει επιπτώσεις και στην τουριστική δραστηριότητα, καθώς στην περιοχή βρίσκονται πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Για τη μετακίνηση από την Ιεράπετρα προς ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής του Κάμπου Αγίας Φωτεινής, μια διαδρομή περίπου 15-20 χιλιόμετρων μπορεί πλέον να μετατραπεί σε διαδρομή περίπου 90 χιλιόμετρων μέσω Σιτίας. Η αποκατάσταση του συγκεκριμένου οδικού άξονα απαιτεί σημαντικά κονδύλια και μεγάλης κλίμακας έργα, με την περιφέρεια να καλείται να κινηθεί άμεσα εν ώψη της επόμενης τουριστικής περίοδου. Σοβαρή παραμένει η κατάσταση και στον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου δρόμοι και γεφύρια υπέστησαν ζημιές, ενώ κατολισθήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις. Η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει οδηγήσει και στην αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε πληγήσες περιοχές, καθώς παρά τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, οι μετακινήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνες. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι τέλος οι καταστροφές στην περιοχή των Ζωνιανών, όπου μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν προβλήματα σε δρόμους, γέφυρες και υποδομές. Κατατέθηκε στη Βουλή το πρωί της Δευτέρας από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο και παραπέμπεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει πως το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυσης των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Υποστηρίζει όμως ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αναλυτικά, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει πως ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Το ονομαστικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν αναμένεται να αυξηθεί από 262 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Επίσης προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% και πτώση της ανεργίας από 8,4% το 2026 σε 7,9%. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση και επεξεργασία στην Επιτροπή το επόμενο διάστημα. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, οι οποίοι από την 1η Οκτωβρίου έχουν παρατάξει τα σκάφη τους στο θερμαϊκό κόλπο στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους στις ιχθυόσκαλες. Εδώ και 5 μέρες δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά. Τώρα δεν θα υπάρχουν ούτε και εισαγωγείς, δηλώνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο πρόεδρος των παράκτιων Αλιέων Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Παράκτειας Αλιείας, Δημήτρης Τσιπούρας, επισημένοντας πως τα λιεύματα που διατίθενται αυτή την περίοδο στην αγορά είναι στην πλειονότητά τους κατεψυγμένα. Στη Νέα Μηχανιώνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αλιείς απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση 4 φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον κύριο Τσιπούρα, 3 από τα φορτηγά προορίζονταν για τη Θεσσαλονίκη και 1 για την Καβάλα, ενώ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με τη δράση μας κανένα δεν ξεφόρτωσε. Οι συγκεντρωμένοι έστησαν μπλόκο στο δρόμο που οδηγεί στις εγκαταστάσεις, τοποθετώντας παλέτες και ανάβοντας μικρή αίσθηση φωτιάς, με αποτέλεσμα τα φορτηγά να παραμείνουν ακινητοποιημένα και τα φορτία να μην διακινηθούν. Οι αλιείς αναμένεται να καθορίσουν εντός της μέρας τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Τσιπούρα, η παρέμβαση στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας θα συνεχιστεί και σήμερα. Θα εμποδίσουμε τη διακίνηση εισαγόμενων αλιευμάτων, ό,τι και να γίνει, σημειώνει. Σύμφωνα με τους ίδιους, περίπου το 90% των εισαγόμενων ψαριών που φτάνουν στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας προέρχεται από την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Οι δράσεις των αλιείων έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κλάδο να προαναγγέλει περαιτέρω κλιμάκωση τις επόμενες μέρες. Βασικό αίτημα του κλάδου είναι η μείωση του κόστους του ναυτικού πετρελαίου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν οι αλιείς, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ζητούν μέτρα για τη στήριξη και τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας. Δυστυχώς μένεται για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά που πέρασε από τη Βουλγαρία και καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Οι δυνάμεις το πρωί ενισχύθηκαν και επιχειρούν στο σημείο 148 πυροσβέστες με επίγεια και εναέρια μέσα. Οι δροφόρες του Δήμου Σουφλίου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες, όμως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός αναγνώρισε πως η κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν είχε πετύχει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο στον απόϊχο της καταψήφισης των 2 έκτακτων διαταγμάτων που αποσκοπούσαν σε διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Στην ομιλία του, ο Σάντσεφ επιπλέον τόνισε πως αντιμετώπισε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, μιλώντας για το Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, τα οποία αμφισβήτησαν ακόμη και την ομιμότητά του. Η Ισπανία πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει ο πιστοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε ο Πέδρο Σάντσεφ, και κάλεσε τους πολίτες να διασφαλίσουν μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία, ώστε η Ισπανία να παραμείνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ευημερία. Αναφέρθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, όπως η πρόοδος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κοινωνικά δικαιώματα και η μείωση της ανισότητας. Υπενθύμησε πως έπρεπε να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς κρίσεις, όπως πολέμους και γεωπολιτικές αναταραχές, και πως πολέμησε ενάντια σε τυράννους, τεχνοολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα. Ο Σάντσεφ αποφάσισε να προβεί στη διάλυση του κοινοβουλίου 9 μήνες πριν από το τέλος της θητείας του. Συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Μιλώντας στο Breitbart News, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Χριστοδουλίδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει ένα μοναδικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες υποθέσεις, διότι παρότι είναι τολμηρός, όλοι γνωρίζουν τη θέση τους απέναντί του, κάτι που τον βοηθά να διαπραγματεύεται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Εξήγησε επίσης ότι η Κύπρος ολοκλήρωσε την εκπεριτροπής προεδρία της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης νωρίτερα φέτος και πως προσπάθησε να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη της πτήσης FZ1073 με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης σε μια φερόμενη απόπειρα να καταλάβει το αεροσκάφος και να το συντρίψει, είχε σχεδιάσει την επίθεση προτού ακόμη προσληφθεί στην αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την έρευνα. Ο συγκυβερνήτης, ο οποίος σύμφωνα με πηγές είναι ο Ομανός υπήκοος Χαμάμ Αλ-Χαμάμι, φέρεται να είπε στους ανακριτές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι είχε αναζητήσει αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς το Τελαβίβ και στη συνέχεια έκανε αίτηση για εργασία στη Fly Dubai. Μια τρίτη πηγή που έχει ενημερωθεί για την έρευνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε πως ο στόχος του ήταν να ρίξει την πτήση στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελαβίβ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αλ-Χαμάμι είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα φέτος ακόμη μία πτήση προς το Τελαβίβ και φέρεται να είχε τότε την πρόθεση να καταλάβει και να συντρίψει το αεροπλάνο. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή δεν προχώρησε στο σχέδιό του. Δεν έχει γίνει γνωστό γιατί άλλαξε γνώμη εκείνη την ημέρα. Η συγκεκριμένη πηγή ανέφερε πάντως πως ο συγκυβερνήτης φέρεται να γνώριζε κάποιον από τους επιβαίνοντες στην πτήση. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από πηγές που μίλησαν υποκαθεστώς ανωνυμίας λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ισραήλ δεν έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ενώ ούτε η Fly Dubai έχει σχολιάσει. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε γρήγορα πως έχουμε σήμερα Ιερά Αγρυπνία στις 7:30 στο Αγιορητικό Μετόχι της Σιμωνόπετρας στον Βύρονα Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερονύμου Σίμωνο Πετρίτου. Σήμερα λοιπόν στις 7:30 το απόγευμα Ιερά Αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού στην Κρήτη και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές και στα ανατολικότερα τμήματα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο στενό καφιρέα τοπικά και 7 μποφόρ και στο κεντρικό, καθώς και στο κεντρικό Αιγαίο πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς και στα δυτικά και την Πελοπόννησο στους 27. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 19 βαθμούς που έχουμε στα Κύθυρα και 20 στη Λίμνο, στην Κύθνο, στη Σύρο, στη Μύκονο, στη Μήλο και στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 26 βαθμούς Σέρες, Πολύκαστρο Κλικής, Πρέβεζα, Κέρκυρα, Άραξος, Ανδραβίδα, Αγρίνιο, Άργος, Ναυπακτός, Πύργος και Ιθάκη και 27 βαθμούς Λεωνίδιο, Βέλος Κορινθίας, Πάρτη, Γήθιο και Σκάλα Μεσσηνίας με Λιγαλάς. Τώρα, το Καστελόριζο έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή η άνεμη είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και γρήγορα θα γίνουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και υπάρχει πιθανότητα και για βροχή πιθανόν και για τοπική καταιγίδα. Η Αττική έχει η μικρότερη θερμοκρασία στην Αττική είναι 21 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και η μεγαλύτερη θερμοκρασία 25 στα Μέγαρα. 24 βαθμούς έχουμε στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Σινιά αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει 23 βαθμούς θερμοκρασία με έθριο καιρό και νότιους ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Τρίτη περιμένουμε γενικά χαρακτηριστικά έθριος καιρός και κατά τόπους αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με μικρή πιθανότητα για τοπική ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 25 με 27 βαθμούς. Τώρα για αύριο στο Καστελόριζο περιμένουμε πάλι μεταβλητούς αρχικά ανέμους 3 με 4 μποφόρ και γρήγορα θα γίνουν βόρειο-δυτικοί 4 με 5. Η Αττική για αύριο θα έχει 12 βαθμούς το πρωί, 25 το μεσημέρι θερμοκρασία με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει έθριο καιρό με 11 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι και νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στις αυριανές θερμοκρασίες. Για αύριο Τρίτη η Στράκη 7 βαθμούς το πρωί, 26 όμως το μεσημέρι. Η Ανατολική Μακεδονία και η Κεντρική Μακεδονία 10 βαθμοί το πρωί, 26 με 27 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία 4 βαθμούς το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 8 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Θεσσαλία 7 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 16 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο και Ανατολική Πελοπόννησο 12 βαθμοί το πρωί με 27 το μεσημέρι, εκτός από την Τρίπολη που θα έχει 6 με 7 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει 23 με 24 βαθμούς. Οι Κυκλάδες 17 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και Εύβοια 12 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 17 βαθμούς το πρωί, 25 με 27 το μεσημέρι. Τα Δωδεκάνησα 18 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, η Αττική 15 βαθμούς το πρωί με 26 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 10 με 11 βαθμούς το πρωί και 26 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Η στάση των θρησκευτικών ομάδων απέναντι στο κράτος και στην κυβέρνηση. Οι θρησκευτικές οργανώσεις ποικίλουν όσον αφορά τη στάση που κρατούν απέναντι στο κράτος και στην κυβέρνηση. Στην περίοδο του Μεσοπολέμου, κάποια πρώιμα καθολικά κόμματα υποστήριξαν την πάυση των δημοκρατικών εκλογών και στήριξαν απολυταρχικά κινήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αντίστοιχα, κάποια ισλαμικά κόμματα στηρίζουν ισλαμικά κράτη με θεοκρατικούς νόμους. Η ιστορία δείχνει ότι τα καθολικά κόμματα έγιναν βιώσιμοι δημοκρατικοί δρόντες και αυτό ήταν συνέπεια της εμπλοκής τους στην πολιτική σφαίρα. Το κατά πόσο τα ισλαμικά κόμματα μπορούν αντίστοιχα να προσαρμοστούν στους δημοκρατικούς κανόνες αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές διαμάχες σήμερα στο πεδίο του εκδημοκρατισμού. Οι θρησκευτικές ομάδες που υποστηρίζουν τη δημοκρατική συμμετοχή ποικίλουν στην προφητική του στάση κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Σε πολλές χώρες, οι εκκλησίες και άλλοι επίσημοι θρησκευτικοί θεσμοί ιδρύονται και επιδοτούνται από την κυβέρνηση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η κυβέρνηση έχει μερικό έλεγχο του περιεχομένου των κηρυγμάτων. Σε άλλες περιπτώσεις, τα θρησκευτικά κόμματα μπορεί να ασκήσουν κριτική στην κυβερνητική πολιτική όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση, αλλά αλλάζουν τον στόχο τους όταν συμμετέχουν σε συνασπισμούς πλειοψηφίας. Όταν οι θρησκευτικές ομάδες δημιουργούν ή υποστηρίζουν ένα πολιτικό κόμμα, πιθανόν να χάσουν τη δυνατότητα άσκησης κριτικής στο πρόγραμμα του κόμματος. Αυτό είναι προφανές πως συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν η Concerted Women for America, μια γυναική ομάδα της χριστιανικής δεξιάς που συνδέεται γενικότερα με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν πήρε καμία θέση σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο μεταρρύθμισης της κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο προωθούσαν οι Ρεπουμπλικάνοι και υποχρέωνε τις φτωχές γυναίκες να βρουν δουλειά και να βάλουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς, παρόλο που κάτι τέτοιο εναντιωνόταν σε μία από τις θεμελιώδεις αρχές της συγκεκριμένης ομάδας, την υπεράσπιση της μητρότητας. Κατόπιν διερευνούμε τρεις περιπτώσεις θρησκείας και πολιτικών κομμάτων. Ξεκινάμε με μία συζήτηση για τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα και την Καθολική Εκκλησία στην Ευρώπη. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα μοιράζονται στοιχεία ενός κοινού προγράμματος, αλλά διαφέρουν με πολλούς τρόπους, εν μέρη λόγω των διαφορετικών πλεγμάτων διασυνδέσεων με τα οποία είναι συνδεδεμένα. Κάποτε θεωρήθηκε πως παρήκμαζαν λόγω της εκοσμίκευσης στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια όμως έχουν αναζωογονηθεί. Παρατηρούμε επίσης και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου η θρησκευτική ζήτηση αυξάνεται στις εκλογές. Οι οργανώσεις των κοινωνικών κινημάτων προσπαθούν να συνδέσουν τα πολιτικά κόμματα με ομάδες θρησκευόμενων ψηφοφόρων και κινητοποιούν τη θρησκεία εντός των κομμάτων. Τέλος, εξετάζουμε τα ισλαμικά κόμματα στη Μέση Ανατολή. Εκεί τα δημοφιλή κοινωνικά κινήματα και τα θρησκευτικά κόμματα αλληλεπιδρούν με ποικίλους τρόπους στο πλαίσιο μη φιλελεύθερων πολιτευμάτων, άλλοτε υποστηρίζοντας και άλλοτε όχι το κράτος, ακολουθώντας μια προσχεδιασμένη στρατηγική. Για τις σημαντικές διαστάσεις της θρησκείας και των πολιτικών κομμάτων σε πέντε περιπτώσεις. Η Καθολική Εκκλησία και τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη. Στη Δυτική Ευρώπη, τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα που έχουν ισχυρούς δεσμούς με τους θεσμούς της καθολικής θρησκείας και την κοινωνία των πολιτών παραμένουν ενεργά στις περισσότερες χώρες. Σε κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης η Εκκλησία έπαιξε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό των συνταγμάτων, αλλά υπήρξε λιγότερο πρόθυμη να υποστηρίξει συγκεκριμένα κόμματα. Γενικά, τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης έχουν μελετηθεί λιγότερο από ότι τα κόμματα της αριστεράς, αλλά τα τελευταία χρόνια αρκετοί ερευνητές επικεντρώνονται στη σχέση της Καθολικής Εκκλησίας και των πολιτικών κομμάτων. Τα έθνη της Δυτικής Ευρώπης έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, τα οποία βοηθούν στην δόμηση μιας αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη θρησκεία και την πολιτική. Πρόκειται για φιλελεύθερες δημοκρατίες με πολυκομματικά συστήματα που αλληλεπιδρούν με μια ιεραρχική εκκλησία η οποία έχει εθνικά και διεθνή στοιχεία. Αυτές οι χώρες
διαφέρουν ελαφρώς στη θρησκευτική αγορά, η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν σημαντικό αριθμό προτεσταντικού πληθυσμού, αλλά στο σύνολό τους παρουσιάζουν μια αυξανόμενη εκοσμίκευση και μεγάλη εισρωή νέων μουσουλμάνων πολιτών. Τα κόμματά τους βασίζονται σε δίκτυα διασυνδέσεων τα οποία διαφέρουν ελάχιστα από χώρα σε χώρα. Υποστηρίζουν το κράτος, αλλά η θέση τους για ζητήματα εκκλησίας κράτους ποικίλουν λόγω των μεταξύ τους ιστορικών διαφορών και των διαφορών στις κρατικές επιχορηγήσεις και στους περιορισμούς. Η σχέση ανάμεσα στην Εκκλησία και τα κόμματα στην Ευρώπη είναι από θεωρητικής πλευράς ενδιαφέρουσα για πολλούς λόγους. Πρώτον, επειδή οι πρώιμες θέσεις των καθολικών πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη υπήρξαν αρκετές φορές αντιδημοκρατικές, μπορεί η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία να έχει επιπτώσεις στη θέση που υιοθετούν τα Ισλαμικά κόμματα σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Δεύτερον, η Καθολική Εκκλησία είναι ο πιο ιεραρχικός θρησκευτικός θεσμός του κόσμου, ικανός να διαπραγματεύεται κονκορδάτα με διάφορες κυβερνήσεις οι οποίες διαφέρουν σε σημαντικά σημεία και ως εκ τούτου η Εκκλησία μπορεί να εκλαμβάνεται ως ορθολογικός δρόν. Τρίτον, τα διαφορετικά μονοπάτια που ακολούθησαν κάποιες χώρες προς τη δημοκρατία άλλαξαν τα κίνητρα της Εκκλησίας στο να υποστηρίξει ή να αντιπολιτευτεί συγκεκριμένα κόμματα. Τέλος, η ύπαρξη μιας οικογένειας χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων μας επιτρέπει να αναλογιστούμε τον τρόπο με τον οποίο η θρησκευτική και η κοινωνική οργάνωση μπορούν να επηρεάσουν τις κομματικές πολιτικές. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα στη Δυτική Ευρώπη αναδύθηκαν κατά κύριο λόγο από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συνδέονταν με την Καθολική Εκκλησία αλλά και με κάποιες προτεσταντικές εκκλησίες. Αυτά τα κόμματα μοιράστηκαν συγκεκριμένα ιδεολογικά δόγματα αλλά όχι ένα ενιαίο πρόγραμμα. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα κατηγοριοποιούνται γενικά ως κεντροδεξιά, υποστηρικτικά στο κράτος πρόνοια, στο ομοσπονδιακό σύστημα και στις συντηρητικές πολιτικές. Εντός του συγκείμενου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κόμματα αυτά έχουν δημιουργήσει μια χαλαρή σύνδεση. Τα ιστορικά μονοπάτια αυτών των κομμάτων διαφέρουν, κάτι που έχει επηρεάσει τις σχέσεις τους με την Εκκλησία και με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Στη Γερμανία η Εκκλησία επέλεξε να συμμαχήσει με ένα κόμμα που συνέδεε καθολικούς και προτεστάντες, παρά με κάποιο άλλο αποκλειστικά καθολικό κόμμα που σχηματιζόταν την ίδια περίοδο. Με ελάχιστα στοιχεία από την άλλοτε δυναμική καθολική κοινωνία των πολιτών και με μια δυνατή θρησκευτική διαφοροποίηση σε επίπεδο περιφερειών, το CDU, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, φάνηκε στους καθολικούς και προτεστάντες δρόντες ως πολύ καλύτερη επιλογή σε σχέση με κάποια ξεχωριστά ομολογιακά κόμματα. Στην Ολλανδία, ξεχωριστά ομολογιακά κόμματα αναμετρήθηκαν για πολλά χρόνια και τελικά συγχωνεύτηκαν το 1980. Αντίθετα, στο Βέλγιο, ένα χριστιανοδημοκρατικό κόμμα δημιουργήθηκε νωρίς ώστε να προστατέψει τα καθολικά σχολεία, αλλά αργότερα διασπάστηκε στη βάση των γλωσσικών διαφορών. Τα κόμματα αναπτύχθηκαν με διαφορετικό τρόπο λόγω του ανταγωνισμού στην πολιτική αρένα. Σε κάποιες χώρες, τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα θεωρήθηκαν η κεντρική αντιπολίτευση στα αριστερίζοντα αντικληρικά κόμματα, ενώ σε άλλες χώρες οι χριστιανοδημοκράτες χρειάστηκε να αποκρούσουν προκλήσεις από εθνικιστικά κόμματα της δεξιάς. Σε πολλές περιπτώσεις τα κόμματα αναμετρήθηκαν χτίζοντας δεσμούς με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στην Ιταλία, οι εκκλησιαστικοί αρχηγοί χρησιμοποίησαν όλα τα διαθέσιμα μέσα, ακόμα και την άρνηση της Θείας Μετάληψης, για να κερδίσουν την υποστήριξη των πιστών προς τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, αλλά κινητοποίησαν επιπλέον το ευρύ δίκτυο των καθολικών οργανώσεων. Στη Γαλλία, οι ιερείς προσχώρησαν σε συνδικάτα και χρησιμοποίησαν την πειθό, ενώ επιπλέον δημιούργησαν νέες κοινωνικές οργανώσεις που συνεργάστηκαν με τους χριστιανοδημοκράτες. Ο ιστός των διασυνδέσεων αυτών των κομμάτων ποικίλει. Συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετίστηκαν με τα κόμματα στην Αυστρία, αλλά όχι στη Γερμανία, ενώ στο Βέλγιο και την Ιταλία το κόμμα είχε επίσημες οργανώσεις που εκπροσωπούσαν γυναίκες, φοιτητές και αγρότες. Κατά τη δεκαετία του 1990, το ποσοστό των ψήφων των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων μειώθηκε σημαντικά στην Ευρώπη, καθώς ο πληθυσμός έγινε περισσότερο κοσμικός, αν και υπάρχουν ενδείξεις αναζωπήρωσης τα τελευταία χρόνια. Η εκλογική μεταβλητότητα αυξήθηκε, καθώς καινούργια κόμματα, προερχόμενα από κοινωνικά κινήματα ή λαϊκιστικά κόμματα, παίζουν σημαντικότερο ρόλο. Κάποια από αυτά, τα νέα λαϊκιστικά κόμματα, διατυπώνουν ισχυρές αντιμουσουλμανικές θέσεις ως απάντηση στη μετανάστευση. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα
αντέδρασαν στις αλλαγές των πολιτικών συνθήκων με ποικίλους τρόπους. Κάποια θέλησαν να υποστηρίξουν δεξιά και λαϊκιστικά κόμματα, στηρίζοντας την ταυτότητά τους στη χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης, ενώ άλλα ανοίχτηκαν προς τους μουσουλμάνους και προς άλλες μη χριστιανικές ομάδες και προσπάθησαν να προσελκύσουν νεότερους ψηφοφόρους που δεν έλκονται από τη θρησκευτική κληρονομιά του κόμματος. Κάποια διεύρυναν την ατζέντα τους ώστε να γίνουν πολυσυλλεκτικά κόμματα του κέντρου και της κεντροδεξιάς, ενώ κάποια άλλα άσκησαν κριτική στις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που έγιναν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όλα προσπάθησαν να διατηρήσουν τις σχέσεις τους με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτές οι οργανώσεις βρίσκονται σε ευθύνουσα πορεία. Εν τούτης, είναι πολύ νωρίς για να αγνοήσουμε τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, ειδικά μετά την ανανεωμένη εκλογική επιτυχία τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και οι ασαφείς θρησκευτικές ταυτότητες των Δυτικοευρωπαίων μπορεί να πολιτικοποιηθούν εκ νέου υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Αν και τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα δημιουργήθηκαν σε όλες τις δημοκρατίες της Δυτικής Ευρώπης, η σχέση ανάμεσα στη θρησκεία και στα κόμματα στις νέες ευρωπαϊκές δημοκρατίες ακολούθησε διαφορετική πορεία. Η κατάρρευση των κομμουνιστικών κυβερνήσεων σε όλη την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη μετέβαλε τις πολιτικές ισορροπίες στη Δύση, αλλά δημιούργησε χώρο για νέα κομματικά συστήματα στις άρτη εδρεωμένες δημοκρατίες. Πολλές από αυτές τις νέες χώρες ήταν ισχυρά κοσμικές, αλλά κάποιες διατήρησαν σημαντικούς καθολικούς πληθυσμούς και θεσμούς. Η Δυτική Εκκλησία ήταν ισχυρότερη στην Πολωνία, όπου ήταν συνδεδεμένη με ένα ευρύ τόξο κοινωνικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου αυτοδιοικούμενου συνδικάτου αλληλεγγύη. Η Εκκλησία παρήχε πολύτιμες υποδομές στην κοινωνία των πολιτών, καθώς αντιστάθηκε στην κομμουνιστική διοίκηση, αλλά η μετάβαση σε μια πολυκομματική δημοκρατία ήταν πιο πολύπλοκη διαδικασία. Η Δυτική Εκκλησία διαπραγματεύθηκε με πολιτικούς ηγέτες για το Σύνταγμα και την προάσπιση των θρησκευτικών θεσμών. Εν τούτης, όταν το κίνημα της αλληλεγγύης χωρίστηκε σε αντίπαλες φατρίες και η Πολωνία κατέληξε να έχει δεκάδες πολιτικά κόμματα, η Εκκλησία επέλεξε να μην επιδοκιμάσει κάποιο πολιτικό κόμμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν σαφώς καθολική ιδεολογία. Αυτό ήταν ίσως ένα διαφορετικό μονοπάτι από εκείνο που ακολούθησε η Ιταλία στη μεταπολεμική περίοδο λόγω δογματικών μεταστροφών στο ρόλο της Εκκλησίας στην πολιτική. Η σύνθετη και ταχύτατα μεταβαλλόμενη αντάρτικη δομή της πολωνικής πολιτικής έκανε ακόμα πιο προβληματική την επιλογή ενός κόμματος προς υποστήριξη, αλλά διευκόλυνε κατά πολύ την επιλογή του μη υποστηριζόμενου κόμματος. Αυτό έγινε ακόμα πιο εμφανές όταν σχηματίστηκαν συνασπισμοί κομμάτων της αριστεράς και της δεξιάς. Σε άλλες χώρες ο στόχος της Εκκλησίας ήταν ακόμα πιο πολύπλοκος. Στη Σλοβακία, για παράδειγμα, θέματα που σχετίζονταν με τις ουγγρικές μειονότητες δυσκόλευαν την εμπλοκή της Εκκλησίας στην κομματική πολιτική, καθώς η Ουγγρική Εκκλησία ήταν ενεργά αναμειγμένη στην εθνικιστική έκφραση. Η Δυτική Εκκλησία ενεπλάκη στο σχηματισμό χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων, αν και η γρήγορη δημιουργία τους και οι συγχωνεύσεις των πολιτικών κομμάτων είχαν ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά ρευστή συμμαχία. Συνοψίζοντας λοιπόν, οι θρησκευτικοί δρόντες και τα κόμματα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πολιτική εξέλιξη της Ευρώπης, ειδικά στην ανάπτυξη της δημοκρατίας κατά τον 19ο αιώνα και στη δημιουργία κοινωνικών κινημάτων ενάντια στον κομμουνισμό κατά τα τέλη του 20ου αιώνα. Η πρόσφατη φθήνουσα κατάσταση στις διασυνδέσεις στη θρησκευτική ζωή και τα επί της ουσίας ανύπαρκτα θρησκευτικά κοινωνικά κινήματα πιθανόν να άφησαν ένα ιδεολογικό και οργανωτικό κενό για την ανάδυση άλλων πολιτικών δρόντων. Ο εθνικισμός με την επίκληση της χριστιανικής ταυτότητας δίχως περσέ θρησκευτικότητα μπορεί να μεταξελιχθεί σε σημαντικό κοινωνικό κίνημα σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη και ως εκ τούτου να αλλάξει το πολιτικό τοπίο της Ηπείρου για άλλη μια φορά. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ωστόσο, η οργανωμένη θρησκευτική ζωή και τα κινήματα παραμένουν δραστήρια. Και ενώ τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ένα βέβαιο μέλλον, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξελίσσεται τώρα σε ένα χριστιανοδημοκρατικό κόμμα.

θρησκεία και πολιτικά κόμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λέγεται συχνά ότι στη ΣΥΠΑ το κομματικό σύστημα άλλαξε από ένα σύστημα όπου και τα δύο κόμματα είχαν συμμάχους σε διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις. Έγινε ένα σύστημα στο οποίο οι συντηρητικοί χριστιανοί υποστηρίζουν τους ρεπουμπλικάνους υποψήφιους και περισσότεροι κοσμικοί πολίτες ψηφίζουν τους δημοκρατικούς. Οι υποψήφοι πρόεδροι συνήθως μιλούν δημόσια για την προσωπική τους πίστη, για τις θρησκευτικές τους εμπειρίες και σε κάποιες περιπτώσεις για θεολογία, ενώ κάποιες εκκλησίες εμπλέκονται ενεργά στις εκλογικές πολιτικές παρά τον επίσημο διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Στη ΣΥΠΑ οι πολίτες παρουσιάζουν όλο ένα μεγαλύτερη θρησκευτική διαφοροποίηση μεταξύ τους, με τη χριστιανική πλειοψηφία να διαιρείται σε αρκετά μπλοκ και σε εκατοντάδες διαφορετικές ομολογίες. Καθολικοί, λευκοί, προτεστάντες και λευκοί ευαγγελικοί προτεστάντες αποτελούν ξεχωριστά το 20% του πληθυσμού ή και περισσότερο, ενώ οι Αφροαμερικανοί προτεστάντες είναι περίπου το 11%. Αν και κάποιοι πολιτικοί δηλώνουν ενίοτε ότι η χώρα είναι ένα χριστιανικό έθνος, υπάρχουν σήμερα Ινδουιστικοί ναοί, βουδιστικά κέντρα διαλογισμού, τζαμιά, συναγωγές και άλλη μη χριστιανική κυλατρία σε όλες τις μεγάλες πόλεις και σε αρκετές μικρότερες των ΗΠΑ. Αν και ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι κοσμικό, λιγότερο από ένα στους 6 ψηφοφόρους θα δήλωνε ότι δεν έχει θρησκευτικές πεπιθήσεις. Μια σημαντική πλειονότητα Αμερικανών αναφέρει ότι πηγαίνει στην εκκλησία τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ενώ πολλοί πηγαίνουν περισσότερο από μια φορά την εβδομάδα. Έτσι, οι κοσμικοί Αμερικανοί δεν είναι αριθμητικά επαρκείς για να σχηματίσουν ένα ανταγωνιστικό αντικληρικό κόμμα και οι βαθιά θρησκευόμενοι Αμερικανοί είναι πολύ λίγοι σε αριθμό και πολύ διαιρεμένοι ως προς τη θρησκευτική τους παράδοση, ώστε να ηγηθούν μιας πλειοψηφίας. Με τόσο πολλές θρησκευτικές παραδόσεις να συνεργάζονται σε κάποιες περιοχές, αλλά ταυτόχρονα να ανταγωνίζονται η μία την άλλη για να καθορίσουν ποια θα είναι η κυρίαρχη κοσμοθεωρία των πολιτών, δεν υπάρχει ένας ενιαίος θρησκευτικός δρόν ο οποίος να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί με το κράτος. Η Καθολική Εκκλησία στη ΣΥΠΑ προσπάθησε να εκφράσει μια ενιαία φωνή σε κάποια ζητήματα. Αλλά οι Αμερικανοί Καθολικοί διαφωνούν αρκετά συχνά με τις εκκλησιαστικές διδασκαλίες, ενώ ακόμα και οι προσπάθειες των λόμπι διαφόρων καθολικών επισκοπών διαφοροποιούνται όσον αφορά τις προτεραιότητές τους. Οι προτεσταντικές ομολογίες είναι επίσης διαιρεμένες και τα ζητήματα των δικαιωμάτων διχάζουν τις εκκλησίες των επισκοπικών, των μεθοδιστών και των πρεσβυτεριανών. Οι ευαγγελικές ομολογίες προσπάθησαν να συνεργαστούν στο πλαίσιο του Εθνικού Συνδέσμου Ευαγγελικών, αλλά διαφώνησαν δημόσια για θέματα όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και τα βασανιστήρια. Οι θρησκευτικές ομάδες έχουν παίξει ρόλο κλειδί στην οργανωτική ζωή των ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων οι οποίες υπηρετούν μια ποικιλία πνευματικών και κοσμικών στόχων. Αυτές οι οργανώσεις σχετίζονται αρκετά συχνά με συγκεκριμένες θρησκευτικές ομολογίες. Αλλά η δράση τους σχετίζεται ενίοτε με οικουμενικές προσπάθειες για την επίτευξη διαφόρων στόχων από θρησκευτικά κινητοποιημένους πολίτες. Οι εκκλησίες παρέχουν ευκαιρίες στα μέλη τους ώστε να αποκτήσουν πολιτικές δεξιότητες, αλλά και να υπηρετήσουν την κοινότητα. Επιπλέον, η θρησκεία έδωσε όθηση για τη δημιουργία πολλών κοινωνικών κινημάτων, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν τόσο μέσα όσο και έξω από το πολιτικό σύστημα, ώστε να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στη δημόσια αμερικανική ζωή. Η Εκκλησία υπήρξε μεγάλη πηγή κινητοποίησης για την κατάργηση και την αποχή από το αλκοόλ, για τα ατομικά δικαιώματα και τα χριστιανικά δικαιώματα. Έπαιξε σημαντικό ρόλο μαζί με άλλες κοσμικές δυνάμεις για τη δημιουργία εργατικών κινημάτων και κινημάτων για τη διεκδίκηση του δικαιώματος της ψήφου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα κινήματα ξεκίνησαν έξω από το πολιτικό σύστημα, αλλά τελικά μέσω αλλαγών προσαρμόστηκαν στον προγραμματισμό ενός ή και των δύο μεγάλων κομμάτων. Το πλειοψηφικό σύστημα των Αμερικανικών εκλογών για το Κογκρέσο και την Προεδρία δημιούργησε αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα εδώ και 150 χρόνια. Αυτά τα πολιτικά κόμματα χτίζουν συχνά στενά δίκτυα με ομάδες συμφερόντων και οργανώσεις κοινωνικών κινημάτων. Οι πολιτικές ελίτ προσπαθούν γενικά να εκμεταλλευτούν τις διαιρετικές τομές για ίδιο πολιτικό όφελος, όχι δημιουργώντας νέα πολιτικά κόμματα, αλλά αρκετά συχνά σχηματίζοντας επιπλέον οργανώσεις οι οποίες μπορούν να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους. Σε αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που προσπαθούν να κινητοποιήσουν τους θρησκευόμενους ψηφοφόρους. Αυτές οι οργανώσεις μπορούν να συνδράμουν τις κλίκες μέσα στο κόμμα, στον αγώνα για τον έλεγχο των ομολογιών και τον επηρεασμό της πλατφόρμας του κόμματος.
Οι θρησκευτικές ομάδες καταρχήν υποστηρίζουν το κράτος και είναι συχνά εθνικιστικές, αλλά αρκετά συχνά δηλώνουν μια προφητική στάση ενάντια σε συγκεκριμένες πολιτικές. Οι θρησκευτικές ομάδες ασκούν πιέσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, θέτουν προκλήσεις στο δικαστικό σύστημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ανταγωνίζονται την πολιτική με τρόπους παρόμοιους με εκείνους των μη θρησκευτικών ομάδων. Όμως ο φορολογικός κώδικας περιορίζει την ικανότητα των θρησκευτικών οργανώσεων να εγκρίνουν υποψηφίους, να συμμαχούν με κόμματα, καθώς και να ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση. Οι εκκλησίες μπορούν να κάνουν όλα τα παραπάνω, αλλά διακυβεύεται το στάτους της φοροαπαλλαγής της φιλανθρωπίας. Γι' αυτό το λόγο, οι εκκλησίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποφεύγουν την ξεκάθαρη υποστήριξη υποψηφίων, αν και κάποιες μπορεί να σέβονται το γράμμα του νόμου, αλλά όχι το πνεύμα του.

Στη σειρά ανακνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντροοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Μικρασιατική γενοκτονία, ιστορικό, ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο», αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με θέμα «Στρατιωτική εχμάλωτη και συνθήκες εχμαλωσίας, τάγματα εργασίας».

Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο επίκουρος καθηγητής της στρατιωτικής ιστορίας της Σχολής Ευελπίδων, ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος.

0: Χαίρετε κύριε Κανελόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας σήμερα και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε και μέσα από μαρτυρίες καταγεγραμμένες πώς ακριβώς ήταν οι συνθήκες εχμαλωσίας, τι έκαναν οι Τούρκοι, οι νεότουρκοι στους ανθρώπους που εχμαλώτιζαν και τι ήταν αυτά τα περιβόητα τάγματα εργασίας και πώς συνετέλεσαν σε αυτό που λέμε γενοκτονία των Ρωμιών της Μικράς Ασίας. Θα θέλατε να μας πείτε ίσως κάποια εισαγωγικά για το θέμα?
1: Ναι, κυρίως θα αναφερθούμε σε ένα όχι ιδιαίτερα γνωστό κομμάτι της καταστροφής, αυτό της τύχης των εχμαλώτων αξιωματικών και στρατιωτών της στρατιάς Μικράς Ασίας, οι οποίοι ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός καταγόμενοι από την κυρίως Ελλάδα και ένας αριθμός επίσης καταγόμενων από στρατιωτών από τη Μικρά Ασία. Μετά την κατάρρευση του μετόπου πολλές μονάδες κυκλώθηκαν και εχμαλωτίστηκαν από τους Τούρκους, παραδόθηκαν και πάρα πολλοί επίσης δεν πρόλαβαν να διαφύγουν και στην πορεία των εξελίξεων και των ημερών έπεσαν ως εχμάλωτοι στα χέρια των Τούρκων. Ως γνωστόν είναι μεταξύ των εχμαλώτων ήταν και ορισμένοι Έλληνες στρατηγοί όπως ο Τρικούπης, ο Δημαράς, ο στρατηγός Κλαδάς, διοικητής της 11ης Μεραρχίας και πολλοί αξιωματικοί και οπλίτες. Οι αριθμοί είναι όπως καταλαβαίνετε κυμαίνονται γιατί άλλους παρουσίαζαν οι Τούρκοι, άλλους η ελληνική πλευρά. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της τουρκικής πλευράς τον Οκτώβριο του 1922 οι περίπου 2.000 αξιωματικοί ήταν εχμάλωτοι. Αντίστοιχα οι επίσημες ελληνικές πηγές αυτόν τον αριθμό τον ανέβαζαν περίπου στις 2.500. Και για να καταλάβουμε την έκταση της εξόντωσης, τελικά με την ανταλλαγή των εχμαλώτων επαναπαστρίστηκαν συνολικά 740 αξιωματικοί.
0: Μάλιστα.
1: Αντίστοιχα, όσον αφορά τους στρατιώτες, επίσημες τουρκικές πηγές πάλι τον Οκτώβριο του 1922 μίλαγαν ότι είχαν στα χέρια τους 32.000 εχμάλωτους στρατιώτες. Η ελληνική πλευρά τους ανέβασε σε 54.000 ίσως υπερβολικά. Τελικά από αυτούς με την ανταλλαγή των εχμαλώτων επαναπατρίστηκαν γύρω στις 17.500. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι από την κατάρρευση του μετόπου και μετά και συμπεριλαμβανομένων και των συνθηκών εχμαλωσίας πάνω από το 50% των αγνοωμένων αξιωματικών και οπλητών σκοτώθηκαν κατά τις επιχειρήσεις ή κυρίως το μεγαλύτερο τμήμα εξοντώθηκε κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας.
0: Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό και βλέπουμε ότι σχεδόν, τουλάχιστον όσον αφορά στους στρατιώτες, είναι διπλάσιος ο αριθμός που υπολογίζει η ελληνική πλευρά, ότι έχουν εξοντωθεί και ότι δεν παραδόθηκαν ποτέ με την ανταλλαγή των εχμαλώτων. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο κράτησης, με το αν υπήρχαν βασανιστήρια, ποιες ήταν οι συνθήκες της εχμαλωσίας.
1: Ναι, έχουμε πολύ σημαντικές μαρτυρίες ήδη από την περίοδο που επέστρεψαν οι πρώτοι. Κάποιοι έγραψαν και δημοσίευσαν από μνημονεύματα αξιωματικοί και στρατιώτες, αλλά πολλά δημοσιεύθηκαν και μετά το 50, 60, 70 κυρίως από στρατιώτες και επίσης έχουμε και υλικό από καταθέσεις αξιωματικών και στρατιωτών όταν επέστρεψαν από την εχμαλωσία και κατέθεσαν στις ελληνικές αρχές τα γεγονότα αυτά. Οπότε έχουμε αρκετά σημαντικά στοιχεία τα οποία κιόλας διασταυρώνονται και αποδεικνύεται η πιστότητά τους και η αλήθεια τους.
0: Φαίνεται
1: φαίνεται ότι ακολουθείται ένα σχήμα ως εξής. Στην αρχή όσοι συλλαμβάνονται, γιατί έχουμε και πολλά περιστατικά, καταγράφονται πολλά περιστατικά εκτέλεσης εχμαλώτων και κυρίως των τραυματιών. Δηλαδή, για παράδειγμα, με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία, οι τραυματίες

0: δέχτηκαν επιτόπου από τους Τούρκους. Όσοι λοιπόν συλλαμβάνονταν στη συνέχεια πραγματικά τους αφαιρούσαν τα πάντα, ό,τι πολύτιμο μπορεί να έχανε πάνω τους, το ρουχισμό τους, δηλαδή μέχρι και στο σημείο να τους αφαιρούν τα εσώρουχα, τα υποδήματα, να μένουν τελείως γυμνοί. Και τους οδηγούσαν σε πορείες μέσα από πόλεις και χωριά, όπου εκεί ακολουθούσε διαπόμπευση και από τους και από το τουρκικό στρατό και κυρίως από τον όχλο. Έχουμε και μαρτυρίες για ομαδικές εκτελέσεις αξιωματικών και στρατιωτών και το γεγονός αυτό της διαπόμπευσης, της περιφοράς σε πόλεις και χωριά και τις επίθεσεις που δέχτηκαν από τον τουρκικό όχλο. Από τα πλέον ενδιαφέροντα απομνημονεύματα είναι αυτά των Ελλήνων στρατιωτικών γιατρών, οι οποίοι εχμαλωτίστηκαν. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιήθηκαν ως γιατροί από τους Τούρκους και τοποθετήστηκαν σε στρατόπεδα Ελλήνων εχμαλώτων, και ορισμένοι μάλιστα από αυτούς τοποθετήθηκαν ως γιατροί και σε στρατόπεδα Ελλήνων πολιτικών εχμαλώτων, δηλαδή μικρασιατών που είχαν συλληφθεί από τους Τούρκους. Οπότε αυτές οι μαρτυρίες είναι μια αποδίδουν με καταπληκτική ακρίβεια όλη αυτή τη φρίκη και την τραγικότητα των συνθήκων στα στρατόπεδα αυτά. Να διαβάσουμε εδώ μια μαρτυρία από στρατιώτη.
1: Μάλιστα.
0: Που τη διασώζει ο γιατρός που ήταν γιατρός στο στρατόπεδο εχμαλώτων στο ΟΣΑΚ, ο Πέτρος Αποστολίδης. Μετά τη θριαβευτική εντός εισαγωγικών παρέλαση που μας έκαναν, όπως ξέρεις, στην αγορά του ΣΙΑΚ, καθώς μας πήγαιναν στα σύρματα, πέφτουν απάνω μας στρατιώτες και πολίτες σουριάζοντας και χτυπώντας με ό,τι έβρισκαν και μας ξεγύμνωσαν από μανδύες, χιτόνια, περισκελίδες και άρβυλα. Μερικοί που φορούσαν εσώρουχα, τους τα πήραν και αυτά και έμειναν εντελώς γυμνοί. Μας έσπρωξαν μέσα στα σειρματόπλεγμα σαν κοπάδι πρόβατα και καθώς ήμασταν πολλοί, βρεθήκαμε ένας πάνω στον άλλον. Είχαμε 10 μέρες νηστική, αλλά εκείνο που μας βασάνιζε πιο πολύ ήταν η δίψα. Δεν υπήρχε νερό μέσα στα σύρματα και δεν μας άφηναν να πάμε να πάρουμε νερό από τη βρύση που ήταν λίγο πιο πέρα έξω από τα σύρματα. Φωνάζαμε νερό και αυτοί μαζεμένοι γύρω από τα σειρματοπλέγματα έξω, στρατιώτες και πολίτες χασκογελούσαν. Μερικοί στην απελπισία τους βάστηκαν με πέτρες και με τα νύχια τους όλη τη νύχτα να ανοίξουν πηγάδι, μήπως και βρουν έστω και λίγη υγρή λάσπη να ξεδιψάσουν. Και γράφει εδώ Αποστολίδης ότι όταν ανέλαβε εκεί στο στρατόπεδο γιατρός των εχμαλώτων, το είδα και εγώ αυτό το σκάμα αργότερα, είχα φτάσει σε βάθος 2,5 με 3 μέτρα. Τι κάνει η απελπισία, σχολιάζει.
1: Μάλιστα.
0: Πέρασε εκείνο το βράδυ χωρίς σταγόνα νερό, πέρασε και η άλλη μέρα και ήρθε και η άλλη. Ο αυγουστιάτικος ήλιος καμίνει και πουθενά το παραμικρό δεντράκι χτίσμα να κρύψει στο κεφάλι σου. Άρχισαν τότε να έρχονται απ' έξω από τα σύρματα πολίτες, μας έδειχναν τενεκέδες με νερό, 1000 δραχμές ο τενεκές. Έτρεξαν πολύ, όμως πρώτα το χιλιάρικο και ύστερα τενεκές. Και πολλές φορές δεν είχε ούτε σταγόνα νερό. Το απομεσήμερο ανοίγουν την είσοδο και μας λένε: όποιος θέλει μπορεί να βγει να πάει στη βρύση και να πάρει νερό. Αλόφρονες από τη φοβερή δίψα, όλος εκείνος ο συρφετός, χιλιάδες άνθρωποι μπουκάρουν ποιος να πρωτοβγεί. Εκείνοι νόμισαν ότι πάμε να φύγουμε. Μπαίνουν μπροστά στην έξοδο με τους αποκοπάνους και χοντρόξυλα και όποιον πάρει ο χάρος. Μπροστά εκεί στην είσοδο, ύστερα ήταν σοριασμένα εκατοντάδες πτώματα. Μέσα δε στο σύρμα βρίσκονταν πεθαμένοι σκόρπιοι εδώ και εκεί. Δηλαδή φαίνεται ότι ήταν και η διαδικασία ότι τους απογύμνωσαν, αλλά και ότι τους υπέβαλαν στο μαρτύριο της πείνας και της δίψας. Και έχουμε πολλές μαρτυρίες γι' αυτό, και όταν πηγαίναν να πάρουν νερό ή τους αφήναν να πάρουν νερό, τους πυροβολούσαν, τους χτυπούσαν, όλα αυτά τα μαρτύρια.
1: Μιλάμε για εγκλήματα πολέμου, αποτρόπαια, ναι, έτσι δεν, ναι, είναι.
0: Σύμφωνα με το δίκαιο του πολέμου ή τις διεθνείς συνθήκες, τις οποίες η Τουρκία έχει υπογράψει, όλα αυτά που έγιναν ήταν πλήρης

0: αναβίαση όλων των προβλεπομένων, δηλαδή της αντιμετώπισης, της καλής αντιμετώπισης τους εχμαλώτους, στο ότι τους αφαιρείς μόνο τον οπλισμό και τα έγγραφα, δηλαδή υλικό που έχει στρατιωτική αξία και όχι τα προσωπικά τους αντικείμενα, ότι φροντίζεις να έχουν ένα επίπεδο διαβίωσης και διατροφής τουλάχιστον εφάμιλο με εκείνο των δικό σου στρατιωτών. Όλα αυτά που προβλέπονταν παραβιάστηκαν από την τουρκική πλευρά. Όπως επίσης και ότι υπήρχε τότε κανόνας ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εργασίες, για αγκαρίες, μπορούμε να το πούμε, αλλά στο βαθμό εκείνο που δεν θα, θα είναι υπερβολικές για αυτούς, που δεν θα εξοντωθούν.
1: Εδώ μιλάμε όμως για συνθήκες απάνθρωπες και συνθήκες εξουθένωσης, σαν να υπήρχε έτσι προγραμματισμός για να εξουθενωθούν, για να θανατωθούν όλοι οι άνθρωποι μέσα από αυτά τα μαρτύρια της πείνας, της δίψας και των κακουχιών.
0: Ναι, ναι, σε αυτή την πρώτη φάση φαίνεται ότι αν όχι ότι γίναν όλα αυτά με την ανοχή των αν όχι με την επίνευση, τουλάχιστον σίγουρα με την ανοχή των τουρκικών αρχών. Τώρα, αυτό ήταν μια μαρτυρία ενός στρατιώτη. Να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα από ένα απομνημόνευμα, ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1924, δηλαδή μόλις γυρίσαν από την αιχμαλωσία. Αυτό είναι από αξιωματικό, ένα λοχαγό του πυροβολικού, τον Βασίλειο Ασημάκη, με τίτλο «Από τον τάφο, ημερολόγιο ενδεκαμήνου εχμαλωσίας». Και μιλάει για την περιφορά τώρα και τις βιοπραγίες που δέχτηκαν οι αξιωματικοί στο Εσκί Σεχίρ. Τους περιφέρουν λοιπόν στο Εσκί Σεχίρ. Μόλις κάναμε αυτή την καμπή, ενώ του δρόμου, άρχισε το πετροβόλημα, πόλεμος οργανωμένος, επιχείρησης γενομένη με όλους τους κανόνες της τακτικής. Τα τούβλα πέφτουν σαν βροχή και η πέτρα σαν χαλάζι. Ένας προχώρησε και χτύπησε τον γέρο στρατηγό με μια ψόφια κότα στα μούτρα και άλλοι ρίχνουν σαραμπάδες στον ανωτέρων αυγά. Ο κυριότερος στόχος πάλι ήταν ο αρχιμανδρίτης Άνθυμος. Αυτός ήταν ένας αρχιμανδρίτης στρατιωτικός ιερέας, που ήταν εχμάλωτος, επεσκευτός εχμάλωτος, ο οποίος μάλιστα επιβίωσε από ό,τι γνωρίζουμε με βάση τα αρχεία, επιβίωσε εχμαλωσίας, δηλαδή ήταν από τους από τους αξιωματικούς που επέστρεψαν. Mm-hmm. Υπόμεινε νοδυστυχή σύρεμα όλους τους προπυλακισμούς. Να σκέπτω το άραγε το του θεανθρώπου, άφεσε αυτή σου γαρίδα στη ποιούση ή το κριτικό του αίμα να βράζε μέσα του ζητώντας ένα του φέκι, ποιος ξέρει. Ο αρχιμανδρίτης λεγόταν Άνθυμος Βασιλάκης. Δεν τον αναφέρει ο συγγραφέας, αλλά το γνωρίζουμε από τα στοιχεία των εχμαλώτων που επέστρεψαν. Όπως όμως και αν έχει το πράγμα, στους τόσους μάρτυρες αυτός αναδείχθηκε μεγαλομάρτης. Ο ταγματάρχης Λάμδα, δεν γράφει ολόκληρα τα ονόματα, πήρε το σήμα του μαρτυρίου στο μέτωπο από πέτρα και ο ταγματάρχης Ταφ λίγο έλειψε να χάσει το μάτι του από τούβλο. Δεν απήχαμε ούτε 200 μέτρα από το φρουραρχείο τους και η έξαψη μεγάλωνε. Ένας όμηρος μπορούσε να πει για τον Οριμαυδό. Αυτό και αν οι φωνές έμοιαζαν σαν χιλιάδες βοδιών που μουγκρίζανε στην εμπροστινή τετράδα και στο δεξιό της ευάδισε ο Μη, ένας σπουδαίος έφηπος, πέρασε κολλητά στη φάλαγγα και άρχισε βρίζοντας να χτυπάει με το μαστίγιο διάκριτα όποιον έπαιρνε. Το πετσί κουλουριάστηκε στο πρόσωπο του φίλου υπολοχαγού, αλλά αυτός βαστάζοντας στον αθυπολοχαγό Κάπα δεν εκουνήθηκε διόλου. Οι πέτρες πέφταν άγρια. Φάνηκαν μερικοί με γυμνές μαχαίρες. Πολλά κεφάλια ήταν ανοιγμένα. Το αίμα έτρεχε και έβαφε το καλτιρίμι. Η μανία τους μεγάλωνε περισσότερο και από τα παράθυρα του φρουραρχείου έκαναν γούστο με το θέαμα που γινόταν στο δρόμο.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι μαρτυρίες, κύριε Κανελόπουλε.
0: Συνεχίζει για να μην με διαψεύσουν. Πραγματικά παρουσιάστηκαν οι δωρατοφόροι. Για δώρατα είχαν μακριές σουβλερές σούβλες, σιδερένιες, βασάλους σειρματοπλέγματος, το πιο επικίνδυνο όπλο. Η από το σταθμό αυτό κάθοδος θα κατέληγε ασφαλώς σε σφαγή τελειωτική. Τι βρισχές εξεμούσαν ήταν αφάνταστο. χωρίς δύναμη να αποφύγουμε τίποτα από όσα μας έκαναν, βαδίζαμε προς την πόλη, σκεπτόμενοι τα λόγια του Χριστού προς τους Αποστόλους και τα λοιπά, και μας λέει και την επίθεση με τα μαχαίρια. Μερικοί από τους πρώτους έπεσαν μέσα κοντά σε αυτούς, η τάξη χάλασε, οι λύκοι που παραμόνευαν πήραν θάρρος. Οι πρώτοι από εμάς τόσκασαν στην τρεχάλα κοντά στον αμφιπολοχαγό και οι φωνιάδες πλησίασαν με τόλμη. Τα μαχαίρια πια δούλευαν κανονικά. Κάμες μεγάλες δίκοπες και λόγχες ακονισμένες. Ο αμφιπολοχαγός, βλέποντας τη σφαγή μας, επήγε σε ένα κοντινό στάβλο του τμήματός του. Την ώρα που επήγαινε εκεί, μια τουβλιά μου έσπασε το σαγόνι και δύο άλλες στο κεφάλι με ζάλισαν. Τη στιγμή που ήμουν έτοιμος να πέσω ζαλισμένος, είδα δύο να πατάνε τον λοχαγό Α στην κοιλιά και αυτό να πλέει στο αίμα. Παραπέρα έγδυναν τον αθυπία τροφή. Ανέστητο από πληγή στα νεφρά. Έχασα τη συνείδηση όταν ένιωσα ισχυρό συγκράτημα από το σακίδιο που είχα κλέφτηκα στην πλάτη μου. Γύρισα γεμάτος ευγνωμοσύνη για εκείνον που μέσωνε τη στιγμή εκείνη, μα αντί για βοήθεια, είδα ότι εκείνος που με έπιασε κρατούσε μια μαχαίρα μεγάλη, έτοιμη να την πήξει στο πλευρό μου. Το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως με ξύπνησε, με ξεζάλισε, έδωσα μια κλωτσιά. Στο μαχαιροφόρο τον τίναξα μακριά και έφτασα τους άλλους στο στάβλο.
1: Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες.
0: Είναι η πρώτη φάση αυτή της μαρτυρίας, της εχμαλωσίας. Και να σας διαβάσω και ένα απόσπασμα από μια κατάθεση αξιωματικού. Έχω να προσθέσω, λέει, ότι οι 8 αξιωματικοί συλληφθέντες κατά την 20η Αυγούστου περί το ΟΣΑΚ οδηγήθησαν εντός της πόλεως και κατά τη νύχτα της 21ης προς την 22η παρεδόθησαν στο μενόμενο τουρκικών όχλων και κατά πάσα πιθανότητα εσφάγησαν αγρίως. Μεταξύ αυτών ευρίσκεται ο λοχαγός του πεζικού Ζαγοριανάκος, ο υπολοχαγός του ταμιακού κλάδου Τσοκόπουλος και έτεινε σάλι. Επίσης 124 αξιωματικοί αναχωρήσατε σε Εξμύρνης κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριο για να μεταφερθώσουν εσκή σε Χίρ, λέει κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριο, γιατί αυτό δίνει την κατάθεση τον Σεπτέμβριο του 23.
1: Ένα χρόνο μετά,
0: ναι, ένθατο στρατόπεδων εχμαλώτων, διερχομένου μαγνησίας, εσφάγησαν κατά των απεσιότερων τρόπων. Άλλοι διαπελέκιων και μαχαιρών, άλλοι λες διαπολιβόλων, εντός μιας χαράδρας. Και είδα τα πτώματα αυτών εκάησαν. Μεταξύ των φωνευθέντων υπήρχαν ο ταγματάκης του πεζικού Σιώρης, λοχαγή πυροβολικού οικονομής κτλ. Λέει ονόματα αξιωματικών. Είναι πάρα πολλές οι μαρτυρίες. Μάλιστα η Μαγνησία είναι γνωστό και από άλλες πηγές ότι ήταν τόπος εκτέλεση και σφαγής όχι μόνο εχμαλώτων στρατιωτικών αλλά και χιλιάδων εκ του πληθυσμού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη φάση της εχμαλωσίας μέχρι να τους μεταφέρουν στα στρατόπεδα. Κάτι άλλο σημαντικό, ναι, ναι, να πούμε, το οποίο γινότανε και έχουμε και γι' αυτό πολλές μαρτυρίες. Πάλι από τη μαρτυρία του στρατιώτη που έχει καταγράψει ο γιατρός ο Οικονομίδης. Αφού μας ξαλάφρωσαν από λεφτά ρολόγια και μας έγκρισαν, μας μετέφεραν στις κοντινές πολιτείες Κασαμπάς, Αλεχλή, Αλά Σεχίρ, περνώντας μας από διάφορα χωριά. Τα χωριά μας γίνονταν η σχετική υποδοχή όπως εσάς στο ΟΣΑΚ. Αλλά μόλις βγαίναμε λίγο έξω από το χωριό, εμφανίζονταν διάφοροι χωρικοί, συμφωνούσαν με τους συνοδούς μας το ποσό της ανταλλαγής, μας έβαζαν στη γραμμή και αυτοί περνούσαν σαν σε επιθεώρηση και διάλαγαν εκείνο που προτιμούσαν. Διάλεγαν δε τους πιο λεβέντες. Τόνοι τους τραβούσαν λίγο πιο πέρα, άκουγε σε λίγο σπαραχτικές κραυγές και αυτό ήταν όλο. Τους σκότωνα συνήθως με μαχαίρι. Αυτό επαναλαμβάνονταν κάμποσες μέρες μέχρι να φτάσουμε στην πόλη. Πολλοί λεβέντες χάθηκαν έτσι. Στον Κασαμπά μου λέγαν έναν δικό μας ταγματάρχη, τον έδεσαν από τα πόδια και τον έσεραν σβαρνιστά στον Καλτερίμι, ενώ γύρω του όχλος με ουριαχτά και κατάρες τον χτυπούσε με ό,τι έβρισκε μέχρι που τον αποτελείωσαν. Έχουμε πολλές μαρτυρίες αυτής της φοβερής συναλλαγής, δηλαδή πολίτες να πληρώνουν τους Τούρκους συνοδούς, αξιωματικούς στρατιώτες για να τους παραδώσουν εχμαλώτους. Ουσιαστικά προς θυσία, όπως γινόταν και το εξής. Πολλοί κατήγγελαν, για παράδειγμα, κάποιον ότι γνώριζαν αυτό το στρατιώτη, αυτό τον αξιωματικό, ότι τους είχε πειράξει, τους είχε
1: Τους είχε ενοχλήσει, ναι, όσο όταν
0: μάλιστα. Και ως αντίπεινα τον
1: σκότωναν εν ψυχρό.
0: Να τον εκτελέσουν, ναι. Όπως επίσης έχουμε και μαρτυρίες ότι για αντίπεινα ψάχναν, δηλαδή, αξιωματικούς στρατιώτες του πυροβολικού, επειδή είχε σημαντική δράση το πυροβολικό και τους είχε προκαλέσει απώλειες. Αναζητούσαν τους αξιωματικούς στρατιώτες του πυροβολικού για αντίπεινα. Και επίσης αυτό που είναι γνωστό είναι ότι εκτελούσαν τους μικρασιατικής καταγωγής στρατιώτες. Δηλαδή τους θεωρούσαν ως προδότες, ως Οθωμανούς πολίτες που προδώσανε την Τουρκία και συμμετείχαν στον πόλεμο εναντίον της πατρίδας τους. Αυτούς όταν τους εντοπίζαν, προσπαθούσαν να τους εντοπίσουν και όταν τους εντοπίζαν τους εκτελούσαν. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φάση της εξόδωσης. Η δεύτερη φάση είναι στα στρατόπεδα των αιχμαλώτων.
1: Είναι που μετά τους όσοι δηλαδή επέμειναν έφτασαν, κατάφεραν να φτάσουν στα στρατόπεδα αιχμαλωσίας.
0: Ναι, όσοι επιβίωσαν από αυτές τις συνθήκες των πρώτων ένα ή δύο μηνών ήταν στα στρατόπεδα εχμαλώτων και για τους μεν αξιωματικούς η κατάσταση ήταν σαφώς καλύτερη, διότι δεν χρησιμοποιούνταν σε καταναγκαστικά έργα ουσιαστικά. Βέβαια και σε αυτούς οι συνθήκες για αξιωματικούς εχμαλώτους ήταν άθλιες, αλλά εκείνοι που πραγματικά υπέφεραν ήταν η δεύτερη φάση εξόδωσης, η δεύτερη φάση του μαρτυρίου ήταν οι στρατιώτες. Και γράφει αυτός ο γιατρός Αποστολίδης, μάλιστα, που το έζησε από κοντά, ήταν αυθυπίατρος τότε, αλλά ήταν, όπως σας είπα, τοποθετημένος γιατρός στο ΣΑΚ, που ήταν φοβερό στρατόπεδο εχμαλώτων. Πίνα γδίμια βούρδουλας, η τριλογία της εξόδωσης γράφει. Ο εξανθηματικός και οι άλλες αρρώστιες ήταν τα διακοσμητικά.
1: Θα δούμε περισσότερα στοιχεία, αν θέλετε, σε λίγο, κύριε Κανελόπουλε, αφού ακούσουμε λίγη μουσική, το σήμα και την ώρα και προχωράμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τους εχμαλώτους, για τους εχμαλώτους και τις συνθήκες εχμαλωσίας. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για τα τάγματα εργασίας με τον κύριο Νίκο Κανελόπουλο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στην Σχολή Ευελπίδων. Και μας λέγατε, κύριε Κανελόπουλε, ότι αυτή η πρώτη φάση της ταλαιπωρίας, το λέω εντός εισαγωγικών βέβαια, γιατί είναι πολύ ελαφρύς ο χαρακτηρισμός των Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών που εχμαλωτίστηκαν, ήταν συνθήκες τέτοιες που προωθούσαν την εξόντωσή τους, τη βιολογική τους εξόντωση, γιατί υπήρχαν βασανιστήρια, το μαρτύριο της πείνας και της δίψας, συνθήκες που δεν είχαν σχέση καμία με όσα το διεθνές δίκαιο λέει για τους εχμαλώτους πολέμου. Και φτάνουμε μετά από τέτοιου είδους ταλαιπωρία, όσοι επέζησαν να βρίσκονται στα στρατόπεδα εχμαλώτων.
3: Έτσι είναι, και μάλιστα η κατάσταση με την οποία φτάσαν ήταν δραματική. Δηλαδή καταθέτει λοχαγός ότι στρατιώτες γνωστούς μου, λέει, που μερικές μέρες πριν υπηρετούσαν υπό τις διαταγές μου, στάθη αδύνατο, λέει, να τους αναγνωρίσω, τόσο είχαν μεταβληθεί οι όψεις τους από τις κακουχίες. Αυτοί δεν ήταν άνθρωποι αλλά πτώματα που περπατούσαν. Αυτοί λοιπόν μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ουσιαστικά τα περισσότερα είναι χώροι υπαίθροι περιφραγμένοι, προσπαθούσαν να κατασκευάσουν μόνοι τους υποτυπωδώς χώρους στέγασης, κοιμούνταν εκτεθειμένοι στο ύπαιθρο είτε σε διάφορα εγκαταλελειμμένα κτίρια και χρησιμοποιούνταν σε υποχρεωτικές αγκαρίες, κατασκευή δρόμων, καθαρισμό δρόμων, κτιρίων, κατασκευή από γέφυρες. Έτσι καταλαβαίνετε ότι λόγω του πολέμου των επιχειρήσεων είχε υποστεί ειδικά η ύπαιθρος πολλές ζημιές, και ορισμένοι χρησιμοποιούντανε από Τούρκους ιδιώτες, δηλαδή εντός εισαγωγικών τους νίκιαζαν Τούρκοι ιδιώτες για να τους χρησιμοποιήσουν σε διάφορες εργασίες, διότι εκεί εργάζονταν συνήθως με καλύτερες συνθήκες, δηλαδή χωρίς συνεχή ξυλοδαρμό, τους δίνανε τροφή, καμιά φορά κάποια αμοιβή, και ορισμένοι Τούρκοι που τους λιπότουσαν τους έδιναν και τρόφιμα και ρουχισμό. Γι' αυτό πολλοί από τους εχμαλώτους τους στρατιώτες δήλωναν ψευδώς, χωρίς να είναι δηλαδή γνώσεις, ότι ξέραν κάποια τέχνη, άλλος ότι είναι ξυλουργός, άλλος ότι είναι χτίστης, τέτοιες πρακτικές τέχνες που θέλανε οι Τούρκοι, χωρίς να τις γνωρίζουν, παριστάνανε τους τεχνίτες, κάνανε ό,τι μπορούσαν κάπως να ξεφεύγουν από τις άθλιες συνθήκες των καταναγκαστικών έργων του στρατοπέδου. Όπου εκεί οι βιοπραγίες ήταν συνεχείς, ασταμάτητες, και ειδικά τους χειμερινούς μήνες η κατάσταση ήταν άθλια, καθώς παρά το κρύο και παρά το χιόνι συνέχισαν να τους χρησιμοποιούν για εργασίες, και πάλι έχουμε τις φοβερές αυτές μαρτυρίες των γιατρών, των Ελλήνων στρατιωτικών γιατρών, επαναλαμβάνω, που υπηρετούσαν ως γιατροί στα στρατόπεδα των εχμαλώτων. Εμείς αντικρίζαμε από το δωμάτιό μας το εξοντωτικό αυτό μαρτύριο των στρατιωτών μας, αυτή την εσκεμμένη και προγραμματισμένη σιγά σιγά και μαρτυρικά εξόντωση. Τα κρυοπαγήματα, η απόπτωση ενός ή περισσότερων δακτύλων των ποδιών και οι γάγραινες καθημερινά πολλαπλασιάζονταν. Οι θάνατοι έφταναν στους 40 ως 50 την ημέρα. Αρκετούς θανάτους είχαμε και από τέτανο, καθώς τους αλαβουτούσαν στις λάσπες με γυμνά τα πληγιασμένα και ακροτηριασμένα με πεσμένα από τα κρυοπαγήματα δάχτυλα πόδια τους.
2: Είναι αυτά πραγματικά...
3: Αυτά είναι ένα στρατόπεδο στο Ουσάκ. Και στη συνέχεια με αυτές τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης έρχονται μεγάλες επιδημίες ευλογιάς, εξανθηματικού τύφου και δυσεντερίας. Υπολογίζεται ότι σε αυτό το στρατόπεδο, με βάση τις μαρτυρίες των γιατρών, περίπου 3,5 με 5,000 στρατιώτες πέθαναν από τις ασθένειες.
2: Μάλιστα.
3: Από τον εξανθηματικό.
2: Κακουχίες και ασθένειες δηλαδή οδήγησαν πολλούς...
3: Ναι, ειδικά όπως σας είπα στους στρατιώτες, οι οποίοι τους χρησιμοποιούσαν υπό αυτές τις συνθήκες σε αγκαρίες. Και όποιος δεν υπάκουε να πάει στην αγκαρία, ξυλοκοπούταν αλίπητα. Ήταν μια πρακτική συνηθέστατη. Έχουμε μια μαρτυρία ενός... Μια καταπληκτική μαρτυρία, δηλαδή... Η κατάστασή τους, η εικόνα τους προκαλούσε και τον ίκτο τον ίδιο των Τούρκων, των πολιτών, γιατί από κάποια φάση και μετά σταμάτησαν αυτοί οι εξευτελισμοί, οι δημόσιοι, η περιφορά, ας το πούμε, ηρέμησε και το πλήθος. Έχουμε λοιπόν μια μαρτυρία καταπληκτική που έχει πάει σε αγκαρία υπό τη συνοδεία ενός στρατιώτη Τούρκου, ένας εχμάλωτος, σε αυτή την άθλια κατάσταση που περιγράφουμε. Δεν μπορεί να εκτελέσει την αγκαρία και ετοιμάζεται ο Τούρκος να τον χτυπήσει με το όπλο. Και επεμβαίνουν και το σώζουν οι χανούμισες, οι Τούρκοι.
2: Οι γυναίκες.
3: Οι γυναίκες, ναι. Δηλαδή, και αυτός μένει κατάπληκτος. Δηλαδή, ξαγριώθηκαν οι γυναίκες αυτές και επιτέθηκαν στον Τούρκο να σταματήσει να χτυπάει τον Έλληνα εχμάλωτο. Φανταστείτε ποια ήταν η κατάσταση και η εικόνα αυτών των ανθρώπων. Προκαλούσαν και τον ίκτο των απλών Τούρκων, των κατοίκων.
2: Εξαθλιωμένοι.
3: Αυτή την εικόνα έχουμε και σε αυτούς που γυρίσανε με την ανταλλαγή. Την άθλη αυτή κατάσταση, οι οποίοι γύρισαν με τεράστια προβλήματα υγείας και ψυχικής υγείας βέβαια. Ορισμένοι δεν πέθαναν και μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Λόγω των συνθήκων αυτών, της διαβίωσης, του υποσιτισμού, όλα αυτά τους άφησαν τεράστια προβλήματα, με αποτέλεσμα ορισμένοι να πεθάνουν με την επιστροφή τους στην Ελλάδα.
2: Είχε κλονιστεί τόσο πολύ η υγεία τους δηλαδή.
3: Ναι. Αυτό ήταν, οι συνθήκες ήταν τραγικές. Γι' αυτό κιόλας προσπαθούσαν να πηγαίνουν να εκτελούν αγκαρίες προς όφερο πολιτών, γιατί εκεί έβρισκαν καλύτερη αντιμετώπιση. Δηλαδή, ειδικά αν ήταν καλοί στη δουλειά, τους εκτιμούσαν, τους δίνανε ένα ρούχο, τους δίνανε φαγητό, κυρίως δεν τους δίνανε ξύλο. Οπότε ήταν καλύτερες οι συνθήκες. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό αυτό, ήδη το είδαμε, δηλαδή ζητούσαν νερό και τους ζητούσαν χρήματα. Είναι φοβερή αυτή η οικονομική εκμετάλλευση σε όλη τη φάση της αιχμαλωσίας. Η αξιωματική, για παράδειγμα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, έπρεπε να λαμβάνουν το μισθό τους. Πραγματικά, κάποιους, από κάποια φάση και μετά, άρχισαν οι Τούρκοι να δίνουν μισθό στους, στους αξιωματικούς, όχι βέβαια συστηματικά, αλλά είχαν εφαρμόσει ένα σύστημα εκμετάλλευσης, είχαν, για παράδειγμα, δεν τους επέτρεπαν να... αν βγουν από το στρατόπεδο να αγοράσουν τρόφιμα ή ό,τι χρειάζονταν, προμήθειες, αφού είχαν το μισθό τους, τα χρήματά τους από την αγορά. Είχαν βάλει έναν ενδιάμεσο χορηγητή, όπως το λέγανε, ο οποίος μάλιστα ήταν τουρκοκριτικός. Αυτά είναι γεγονότα που γίνανε στο στρατόπεδο εχμαλώτων στο Κίρσεχίρ. Αυτό είναι νοτιοανατολικά της Άγκυρας η πόλη. Ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, πούλαγε τα πράγματα 3, 4, 10 φορές ακριβότερα από ό,τι πολλούνταν στην αγορά. Ήταν δηλαδή μια καθαρά οικονομική εκμετάλλευση. Αυτό που λέμε το μπαξίστι ήταν διαδεδομένο. Δηλαδή έχουμε μαρτυρία ότι σε κάποια φάση από τις μετακινήσεις, ώσπου να φτάσουν στα στρατόπεδα, τέλος πάντων στους χώρους συγκέντρωσης, θα διαμένανε σε κάποιο οίκημα, δηλαδή κατά την πορεία τους. Οι Τούρκοι φρουροί, για να τους επιτρέψουν να βγουν από το οίκημα να ικανοποιήσουν τις σωματικές τους ανάγκες, τέλος πάντων, θέλανε μπακτσίστη. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση που ακόμα και τις πιο
2: βασικές ανάγκες,
3: τις πιο βασικές κινήσεις μπορεί να χρειαζόταν να, να πληρώσουν ή κάποιο, με κάποιο τρόπο να δώσουν κάποιο αντάλλαγμα, που να μην ήταν, δεν είχαν χρήματα, μπορεί να ήταν τη μαλφή, για να τύχουν καλύτερης ή ευνοϊκότερης
2: μεταχείρισης.
3: Έτσι, καταλαβαίνετε δηλαδή σε τι επίπεδο σωματικής και ηθικής κατάπτωσης έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Άλλωστε είπατε προηγουμένως ότι όσοι... ότι
3: ναι,
2: πάρα πολλοί στρατιώτες που ανταλλάχθηκαν όταν έφτασαν ναι, στην Ελλάδα είχαν ασθένειες όχι μόνο σωματικές, αλλά πολλοί είχαν
3: και
2: ψυχικές ασθένειες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ένας ακροατής μας θέτει κάποια ερωτήματα, αλλά τα έχετε ήδη απαντήσει, ενδεχομένως δεν άκουσε από την αρχή την εκπομπή. Εγώ να σας τα υποβάλλω και σε όσα θέλετε απαντάτε.
3: Ναι.
2: Μας λέει λοιπόν πόσοι εχμαλωτίστηκαν και πόσοι πέθαναν στην Τουρκία, στη Μικρά Ασία.
3: Νομίζω το είπαμε.
2: Δώσατε
3: αρχή
2: εσείς
3: περίπου αριθμούς.
2: Εγώ το έχω κρατήσει, έχω σημειώσει. Θέλετε να αναφέρω εγώ τους αριθμούς?
3: Αν δεχθούμε την τουρκική εκδοχή, την αρχική τουρκική εκδοχή του Οκτωβρίου του 2022, των 32.000 στρατιωτών και των 2.000 περίπου αξιωματικών, μιλάμε ότι χάθηκαν 1.300 αξιωματικοί και περίπου η μισή από αυτούς, 15.000 στρατιώτες. Αλλά μάλλον τα νούμερα είναι μεγαλύτερα από αυτά.
2: Γιατί
3: συνολικά αντιλάχισαν, επέστρεψαν δηλαδή στην Ελλάδα από τις 34.000 που είπαμε, και αυτό το νούμερο είναι σίγουρο γιατί είναι απολύτως καταγεγραμμένη με η αριθμία αυτή, δηλαδή με ονόματα, είναι περίπου 17.500 επέστρεψαν. Δηλαδή είναι τουλάχιστον το 50% χάθηκε στην Μικρά Ασία και οι περισσότεροι εξ αυτών στην Εχμαλωσία.
2: Η μισή λοιπόν ή κάτι λίγο, ένας αριθμός μικρότερος από τους μισούς κατορθώνει να επιστρέψει, και αυτό πώς γίνεται, πώς κατορθώνουν να διαφύγουν?
3: Κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν διέφυγαν πριν ελαχίστων περιπτώσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτούς τους μεταφέρανε μακριά από τα παράλια. Έχουμε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις μάλλον που καταφέρουν και διαφεύγουν και επιστρέφουν στην Ελλάδα. Αυτά γίνανε με την ανταλλαγή των πληθυσμών και των εχμαλώτων στρατιωτών, διότι είχαν και σε όλη τη διάρκεια, δηλαδή το 19 και μετά, είχαμε και εμείς στα χέρια μας εχμαλώτους. Περίπου 10.000 ήταν αυτοί Τούρκοι εχμάλωτοι σε στρατόπεδα εχμαλώτων εδώ στην κυρίως Ελλάδα, είχαν μεταφερθεί, είχαν απομακρύνει από τη Μικρά Ασία. Με αυτούς έγινε ανταλλαγή, συν αυτοί που βέβαια ήταν πολύ περισσότεροι, έτσι, οι Έλληνες εχμάλωτοι στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι σταδιακά μέχρι και το 24 δηλαδή επέστρεψαν οι τελευταίοι με τη διαδικασία αυτή της ανταλλαγής.
2: Μάλιστα, και είναι βέβαια, δεν έχουν καμία σχέση οι συνθήκες κράτησης των μεν και των δε. Εδώ δεν νομίζω ότι, όχι δεν νομίζω, δεν ήταν αυτές οι συνθήκες, για να είμαστε ακριβείς.
3: Ναι, οι μαρτυρίες λένε αυτό, δηλαδή και το αντιδιαστέλουνε την καλή εμφάνιση και διαβίωση των Τούρκων εχμαλώτων με την εμφάνιση των Ελλήνων εχμαλώτων. Εδώ οι συνθήκες ήταν σαφέστατα πολύ, πολύ καλύτερες.
2: Μάλιστα, και δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτή η ερώτηση, αν μπορεί να απαντηθεί, του ακροατή μας, δηλαδή πώς ήταν παρατεταγμένοι οι στρατιώτες στο μέτωπο. Νομίζω ότι...
3: Τώρα αυτό είναι...
2: Δεν είναι ακριβώς.
3: Δεν είναι
2: στο θέμα μας, ακριβώς.
3: Πώς έπεσε το μέτωπο στη Μικρά Ασία.
2: Ναι, δεν μπορούμε εμείς να το...
3: Η κατάρρευση είναι αποτέλεσμα, μάλλον η αιχμαλωσία ήταν αποτέλεσμα της κατάρρευσης της τουρκικής επίθεσης τον Αύγουστο του 22, των λαθών της ελληνικής ηγεσίας, των προβλημάτων, των λαθασμένων αποφάσεων,
2: μάλιστα,
3: των επιλογών που οδήγησε μεγάλες μονάδες σε αιχμαλωσία, σε παράδοση.
2: Και...
3: δεν είναι... να είναι το αποτέλεσμα αυτό.
2: Μάλιστα, και επειδή αυτό θα... επειδή λοιπόν έχει υποθεί αυτό σε άλλες εκπομπές, εμείς τώρα, επειδή έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Κανελόπουλε, θα μπορέσουμε, αφού ακούσουμε λίγη μουσική, να πάμε στα τάγματα εργασίας.
3: Για τα τάγματα εργασίας, οι συνθήκες από ό,τι έχω δει στις πηγές είναι αντίστοιχες με αυτές τις συνθήκες των εχμαλώτων ουσιαστικά. Δηλαδή πρόκειται για τους μικρασιάτες, τους πολιτικούς εχμαλώτους, και έχουμε και τους στρατιώτες, τους εχμαλώτους πολέμου. Οι συνθήκες σε αυτά ήταν αντίστοιχες. Δηλαδή η συμπεριφορά, οι καταστάσεις που βίωσαν.
2: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τα τάγματα αυτά εργασίας είναι ένας τρόπος εξόντωσης, είναι ένας μηχανισμός εξόντωσης των εχμαλώτων. Λοιπόν, λίγη μουσική και συνοψίζουμε για να σας ευχαριστήσουμε και να σας καλημερίσουμε.
3: Ναι.

0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στη Σχολή Ευελπίδων. Μιλάμε για τους εχμαλώτους, τις συνθήκες εχμαλωσίας και τα τάγματα εργασίας. Είναι παρόμοιες οι συνθήκες, μας είπατε, κύριε καθηγητά, και οι στρατιώτες εχμάλωτοι, αλλά και οι πολίτες που ήταν τα μέλη των ταγμάτων εργασίας βάδιζαν προς εξόντωση σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε.
1: Ναι, ναι, ήταν αντίστοιχες οι συνθήκες, πιθανότατα στα τάγματα εργασίας ακόμα χειρότερες, γιατί ενδεχομένως δεν είχαν και μέλλον, με την έννοια ότι οι εχμάλωτοι είχαν και μία ελπίδα ότι θα γίνει ανταλλαγή. Και οι Τούρκοι από κάποια φάση και μετά φρόντισαν να διατηρήσουν ζωντανό έναν αριθμό εχμαλώτων για να γίνει η ανταλλαγή, ενώ αντίθετα στα τάγματα εργασίας δεν φαινόταν και ελπίδα, κάποια ελπίδα για το μέλλον. Και όπου πρέπει να συγκρατήσουμε ότι παραβιάζεται κάθε ανθρωπιστική αρχή και διεθνή συνθήκη για τους εχμαλώτους. Μιλήσαμε για αθρώες εκτελέσεις εχμαλώτων, τραυματιών εχμαλώτων, με τρόπο μαρτυρικό, κακομεταχείριση, έλλειψη τροφής, νερού, ξυλοδαρμός, έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξοδοτικές αγκαρίες.
0: Ασθένειες πολλές, όπως αναφέρατε.
1: Και στη συνέχεια, ναι, στα στρατόπεδα, κατά την εχμαλωσία, λόγω των συνθήκων, των κακών συνθήκων διαβίωσης, διατροφής και της πολύ σκληρής, ολοήμερης εργασίας, έχουμε τη δεύτερη φάση εξόντωσης και την εμφάνιση αυτών των μολυσματικών ασθενειών, κυρίως τον τύφο, τον εξανθηματικό τύφο, που οδηγεί σε θάνατο χιλιάδες εχμαλώτους. Και διαπιστώσαμε και ότι ήταν και πηγή κέρδους οι εχμάλωτοι, είτε με την καταλύστευση στις πρώτες φάσεις ρουχισμού, τη μαλφών και τα λοιπά, είτε μέσω των μεθόδων οικονομικής εκμετάλλευσης που είδαμε, από την εργασία τους μέχρι και όλο αυτό το σύστημα της δωροδοκίας που λειτουργούσε και των ενδιάμεσων, τα οποία απέδιδαν σε κάποιους σε ένα μεγάλο αριθμό Τούρκων μεγάλα κέρδη.
0: Μάλιστα, ήταν λοιπόν μία συστηματική εξόντωση και κάπου είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά κύριε Κανελόπουλε, ότι σε αυτά τα τάγματα εργασίας έπαιρναν και άνδρες συγκεκριμένης και παιδιά νεαρού συγκεκριμένης ηλικίας, και έλεγαν ότι όσοι δεν παρουσιαστούν, γιατί έπαιρναν και σε ηλικία που θα έπρεπε κανείς να παρουσιαστεί για να υπηρετήσει την θητεία του εκεί, ότι όσοι δεν παρουσιάζονταν θεωρούνταν λιποτάκτες.
1: Αυτό είναι η περίοδος πριν τη Μικρασιατική.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου, που οι Τούρκοι με τις οδηγίες των Γερμανών, να πούμε, στο σημείο αυτό, διότι τους είπαν οι Γερμανοί ότι πρέπει να απομακρύνουν από τα δυτικά παράλια τους πληθυσμούς, τους οποίους τους θεωρούσαν μη φιλικούς προς την υπόθεση της Τουρκίας, έτσι, το που είχε ξεκινήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο μετακίνησαν τον άρενα πληθυσμό στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Και αυτούς, αντί βέβαια για στρατιωτική θητεία, τους υποχρέωναν να συμμετέχουν σε αυτά τα τάγματα εργασίας, και από εκεί εκτιμώ ότι οφείλεται η απειλή αυτή, ότι όποιος δεν παρουσιαζόταν να εκτελέσει την στρατιωτική του θητεία εντός εισαγωγικών στα τάγματα εργασίας θεωρούνταν λιποτάκτης.
0: Μάλιστα. Αυτές λοιπόν ήταν οι συνθήκες εχμαλωσίας, και μετά περίπου από ένα χρόνο έγινε η ανταλλαγή.
1: Περίπου, ναι, οι πρώτοι περίπου γύρω στους 9 μήνες μείναν εχμάλωτοι, και υπήρχαν και επόμενες αποστολές αιχμαλώτων που επέστρεψαν. Οι τελευταίοι επέστρεψαν το 1924, δηλαδή κάποιοι μείνανε και 1,5 χρόνο, τουλάχιστον 1,5 χρόνο
0: σε
1: συνθήκες αιχμαλωσίας.
0: Μάλιστα. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκπομπή και για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, κύριε Κανελόπουλε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στη Σχολή Ευελπίδων. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο, γενοκτονία», αυτή την ώρα ακούσατε μια εκπομπή με θέμα «Χριστιανοί εχμάλωτοι και συνθήκες εχμαλωσίας, στάγματα εργασίας». Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Η Φίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Η Φίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Βουλή των Ελλήνων μετέβη σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της. Συνέρχεται από αύριο έως και την Πέμπτη η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Παράδειγμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η επιστροφή Κοιμηλίων από τη Βουλγαρία επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2027. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς στη Θεσσαλονίκη, μπλόκο σε φορτηγά με τουρκικά ψάρια. Μένεται για δεύτερη ημέρα η φωτιά στο σουφλί. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία προκήρυξε ο πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντσεθ για τις 29 Νοεμβρίου. Έθριος για αύριο καιρός στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Η μουσική των αγγέλων. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
0: Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός.
1: Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
0: Στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής θα σας μεταδώσουμε το Θεοτοκείο Άνωθινη Προφήτε του περίφημου Βυζαντινού Μαΐστορος Ιωάννη Κουκουζέλη σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου Νενανό. Το ψαλόμενο εδώ σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου Νενανό έχει εξηγηθεί από το Χορμούζιο Χαρτοφύλακα στο χειρόγραφο 706 του μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
1: Το κείμενο έχει ως εξής: «Άνωθεν οι προφήτες σε προκατήγγυλαν κόρη, άνωθεν οι προφήτες σε προκατήγγυλαν κόρη, κόρη σε προκατήγγυλαν άνωθεν οι προφήτε, στάμνων, ράβδων, πλάκα, τράπεζαν, λιχνίαν, κυβωτών, γέφυρα και κλίμακα. Στάμνων, ράβδων, πλάκα, τράπεζαν, λιχνίαν, κυβωτών, όρος αλατόμητων και χρυσούν θυμιατήριων, παλάτιων και θρόνου του βασιλέως. Κόρη σε προκατήγγυλαν οι προφήτε, στάμνων χρυσούν, το μάνα φέρουσαν, σε προκατήγγυλαν οι θαυμαστοί προφήτε». Ακολουθεί κράτημα και τελειώνει με τη φράση «Σε προκατήγγυλαν κόρη». Με την ελληνική βυζαντινή χοροδία που διευθύνει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, ψάλλει και ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Κουτράς.

0: Η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λικούργο Αγγελόπουλο έψαλε το Θεοτοκείο σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου Νενανό «Άνωθεν η προφήτε», μελοποιημένο από τον περίφημο βυζαντινό μαΐστορα Ιωάννη τον Κουκουζέλη. Στη μονοδία ήταν ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Κουτράς.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λικούργο Αγγελόπουλο
0: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται στη σειρά «Η μουσική των Αγγέλων». Στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα ακούσουμε μέλη από τις εορτές της εβδομάδος και τον ήχο της εβδομάδος. Και πρώτα, εκλογή ψαλμικών στίχων από την εορτή του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ψάλλει ο οσιολογιότατος ιερομόναχος πατήρ Θωμάς από την αδελφότητα των Θωμάδων του Αγίου Όρους.

0: Ακούσαμε εκλογή ψαλμικών στίχων της εορτής του Αγίου Αποστόλου Θωμά από τον πατέρα Θωμά της Αγιορητικής Αδερφότητας των Θωμάδων.
1: Από τη γιορτή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου που η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 7 Οκτωβρίου, θα ακούσουμε πρώτα δύο στιχηρά προσώμια σε ήχο πρώτο. Ψάλλει η χοροδία του Αθανασίου Πέτα.

0: Από τη χοροδία του Αθανασίου Πέτα ακούσαμε δύο στοιχειρά προσώμια του Εσπερινού της εορτής των Αγίων Σεργίου και Βάκχου σε ήχο πρώτο.
1: Σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου είναι το δοξαστικό των αποστήχων της γιορτής των Αγίων Σεργίου και Βάκχου. Και το δοξαστικό αυτό θα το ακούσουμε από τη χοροδία του Αθανασίου Πέτα.

0: η χοροδία του Αθανασίου Πέτα έψαλε το δοξαστικό των αποστήχων του εσπερινού της εορτής των Αγίων Σεργίου και Βάκχου σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου.
1: Από την ίδια χοροδία θα ακούσουμε και ένα στοιχειρό ιδιόμελο που ψάλλεται στους ένους της εορτής των Αγίων Σεργίου και Βάκχου. Είναι σε ήχο τρίτο.

0: Από την ακολουθία των Αγίων Σεργίου και Βάκχου ακούσαμε ένα στοιχειρό ιδιόμελο των Ένων σε ήχο τρίτο. Έψαλε η χοροδία του Αθανασίου Πέτα.
1: Από τον ήχο τώρα της εβδομάδος που είναι ο δεύτερος, διαλέξαμε σήμερα να ακούσουμε ένα χερουβικό. Το μέλος που θα ακούσουμε είναι του μουσικοδιδασκάλου Κωνσταντίνου Ψάχου, οφικιάλου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ιδρυτή το έτος 1904 και πρώτου καθηγητή της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής του Οδείου Αθηνών.
0: Ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη το Λυκούργο Αγγελόπουλο.

0: Η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λικούργο Αγγελόπουλο έψαλε ένα χειρουργικό σε ήχο δεύτερο και σε μέλους Κωνσταντίνου Ψάχου.
1: Το τελευταίο μέλος της σημερινής εκπομπής θα είναι το εωθινό, το 8ο εωθινό δοξαστικό των ένων της χθεσινής Κυριακής, τα της Μαρίας Δάκρυα. Θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Φώτιο Γιαννακάκη, από τον Λικούργο Αγγελόπουλο,
0: τον Αντώνιο Αετόπουλο
1: και το Σόζοντα Ιριώτη, που είχε την τεχνική επιμέλεια στη σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε 3 μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Θρησκεία, ταυτότητα και συγκρούσεις σήμερα. Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και νέες γραμμές έντασης. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Φτάσαμε λοιπόν και στο σήμερα, στο τώρα, το τι γίνεται γύρω μας σχετικά με όλα αυτά που απασχόλησαν αυτό το αφιέρωμα. Θρησκεία λοιπόν, συγκρούσεις λόγω αυτών των θεμάτων, μετακινήσεις, μεταναστεύσεις, πολυπολιτισμικότητα, νέες γραμμές έντασης και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν κοντά μας έχουμε την τιμή να μας μιλήσει για τη σύγχρονη εποχή και την λεγόμενη μετακοσμική συνθήκη, δηλαδή τον 21ο αιώνα, την επιστροφή δηλαδή του θρησκευτικού, κρίση ουδετερότητας και νέα ερωτήματα, η Κωνσταντίνα Μαρία Κωνσταντίνου, η οποία είναι κοινωνιολόγος, εγκληματολόγος του Παντίου Πανεπιστημίου και έχει ασχοληθεί στο πεδίο της έρευνάς της με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή μας. Έτσι λοιπόν έχει πάρα πολλά να μας πει. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν, κυρία Κωνσταντίνου, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Χαίρετε, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνετε σήμερα να βρίσκομαι σε αυτό το αφιέρωμα.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί ξέρω ότι έχετε πολλά να πείτε και φοβάμαι ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει. Να πάμε λοιπόν στην μετακοσμική συνθήκη, έτσι να το πιάσουμε από την προηγούμενη περίοδο με το τώρα.
1: Περίοδο.
0: Ναι, και την αποτυχία της εκοσμίκευσης, αν μπορούμε να το πούμε αυτό.
1: Ναι, φυσικά. Αρχικά στην επιστήμη της κοινωνιολογίας έχουμε την εποχή της νεωτερικότητας και την εποχή της μετανεωτερικότητας. Έχω τελειώσει το Πάντε Πανεπιστήμιο, την σπουδή της κοινωνιολογίας, γι' αυτό και ο φακός υπό τον αυτής έννοιας και της λέξης είναι αυτός. Φυσικά οι ιδρυτές της κοινωνιολογίας ήδη από το 17ο αιώνα, εποχή του, μετά το Μεσαίωνα, εποχή του Διαφωτισμού, το 1839 με τον Αύγουστο Κοντ, είχαν ασχοληθεί με τη θεολογική συνθήκη και τα στάδια των κοινωνιών. Ωστόσο, για να περάσουμε στο σήμερα, θα πρέπει να δούμε και αυτά τα ζητήματα από τότε, για λίγο.
0: Έτσι, να κάνουμε τη σύνδεση, εννοείται.
1: Να κάνουμε τη σύνδεση λίγο, ναι. Έτσι υπήρχαν και ο Ντουρκέμ, ο Εμίλ Ντουρκέμ και ο Μαξ Βέμπερ και ο Καρλ Μάρξ, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι ακροατές από εμάς, στην επιστήμη της κοινωνιολογίας. Αυτός που ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη θρησκεία υπήρξε ο Μάρξ Βέμπερ, ο οποίος με το έργο του «Προτεσταντική ηθική και ο καπιταλισμός και η καπιταλιστική κοινωνία» μελέτησε σε βάθος με την ανάλυση του και τις μορφές της εξουσίας και την καπιταλιστική κοινωνία, αλλά και τη θρησκεία, έτσι, με τον Μαρτίνο Λούθυρο και τα λοιπά. Στα τέλη του 20ου αιώνα η κοινωνιολογική θεωρία υπέθεται ότι η πρόοδος του ορθολογισμού, της επιστήμης, της παγκοσμιοποίησης θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην περιθωριοποίηση του θρησκευτικού φαινομένου. Η θρησκεία θεωρούνταν μια ιδιωτική υπόθεση. Ας μην ξεχνάμε ότι για το άτομο πρόκειται για δευτερογενή φορέα κοινωνικοποίησης. Ιδιωτική υπόθεση, έτσι, όπου θα έχανε τη ρυθμιστική ισχύ στη δημόσια σφαίρα. Ωστόσο, ο 21ος αιώνας διέψευσε αυτή τη γραμμική πρόβλεψη Και διανύοντας αυτή τη συνθήκη, διαπιστώνουμε ότι η θρησκεία όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, λειτουργώντας ως συγκρότηση συλλογικών ταυτοτήτων και συχνά ως άξονας κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων. Και μάλιστα θα λέγαμε ακραίων πολιτικών και κοινωνικών συγκρούσεων. Οι μεταναστευτικές ροές και η ανάδυση των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, διότι μιλάμε πλέον για σαν τύπο πολυπολιτισμική κοινωνία, παγκόσμια κοινωνία, από την αγροτική κοινωνία, τη φεουδαρχική και κατόπιν τη βιομηχανική και τη μεταβιομηχανική, έχουμε περάσει πλέον στην πολυπολιτισμική κοινωνία. Επανακαθορίζει αυτή τη γραμμή έντασης, τις γραμμές έντασης, μετατρέποντας την θρησκευτική ετερότητα σε πεδίο διαπραγμάτευσης της κοινωνιών του κράτους, του φιλελεύθερου κράτους. Η θρησκεία επιτελεί μια βαθιά κοινωνιολογική λειτουργία ψυχοκοινωνικής ενσωμάτωσης, αλλά και μηχανισμό άμυνας και διαφοροποίησης ταυτόχρονα. Δηλαδή, απέναντι στην πίεση για πλήρη πολιτισμική αφομοίωση, η θρησκευτική ταυτότητα γίνεται το πρωταρχικό καταφύγιο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος στις ανθρώπινες κοινωνίες, έτσι, διαχρονικά μιλώντας, δημιούργησε μια κοινότητα γύρω του και κατόπιν, σύμφωνα με τις αξίες και τις πεποιθήσεις και τις ανάγκες κυρίως τις ανθρώπινες, για φαγητό, για ανέβρες φαγητού, στέγης, για βασικά πράγματα. Και ανάμεσα σε αυτά και η θρησκεία, η πίστη δηλαδή, πιο πολύ η πίστη μάλλον, παρά η θρησκεία, γιατί θα δούμε κατόπιν ότι η θρησκεία και κοινωνικά αποτέλεσε για κάποιους ανθρώπους όπως σήμερα βλέπουμε έτσι ένα ακραίο καταφύγιο, θα λέγαμε.
0: Έχουν γίνει εξάλλου έρευνες από ό,τι ξέρω, κυρία Κωνσταντίνου, και το να θρησκεύει ο άνθρωπος είναι έμφυτο μέσα του. Αυτό δεν μπορεί να ξεριζωθεί.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να πούμε ότι η πίστη είναι ένα ένδυμα που απλά το φοράς και το βγάζεις. Πρόκειται για οντολογία, για την ύπαρξη. Ο άνθρωπος σήμερα νιώθει ότι χάνει το συλλογικό νόημα της ζωής, δεν έχει ηθικό προσανατολισμό και δεν γνωρίζει ακριβώς, ούτε νιώθει πού να ανήκει. Δηλαδή στην κοινότητα η οποία πια έχει χαθεί, έχει ανάγκη να επανεμφανιστεί, και φυσικά αυτό το κενό το καλύπτει η θρησκεία, έτσι, με την πίστη. Επομένως, στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, μιας και είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το φαινόμενο αυτό, ειδικά για τις γενιές, δεύτερης γενιάς μεταναστών,

0: Ότι δίνεται στην ανάγκη για αυτό το ανήκειν που είπα πιο πριν.
1: Τουλάχιστον στην αρχή, από ό,τι θυμάμαι, για όλες αυτές τις ροές των λάθρομεταναστών ήταν πέρασμα η Ελλάδα, καταρχάς. Έτσι. Αλλά παρέμειναν όμως.
0: Ήταν πέρασμα. Αρχικά να πούμε ότι για να πούμε να προσδιορίσουμε μια συμπεριφορά ως φαινόμενο, θα πρέπει και να επαναλαμβάνεται και να έτσι εμφανίζεται κοινωνικά πολύ πιο έντονα. Κατά επανάληψη, το φαινόμενο της μετανάστευσης πιο έντονα το βιώσαμε στην Ελλάδα το 2010 με την οικονομική κρίση, η οποία κατ' επέκταση ήταν και ανθρωπιστική κρίση. Ωστόσο, ξεκίνησε από το 1991 με την πτώση, το 1989 και το 1991 που ουσιαστικά η Ελλάδα έγινε και χώρα υποδοχής κάπως.
1: Με την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων, θέλετε να πείτε, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι, με συγχωρείτε, ναι, αυτό εννοώ.
1: Και είχαμε πολλές ροές και από τα Βαλκάνια γενικότερα, και από Ρωσία και
0: Ρουμανία,
1: από Ουκρανία, από παντού, ναι.
0: Ουκρανία, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα λιγάκι, έτσι να πάρετε μια ανάσα και συνεχίζουμε, κυρία Κωνσταντίνου.
0: Ναι, ναι.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε στο σήμερα, στο τώρα, και βλέπουμε τι συμβαίνει σχετικά με τη θρησκεία, με τις ροές των μεταναστών κτλ. Κοντά μας έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα Μαρία Κωνσταντίνου, η οποία μας αναπτύσσει όλα αυτά τα θέματα. Όσο σας άκουγα, κυρία Κωνσταντίνου, σκεφτόμουν και όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Ισπανία, γενικά στην Δύση. Όλες αυτές οι χώρες, και η Ισπανία και η Γαλλία και η Αγγλία και η Γερμανία και η Ολλανδία, υπήρξαν μεγάλες αποικιοκρατικές δυνάμεις και είχαν αποικίες, με δημιουργώντας προβλήματα στους ντόπιους πληθυσμούς εδώ και πολλούς αιώνες, κάνοντας και γενοκτονίες. Άνθρωποι από αυτά τα μέρη είναι δεκαετίες τώρα που έχουν πάει στις κοινωνίες αυτές, έτσι, και είμαστε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά αυτών των μεταναστών και δημιουργούνται προβλήματα. Η Ελλάδα δεν είναι το ίδιο, έτσι. Θέλω λιγάκι λοιπόν να σταθούμε εδώ πέρα και να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί η Ευρώπη υπήρξε μια χριστιανική ήπειρος. Έκανε σταυροφορίες, έκανε διάφορα μέσα στο χριστιανικό κάλυμα. Τώρα, με το να έρθουν άνθρωποι από όλα αυτά τα μήκη και πλάτη, το μεγαλύτερο ποσοστό της θρησκείας τους είναι το Ισλάμ. Με τις τα διάφορα.

0: διάφορα παρακλάδια του. Αυτό έχει αλλοιώσει την Ευρώπη σήμερα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Έτσι είναι, όπως το λέτε.
0: Για να μείνουμε λίγο σε αυτό, να μας το αναπτύξετε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, πότε υπάρχει αρχικά να πούμε ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως αναφέρατε και εσείς τώρα, είχαμε μία ελπίδα ότι η ανεκτικότητα θα οδηγούσε στην αρμονική συνύπαρξη, αλλά αυτό το αφήγημα δέχεται σκι, φυσικά μετά από γενοκτονίες, όπως είπατε, όπως αναφέρατε και πριν. Η βασική κοινωνιολογική αντίφαση έγκυται στο γεγονός ότι η δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία βασίζεται στην αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους, θεωρώντας τις αξίες της ως καθολικές και αδιαπραγμάτευτες.
0: Με κορονίδα τη Γαλλία, το λαϊκά, έτσι, ένα που δεν δέχεται θρησκείες.
1: Ναι. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια θεωρητική σύγκρουση, και θεωρητική, αλλά και το βλέπουμε και στην πράξη, έτσι, μετά από, ειδικά σήμερα, με τον Γιούγκερ Χάμπερμας και τον Τσάρλς Τέιλορ, με τα κοσμική κοινωνία και την πολιτική της αναγνώρισης. Όταν όμως οι θρησκευτικές κοινότητες διεκδικούν την εφαρμογή των δικών τους πλαισίων, το πλαίσιο μιας υποτιθέμενης ένωσης ευρωπαϊκών κρατών, με όλο το δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, ουσιαστικά να μην εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και το διεθνές δίκαιο, οι γραμμές έντασης οξύνονται. Επομένως, μας θυμίζει πάρα πολύ έντονα στην κοινωνιολογία την πρόβλεψη εν μέρη του Χάντινγκτον για την σύγκρουση των πολιτισμών, αν και μετατοπισμένη στο εσωτερικό των κρατών. Σύγκρουση αξιών. Δηλαδή, για παράδειγμα, πολύ απτά παραδείγματα, ζητήματα όπως η χρήση της μαντήλας στα σχολεία της Γαλλίας, η ανέγερση μιναρέδων στην Ελβετία, το ειδικό καθεστώς εδώ στη Θράκη, έτσι για την πολιτική αναγνώριση. Προϋποθέτει ότι η μειονότητα αποδέχεται το ευρύτερο δημοκρατικό πλαίσιο, ωστόσο και η πλειονότητα θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε συνεννόηση και σε διάλογο με τη μειονότητα. Κατά τον Τέιλορ τώρα, το κράτος οφείλει να αναγνωρίζει έμπρακτα τις ιδιαίτερες πολιτισμικές και θρησκευτικές των μειονοτήτων, αποφεύγοντας έτσι μια έμεση επιβολή κοσμικής ταυτότητας, αλλά για τον Χάμπερμας προτείνει μια διαδικασία μετάφρασης των θρησκευτικών εννοιών σε μια κοινή προσβάσιμη πολιτική γλώσσα, ώστε να διασφαλιστεί η συμπερίληψη. Βεβαίως όμως εδώ βλέπουμε και σήμερα μια ριζοσπαστικοποίηση, αν θέλετε, στις συμπεριφορές των ατόμων με πρόσχημα και με πρόφαση την πίστη.
0: Ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό.
1: Ναι. Όπως το Ισλάμ που είπα, η σύγχρονη τρομοκρατία, ο φονταμενταλισμός στη Δύση, μιλάμε για φανατισμό, δηλαδή για μια φανατική συμπεριφορά προς τα έξω, η οποία δεν δοκιμάζει φυσικά τα όρια της ανεκτικότητας, και δεν μπορεί να τεθεί στο τραπέζι, το πολιτικό τραπέζι, ας μου επιτραπεί ο όρος, σε εντός εισαγωγικών, η μετάφραση αυτών των διότι δεν δοκιμάζεται πάρα πολύ έντονα η παγκόσμια δημοκρατία. Δεν γίνεται παγκόσμια. Ενώ η δημοκρατία και στην Ελλάδα, αλλά και...
0: Ναι, χάσαμε τη φωνή. Κάποιο πρόβλημα με το τηλέφωνο. Να βάλουμε λίγο μουσική.

0: Αποκαταστάθηκε η τηλεφωνική γραμμή, γίνονται αυτά, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Έπεσε η γραμμή, ναι.
0: Λοιπόν, μας λέγατε για την τρομοκρατία που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη. Και αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι η τρομοκρατία δεν προέρχεται από τους πρώτης γενιάς μετανάστες, αλλά δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, που δείχνει ότι ποτέ δεν ενσωματώθηκαν τελικά στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία.
1: Σωστά. Ναι, είχαμε μείνει εκεί, όπως πολύ σωστά αναφέρετε. Υπάρχουν, στην βάση ερευνών, είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ούτε νιώθουν Ευρωπαίοι ακριβώς, ούτε ολοκληρωτικά ξένοι από τη δεξιά μεριά του χάρτη, του γεωγραφικού χάρτη. Βιώνουν μια κρίση ταυτότητας. Και ουσιαστικά αυτό το... ας πούμε, μάλλον να το πω, ο φονταμεντελισμός τους προσφέρει μια αποπολιτισμικοποιημένη θρησκευτικότητα, δηλαδή ένα αφήγημα το οποίο μετατρέπει την προσωπική τους οργή σε μια δήθεν ιερή αποστολή. Και όταν ανέφερα τον φαύλο κύκλο, εννοούσα το φαύλο κύκλο της βίας, δηλαδή έχουμε τα δύο άκρα τα οποία κάνουν ουσιαστικά το γύρο του κύκλου. Έχουμε δηλαδή τον τζιχαντιστή, αλλά και την ακροδεξιά που χρειάζεται τον τζιχαντιστή για να αποδείξει ότι περιπίν όλοι οι μουσουλμάνοι είναι απειλή. Οι θεσμοί όμως μπορούν να σπάσουν αυτόν τον κύκλο επενδύοντας τη γειτονιά, το σχολείο και την εργασία. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι η κοινότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και έχουμε μια επιστροφή αυτή στον 21ο αιώνα. Και φυσικά είναι εκείνη η οποία μπορεί να κάνει ορατή και τη μία πλευρά και την άλλη της βίας, έτσι, του φαύλου κύκλου της βίας που ανέφερα πιο πριν. Αυτό πιστεύω.
0: Αυτό πάει
1: είναι
0: αντίθετα
1: η έρευνα.
0: Ναι, αυτό πάει έρευνα, αλλά έχει χτυπηθεί η κοινότητα εδώ και δεκαετίες και στη χώρα μας. Και εκείνο το οποίο είναι οι μεγάλες κοινότητες, οι μεγάλοι έτσι, ομάδες να το πω έτσι, και αυτό έρχεται κάπως σε σύγκρουση σήμερα. Πιστεύετε ότι θα ξαναγυρίσει πίσω στην κοινότητα? Εγώ το βλέπω δύσκολο.
1: Ναι, μεν ουτοπικό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να λειτουργεί.
0: Ότι λειτουργεί,
1: σήμερα,
0: λειτουργεί.
1: Αλλά σε πολύ μικρό ποσοστό. Σε πολύ μικρό ποσοστό.
0: Ότι λειτουργεί δεν, και είναι το πιο σωστό, είναι αποδεδειγμένο εδώ και αιώνες. Παρ' όλα αυτά, χτυπήθηκε.
1: Χτυπήθηκε, ναι. Ζούμε μια κατακαιρματισμένη πραγματικότητα. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει πολλές νεοθερικότητες μαζί. Υπάρχει μια, πώς να το πω, ένα μετέωρο, αν θέλετε, στη μετάφραση σήμερα, διότι η παγκόσμια κοινωνία μετασχηματίζεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα βλέπουμε να συμβαίνει όχι κάτι μικρό, κάτι μεγάλο. Και φυσικά αναφέρομαι σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί ως προς την παγκόσμια πολιτική, αν θέλετε, στην Αμερική με τον Τραμπ, με τους πολέμους και στην Ουκρανία και στο, όπως βλέπουμε, οι πολιτικοί αρχηγοί δεν μπορούν να ηγεθούν ουσιαστικά και κυριολεκτικά μιας κατένθησης πιο ειρηνικής, δηλαδή επιλέγουν τη σύγκρουση είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, ως μέσο για επίλυση διαφορών. Επομένως, η κοινότητα είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να, σε καθημερινό επίπεδο, να σώσει τα άτομα, σε εισαγωγικά σώσει, από όλη αυτή την κατάσταση, η οποία, από ό,τι φαίνεται, είναι χαοτική, ακόμα και για την επιστημονική κοινότητα. Τα όρια είναι ρευστά, ως προς την εξήγηση αυτών των φαινομένων, και σίγουρα οι γενοκτονίες που γίνονται αποτελούν για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, αποτελούν το όριο, δηλαδή καταστήγηση, συγγνώμη, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου. Επομένως, αν μπορούμε να πούμε, αυτό. Επένδυση στα μικρά πράγματα, στη γειτονιά, στο σχολείο, στους ανθρώπους γύρω μας, και αλληλεγγύη.
0: Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο, κυρία Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κυρία Κωνσταντίνου, μας κάνατε λόγο για τους σύγχρονους πολέμους, για τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν. Αυτοί οι σύγχρονοι πόλεμοι βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν το θρησκευτικό σαν είτε φανερά είτε αφανά, μη φανερά, ανάλογα την περίπτωση. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, πρόκειται αυτό που είπα και πιο πριν για τον φονταμεντελισμό. Όταν είναι φανερή η κοινωνική συμπεριφορά, λέω κοινωνική διότι δεν αφορά μόνο τον έναν άνθρωπο, εδώ μιλάμε για ομάδες ανθρώπων οι οποίες προασπίζονται ότι μιλούν, κεντρούν εκ μέρους όλων εθνικά. Στη δική τους τέλος πάντων κοινότητα και χώρα. Όταν γίνεται φανερή αυτή ο τρόπος εκδήλωσης, όταν γίνεται φανερός με θανάτους πολλών ανθρώπων, παιδιών, γυναικών, φυσικά υπάρχει μια διαστρέβλωση της θρησκείας, της δικής τους θρησκείας, εάν χρησιμοποιείται με κάλυμα, διότι κάθε μορφή θρησκείας, μάλιστα πρόσφατα είδα και ένα ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτό, επιστημονικού περιεχομένου, δεν νομίζω να διατυπώνει ότι υπερισχύει κάποια θρησκεία έναντι άλλη. Το βασικό, απλό, ανθρώπινο, πανανθρώπινο, αν θέλετε, δόγμα, σε πολλά εισαγωγικά με τη λέξη δόγμα, είναι η μη βλάβη στον άνθρωπο. Άνθρωπος με κεφαλαίο α. Η μη βλάβη, το να μην σκοτώνεις, να μην, είναι πολύ βασικά πράγματα αυτά και δεν νομίζω καμία θρησκεία να υπενήσεται ή να να διατυπώνει μια τέτοια θέση. Επομένως, πρόκειται για διαστρέβλωση και παρερμηνία του δικού τους τρόπου και της δικής τους θρησκείας.
0: Για πολιτικά συμφέροντα και προσωπικά συμφέροντα προφανώς,
1: φυσικά,
0: έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά. Κυρίως για γεωπολιτικά συμφέροντα. Και η μεν και η άλλη πλευρά. Δηλαδή ο φύτης και το θύμα, αν θέλετε. Σήμερα δυστυχώς έχουν έννοιες, υπερισχύουν έννοιες όπως η εξουσία, το κύρος, τα χρήματα, η κατάκτηση εδάφων, υπερισχύουν έναντι μπροστά σε κάποιες άλλες έννοιες οι οποίες θα έπρεπε ήδη να ήταν αυτονόητες, έτσι. Δηλαδή ο ανθρωπισμός, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στα όρια και γεωγραφικά και μη, η βοήθεια απέναντι στον άλλον. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν, όσο πάει και βρισκόμαστε σε ένα μακρινό παλιό παρελθόν, το οποίο επανέρχεται σήμερα, αναφέρομαι στο Μεσαίωνα, ζούμε δηλαδή ακραίες καταστάσεις
0: ακροατής που μας ακούει, η κυρία Κωνσταντίνου, έρχεται στην σημερινή πολιτική σκηνή και θυμάται αυτά τα οποία ο πρόεδρος τον είπα, είπε ότι πριν την επίθεση στο Ιράν πρόσφατα, ότι ο Θεός του είπε να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό που
1: ναι, λέγεται. Ακριβώς. Ακριβώς. Πλέον, κοιτάξτε, επειδή το άκουσα και εγώ το συγκεκριμένο και παρακολούθησα μάλιστα και την, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που μίλησε, παρακολούθησα την ομιλία του. Δεν πρόκειται αυτό το... Αρχικά και ο Τραμπ, αν θέλετε, δυστυχώς θα το αναφέρω τώρα, έτσι, γιατί, για να καταλάβει και ο Κροατής και όλοι όσοι μας ακούν, και ο Χίτλερ, άμα θέλετε έτσι να μπούμε σε αυτό το μονοπάτι στη συζήτηση, εκλέχθηκαν δημοκρατικά, όσο δημοκρατικά, αν γίνεται, κατόπιν πίεσης, πιέσεως. Έμεινα άφωνη από τη δήλωσή του. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διακυβέρνηση, για παγκόσμια, πόσο μάλλον παγκόσμια διακυβέρνηση, όταν έχουμε ουσιαστικά να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος
0: επικαλείται το θείο, ναι. Να. Και κάτι που δεν το είχαμε, δηλαδή, συνηθίσει από αυτή την σε αυτή την χώρα.
1: Βέβαια, δεν υπάρχει κανένα δέος σε αυτή την πρόταση. Δεν υπάρχει πλέον ο άνθρωπος νομίζει, θεωρεί ότι μπορεί και έχει τον έλεγχο πάνω σε...
0: Κάτι για να είμαστε δίκαιοι, μην μείνουμε μόνο εκεί, κάτι που το συναντάμε στον πλανήτη Γη σε πάρα πολλά καθεστώτα, έτσι, και σε όλες τις υπήρους αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς, συμφωνώ, σε όλες τις υπήρους, ναι, φυσικά. Εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση και το διαχρονικά, αν το δείτε, από την παραδοσιακή μορφή εξουσίας, μετά πάμε... στην χαρισματική εξουσία και μετά πάμε στην ορθολογική εξουσία, διαχρονικά, ιστορικά, να το δείτε, υποτίθεται ότι η ορθολογική εξουσία θα είχε ως όπλο, σε εισαγωγικά, μεταφορικά μιλώντας, τη γνώση, την επιστήμη, την πληροφορία, ειδικά στην κοινωνία της πληροφορίας που ζούμε. Ωστόσο, όλα αυτά, από μεταφορικά μιλώντας, στις λέξεις όπλα, τελικά καταλήγουμε στην κυριολεκτική έννοια, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εκμετάλλευση της άγνοιας ορισμένων ανθρώπων, ορισμένων χωρών. Βέβαια.
0: Εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση όταν εμφανίστηκαν οι λεγόμενοι τζιχαντιστές ήταν ότι χρησιμοποίησαν το κράτος του Λεβάντε και τα λοιπά, δηλαδή ξεσκόνησαν την ιστορία από τις σταυροφορίες, έννοιες, με την εποχή εκείνη, χρησιμοποίησαν την ορολογία χωρίς όμως να είναι το ίδιο.
1: Ναι, η εργαλειοποίηση, ναι, αυτής, ναι, εργαλειοποίηση. Πρόκειται για μετατόπιση, αν θέλετε, ενιών
0: παλαιότερων που ήταν αλλιώς, ήταν τελείως διαφορετικό και εμφανίζεται τώρα. Θέλω λιγάκι να μας πείτε για αυτό το πράγμα, δηλαδή για το εργαλείο της πολιτικής εξέγερσης και βίας, όπως μας το, την Ισλαμοφοβία στις κοινωνίες μας σήμερα, τον φαύλο αυτό κύκλο της ριζοσπαστικοποίησης. Μας είπατε κάποια πράγματα, ναι. Έχετε κάνει κάποια αναφορές και σε επιστήμονες, όπως ο Όλιβερ Ρόι. Πέστε μας λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Όλιβερ Ρόι, στο έργο του για τον εξισλαμισμό του ριζοσπαστισμού, διατυπώνει ότι η σύγχρονη βία δεν πηγάζει πάντα από μια βαθιά θρησκευτική παράδοση, αλλά και από τη ριζοσπαστικοποίηση περιφεροποιημένων νέων που βρίσκουν το θρησκευτικό αφήγημα, έτσι, ένα έντιμο ένδυμα εξέγερσης. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί ως ένας φαύλος κύκλος με δύο αντίρροπες αλληλοτροφοδοτούμενες τάσεις, η κρίση ενσωμάτωσης και ο φονταμεταλισμός, και ο πολιτισμικός ρατσισμός και η ισλαμοφοβία. Η πρώτη στην Ευρώπη, η αποτυχία των πολιτικών ένταξης, όπως το γαλλικό μοντέλο της αυστηρής εκοσμίκευσης ή το βρετανικό μοντέλο των παράλληλων κοινοτήτων, δημιούργησε ένα αίσθημα πολιτισμικού αποκλεισμού στη δεύτερη και στην τρίτη γενιά μεταναστών. Η θρησκεία αποκομμένη από το πολιτισμικό της πλαίσιο μετατρέπεται σε ένα σκληρό φονταμεταλισμό που προσφέρει καθαρές απαντήσεις, μία παγκόσμια ταυτότητα και μία ψευδαίσθηση ανωτερότητας απέναντι στη δυτική παρακμή. Και έχουμε και τον πολιτισμικό ρατσισμό και την ισλαμοφοβία στην πλευρά των κοινωνιών υποδοχής, όπως είμαστε και εμείς ως χώρα. Η ανάδυση αυτών των φαινομένων εργαλειοποιείται από λαϊκιστικά και δεξιά κινήματα. Και φυσικά η ξενοφοβία μετατοπίζεται από βιολογικά χαρακτηριστικά στα πολιτισμικά και θρησκευτικά.
0: Και μιλάμε για ισλαμοφοβία, γιατί το Ισλάμ κάνει θόρυβο. Υπάρχει και ο βουδισμός, ο οποίος επίσης προχωράει, αλλά αθόρυβα.
1: Ναι, είναι αυτός. Κοιτάξτε, η γνώση για πολλούς ανθρώπους έχει περάσει ως έννοια και ως είδηση, αν θέλετε. Έχει περάσει πολλές φάσεις. Από το ραδιόφωνο στην τηλεόραση, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Ο άνθρωπος μαθαίνει από μία οθόνη σε κάθε περίπτωση, εκτός από το ραδιόφωνο, από μία οθόνη μία έτοιμη είδηση, και αυτό νομίζω ότι είναι.
0: Και κυρίως είναι μια γενιά που δεν μπορεί να αποδελτιώσει αυτά τα οποία ακούει και βλέπει.
1: Χωρίς φιλτράρισμα,
0: χωρίς φιλτράρισμα, χωρίς να καταλαβαίνει ποιο είναι το πραγματικό. Και τώρα έχει χειροτερεύσει αυτό με τη τεχνητή νοημοσύνη, έχετε δίκιο.
1: Βέβαια, δηλαδή ό,τι ακούγεται είναι αυτό που φαίνεται πιο έντονα. Όχι ότι δεν συμβαίνει παράλληλα και ταυτόχρονα σε αληθινό χρόνο και άλλα πράγματα. Δεν συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Όπως ας πούμε ο πόλεμος στην Ουκρανία ως θέμα, ειδικά στα μίντια τα σύγχρονα και τα παραδοσιακά, όπως είναι η τηλεόραση, αποσιωπήθηκε ξαφνικά. Όχι. Υπάρχει. Συνεχίζεται. Αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται. Έτσι λοιπόν και η ισλαμοφοβία, το Ισλάμ. Και αν θέλετε, και στο παρελθόν είχαμε δει το Ιράκ, που ήταν την εποχή το 2004. Μετά άλλα θέματα τα οποία ξαφνικά γίνονται μια ατζέντα των σύγχρονων μίντια, φυσικά υποκινούμενα από τώρα αυτό, ναι, εντάξει, με έναν αστερίσκο, από πολιτική ατζέντα στη σύγχρονη κοινωνία.
0: Συμφέρονται και δι' οικονομικά στην εποχή μας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι η πόλεμη επεκτατική παλιότερη σε μεγάλο ποσοστό. Δεν σημαίνει ότι έχουν εκλειφθεί και αυτά υπάρχουν, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι τα οικονομικά συμφέροντα.
1: Σε συνδυασμό, ναι, πάντα. Και έτσι, άλλο, και πόσο μάλλον σε στιγμές και στιγμές κορύφωσης κρίσεων. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα έτη που βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, να παρατηρείται. Ένας φόβος δεν είναι μόνο η ξενοφοβία, είναι ο φόβος όχι για τον άνθρωπο που είναι από άλλη χώρα μόνο, είναι ο φόβος γενικά, η καλλιέργεια του φόβου. Ο φόβος για τον άλλον, που είναι διαφορετικός από εμάς, τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τη γνώμη του. Δηλαδή είναι και απλά πράγματα, δεν είναι μόνο αυτός που είναι από την άλλη χώρα. Γι' αυτό αναφέρω τις κρίσεις.
0: Καλά, στην Ελλάδα έχουμε ζήσει, τις άλλες χώρες δεν είναι μόνο αυτό. Όταν είχαμε τους Έλληνες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, επίσης δεν έτυχαν καλής υποδοχής, έτσι, που ήταν Έλληνες και Ορθόδοξοι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έχει...
1: Έχουμε... Οπότε είναι... Ναι. Ναι. Όπως το λέτε.
0: Για να έρθουμε λιγάκι, περνάει η ώρα, να έρθουμε ναι. λιγάκι στην ελληνική πραγματικότητα, τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα και ποιο είναι το μέλλον.
1: Είπαμε μερικά πράγματα και στην αρχή έτσι, για την κοινωνία της υποδοχής, οπότε βέβαια να πούμε, να διαχωρίσουμε λίγο άλλο το άλλη έννοια το κράτος και άλλη έννοια η κοινωνία. Το κράτος ως έννοια ουσιαστικά μιλάμε για θεσμό, έτσι, για, η κοινωνία μπορεί, όχι μπορεί, σύμφωνα με την επιστήμη της κοινωνιολογίας είναι κάτι άειλο, δεν το πιάνεις. Δεν υπάρχει γραφειοκρατία στην κοινωνία, ενώ το κράτος έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, από συγκεντρωτισμό μέχρι διαδικασία οργάνωσης. Διαδικασία εννοώ για τον πολίτη, για την ιδιότητα του πολίτη. Τώρα, ναι, η Ελλάδα μεταβλήθηκε γρήγορα από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών, διατηρώντας ένα μοντέλο εθνικής ταυτότητας στενά συνδεδεμένο με την Ορθοδοξία. Προκλήσεις όπως ανέφερα πιο πριν για τη Θράκη, ας πούμε, η καθυστέρηση του επίσημου τεμένους, δείχνουν ότι η Ελλάδα δυσκολεύεται λίγο να διαχωρίσει την πολιτική ιδιότητα του πολίτη από τη θρησκευτική ταυτότητα. Η μετάβαση αυτή απαιτεί θεσμική ωριμότητα, έτσι αυτοκριτική, και σίγουρα όχι διχασμό. Χωρίς την ισοπαίδωση φυσικά της ιστορικής παράδοσης, έτσι. Αναφέρομαι και τώρα σε μια κατεύθυνση λιγάκι πιο μετριοπαθή. Τώρα, μια σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στην πολιτισμική ή θρησκευτική ομοιογένεια. Μιλάμε για σύγχρονες κοινωνίες στο 21ο αιώνα.
0: Η Ελλάδα είχε μάθει να ζει, δεν είχε πρόβλημα πάνω σε αυτό, έτσι. Τα θέματα δημιουργήθηκαν στην πορεία τεχνικά και τεχνητά. Δηλαδή, τι εννοώ, οι μουσουλμάνοι στη Θράκη είναι πομάκοι,
1: ναι.
0: δεν είναι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Τους εξαναγκάσαμε ναι. να μάθουν τουρκικά και να μπουν σε μια προπαγάνδα που δεν όφυλα να μπουν. Όπως επίσης υπάρχουν μειονότητες, και το ξέρετε πολύ καλά, ανθρώπων που είναι στο θρήσκευμα καθολικοί. Στα
1: ναι,
0: νησιά,
1: σωστά,
0: στην
1: ναι.
0: Κέρκυρα, στις Κυκλάδες κτλ. Δεν υπάρχει
1: βέβαια.
0: Κανένα πρόβλημα πάνω σε αυτό. Αυτό θέλω να πω. Είχε μάθει η Ελλάδα να ζει, αλλά μπαίνουν πολιτικά τερτύπια και έχουν ανακατέψει όλο αυτό το πράγμα για προπαγάνδες ξένες στην Ελλάδα. Δυστυχώς.
1: Έτσι. Ναι, για προπαγάνδες και για, όπως είπα και πιο πριν, για ατζέντες οι οποίες δεν ορισμένες, όχι σχεδόν πάντα, κάπως απέχουν από την πραγματικότητα. Απέχουμε από την πραγματικότητα, εννοώντας ότι γίνεται εργασία, γίνεται δουλειά πάνω στην αναγνώριση, και ουσιαστικά η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω ορισμένες φορές δεν είναι, όπως είπα και πιο πριν, δεν είναι αυτή η οποία είναι καθολική εικόνα, είναι δηλαδή ισχύει για όλους. Τώρα, κοιτάξτε, η κοινή πίστη δεν αφορά μία θρησκεία, έτσι, δεν αφορά αυτό που λέτε, τη δική μας θρησκεία, αφορά όλες τις θρησκείες. Η πίστη είναι το μέσο, έτσι, γίνονται θαύματα με την πίστη, αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι η επένδυση πρέπει να στοχεύει και πρέπει να γίνεται και να πραγματοποιείται στις δημοκρατικές διαδικασίες, στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό μπορεί και επιτρέπει στους ανθρώπους να παραμένουν διαφορετικοί ως προς την πίστη τους, αλλά να είναι ενωμένοι ως προς την πολιτική τους ιδιότητα. Ναι, αυτό θεωρώ ότι μπορεί να κάπως να γίνει βάση η προσοχή, η εστίαση και η επένδυση να βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο στον 21ο αιώνα.
0: Πιστεύετε ότι οι αλλοδαποί στην Ελλάδα μπορούν να ενταχθούν καλύτερα από ό,τι στην Ευρώπη, στην κοινωνία?
1: Στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς μόνο το 2024, να σας πω ένα νούμερο, μισό λεπτάκι δώστε μου, mm-hmm. δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο, γι' αυτό συγχωρείτε. Είναι, εντάξει, θα σας το πω κατά μέσο όρο. Μόνο το 2024 δεχτήκαμε 824.000 μετανάστες και πρόσφυγες.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Πόσοι από αυτούς περίπου μείναν στη χώρα, γιατί είναι και αυτό σημαντικό? Είπαμε ότι είναι
1: πέρασμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για τη διαδικασία αιτήματος του ασύλου, η οποία είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και καθυστερεί πολύ. Και καθυστερεί στα απλά πράγματα, δηλαδή ως προς τη παραχώρηση διερμηνίας, στα έγγραφα. Μπορεί ένας πρόσφυγας πολέμου και ένας οικονομικός μετανάστης, δηλαδή, να περιμένει 5 μήνες και 5 μήνες να θεωρείται παράτυπος στην Ελλάδα, ενώ έχει ήδη αιτηθεί, έχει κάνει ήδη αίτημα για το άσυλο. Ναι, στην Ελλάδα, κοιτάξτε, ειδικά από τότε που θεσμοθετήθηκε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, νομίζω είχε καταργηθεί και λίγο το 2020, νομίζω, αλλά επανήλθε. Η κατάσταση, εάν δεν διαχειριστεί, στοχεύσει το Υπουργείο σε μία κατεύθυνση πολιτικής εγρήγορσης, συνέπεια και ταχύτητας για όλους αυτούς τους ανθρώπους, ήδη βιώνουμε κάποιες συνέπειες ως προς αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μία πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πολιτική αυτή ενσωμάτωσης και ξενοφοβίας στους αλλοδαπούς στη χώρα μας. Δυστυχώς γέρνει προς την ξενοφοβία, αλλά η πολιτική, εάν στοχεύσει σε αυτό το κομμάτι και μπορέσει και τους απορροφήσει, ήδη τους απορροφά αρκετά χρόνια ως προς την εργασία, μην ξεχνάμε και πέρα από την Αφρική και την Ασία και την Κίνα, είχαμε και ένα μεγάλο ρεύμα τη δεκαετία του 90 με το 2000 από την Αλβανία. Τότε θα έχουμε ένα αποτέλεσμα, αλλά τώρα επειδή συνυπάρχουν πολλά προβλήματα ακραία, όπως οι πόλεμοι μαζί ταυτόχρονα, θεωρώ ότι οι αλλοδαποί στη χώρα μας έχουν βρει ένα καταφύγιο, καταφύγιο ταυτότητας με τους Έλληνες. Ωστόσο, εντάξει,
0: να πω κάτι,
1: λίγο δουλειά.
0: Θέλει δουλειά,
1: τέταρτης γενιάς.
0: Διορθώστε με, κυρία Κωνσταντίνου, αν κάνω λάθος, ναι. Έχει παρατηρηθεί μία, στο πούμε, φαγωμάρα, να το πω έτσι, μια έτσι μεταξύ τους διένεξη, όχι ανάμεσα στους αλλοδαπούς και τους Έλληνες, αλλά ανάμεσα στους αλλοδαπούς μεταξύ τους από διαφορετικές
1: χώρες,
0: ναι, στη χώρα μας. Το οποίο βαίνει αυξανόμενο, νομίζω.
1: Βέβαια. Έχετε πολύ δίκιο και ευχαριστώ πολύ που το αναφέρετε. Ποιος είπε ότι το λέτε πολύ στοχευμένα και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, γιατί αυτό είναι το πλέον, η πλέον απόδειξη ότι δεν υπάρχει μόνο από τους Έλληνες ρατσισμός προς τους μετανάστες, αλλά και από τους μετανάστες στους ίδιους μετανάστες.
0: Ο Έλληνας δεν είναι λαός ρατσιστής, το έχει αποδείξει στην ιστορία
1: αυτό,
0: του.
1: Αυτό, βέβαια. Βέβαια, αλλά αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι αυτό το ό,τι βγαίνει προς τα έξω δεν ισχύει κιόλας, όπως είπαμε και πιο πριν. Ωστόσο, επειδή υπάρχει ένα κλίμα και στην Ευρώπη και διεθνώς προς μια ακροδεξιά πολιτική ατζέντα, εργαλειοποιείται και αυτό το αφήγημα όσον αφορά τους μετανάστες. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι αυτό καθημερινά, στην καθημερινότητα των πολιτών και στην καθημερινότητα των ατόμων που βιώνουν το κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, ισχύει κάτι τέτοιο, ότι σόνι και ντε ο Έλληνας θα υποδείξει συμπεριφορά ρατσιστική μόνο. Υπάρχουν και μεταξύ τους άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα κοινό κώδικα, μια κοινή βάση μετανάστευσης, δηλαδή από την Αφρική, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας νέος από την Αφρική και ένας νέος από την Αλβανία, κοινό παρανομαστή, κοινό βίωμα, ωστόσο διαφωνούν ως προς τον κώδικα. Ο κώδικας επικοινωνίας, μην ξεχνάμε και το πολιτισμικό κεφάλαιο του Μπουρτιέ, δηλαδή τι κουβαλά ο καθένας από τη δική του χώρα, αξίες, πεπιθήσεις και πώς αυτό επικοινωνείται προς τα έξω. Κατά πόσο γίνεται αυτό και με σεβασμό προς τον άλλον.
0: Εν κατακλείδη, κυρία Κωνσταντίνου, τέλειωσε ο χρόνος.
1: Μόλις νομίζω ότι μιλάμε ήδη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: γιατί είναι
1: πάρα
0: πολύ σημαντικά. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Ακροατής που μας ακούει έρχεται στο θρησκευτικό κομμάτι και όχι στη χώρα μας και λέει ότι αυτό το καιρό χριστιανοί στην Αφρική, Σουδάν, Νιγηρία, στη Συρία, στην Μέση Ανατολή και στην Ταϊλάνδη, κατά κόρον τους σκοτώνουν Ισλαμιστές μόνο και μόνο επειδή είναι χριστιανοί. Αυτό λέει δεν δημιουργεί ένα φόβο?
1: Φυσικά, όχι μόνο φόβο, αυτό είναι έγκλημα, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Βρισκόμαστε σε τέτοια εποχή γενοκτονιών. Σας είπα και πιο πριν, έχουμε επανέλθει σε μια σκοτεινή περίοδο.
0: Ο Κροατής πάλι μας ακούει, μας δίνει στη Β' προς Τιμόθεον επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, στίχη 1-5 του Αποστόλου Παύλου, που μας λέει για τους έσχατους καιρούς τι ακριβώς συμβαίνει, που πολλά στοιχεία είναι αυτά που ζούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είχαμε κοντά μας την Κωνσταντίνα Μαρία Κωνσταντίνου, είναι κοινωνιολόγος, εγκληματολόγος του Παντείου Πανεπιστημίου, ασχολείται με το τι γίνεται σήμερα, με όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν και στην εκπομπή. Και την είχαμε κοντά μας να μας μιλήσει για τη σύγχρονη εποχή. Ακούσατε την εκπομπή «Θρησκεία, ταυτότητα και συγκρούσεις» σήμερα. Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και νέες γραμμές έντασης. Με τη Σμαραγδή Καράγιουργα στο μικρόφωνο, τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
4: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
5: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Βουλή των Ελλήνων μετέβη το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της. Συνέρχεται από αύριο έως και την Πέμπτη η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Παράδειγμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η επιστροφή Κοιμηλίων από τη Βουλγαρία επισημαίνει σε ανακοίνωση το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σαφές μήνυμα ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Με μηνύματα για σύνεση, ενότητα και προκοπή, η αντιφώνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Δήμαρχος Καρπάθου. Για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, τη στήριξη φοιτητών, το πρόγραμμα Προλαμβάνω, αλλά και για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται να ζητήσει βοήθεια, τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής με αφορμή την εκστρατεία για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής που ξεκινά η Περιφέρεια Αττικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας δεσμεύθηκε να οικοδομήσει μια σταθερή σχέση με την Κίνα. Έθριος για αύριο, καιρός στους 26 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

θρησκεία και πολιτική, αδιέξοδο ή δημιουργική ένταση, μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς να αλληλοεξοντωθούν. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απαντά η Βίκη Τριβιζά. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα επικεντρωθούμε στη σημερινή εκπομπή στη σύγχρονη εποχή και σε μια πραγματικότητα που συχνά περιγράφεται ως μετακοσμική συνθήκη. Η θρησκεία δεν εξαφανίστηκε από το δημόσιο χώρο όπως κάποτε είχε προβλεφθεί. Τουναντίον επανέρχεται και θέτει νέα ερωτήματα για τη δημοκρατία, την ουδετερότητα του κράτους, τη θρησκευτική ελευθερία και τα όρια της κρατικής εξουσίας. Συγκεκριμένα, πού συναντώνται σήμερα εκκλησία και πολιτεία και πού πρέπει να χαράσονται τα όρια τους? Πρόκειται για μια αναπόφευκτη σύγκρουση ή για μια δημιουργική ένταση μέσα στο πλαίσιο του δικαίου? Και τελικά, μπορούν η θρησκεία και η πολιτική να συνυπάρξουν χωρίς η μία να επιχειρεί να ακυρώσει τον χώρο της άλλης? Τόσο σε αυτά τα ερωτήματα, όσο και σε άλλα ακόμη, θα δώσουμε απαντήσεις, έχοντας σήμερα ως συνοδοιπόρο τον κύριο Δημήτριο Νικολακάκη, καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Νικολακάκη.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλε. Χαρά μου που βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
0: Και δικιά μας χαρά και τιμή να σας φιλοξενούμε στην σημερινή εκπομπή, κύριε καθηγητά. Ξεκινώντας την συνομιλία μας, κύριε καθηγητά, όταν μιλάμε σήμερα για τη σχέση θρησκείας και πολιτικής, ποιο είναι το θεσμικό όριο που πρέπει να διαχωρίζει την εκκλησία από την πολιτεία, χωρίς όμως να αποκλείει τη θρησκεία από τον δημόσιο χώρο?
1: Το θεσμικό όριο, κύριε Γιαννακόπουλε, όπως εξάλλου και όλα τα θεσμικά όρια, τα θέτει το δίκαιο, η νομοθεσία. Γι' αυτό και το περιεχόμενο, η έκταση και η νομική βάση της συνταγματικής κατοχύρωσης του εσωτερικού δικαίου της Εκκλησίας, δηλαδή των ιερών της κανόνων με άλλα λόγια, αποτελούν ένα σταθερό σημείο τριβής των σχέσεων πολιτείας και εκκλησίας στην Ελλάδα. Οι ποικίλες θέσεις που διατυπώθηκαν για την επίλυση της προβληματικής αυτής επιχειρούν κατά κύριο λόγο να προσεγγίσουν ερμηνευτικά το άρθρο 3 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος υπάρχει αναποσπάστως ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη εκκλησία, και τηρεί, όπως λέει το άρθρο, απαρασταλεύτως όπως εκείνες τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες, καθώς και τις ιερές παραδόσεις. Η διατύπωση της εν λόγω διάταξης του άρθρου 3 του Συντάγματος επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτούσια σε όλα τα ελληνικά συντάγματα, παρά το γεγονός, να το επισημάνουμε, ότι δεν διακρίνεται για την νομοτεχνική της αρτιότητα, αν αναλογιστεί κανείς ότι παραλείπει να αναφέρει τους πατερικούς κανόνες, οι οποίοι, αν και ανήκουν στο corpus canonum, στο σώμα κανόνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δίνεται η εντύπωση ότι εξαιρούνται από το ρυθμιστικό πεδίο της συνταγματικής διάταξης, καθώς δεν αναφέρονται. Τώρα, το ερμηνευτικό ζήτημα έγκυται στο εάν και κατά πόσο η αναφορά που γίνεται στο άρθρο 3 στους ιερούς κανόνες τους κατοχυρώνει συνταγματικά. Και στο πλαίσιο αυτής ακριβώς της προβληματικής επιχειρήθηκε μια διάκριση των ιερών κανόνων σε δογματικούς και διοικητικούς. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι οι ιεροί κανόνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που έχουν δογματικό περιεχόμενο και εξετάζουν την ακριβή διατύπωση του περιεχομένου της ορθόδοξης πίστης, και αυτούς που αναφέρονται στις αρχές και τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης της Εκκλησίας. Οι πρώτοι κατοχυρώνονται συνταγματικά, άρα ο κοινός νομοθέτης, η Βουλή των Ελλήνων δηλαδή, δεν δύναται να νομοθετήσει αντίθετα σε αυτούς, ενώ οι δεύτεροι όχι. Επιτρέπεται επομένως η τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργησή τους με κοινό νόμο. Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι είναι αξιοπερίεργο από θεολογικής τουλάχιστον πλευράς ότι η συγκεκριμένη διάκριση των κανόνων σε δογματικούς και διοικητικούς αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες την κρατούσα άποψη και πέριξ αυτής κινήθηκε όλος ο προβληματισμός επί του θέματος, δηλαδή το αν η συνταγματική κατοχήρωση των ιερών κανόνων του εσωτερικού δικαίου της Εκκλησίας περιορίζεται στους δογματικούς ή επεκτείνεται και στους διοικητικούς κανόνες. Και είναι αξιοπερίεργο, κύριε Γιανακόπουλε, γιατί εξ απόψεως δογματικής ή κανονικού δικαίου, μια τέτοια κατηγοριοποίηση είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ανεπέριστη. Όχι μόνο δεν απαντά πουθενά στις πηγές ή τα κείμενα, καθώς ποτέ δεν προέβη η Εκκλησία σε οποιαδήποτε διαίρεση των κανόνων της σε κατηγορίες ή υποσύνολα, αλλά επιπλέον η αποδοχή της συνιστά μείζον θεολογικό σφάλμα και εδράζει σε παρανοήσεις της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας, καθώς επίσης και σε επιρροές από μη ορθόδοξες διδασκαλίες. Αυτό συμβαίνει διότι οι κανόνες καλούνται να εξειδικεύσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τα δόγματα και τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Δεν έχουν αυτόνομο και ανεξάρτητο χαρακτήρα. Δεν μπορούν να σταθούν από μόνοι τους άνευ του δόγματος. Η διάκριση δηλαδή σε δογματικούς και διοικητικούς κανόνες υπολαμβάνει ως δεδομένη την ύπαρξη δύο κατηγοριών ή ομάδων κανόνων, όπου η πρώτη είναι σαφώς σπουδαιότερη από τους δεύτερους, γι' αυτό και κατοχυρώνονται συνταγματικά, ενώ η δεύτερη όχι. Η αλήθεια όμως είναι ότι η ενοιολογική και σημασιολογική περιχώρηση του νοήματος των κανόνων είναι τέτοια που καθίσταται θεολογικά απαράδεκτος ο χωρισμός τους σε δύο ενότητες. Γι' αυτό εξάλλου και ουδέποτε επιχειρήθηκε στην πράξη

περιεχόμενο ενός δόγματος. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι δηλαδή εκδίδουν όρους και κανόνες. Οι όροι αναφέρονται στα δογματικά θέματα και οι κανόνες στα ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης κυρίως Εκκλησίας. Εξόχως χαρακτηριστικό, επί του γεγονότος ότι δεν ήταν αποκρισταλωμένο, δεν είναι πάντα αποκρισταλωμένο με ακρίβεια το πότε έχουμε όρους ή κανόνες, είναι το σχόλιο ενός εκ των τριών αρχαίων κανονολόγων της Εκκλησίας, του Ιωάννη Ζωναρά, ο οποίος έχει κάνει σχόλια στους ιερούς κανόνες τον 12ο αιώνα και ο οποίος επισημαίνει όρος γάρ, ο τύπος και ο κανόν λέγεται. Αν λοιπόν για τον Ζωναρά, που έζησε και έγραψε τα σχόλιά του τον 12ο αιώνα, δηλαδή σε μια όχι και τόσο απομακρυσμένη από τους κανόνες εποχή, αν για αυτόν ήταν συγκεχημένα τα όρια διάκρισης μεταξύ όρων και κανόνων, μπορούμε να εικάσουμε πόσο αδύνατη καθίσταται η περαιτέρω εσωτερική διάκριση των κανόνων σε δογματικούς και διοικητικούς. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη διάκριση υπήρξε γεγονός που απασχόλησε σε μεγάλη έκταση τη θεωρία και την ομολογία για ικανό χρονικό διάστημα, εξακολουθεί δε εμπολής να υφίσταται μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, υπό αυτό το πρίσμα ανιχνεύονται τρεις κατά βάση ερμηνευτικές προσεγγίσεις του άρθρου 3 του Συντάγματος σχετικά με τη συνταγματική κατοχήρωση των ιερών κανόνων. Η νεότερη νομική σκέψη θέτει ωστόσο το ζήτημα αυτό στη βάση του δικαιώματος της αυτοδιοίκησης των θρησκευτικών κοινοτήτων, επομένως και της αυτοδιοίκησης της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πηγάζει από το άρθρο 13 του Συντάγματος περί του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας. Το ζήτημα της συνταγματικής κατοχήρωσης των ιερών κανόνων επιχειρείται κατά κύριο λόγο να επιληθεί στη βάση της ερμηνείας του σχετικού εδαφίου του άρθρου 3 του Συντάγματος, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί τρεις παραδοσιακές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, κάθε μία από τις οποίες προτείνει μια διαφορετική θέση ως προς το επίμαχο ζήτημα της συνταγματικής κατοχήρωσης του εσωτερικού δικαίου της Εκκλησίας, των ιερών της κανόνων. Σύμφωνα με την πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση, η ερμηνεία του σχετικού εδαφίου του άρθρου 3 του Συντάγματος, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της άποψης αυτής, κατοχυρώνεται το σύνολο των ιερών κανόνων χωρίς καμία απολύτως διάκριση ή εξαίρεση. Η σημαντικότερη πρακτική συνέπεια αυτής της εκδοχής έγκυται στο ότι οι ιεροί κανόνες αναγνωρίζονται ως διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύως, γι' αυτό και δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή κατάργησή τους με κοινό νόμο. Τυχόν έκδοση δηλαδή νόμου με αντικανονικό περιεχόμενο δημιουργεί αυτόματα ζήτημα αντισυνταγματικότητάς του. Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση, που αποτέλεσε και την επί σειρά ετών σταθερή θέση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά ακολουθήθηκε και από άλλα δικαστήρια, όπως επίσης και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, συνταγματικής προστασίας χαίρουν μόνο οι δογματικοί κανόνες, καθώς και εκείνοι που αναφέρονται σε πνευματικά ζητήματα, δηλαδή όσοι σχετίζονται με την Ορθόδοξη πίστη, τη θρησκευτική διδασκαλία και τη Θεία Λατρεία. Επομένως, σύμφωνα με την θέση αυτή που, όπως είπαμε, είναι και η κρατούσα για δεκαετίες, ούτε τυπικός νόμος, ούτε διοικητική πράξη δίνανται να προσκρούν προς τις δογματικές αρχές της Εκκλησίας. Αντίθετα, οι διοικητικοί κανόνες τροποποιούνται ελεύθερα με διατάξεις που εισάγει ο κοινός νομοθέτης. Όπως προαναφέραμε και υπογραμμίζουμε και εδώ, η θέση αυτή παρουσιάζει θεολογικές αδυναμίες και παράλληλα δημιουργεί μεγάλη αστάθεια ως προς το πραγματικό εύρος της συνταγματικής κατοχήρωσης των ιερών κανόνων, αφού ουδέποτε επιχείρησε η ίδια η Εκκλησία μια τέτοια διάκριση. Επομένως, είναι εκφύσεως αδύνατη η ορθή κατηγοριοποίηση των ιερών κανόνων χωρίς την εφαρμογή ενός γνήσιου ερμηνευτικού κριτηρίου προερχόμενου από τα ίδια τα αρμόδια όργανα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σύμφωνα τώρα με την τρίτη προσέγγιση, με το άρθρο 3 του Συντάγματος δεν επιδιώκεται να κατοχυρωθούν συνταγματικά οι ιεροί κανόνες, διότι ο συνταγματικός νομοθέτης δεν σκόπευε με το συγκεκριμένο άρθρο να προσδιορίσει τη θέση των κανόνων στην ελληνική αμητάξη. Μείζον μέλημά του υπήρξε η διατήρηση της δογματικής ενότητας της νεοσύστατης ελλαδικής εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο
και τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Και λέμε ότι ήταν αυτό μείζον μέλημά του σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της άποψης, διότι για πρώτη φορά

0: εκτέθηκε η σχετική διάταξη αυτή στο Σύνταγμα του 1844. Τώρα, η συγκεκριμένη αυτή εκδοχή δεν διαφοροποιείται κατ' ουσίαν από την προηγούμενη, την δεύτερη, διότι η διασφάλιση δογματικής ενότητας μπορεί να επιτευχθεί με το σεβασμό μόνο των δογμάτων, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει, και όχι απαραίτητα των ιερών κανόνων. Άρα, σύμφωνα και με αυτή την άποψη, ο κοινός νομοθέτης δικαιούται να επεμβαίνει χωρίς περιορισμούς στα διοικητικά ζητήματα της Εκκλησίας. Γενικά, μπορεί να νομοθετεί ελεύθερα για θέματα οργανωτικά ή διοικητικά της Εκκλησίας, χωρίς να περιορίζεται από το περιεχόμενο ή τις επιταγές οποιοδήποτε ιερού κανόνα, αρκεί απλά να σέβεται τη δογματική της διδασκαλία. Αξίζει να πούμε και μια μετεξέλιξη αυτής της τρίτης παραδοσιακής, έτσι, τρίτης ερμηνευτικής προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία το άρθρο 3 του Συντάγματος δεν κατοχυρώνει συνταγματικά τους ιερούς κανόνες, αλλά την πνευματική ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις λοιπές ομόδοξες εκκλησίες. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον μιλάμε για πνευματική ενότητα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιφρουρείται η δογματική και η κανονική ενότητα, δηλαδή ο σεβασμός των ίδιων δογμάτων, η συμμόρφωση στις ίδιες αρχές και η υιοθέτηση των ίδιων διοικητικών θεσμών. Διαφορετικά, ελοχεύει ο κίνδυνος του σχίσματος. Επομένως, κριτήριο για τον κοινό νομοθέτη πρέπει να είναι η διατήρηση αυτής της ενότητας. Διαφορετικά, ο νόμος που τη διαταράσει προσκρούει στο σχετικό άρθρο του Συντάγματος.
1: Κύριε καθηγητά, πού τελειώνει η θρησκευτική ελευθερία και πού αρχίζει η κρατική ρύθμιση και ποια είναι τα όρια που θέτει το Σύνταγμα στην πολιτεία όταν ρυθμίζει ζητήματα θρησκευτικού χαρακτήρα?
0: Ως γνωστόν, το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 του Συντάγματος. Ο πρώτος πυλώνας του είναι η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, ενώ ο δεύτερος η ελευθερία της λατρείας. Υποστηρίζεται επίσης ότι η θρησκευτική ελευθερία δεν αναλύεται στην ελευθερία της συνείδησης και την ελευθερία της λατρείας, αλλά στην ελευθερία της συνείδησης και την ελευθερία γενικά της άσκησης ή της εκδήλωσης της θρησκείας, όπου η ελευθερία της λατρείας κατατάσσεται σαν ειδικότερη έκφανσή της. Μεταξύ πολλών άλλων, επιμέρους πτυχή του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας είναι το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε για την εκπλήρωση θρησκευτικών και λατρευτικών σκοπών. Για την εξέδραση της συνταγματικής βάσης του δικαιώματος αυτού θα πρέπει να ξεκινήσουμε τους συλλογισμούς μας από το άρθρο 12 του Συντάγματος,
1: ναι,
0: που κατοχυρώνει γενικά το δικαίωμα της συνένωσης ή διαφορετικά του συνεταιρίζεστε, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, δηλαδή το δικαίωμα των Ελλήνων να συστήνουν τηρώντας τους νόμους του κράτους, ενώσεις προσώπων και μη κερδοσκοπικά σωματεία, όπως επίσης και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα για τη θεραπεία ενός συγκεκριμένου σκοπού. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το Σύνταγμα επιφυλάσσει ρητά το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε υπέρ των Ελλήνων, καταλείποντας έτσι τη ρύθμιση του αντίστοιχου δικαιώματος των αλλοδαπών σε διεθνείς συνθήκες ή στο νόμο. Όμως λόγω της ειδικότητας του επιδιωκόμενου σκοπού, όταν μιλάμε για τη θρησκευτική ελευθερία, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε για θρησκευτικούς και λατρευτικούς σκοπούς διέπεται πρωτίστως από το άρθρο 13 του Συντάγματος περί θρησκευτικής ελευθερίας. Άρα λοιπόν, αναλύοντας την πράξη το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε για θρησκευτικούς σκοπούς, αυτό συνίσταται στο δικαίωμα των πιστών μιας θρησκείας, ενός δόγματος ή οποιασδήποτε θρησκευτικής διδασκαλίας να συμπήξουν μια θρησκευτική κοινότητα και να ιδρύσουν μια εκκλησία ή οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική συσσωμάτωση σύμφωνη με τις αρχές του θρησκευτικού δικαίου τους. Αναπόσπαστο κομμάτι της υπόστασης των θρησκευτικών αυτών ενώσεων είναι το δικαίωμα της αυτοδιοίκησής τους. Και εδώ πλέον είναι το κρίσιμο σημείο, ότι για να υπάρχει υπόσταση σε αυτές τις ενώσεις θα πρέπει να έχουμε και κατοχύρωση της αυτοδιοίκησής τους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η εσωτερική οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλων των θρησκευτικών σωματώσεων διέπεται από δικούς τους εσωτερικούς κανόνες, οι οποίοι πώς παράγονται? Παράγονται με γνώμονα το θρησκευτικό τους δίκαιο, τη δογματική διδασκαλία, τις ιδιαίτερες θρησκευτικές παραδόσεις. Σκοπός τώρα κάθε θρησκευτικής κοινότητας είναι η συλλογική έκφραση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι το δικαίωμα αυτό της ελευθερίας της θρησκείας, όπως και της εκδήλωσής της, κατοχυρώνεται και από υπερνομοθετικής ισχύως διατάξεις και συγκεκριμένα το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τώρα, εφόσον πρέπει οι θρησκευτικές κοινότητες να αυτοδιοικούνται, ποιοι είναι οι αποδέκτες του δικαιώματος της αυτοδιοίκησης? Πού απευθύνεται αυτό? Απευθύνεται στα πολιτιακά όργανα. Η πολιτεία λοιπόν με τα όργανά της υποχρεούται να απέχει από κάθε ενέργεια η οποία συνιστά επέμβαση στο πεδίο της εσωτερικής οργάνωσης, της διοίκησης και της λειτουργίας των θρησκευτικών σωματώσεων. Πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια παραγωνίζει το ειδικό εσωτερικό τους δίκαιο. Όριο βέβαια στο δικαίωμα αυτό της αυτοδιοίκησης χαράσεται όταν οι εσωτερικοί κανόνες κάποιας θρησκευτικής κοινότητας υπερβαίνουν τους περιορισμούς που θέτει το Σύνταγμα ή η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μάλιστα να επισημάνουμε ότι ενώ μέχρι πρόσφατα ελείψη, σχετικά πρόσφατα ελείψη ειδικότερου νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση τέτοιων θρησκευτικών ενώσεων εφαρμόζονταν οι κοινές διατάξεις του αστικού κώδικα, σήμερα με τον νόμο 43.01 του 2014 δίνεται ένας νομικός ορισμός της έννοιας της θρησκευτικής κοινότητας και προβλέπονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία σύστασης θρησκευτικών αλλά και εκκλησιαστικών νομικών προσώπων. Εισάγεται δηλαδή στο ελληνικό δίκαιο η έννοια της θρησκευτικής και της εκκλησιαστικής νομικής προσωπικότητας.
1: Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην διαμόρφωση των σύγχρονων ορίων ανάμεσα στη θρησκευτική ελευθερία, την κρατική ουδετερότητα και τη δημόσια τάξη?
0: Είναι μεγάλος και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος και σπουδαιότερος. Και αυτό διότι εκτός από τη συνταγματική, πολύ σημαντική είναι και η προστασία του δικαιώματος της αυτονομίας των θρησκευτικών ενώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως αυτά τα άρθρα ερμηνεύονται από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ειδικότερα, το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατοχυρώνει την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό αποτελείται από δύο σκέλη. Σύμφωνα με το πρώτο από αυτά, κάθε άνθρωπος είναι φορέας της ελευθερίας να διαμορφώνει τις σκέψεις του και να επιλέγει τις θρησκευτικές και κάθε είδους πεποιθήσεις του. Επίσης, καθένας έχει το δικαίωμα να διατηρεί ακέραιες, αλλά και εφόσον επιθυμεί το αντίθετο, να μεταβάλει τις θρησκευτικές και οποιασδήποτε άλλες πεποιθήσεις του. Σύμφωνα με το δεύτερο σκέλος, κάθε άνθρωπος δικαιούται να εκδηλώνει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του ατομικά ή συλλογικά, δημόσια ή ιδιωτικά, μέσω της λατρείας, της παιδείας και της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προχωρά στην ερμηνεία των σχετικών, του σχετικού άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπό το φως του άρθρου 11. Είναι τα δύο άρθρα που σχετίζονται ακριβώς με το θέμα μας αυτό, της θρησκευτικής ελευθερίας, της αυτονομίας των θρησκευτικών ενώσεων. Το άρθρο λοιπόν 9 διασφαλίζει το δικαίωμα της συλλογικής δράσης από τη μη δικαιολογημένη κρατική επέμβαση. Υπό αυτή τη σκοπιά, όπως αναλυτικά περιγράφει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η θρησκευτική ελευθερία των πιστών περιλαμβάνει την αξίωση της θρησκευτικής κοινότητας να μπορεί να λειτουργεί ειρηνικά και απαλλαγμένη από αυθαίρετες κρατικές επεμβάσεις στην οργάνωσή της. Οι δικανικοί δηλαδή συλλογισμοί του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από τη συνδυασμένη ερμηνεία των άρθρων 9 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου συνάγουν το δικαίωμα αυτονομίας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Τι εννοεί, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλες οι θρησκευτικές κοινότητες έχουν το δικαίωμα της αυτόνομης οργάνωσης με βάση το θρησκευτικό τους δίκαιο. Το εν λόγω δικαίωμα αυτονομίας κατατάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των τρόπων εκδήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων συλλογικά. Ακόμη περαιτέρω, άρα πολύ σημαντικό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αναγνωρίζοντας την αξία του δικαιώματος της αυτονομίας, τη σπουδότητά του, πόσο δηλαδή πραγματικά σημαντικό και επιβεβλημένο είναι να κατοχυρώνεται η αυτονομία των θρησκευτικών κοινοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λοιπόν τοποθετεί το δικαίωμα αυτό αυτονομίας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων στην καρδιά της προστασίας του άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστική έκφραση που χρησιμοποιεί η νομολογία του δικαστηρίου «at the very heart». Και επιπλέον το χαρακτηρίζει ως απαραίτητη προϋπόθεση του πλουραλισμού σε μια δημοκρατική κοινωνία. Δηλαδή, μια δημοκρατική κοινωνία, για να μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει πλουραλισμό, πρέπει να κατοχυρώνει τη θρησκευτική ελευθερία, πρέπει να κατοχυρώνει το δικαίωμα αυτόνομης οργάνωσης και διοίκησης όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Να μην μπορεί δηλαδή το κράτος να επεμβαίνει στο εσωτερικό τους, να μην μπορεί αδικαιολόγητα να παρεμβαίνει στο εσωτερικό τους δίκαιο. Και μάλιστα το δικαστήριο προσδίδει τέτοια σπουδαιότητα σε αυτό το δικαίωμα, ώστε δέχεται ότι το δικαίωμα αυτονομίας των θρησκευτικών κοινοτήτων δεν αφορά μόνο στην οργάνωση της κοινότητας της θρησκευτικής ως συνόλου, αλλά και στην ουσιαστική απόλαυση της ελευθερίας της θρησκείας κάθε ενεργού μέλους της. Δηλαδή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν προστατευόταν η αυτόνομη οργάνωση μιας θρησκευτικής κοινότητας από το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θα ετίθετο σε κίνδυνο η προστασία και όλων των άλλων εκφάνσεων της ατομικής ελευθερίας της θρησκείας. Με άλλα λόγια, θρησκευτική ελευθερία χωρίς παραχώρηση δικαιώματος αυτονομίας στις θρησκευτικές κοινότητες δεν γίνεται σύμφωνα με την ομολογία του δικαστηρίου. Τώρα,
1: πριν συνεχίσετε, να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», στεκόμαστε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και για όσους και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, στην σύγχρονη εποχή και σε μια πραγματικότητα που συχνά περιγράφεται ως μετακοσμική συνθήκη. Η θρησκεία δεν εξαφανίστηκε από τον δημόσιο χώρο, όπως κάποτε είχε προβλεφθεί, τουναντίον επανέρχεται και θέτει νέα ερωτήματα για τη δημοκρατία, την ουδετερότητα του κράτους, τη θρησκευτική ελευθερία, αλλά και τα όρια της κρατικής εξουσίας. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Δημήτριο Νικολακάκη, καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Νικολακάκη, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Ήμασταν στο ερώτημα ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη διαμόρφωση των σύγχρονων ορίων ανάμεσα στη θρησκευτική ελευθερία, την κρατική ουδετερότητα και την δημόσια τάξη.
0: Βεβαίως. Με βάση λοιπόν όσα αναλύσαμε, κάθε εκκλησία, καθώς και κάθε άλλη συνένωση για θρησκευτικούς σκοπούς, απολαμβάνει ξεκάθαρα του δικαιώματος της αυτοδιοίκησης ή με βάση την έκφραση που έχει καθιερώσει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της αυτονομίας. Τι σημαίνει αυτό ειδικότερα για κάθε θρησκευτική κοινότητα? Σημαίνει ότι μπορεί και δικαιούται με βάση το θρησκευτικό της δίκαιο να αιτείται, τηρώντας τους νόμους του κράτους, την αναγνώριση της νομικής της προσωπικότητας, χωρίς παράλληλα να απομειώνεται η προστασία της θρησκευτικής της ελευθερίας αν δεν έχει προσλάβει νομική προσωπικότητα, είτε ίδια είτε κάποια από τις επιμέρους οργανωτικές υποδιαιρέσεις της. Επίσης, μπορεί να συγκροτεί τα δικά της διοικητικά όργανα, τη διοίκησή της, να ορίζει τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών αυτών οργάνων και να επιλέγει ασφαλώς τα πρόσωπα από τα οποία αυτά απαρτίζονται. Επίσης, να καθορίζει τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους της, του μέλους μιας θρησκευτικής κοινότητας, ή τις περιπτώσεις στις οποίες η ιδιότητα κάποιος μέλους μιας θρησκευτικής κοινότητας χάνεται. Ακόμη, μπορεί να διαμορφώνει σύστημα πρόβλεψης θρησκευτικών επιταγών και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής τους, και ασφαλώς να επιλέγει τους επικεφαλείς, όπως επίσης και τους θρησκευτικούς λειτουργούς της. Τα δικαιώματα αυτά είναι αυτονόητα ότι καλύπτουν ωστόσο την κεντρική όσο και την περιφερειακή οργάνωση ενός θρησκεύματος, επίσης τις οργανωτικές υποδιαιρέσεις του, αλλά και τυχόν άλλες ενώσεις με θρησκευτικούς σκοπούς που συστήνουν είτε πιστή είτε λειτουργή αυτού του θρησκεύματος.
1: Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα της εποχής της οποίας διανύουμε είναι η σύγκρουση ανάμεσα στην θρησκευτική ελευθερία και σε άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, κύριε καθηγητά. Όταν αυτά συγκρούονται, ποια είναι τα βασικά νομικά κριτήρια με τα οποία αναζητείται ισορροπία?
0: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν και οι περιορισμοί του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, οι περιορισμοί του δικαιώματος της αυτονομίας των θρησκευτικών ενώσεων, θα λέγαμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η θρησκευτική αυτή ελευθερία δεν έχει και κάποιες προϋποθέσεις, κάποια όρια, κάποιους περιορισμούς. Οι περιορισμοί λοιπόν αυτοί στο Σύνταγμα περιγράφονται και προκύπτουν από το άρθρο 13 του Συντάγματος. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώτον, απαγορεύεται η αντίθεση των κανόνων της διοίκησης και λειτουργίας μιας θρησκευτικής κοινότητας με τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε ένα θρήσκευμα το οποίο να ζητάει να απολαμβάνει ελευθερία εκδήλωσης των δραστηριοτήτων του και το θρήσκευμα αυτό να προβλέπει στους κανόνες του την ελεύθερη τέλεση σκληρών ποινικών αδικημάτων, όπως για παράδειγμα οι ανθρωποκτονίες. Αυτό ασφαλώς είναι κάτι το οποίο, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια τέτοια θρησκευτική πεποίθηση, ασφαλώς και θα υποχωρήσει, ασφαλώς και θα απαγορευτεί, διότι παραβιάζει κανόνες δημοσίας τάξεως, εν προκειμένου θεμελιώδη άρθρα του ποινικού κώδικα, όπως το παράδειγμα το οποίο θέσαμε, η απαγόρευση τέλεσης ανθρωποκτονίας. Δεύτερον, μια θρησκευτική κοινότητα νομιμοποιείται να ασκεί το δικαίωμά της να συγκροτείται σε σώμα, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, και νομιμοποιείται να απολαμβάνει το δικαιώματος της αυτονομίας της, εφόσον ανήκει σε γνωστή θρησκεία. Ο όρος γνωστή θρησκεία είναι τέρμινος τέχνικος, είναι δηλαδή τεχνική νομική ορολογία. Η γνωστή θρησκεία είναι η θρησκεία εκείνη η οποία αφορά σε θρήσκευμα χωρίς μυστικά δόγματα, το οποίο στερείται τελετές μύησης των μελών του και με φανερή λατρεία. Δηλαδή, το Σύνταγμα θέλει να μπορεί να υπάρχει ελεύθερο κάπου το περιεχόμενο μιας θρησκείας. Να μην υπάρχει δηλαδή μια γνώση μυστική απόρριτη. Σήμερα μπορεί να πάει κάποιος σε ένα θρησκευτικό βιβλιοπωλείο και για πάρα πολλά από τα παραδοσιακά ειδικά θρησκεύματα, ασφαλώς και για την Ορθόδοξη Εκκλησία, μπορεί να βρει σε βιβλία πλήρως το περιεχόμενο της Ορθοδόξου πίστεως. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο περιεχόμενο το οποίο είναι μυστικό, απόρριτο, το οποίο κρύβεται από τους πολλούς. Αυτή λοιπόν την προϋπόθεση Να μην υπάρχουν μυστικά δόγματα και να υπάρχει φανερή λατρεία είναι μια προϋπόθεση που θέτει το Σύνταγμα έτσι ώστε να κατοχυρώσει ακόλυτα την ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας. Τρίτον, το άρθρο 13 του Συντάγματος εισάγει δύο αλληλένδετες απαγορεύσεις που περιορίζουν την αυτονομία των θρησκευτικών κοινοτήτων. Τώρα, στο πρώτο σκέλος της απαγορεύεται η επίκληση του εσωτερικού θρησκευτικού δικαίου από την πλευρά των θρησκευτικών κοινοτήτων όταν αυτή η επίκληση έχει σκοπό να πετύχει όπως οι ίδιες ή οι οπαδοί τους απαλλαγούν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το κράτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να επικαλεστεί κάποιος τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις για να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του προς το κράτος. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν κεφαλαιόδους σημασίας συμφέροντα του κράτους που άπτονται τις ίδιες της ύπαρξης και συνέχειάς του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων ανελαστικών υποχρεώσεων του κράτους αποτελούν για παράδειγμα οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να επικαλεστεί τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις προκειμένου να αρνηθεί να πληρώσει τον φόρο ο οποίος του εκαθαρίζεται. Δηλαδή δεν δύναται κάποιος να ισχυριστεί ότι επειδή κάποιο τμήμα των εσόδων του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε σκοπούς οι οποίοι αντιτίθενται στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, γι' αυτόν τον λόγο και ο ίδιος δεν θα πληρώσει ολόκληρο τον φόρο που του αναλογεί. Θα αφαιρέσει δηλαδή από την υποχρέωση πληρωμής του το τμήμα εκείνο το οποίο προορίζεται για σκοπούς που θεωρεί ότι αντιτίθεται στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται δεκτό από το ελληνικό δίκαιο. Γίνεται δηλαδή δεκτό ότι υποχωρούν οι πεποιθήσεις αυτές έναντι των ανελαστικών υποχρεώσεων προς το κράτος. Το άλλο τώρα σκέλος αυτού του ζητήματος στερεί από τους φορείς του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, επομένως και από τις αυτόνομες θρησκευτικές κοινότητες, το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμόρφωσή τους προς τους νόμους, προβάλλοντας τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους. Στο σημείο αυτό βέβαια αξίζει να επισημανθεί ότι όταν κάνουμε λόγο για νόμους γενικά, δεν εννοούμε όλους τους νόμους, γιατί αν εννοούσαμε όλους τους νόμους αδιακρίτως, μια τέτοια ερμηνεία θα περιόριζε υπέρμετρα την άσκηση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας. Όταν λοιπόν γίνεται λόγος για συμμόρφωση στους νόμους, θα πρέπει να κάνουμε δεκτό ότι αναφερόμαστε στους γενικής ισχύως και εφαρμογής νόμου. Δηλαδή σε όσους κανόνες δικαίου ρυθμίζουν έναν νευραλγικό τομέα του κοινωνικού βίου, που παράλληλα παρουσιάζει και συνταγματικό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, η δημόσια ασφάλεια, η εθνική άμυνα, η δημόσια υγεία, η προστασία της ζωής των πολιτών, η παιδεία, η νεότητα αν θέλετε, η εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, η κοινωνική ασφάλιση, το φυσικό, το πολιτιστικό περιβάλλον, δηλαδή νευραλγική τομής του κοινωνικού βίου. Και όταν έχουμε να κάνουμε με νόμους γενικής ισχύως και εφαρμογής που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς. Τώρα,
1: ναι.
0: Πρέπει να επεκταθούμε σε αυτό το θέμα, στους περιορισμούς που θέτει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υιοθετώντας τις σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και αυτό διότι οι περιορισμοί το δικαίωμα της αυτόνομης λειτουργίας των θρησκευτικών κοινοτήτων επιφυλάσσονται και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και μάλιστα είναι διατυπωμένες, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου και με μια μεγαλύτερη σαφήνεια. Πιο συγκεκριμένα, η αυτονομία στο εσωτερικό των θρησκευτικών κοινοτήτων υποχωρεί με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όταν η πολιτεία πρέπει να επιβάλλει την άσκηση του δικαιώματος αυτού έναν περιορισμό που είναι σύμφωνος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο τελευταίος αυτός περιορισμός συνίσταται στη λήψη μέτρων που για να ληφθούν θα πρέπει να προβλέπονται από νόμο. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν να είναι περιεχόμενο ενός νόμου. Θα πρέπει να είναι ο νόμος αυτός τμήμα του εσωτερικού δικαίου του κράτους το οποίο συμβάλλεται και θα πρέπει να διακρίνεται οπωσδήποτε από σαφήνεια. Τώρα, οι αποδέκτες των ρυθμίσεων αυτών θα πρέπει να είναι σε θέση αφενός να έχουν επαρκή πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτού του νόμου και αφετέρου να είναι σε θέση να διαγιγνώσκουν τις ένομες συνέπειές τους. Κάθε ένα τώρα από αυτά τα επιβαλλόμενα μέτρα, τα οποία θα κληθούν να περιορίσουν τη θρησκευτική ελευθερία, πρέπει, για να μπορέσει να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο, θα πρέπει να εξυπηρετεί έναν θεμητό σκοπό που υπαγορεύεται από μια πιεστική κοινωνική ανάγκη, όπως λέει το δικαστήριο, και εξηγεί ότι οι σκοποί και τα μέσα μιας τέτοιας κρατικής επέμβασης πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς ως προς τη συμβατότητά τους με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία κατοχυρώνει θεμελιώδεις αρχές απαραίτητες για την ύπαρξη και τη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών στα κράτη που συνθέτουν το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι σκοποί δε αυτοί δεν είναι άλλοι από αυτούς που συγκεκριμένα κατονομάζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση και είναι οι εξής: η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια τάξη, η δημόσια υγεία, η ηθική, όπως επίσης και η προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. Μόνο αν έχουμε αναγκαία μέτρα που προβλέπονται σε μια δημοκρατική κοινωνία για την προάσπιση αυτών των σκοπών, δημόσια ασφάλεια, τάξη, υγεία, ηθική και προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων, μόνο τότε μπορούμε να έχουμε περιορισμό της θρησκευτικής ελευθερίας. Βλέπουμε βέβαια ότι υπάρχει μια αναλογικότητα των περιορισμών που εισάγει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με αυτούς που εισάγει και το άρθρο 13 του δικού μας συντάγματος. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ο νόμος, έτσι, κλείνοντας την ερώτησή σας, που επιτρέπει την κρατική επέμβαση στο εσωτερικό των θρησκευτικών κοινοτήτων, οφείλει να εισάγει ένα μέτρο για την εξυπηρέτηση των προπεριγραφόμενων σκοπών, η λήψη του οποίου θα πρέπει εν τέλει να είναι αναγκαία, θα πρέπει οπωσδήποτε για κάποιον από τους παραπάνω λόγους να επιβληθεί μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία.
1: Μουσική ανάπαυλα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε καθηγητά, στην Ελλάδα, όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ιδιαίτερη ιστορική και συνταγματική θέση, πώς συμβιβάζεται αυτή η πραγματικότητα με την αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας και την προστασία των πολιτών διαφορετικών θρησκευτικών πεπιθήσεων?
1: Είναι γεγονός ότι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζεται από το άρθρο 3 του Συντάγματος ως η επικρατούσα θρησκεία. Δόθηκαν αρκετές ερμηνείες για το τι σημαίνει επικρατούσα θρησκεία. Αυτή η ερμηνεία, η οποία είναι η κυρίαρχη, είναι αυτή που δέχεται ότι ως επικρατούσα θρησκεία ορίζεται το δόγμα που ασπάζεται η πλειοψηφία του πληθυσμού της ελληνικής επικράτειας. Ως γνωστόν, σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Εκκλησία της Ελλάδος και μεταξύ άλλων οι Μητροπόλεις, οι ενορίες, επίσης οι ιερές μονές, αποτελούν ως προς τις νομικές τους σχέσεις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Φέρουσα τώρα αυτά τα χαρακτηριστικά και κατά ακολουθία των όσων αναφέραμε σχετικά με τους φορείς του δικαιώματος της αυτονομίας, η κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος επικρατούσα θρησκεία, δηλαδή η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και οι οργανωτικές υποδιαιρέσεις της, δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από το πεδίο προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας και του ειδικότερου δικαιώματος της αυτονομίας που προστατεύεται από το άρθρο 13 του Συντάγματος, όπως επίσης και από τα άρθρα 9 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως είπα. Η επίκληση δε του άρθρου 3 του Συντάγματος δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι εισάγει πρόσθετους περιορισμούς στη θρησκευτική ελευθερία της επικρατούσας θρησκείας. Διότι εάν κάναμε μια δεκτή μια τέτοια ερμηνεία, τότε αλλοιώνεται αδικαιολόγητα το κανονιστικό περιεχόμενο του συνδυασμού διατάξεων που προαναφέραμε. Άρα η Εκκλησία της Ελλάδος, δυνάμει των άρθρων 13 του Συντάγματος, όπως επίσης και 9 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, νομιμοποιείται να διοικείται σύμφωνα με το σύνολο των επιταγών του εσωτερικού της δικαίου, του ορθόδοξου κανονικού δικαίου και των ιερών παραδόσεων, χωρίς να περιορίζεται η ανεπιφύλακτη εφαρμογή του δικαίου της αποκλειστικά στους δογματικούς ιερούς κανόνες.
0: Πού πρέπει να σταματάει η πολιτεία όταν επιχειρεί να ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία οργανώνεται και ασκεί την αποστολή της, κύριε Νικολακάκη, και ποια είναι τα όρια της κρατικής παρέμβασης στα εσωτερικά της Εκκλησίας?
1: Σε συνέχεια αυτό που λέμε. Κατ' εφαρμογή λοιπόν του δικαιώματος αυτονομίας των θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως το περιγράψαμε, απαγορεύεται να επεμβαίνουν τα πολιτιακά όργανα στα εσωτερικά ζητήματα της Εκκλησίας. Απαγορεύεται να επεμβαίνουν στα ζητήματα που είναι εσωτερικά, στα interna corporis της Εκκλησίας. Δηλαδή, από το πλέγμα των διατάξεων, αφενός του άρθρου 13 και δευτερευόντως 12 του Συντάγματος, και αφετέρου από το πλέγμα των υπερνομοθετικής ισχύως διατάξεων των άρθρων 9 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, συμπεραίνεται με ασφάλεια ότι προστατεύεται το δικαίωμα της αυτονομίας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν είναι δυνατόν η Ορθόδοξη Εκκλησία να βρίσκεται σε χείρονα θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες θρησκευτικές κοινότητες. Όλες οι θρησκευτικές κοινότητες απολαμβάνουν δικαιώματος αυτονομίας, ασφαλώς και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Επομένως, οι κατώτερες τυπικής ισχύως κανόνες δικαίου, οι νόμοι δηλαδή, υποχρεούνται να περιέχουν διατάξεις σχετικά με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των θρησκευτικών κοινοτήτων, που δεν θα πρέπει να προσκρούν σε αυτές τις διατάξεις του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αναφέραν. Αυτό σημαίνει ότι κανένας τυπικός ή ουσιαστικός νόμος δεν μπορεί να ρυθμίζει τα διοικητικά ζητήματα των θρησκευτικών κοινοτήτων, επομένως και της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τρόπο που θα τροποποιούσε το περιεχόμενο των εσωτερικών της κανόνων και θα αναιρούσε την αυτονομία είτε της ίδιας είτε των οργανωτικών της υποδιαιρέσεων, δηλαδή Μητροπόλεων, Ενωρίων ή Μονών. Ως εκ τούτου, δεδομένου, όπως είπαμε, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι οργανωτικές υποδιαιρέσεις της είναι φορείς του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, επομένως και του δικαιώματος της αυτόνομης οργάνωσης με βάση το ορθόδοξο κανονικό δίκαιο και τις ιερές παραδόσεις, καμία πολιτιακή ρύθμιση με αντικείμενο τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν μπορεί να προσκρούει στο περιεχόμενο των ιερών κανόνων.
0: Στην Ευρώπη παρατηρούμε διαφορετικά μοντέλα σχέσεων κράτους και θρησκευτικών κοινοτήτων, κύριε Νικολακάκη. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτήν την ποικιλία και ποια είναι η ιδιαιτερότητα του ελληνικού μοντέλου?
1: Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, είναι γεγονός ότι πράγματι έχουμε μοντέλα τα οποία διαφέρουν. Και εδώ μπορούμε να δούμε στην πράξη ένα παράδειγμα αυτών όλων που έχουμε αναφέρει. Ας πάρουμε δύο κράτη, ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία βρίσκονται στην πρωτοπορία, θα λέγαμε, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα οποία έχουν τελείως διαφορετικό σύστημα σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας. Αφενός έχουμε τη Γαλλία, στην οποία έχουμε ένα λαϊκό κράτος, είναι ετά λαϊκ, όπου επικρατεί ο πλήρης θρησκευτικός αποχρωματισμός της πολιτικής εξουσίας. Και αφετέρου έχουμε την Αγγλία, στην οποία Αγγλία βλέπουμε ότι οι σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας είναι εξαιρετικά στενές. Να αναφέρω εδώ ότι η εκκλησία της Αγγλίας είναι κρατική εκκλησία, αρχηγός της εκκλησίας της Αγγλίας είναι ο Βρετανός μονάρχης, δεν είναι ο αρχιεπίσκοπος, είναι ο Βρετανός μονάρχης. Επίσης, η σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελείται από τους σταυρούς του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Πατρικίου. Είναι εμφανής η παρουσία του θρησκευτικού στοιχείου. Προσέξτε τώρα επίσης, η Εκκλησία της Αγγλίας έχει 2 αρχιεπισκόπους και 42 επαρχιούχους επισκόπους. Από αυτούς, δηλαδή από τους 2 αρχιεπισκόπους και τους 42 επαρχιούχους επισκόπους, οι 2 αρχιεπίσκοποι και οι 24 επαρχιούχοι επίσκοποι είναι μέλη της Βουλής των Λόρδων, του House of Lords. Είναι μέλη, επαναλαμβάνω, της Βουλής των Λόρδων. Ο Βρετανός τώρα μονάρχης προτείνει με τη συμβουλή του Πρωθυπουργού τους αρχιεπισκόπους και τους επαρχιούχους επισκόπους για την εκλογή του στο αξίωμα. Έχει δηλαδή ενεργό ρόλο. Περαιτέρω, για να εισαχθεί ένας νέος κανόνας στην Αγγλικανική Εκκλησία, απαιτείται επίσημη πράξη που εκφράζει τη θέση του Βρετανού μονάρχη ως αρχηγού της Εκκλησίας της Αγγλίας. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για την εξαιρετικά ζωντανή παρουσία του θρησκευτικού στοιχείου στη Βρετανία. Να πούμε, κατακλείοντας τα παραδείγματα, τα πιο χαρακτηριστικά, ότι ο Βρετανός μονάρχης, ο ανώτατος δηλαδή πολιτιακός άρχων της Μεγάλης Βρετανίας, αναλαμβάνει το αξίωμά του σε μια τελετή που γίνεται σε ναό, η στέψη του γίνεται σε ναό και στέφεται από τον αρχιεπίσκοπο του Κατέρβουρη. Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ? Πώς μπορούμε να έχουμε στην Ευρώπη 2 κράτη όπου έχουν ένα διαμέτρου αντίθετο σύστημα σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας, τη Γαλλία και τη Βρετανία, και να μην τίθεται θέμα? Πώς αυτά εναρμονίζονται? Είναι απλό. Ασφαλώς και μπορεί, και αυτό το πράγμα το έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίσει στη συνθήκη του Άμστερνταμ, που λέει ότι κάθε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει το σύστημα σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας που επιθυμεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέφεται και δεν προδικάζει το σύστημα σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας σε κάθε κράτος.
0: Ακριβώς.
1: Πώς όμως αυτά εναρμονίζονται?
0: Έχουμε...
1: Εναρμονίζονται,
0: ναι, ναι,
1: με το σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας. Δηλαδή, μπορεί στην Αγγλία να βλέπουμε να υπάρχει αυτό το στενό σύστημα σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας, αλλά αυτό δεν δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος των πολιτών. Με άλλα λόγια, όταν θα έχουμε το διαγωνισμό για την πρόσληψη σε μια δημόσια υπηρεσία, ασφαλώς και δεν θα έχουν κανένα πλεονέκτημα έναντι των πιστών άλλου θρησκεύματος οι Αγγλικανοί πιστοί. Μπορεί δηλαδή να είναι στενή η σχέση πολιτείας-εκκλησίας, αλλά γίνεται απολύτως σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία. Δεν εισάγονται δηλαδή διακρίσεις σε βάρος των πολιτών για λόγους θρησκευτικούς. Το κλειδί λοιπόν εδώ, με βάση το οποίο μπορούμε να πετύχουμε την εναρμόνιση αυτή μεταξύ της στήρησης των παραδόσεων που υπάρχουν σε κάθε ένα κράτος μέλος, του συστήματος σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας mm-hmm. που διέπλασε η ιστορία και οι αιώνες, τα λέγαμε, το κλειδί είναι να υπάρχει σεβασμός στην θρησκευτική ελευθερία. Έτσι ναι. ερμηνεύεται το γεγονός ότι στην Ευρώπη έχουμε τόσο διαφορετικά συστήματα σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας και δεν τίθεται θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί? Διότι γίνεται σεβαστή, πρέπει να γίνεται σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Δημήτριο Νικολακάκη, καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θρησκεία και πολιτική, αδιέξοδο ή δημιουργική ένταση μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς να αλληλοεξοντωθούν? Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβίζα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
9: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύτης όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να ενεδύσω να βαλόμενο σώσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέρινο εγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύει συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλεια αυτή ου κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάτιον του περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναφέρουν συνόρι καταβαίνουν σε παιδεία, ει τον τόπο νόνε θεμελίω αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σι καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτό. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες ή και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπαιν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθους σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το γούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη ζεις και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Αμήν. Μακάριος ανήρωσου και πορεύθην βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλώνου και έστη και επικαθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλο το πεφυτευμένο παρά τα διεξόδου των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσεν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν ποιεί κατεβοδοθήσετε. Ου χούτο η ασεβή σου χούτο, αλλά ιό συχνούσον εκρύπει ο άνεμο από προσώπου τη γη. Δια τούτο ου καναστήσοντα σεβή εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γνώσκει κύριο οδών δικαίων και οδό ο σεβών απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκνυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού, επισίων όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γενικάς. Έτσι παρεμού και δώσω σοι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηράου σκεύη και ραμαίου συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλή σύνεται, παιδεύτε πάντες οι κρύοντες στη γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι πληθύνθησαν οι θλιβοντές μου. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε τη λύτρο μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Ου φοβητήσω μου από μοιριάδου λαού τον κύκλο συν επιθυμένα μου. Ανάστα Κύριε σώσω μου ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα σου εχθροντάς ματέως, οδότας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σε ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα Σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊ. Ετικέτε εν ειρήνη του Κυρίου δεϊ θόμε. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον.

Πείσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήσουν.

0: ότι είδον οι οφθαλμοίμοντος σωτηριών σου ετοίμαστα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαγού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείγες όνος τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαση στα ασθενεία ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείγες όνος τον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.

0: Σον Χριστί ενός τε γη αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, τη πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και εν δόξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος τελεγωτεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα

0: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη, «Οι πρώτες ύλες», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 2003.

Οι δύο μηχανίες. Στο φίλο Δημήτρη Μαυρόπουλο. Πρώτη σου αμηχανία. Το πώς θα αντιμετωπίσεις τα τίμια περιγράμματα των σωμάτων. Το ξέρεις πως ποτέ δεν είναι απαλλαγμένα από μια αχλή όμοια με σύννεφο που είναι έτοιμο να φύγει, ή με ομίχλη που μόλις αναδύεται υπό μορφήν ακτινοβολίας μέσα από τα βαθύτερα μόρια της ύλης. Δεύτερη αμηχανία, το δικό σου σώμα. Πώς δηλαδή θα το κρατήσεις στη σωστή απόσταση από τα θεόμενα σώματα, όχι μονάχα για την αμφωτέρωθεν ακεραιότητα μορφής και ουσίας, αλλά προπάντων για μια σχέση δημιουργική που δεν θα φθήνει και δεν θα πληγώνει. Σε αυτές τις δυο αμηχανίες παγιδευμένος θα πορευθείς ως το τέλος της ζωής σου, χωρίς ποτέ να λυτρωθείς από τις προκαθιδρυμένες αναλογίες, τις αμοιβαίες έλξεις θνητών σωμάτων, την περιέπουσα τα πάντα ως μανδύας, υπερούσια άβρα.

αποχαιρετώντας τους σκύλους. Τον ίδιο σκύλο δεν ξέρεις πόσες φορές θα τον συναντήσεις, και μη γνωρίζοντας ποια μπορεί να είναι η τελευταία, είναι δύσκολο να του πεις αντίο, αφού και νεκρό μπορεί να σε βρει, και αν δεν χρειαστεί να σε φάει, τουλάχιστον θα σε μυρίσει. Όμως τούτα τα αδέσποτα σκυλιά του φιλοπάπου, που τα βλέπες έναν ολόκληρο μήνα καθώς περπάταγες στα χαράματα και δεν ετόλμησαν ποτέ να σε αποπάρουν ή να σε γαυγίσουν, είναι φανερό πως δεν θα αντέξουν πολύ με τόση εγκατάλειψη και πείνα, προπάντων με τόση μοναξιά. Μην περιμένεις λοιπόν όταν θα ξανάρθεις να αναγνωρίσεις κάποια από αυτά. Αποχαιρέτησέ τα, έστω με ένα βλέμμα που θα δηλώνει πως φεύγεις ντροπιασμένος για την αδυναμία σου να διεκδικήσεις τα στοιχειώδη δικαιώματά τους. Αποχαιρέτησέ τα τούτα τα σκυλιά, όπως προημερών αποχαιρέτησες στη Μυτιλίνη τα χλωρά σίκα του φετινού καλοκαιριού.

Επιστροφή στο Σίδνεϊ. Το παραμύθι που βλέπεις να πλέκεται ανάμεσα στις ακτές και τα κύματα, καθώς το αεροπλάνο πλησιάζει το έδαφος, όπως το κοιμισμένο νεογνώ επανέρχεται με θηρεύουσα βουλιμία στο μητρικό στήθος, είναι ένα θαύμα που δεν εξαντλήθηκε. Όσες φορές κι αν ο συνεπιβάτης πήγε να σε παρασύρει σε ψευδορκία, το μέγα θαύμα έγκυται ακριβώς εν τούτο. Κάθε φορά είναι απολύτως πρώτη φορά.

Απόψε. Απόψε η νύχτα σου θα είναι σύντομη. Ο ύπνος λίγος και δεν θα προλάβεις να ονειρευθείς. Συμβαίνουν κάποτε και αυτά στη ζωή των ανθρώπων. Στον παρόντα κόσμο είναι μετρημένα τα υλικά, όπως ακριβώς και οι τρίχες της κεφαλής σου. Κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων πώς κατανέμονται οι δόσεις σε σκοτάδι και φως. Μήτε των ονείρων την πορεία μπορεί κανείς να εξιχνιάσει. Αρκέσου λοιπόν επί του παρόντος σε τούτη την είδηση, πολύτιμη έστω μόνο για σένα. Απόψε η νύχτα σου θα είναι σύντομη.

Πρώτες βοήθειες. Ζω στραγγίζοντας από την πέτρα όσο λίγη τροφή μου χρειάζεται. Έλινορ Βάιλι. Ο ποιητής κρατά ένα ρηπίδιο και αντί να κυνηγά μύγες στο τζάμι του παραθύρου, διώχνει αντάβιες από θλίψη στο βλέμμα του συνομιλητή, απαγγέλλοντας στίχους αφηρημένους.

Μια φορά δικαιωμένος μου είπαν, όταν διαβάζεις στίχους σου είναι ακριβώς σαν να μιλάς. Κι εγώ που χρόνια δοκίμαζα λέξεις να γεφυρώσω την άβυσσο και να γίνω συνόμιλος, ένιωσα μια φορά δικαιωμένος.

Της νύχτας ο εμβριουλκός. Και όποτε δεν βλέπεις τίποτα, θα βάζεις μαύρο. Πάμπλο Πικάσο. Έτσι είναι που προέκυψε η νύχτα. Από μικρές ξέχωρες δόσεις αδιεξόδου. Όταν τις προσθέτεις για να σύρεις συμπαγές το έρευος και να ελευθερώσεις το δρόμο για το ξημέρωμα, είναι που γίνεσαι αθέλητα της νύχτας ο εμβριουλκός.

Τον άπαξ λεγωμένων. Στο ίδιο θέμα μην επανέρχεσαι, όσο και αν έχεις την εντύπωση πως κάτι ουσιαστικό έμεινε ανίποτο την πρώτη φορά. Είναι στη φύση της αλήθειας να μην εξαντλείται σε ανθρώπινα χείλη, κι είναι η δίψα της ψυχής να ολοκληρώνει το θαύμα στην πρώτη συνάντηση.

Μήτε τώρα. Στου αδελφού μου Νίκου τα εξάμηνα. Αντί να με περιμένεις όρθιο στην πόρτα με το μαύρο πουκάμισο, φέτος προτίμησες να σε βρω στον τάφο δίπλα στην κόρη σου, να με ξεγελάσεις πως τάχα τώρα είσαι πιο ήσυχος, λιγότερο δυστυχισμένος. Μα εγώ θυμούμαι πόσο συχνά μιλούσες για τις στερήσεις της κατοχής με συγκρατημένο παράπονο, τότε που πεινασμένος και ανήλικος ζητούσες μια έστω μόνο φορά ένα φαΐ ξανά προπολεμικό, όπως το έλεγες, για να πιστέψεις πως ακόμη μπορεί κανείς να περιμένει την άνοιξη. Θυμούμαι επίσης που μου ζητούσες να γράψω στην εφημερίδα έστω ένα μονάχα άρθρο για τα ξεχασμένα δίκαια του αγρότη. Και με όλα τούτα θλίβομαι διπλά, γιατί φοβούμαι πως μήτε τώρα είσαι πιο ήσυχος.

Εποποιία της γραμμής. Τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από το να ζωγραφίσεις μια γραμμή. Πάμπλο Πικάσο. Πουλιά πετούσαν στη γραμμή, το ένα πίσω απ' άλλο. Κι ήτανε σαν να βγαίνανε το ένα μέσα απ' άλλο. Σαν σφαίρες πολυβόλου που κατευθύνονται στον ίδιο στόχο, σαν δάκρυα που στάζουν ρυθμικά και μουσκεύουνε τον ίδιο τόπο, σαν αποσιοποιητικά που φανερώνουν περισσότερα από όσα κρύβουν, σαν φλόγες που υψώνονται στην αρχή και ύστερα σκύβουν, σαν βλέφαρα βαριά που πάνε να κλείσουνε και πάλι ανοίγουν, σαν έφηβοι που τραγουδούν και χορεύουνε μέχρι να φύγουν.

Ερώτημα νυχτερινό. Πώς γίνεται και δεν στασιάζουν τα υπόλοιπα αστέρια όταν ο ήλιος και το φεγγάρι σφετερίζονται τη μερίδα του λέοντος από το διάχυτο φως.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Βουλή των Ελλήνων μετέβη το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της. Συνέρχεται από αύριο έως και την Πέμπτη η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Παράδειγμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η επιστροφή Κοιμηλίων από τη Βουλγαρία επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, τη στήριξη φοιτητών, τα προγράμματα προλαμβάνω και ανακαίνιση κατοικίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας δεσμεύτηκε να οικοδομήσει μια σταθερή σχέση με την Κίνα. Έθριος για αύριο καιρό στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, 13ος-15ος αιώνας, μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222.

0: αγαπητοί ακροατές, για να έρθουμε τώρα στον, όπως είπαμε, στον 13ο αιώνα και στο αυτό που λέμε αυτοκρατορία της τραπεζούντας. Έχει τελειώσει η Λατινοκρατία, τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί δημιουργείται η αυτοκρατορία αυτή, τι σημαίνει, ποια είναι η άλωσή της. Θα μας τα πει τώρα η πλέον επαΐουσα να μας μιλήσει, κυρία Λίνα Ποζίδου, η οποία είναι διεθνολόγος, έχει πτυχίο διεθνών σχέσεων και οργανισμών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, υποψήφια διδάκτορ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας με θέμα Κομνηνή και Μεσαιωνικό Βασίλειο στον Κάφκασο. Ούτως ή άλλως αυτή η περιοχή του Πόντου συνδέει τόσο τον Κάφκασο όσο και την Κωνσταντινούπολη. Έχει πολλά λοιπόν να μας πει. Κυρία Ποζίδου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας κυρία Καράγιωργα, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών με θέμα Ιωνία, Καπαδοκία και Πόντος και συγκεκριμένα να μιλήσουμε σήμερα για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας 13ου-15ου αιώνα. Είναι μεγάλη μου χαρά να εκπροσωπώ σήμερα την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, η οποία συμπλήρωσε φέτος τον Μάιο 95 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς. Θα ήθελα με την άδειά σας κυρία Καράγιωργα να κάνω μια σύντομη αναφορά στο έργο της Επιτροπής πριν προχωρήσουμε στο θέμα της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής σας.
0: Εξάλλου έχει σχέση με το θέμα μας και με όλα τα θέματα, γιατί αντλούμε από εκεί για να κάνουμε τα αφιερώματα όλα αυτά, κυρία Ποζίδου.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1927 στην Αθήνα από ομάδα ποντίων διανοούμενων και παραγόντων της δημοσίας και κοινωνικής ζωής και χάρη στην πρωτοβουλία του Προέδρου του Κεντρικού Συνδέσμου Ποντίων Θεσσαλονίκης Θεοφύλακτου και την αποφασιστικότητα του τελευταίου Μητροπολίτη της Τραπεζούντας Χρύσανθου Φιλιππίδη και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, η Επιτροπή γίνεται πράξη στις αρχές περίπου του 1927. Σκοπός της ίδρυσης της Επιτροπής των Ποντιακών Μελετών, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η περισυλλογή, μελέτη και δημοσίευση γλωσσικού, λαογραφικού και ιστορικού υλικού του Πόντου. Από τις αρχές του 1927 αποφασίστηκε και η έκδοση του περιοδικού με τίτλο Αρχείων Πόντου, το αναγνωρισμένο διεθνώς και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών περιοδικό μας σύγγραμμα ως κύριο επιστημονικό όργανο της Επιτροπής, συνεχίζει να εκδίδεται από το 1928 και, έως και σήμερα. Φέτος μάλιστα θα εκδώσουμε τον 62ο τόμο μας.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν θα βγει και ο 61ος τόμος και έπεται συνέχεια. Λοιπόν, λιγάκι να σας κόψω να το μαζέψουμε για να πούμε για το θέμα. Εντάξει. Και μπορείτε να κάνετε αναφορές κατά τη διάρκεια της παρουσίας σας.
1: Βεβαίως. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα της σημερινής εκπομπής, θα πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, όπως επωνομάστηκε από την ιστορική επιστήμη το Ύστρο Μεσαιωνικό Κράτος του Πόντου, αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σελίδες του μεσαιωνικού ελληνισμού. Το αυτόνομο Βυζαντινό κράτος σχηματίστηκε στο βορειοανατολικό σύνορο της Μικράς Ασίας και διατηρήθηκε στη ζωή για 257 χρόνια, από τον Απρίλιο του 1204 έως και τις 15 Αυγούστου του 1461, όταν κυαλώθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους. Και αναφέροντας το 1461, να σημειώσουμε ότι, δηλαδή 8 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, διήρκησε ακόμα 8 χρόνια. Η αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του βίου της διατήρησε την οργάνωση και τους θεσμούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι 21 Μεγάλοι Κομνηνοί Αυτοκράτορες, οι οποίοι είχαν απευθείας διασύνδεση με την αυτοκρατορική Βυζαντινή Δυναστεία των Κομνηνών, έφεραν αρχικά τον τίτλο Βασιλεύς και Αυτοκράτορο Ρωμαίων, όπως οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες. Ενώ από το 1281

μεταφράσεις της βασικής ιστοριογραφικής πηγής περί των μεγάλων Κομνηνών. Πρόκειται για το χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετου, το οποίο μεταφράστηκε σχετικά πρόσφατα 2 φορές στα αγγλικά, αρχικά το 2016 από την Φιλανδή ιστορικό Ανίκα Ασπ Τάλβαρ και στη συνέχεια το 2019 από τον Αμερικανό Σκοτ Κένεντι. Την ίδια χρονιά, το 2019, εκδόθηκε και η ρωσική μετάφραση από τον Σεργέη Κάρπαφ και τον Ρουστάμ Σουκούραφ. Το δίδυμο αυτό, αν μπορούμε να τους αποκαλέσουμε έτσι, καθώς ο Ρουστάμ Σουκούραφ, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Σεργέη Κάρπαφ, είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του τελευταίου. Το δίδυμο λοιπόν αυτό έχει συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της ιστορίας της Τραπεζούντας, αναδεικνύοντας τη σχέση της αυτοκρατορίας τόσο με τη Δύση όσο και με την Ανατολή. Ο Σεργέη Κάρπαφ, μέσα από την πολυετή ερευνά του στα αρχεία της Βενετίας και της Γένοας, ανέδειξε τις πολυδιάστατες σχέσεις της Τραπεζούντας με τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη. Το 2017 μάλιστα κυκλοφόρησε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών η ελληνική μετάφραση του ογκώδους έργου «Ιστορία της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας», το οποίο αρχικά είχε εκδοθεί το 2007 στη ρωσική γλώσσα. Το 12ο κεφάλαιο του εν λόγω έργου «Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η Ανατολή» υπογράφει ο Ρουστάμ Σουκούραφ, ο οποίος στο εξαιρετικό συνθετικό του έργο «Βηλίκη Καμινή Βαστόκ», 1204-1461, που στα ελληνικά είναι «Η Μεγάλη Κομνηνή και η Ανατολή», εξετάζει τις σχέσεις της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών με τον μουσουλμανικό κόσμο, δηλαδή με τους προ-Οθωμανούς και τους Οθωμανούς Τούρκους, αλλά και με τον εν γέννη κόσμο της Ανατολής. Να σημειώσω εδώ ότι η αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών σε όλη την έκταση των υπηρωτικών συνόρων της, δηλαδή Νότο και Δύση, είχε μουσουλμάνους γείτονες και μόνο στην Ανατολή συνόρευε με την ομόθρησκη και ομόδοξη Γεωργία. Η Γεωργία λοιπόν, στην οποία θα αναφερθώ εκτενώς στη συνέχεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην ίδρυση της αυτοκρατορίας, αλλά όπως αποδεικνύεται και μέσα από την έρευνα, αποδείχθηκε ο πλέον αξιόπιστος σύμμαχος της Τραπεζούντας έως και την άλωσή της το 1461. Τέλος, σχετικά με την ρωσική μετάφραση του χρονικού, έχει μεγάλη σημασία να αναφέρω ότι ο Σεργέη Κάρπαφ και ο Ρουστάμ Σουκούραφ χρησιμοποίησαν για τη μετάφρασή τους την αξεπέραστη κατά γενική ομολογία έκδοση του κορυφαίου στο πεδίο των ποντιακών σπουδών, πρόεδρο επί σειρά ετών της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Οδυσσέα Λαμψίδη. Να πούμε και μερικά πράγματα για το έργο του Μιχαήλ Πανάρετου. Το έργο λοιπόν του επιφανή αυλικού, αξιωματούχου και χρονογράφου Μιχαήλ Πανάρετου αποτελεί ως τις μέρες μας μοναδική πρωτογενή πηγή που μαρτυρεί τα 257 χρόνια ιστορικής παρουσίας της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών. Ο ιδιαίτερης βαρύτητας ιστοριογραφικός θησαυρός αναδείχθηκε από τον Ιάκωβο Φίλιππο Φαλμεράιερ, ο οποίος εντόπισε το εν λόγω χειρόγραφο στα αρχεία του τραπεζουντιακής καταγωγής καρδινάλιου Βυσαρίωνα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Το ανέδειξε και το χρησιμοποίησε για τη συγγραφή του έργου του «Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας». Ο Μιχαήλ Πανάρετος, ο οποίος έζησε και δραστηριοποιήθηκε τον 14ο αιώνα, κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Αλεξίου III Μεγάλου Κομνηνού, αφηγείται τον βίο των αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας με αυστηρή χρονολογική σειρά. Τα ιστορικά δεδομένα που παρατίθεται στο χρονικό επαληθεύονται από άλλες ιστοριογραφικές πηγές, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά αξιόπιστη πηγή και απαραίτητο εργαλείο στην έρευνα και τη μελέτη της ποντιακής ιστορίας. Ο Πανάρετος προσφέρει σημαντικές πληροφορίες, φωτίζοντας πτυχές της κοινωνικοπολιτικής ζωής της ποντιακής αυτοκρατορίας έως το τέλος του 14ου αιώνα. Συγκεκριμένα μέχρι το 1390. Τα δεδομένα του χρονικού από το 1390 έως και το 1426 αποτελούν προσθήκες του συνεχιστή του Πανάρετου. Για τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 1461 η εικόνα που έχουμε σχηματίσει πηγάζει από άλλες πηγές, κατά κύριο λόγο από τις Βυζαντινές, ωστόσο σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από σποραδικές πληροφορίες που αντλούμε από τις δυτικές και ανατολικές.
Όσον αφορά στις ανατολικές πηγές, εννοούμε όπως τις μουσουλμανικές

0: έτσι και τις χριστιανικές. Και θα τονίσω τις χριστιανικές, αναφερόμενοι συγκεκριμένα στις Ιβηρικές Γεωργιανές και τις Αρμενικές πηγές, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι έχουν ακόμα να προσφέρουν πολλά στοιχεία στην ερευνητική πρόοδο. Όσον αφορά τώρα την ερευνητική πρόοδο, αξίζει να επισημάνουμε και το εξής, ότι για την ερευνητική πρόοδο, για την καταγραφή της ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού και συγκεκριμένα του Ύστερομεσαιωνικού Ελληνισμού, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η ανάγκη άντλησης ιστορικών δεδομένων από αυτή την πολυγλωσσική δεξαμενή πρωτογενών πηγών. Το εν λόγω πρόβλημα, στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές και ο Ρώσος Βυζαντινολόγος Σεργέη Κάρπαφ, λύση θα αποτελούσε η πρόταση του καθηγητή ιστορίας των Μεσαιωνικών και Βυζαντινών χρόνων και αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Αλέξιο Σαβίδη, το οποίο το βιβλίο με τίτλο «Ιστορία της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας», τρίτη έκδοση με προσθήκες, συστήνω ανεπιφύλακτα στις φίλες και φίλους ακροατές ως απαραίτητη προσθήκη στις βιβλιοθήκες όλων όσων ενδιαφέρονται να μελετήσουν σε βάθος την ιστορία του Ύστερομεσαιωνικού Πόντου. Σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή Αλέξιο Σαβίδη, σημαντική όθηση στην πρόοδο της μελέτης θα έδινε μια προσπάθεια συλλογικού χαρακτήρα, όπου ειδικοί μελετητές από διάφορες χώρες θα διασταύρωναν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους για την παραγωγή ενός τεκμηριωμένου συνθετικού έργου. Σήμερα λοιπόν, και ενώ βιβλιογραφικά η ιστορία των Μεγάλων Κομνηνών συνεχώς εμπλουτίζεται από μελέτες, άρθρα, επιστημονικά δοκίμια και μονογραφίες, υπάρχουν ακόμα σημαντικές πτυχές της, οι οποίες δεν έχουν αναδειχθεί και μελετηθεί επαρκώς. Στο ίδιο συμπέρασμα είχε καταλήξει μέσα από την πολυετή έρευνά του Οδυσσέας Λαμψίδη, συγκεκριμένα τη δεκαετία του 70. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αφήγηση της ιστορίας της Ύστερομεσαιωνικής Αυτοκρατορίας του Πόντου παραμένει ένα έργο σε εξέλιξη. Προχωρώντας, θα ήθελα να φτάσω να αναφερθώ στην ίδρυση της αυτοκρατορίας και να αναφέρω όσα είχε αναφέρει στο χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετος, ο οποίος μας πληροφορεί πολύ σύντομα για την ίδρυση και το βίο του πρώτου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας. Ο Μιχαήλ Πανάρετος λοιπόν αναφέρει ότι ο Αλέξιος πρώτος Μεγάλος Κομνηνός, με καταγωγή από την Ευημερούσα Κωνσταντινούπολη, εκστράτευσε από την Ιβηρία με τη συνδρομή της θείας από την πλευρά του πατέρα του, Θάμαρ, και παρέλαβε το μήνα Απρίλιο του 1204 την Τραπεζούντα. Την παρέλαβε διότι κανείς δεν προέβαλε αντίσταση. Ο Δούκας Χαλδίας Νικηφόρος Παλαιολόγος παρέδωσε την πόλη στα χέρια των Κομνηνών με τη σύμφωνη γνώμη του αμιγούς ελληνικού πληθυσμού της περιοχής. Σχετικά με την καταγωγή του πρώτου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλεξίου αλλά και του αδελφού του Δαβίδ, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η γη του Σεβαστοκράτουρα Μανουήλ Κομνηνού και η εγγονή του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρονίκου I Κομνηνού. Σύμφωνα με τα έως τώρα επιστημονικά πορίσματα, μετά τον βίαιο θάνατο του παππού του Ανδρονίκου, ο Αλέξιος και ο Δαβίδ, όντας ακόμα νήπια, φυγαδεύτηκαν κατά πάσα πιθανότητα από κάποια συγγενικά τους πρόσωπα, ενδεχομένως και από την ίδια τους τη μητέρα, και αναζήτησαν καταφύγιο σε κάποια ξένη χώρα. Να σημειώσω εδώ ότι σε καμιά γνωστή σε μας πηγή δεν γίνεται αναφορά στη μητέρα των μελλοντικών Μεγαλοκομνηνών, όπως δεν υπάρχουν και στοιχεία για τη τύχη των αδερφών την περίοδο από το 1185 έως και τις αρχές του 1204. Η προπατρός θεία Θάμαρ του χρονικού του Πανάρετου, η οποία στήριξε την εκστρατεία των αδερφών Αλεξίου και Δαβίδ Μεγάλων Κομνηνών, δεν είναι άλλη από τη βασίλισσα Θάμαρ της Ιβηρίας Γεωργίας. Η βασίλισσα Θάμαρ, σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, προσέφερε καταφύγιο στα δύο αδέλφια, Αλέξιο και Δαβίδ, οι οποίοι παρέμειναν εκεί μέχρι την ενηλικίωσή τους και έγιναν κοινωνία της γεωργιανής παιδείας. Η εν λόγω θεωρία βέβαια αναπτύχθηκε περαιτέρω, παρομοιάζοντας τους Κομνηνούς περισσότερο με γεωργιανούς πρίγκιπες παρά με Βυζαντινούς, οι οποίοι ανδρώθηκαν στο πλευρό της θείας τους, της οποίας έγιναν πυθύνια όργανα και αφοσιώθηκαν στην υλοποίηση των επεκτατικών της σχεδίων. Άποψη η οποία ωστόσο δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, μιας και στις γεωργιανές πηγές απουσιάζει οποιαδήποτε σχετικά με την παραμονή τους αναφορά. Σε αυτό το σημείο Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στην ελληνική βιβλιογραφία η γεωργία συναντάται υπό τον όρο Ιδυρία, καθώς αυτό τον όρο χρησιμοποιούσαν στις βυζαντινές πηγές για να προσδιορίσουν το βασίλειο του Καυκάσου. Ωστόσο, ο όρος Ιδυρία απουσιάζει στις γεωργιανές πηγές, όπου κυριαρχεί ο όρος Κάρκλη, που προκύπτει από το όνομα του μυθικού εθνάρχη Κάρκλος και προσδιορίζει γεωγραφικά την Ανατολική Γεωργία. Για τη Δυτική Γεωργία, στις βυζαντινές πηγές, χρησιμοποιούνται οι όροι Κολχίδα, Βαζία και Λαζική, ενώ στις γεωργιανές πηγές γίνεται χρήση των όρων Εγκρίση, Αυχαζέτη και Ημερέτη. Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη μικρή παρένθεση, θα ήθελα να αναφέρω ότι από τις αρχές του 11ου αιώνα, όταν υπό το σκύπτρο του βασιλιά της Γεωργίας Βαγράτ Β' ενώθηκαν τα έως τότε ανεξάρτητα βασίλεια της Ιβηρίας, δηλαδή της Ανατολικής Γεωργίας, και της Αβαζγίας, της Δυτικής Γεωργίας, αναδύθηκε η Μεσοελληνική Γεωργία, ή στα γεωργιανά Σακαρτβέλο, η χώρα δηλαδή των Καρτβέλων, ως ξεχωριστή πολιτική οντότητα. Όσον αφορά την Βασίλισσα Θάμαρ, θα ήθελα να πω ότι ήταν η πρώτη γυναίκα ηγεμόνας του Ιβηρικού Βασιλείου του Καυκάσου και ήταν η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Γεωργίου III Βαγρατίδη και εγγονή του βασιλιά Νταβίδ Αγμασενεμπέλη, η κτίστη.
1: Και η συγγένειά τους που ήταν θεία τους, πώς, από πού προκύπτει?
0: Τώρα, απλώς ήθελα να πω μερικά πράγματα για τη Βασίλισσα, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποια ήταν η Βασίλισσα Θάμαρ και σε τι κατάσταση βρισκόταν εκείνη την περίοδο η Γεωργία, στρατιωτικά και οικονομικά. Για να καταλάβουμε τους λόγους και τις δυνατότητες που είχε η Βασίλισσα για να συνδράμει τα δύο αδέλφια, τον Αλέξιο και τον Δαβίδ. Γι' αυτό τον λόγο και μόνο. Πολύ σύντομα να αναφέρω ότι η Γεωργία εκείνο το διάστημα βίωνε το χρυσό της αιώνα και είχε φτάσει τη μεγαλύτερη της ισχύ αλλά και έκταση, ασκώντας επικυριαρχικά δικαιώματα σε αρκετά μουσουλμανικά γειτονικά βασίλεια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της βασιλείας της, η Γεωργία είχε εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Σελτζουκικού Σουλτανάτου του Ικονίου, καθώς και εναντίον των Αζέρων και των Ιρανών Αταμπέγων. Ενώ αξίζει να αναφέρω τέλος ότι λίγο πριν την εκστρατεία των αδελφών Μεγαλοκομνηνών, οι Γεωργιανοί είχαν κατατροπώσει τις δυνάμεις του Σουλτάνου του Ικονίου Ρουκνατίνου στη μάχη του Μπασιάνη περίπου το 1203-1204. Η συγγενική σχέση που έδαινε τους Αλέξιο και Δαβίδ Κομνηνούς και στη συνέχεια Μεγαλοκομνηνούς με τη Θάμαρ, και αν αυτή η σχέση ήταν αρκετή για να οδηγήσει τη Βασίλισσα της Γεωργίας να προσφέρει τη στήριξή της στους επιγόνους του τελευταίου Κομνηνού Αυτοκράτορα, Ανδρονίκου I, απασχολεί μέχρι και σήμερα. Ήδη από τον 19ο αιώνα ο βίος της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών και ειδικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ιδρύθηκε η αυτοκρατορία απασχόλησαν αρκετούς μελετητές όπως ο Αρίστα Αρίστοβιτς Κούνικ, ο οποίος μελέτησε το συγκεκριμένο ζήτημα στο άρθρο του «Ασναμβάνια Τραπεζούνσκα Ιμπέρια», ίδρυση δηλαδή της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1854, και ακολούθησαν ο Αλεξάνδρ Βασίλιεφ, ο Κυρίλ Τουμάνευ και ο Μιχαήλ Κουρσάνσκι. Για τον Βασίλιεφ το σημαντικότερο στοιχείο στο ζήτημα της ίδρυσης της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας είναι η σύνδεση μεταξύ των Βυζαντινών Κομνηνών και του Γεωργιανού Βασιλικού Οίκου των Βαγρατιδών. Να σημειώσω εδώ ότι δεν αποκλείεται βέβαια ο τραπεζούντιος χρονογράφος με τη σύντομη αυτή αναφορά στους εν λόγω συγγενικούς δεσμούς να επιθυμούσε να αναδείξει αυτούς τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο οίκων, των Μεγάλων Κομνηνών δηλαδή και των Βαγρατιδών, εξυπηρετώντας κατά αυτό το τρόπο τις πάγιες ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής του Αλεξίου III Μεγαλοκομνηνού, ο οποίος έκανε εκτεταμένη χρήση της πολιτικής των επιγαμιών με χριστιανούς αλλά και με μουσουλμάνους ηγεμόνες.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: παρακολουθείτε την εκπομπή που αναφέρεται στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας μετά την άλωση της πόλης από τους Λατίνους το 1204 με τους Κομνηνούς, τους αυτοκράτορες. Τον Απρίλιο του 1204 ξεκινάει η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Η κυρία Ελίνα Ποζίδου είναι κοντά μας και μας παρουσιάζει τα της αυτοκρατορίας. Είμαστε στη σχέση των Κομνηνών με την Γεωργία, με την θεία του τη Βασίλισσα Θάμαρ. Μία ερώτηση που ήθελα τόση ώρα να σας κάνω: γιατί ονομάζονται μεγάλοι Κομνηνοί και όχι σκέτο Κομνηνοί?
0: Ο τίτλος ο Μεγάλος Κομνηνός, ουσιαστικά διατηρούν το Κομνηνός για να δείξουν την άμεση σχέση τους με το Βυζαντινό οίκο, της Βυζαντινό οίκο των Κομνηνών της Κωνσταντινούπολης, προσπαθώντας να δείξουν τους δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη. Ουσιαστικά αυτός είναι ο λόγος.
1: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Είχαμε μείνει στο 1204. Προσπάθησα να δείξω τις σχέσεις των Βαγρατιδών με τους Μεγάλους Κομνηνούς στο διάστημα από τον 13ο μέχρι το 15ο αιώνα, διότι προσπαθώντας να αφηγηθώ την ιστορία των Μεγάλων Κομνηνών μέσα από αυτή τη σχέση. Διότι οι σχέσεις των Μεγάλων Κομνηνών με τους Βαγρατίδες της Ιβηρίας υπήρξαν συνεχείς και ανανεώντας συνεχώς μέσω του θεσμού των επιγαμιών, των δυναστικών συνοικισίων, από την αρχή από το 1204 μέχρι και το 1461. Θέλοντας να σημειώσω δηλαδή αυτό, ότι οι Βαγρατίδες, όπως ακριβώς στάθηκαν στους Κομνηνούς και μετέπειτα Μεγάλους Κομνηνούς το 1204, επέδειξαν την ίδια στάση και στις τελευταίες κρίσιμες στιγμές της αυτοκρατορίας, δηλαδή από το 1458 έως και το 1461.
1: Την περίοδο λοιπόν αυτή, κυρία Ποζίδου, το 1204 πέφτει η Κωνσταντινούπολη στους Λατίνους, έτσι, έχουμε τη Λατινική Αυτοκρατορία και ταυτόχρονα έχουμε τρεις αυτοκρατορίες. Είναι η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας που θα μας παρουσιάσετε τώρα, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας και το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Και έχω διαβάσει κάπου ότι υπήρξε και διένεξη ανάμεσα στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την Αυτοκρατορία της Νίκαιας. Είναι αλήθεια αυτό?
0: Υπήρχε και οι δύο διεκδικούσαν την Κωνσταντινούπολη. Ουσιαστικά η μάχη κρίθηκε από τον Δαβίδ Μεγάλο Κομνηνό, ο οποίος έχασε, και έτσι η Μεγάλη Κομνηνή από το 1281 και μετά την συμμαχία με την Κωνσταντινούπολη περιορίστηκαν στην Ανατολή. Ωστόσο στην αρχή αυτή ήταν η πρόθεσή τους σίγουρα, να διαδεχτούν τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης. Ναι.
1: Και γι' αυτό και δεν συνορεύουν πλέον με τη Λατινική Αυτοκρατορία, γιατί παρεμβαίνει ανάμεσα στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την Κωνσταντινούπολη αυτή της Νικαίας, σωστά?
0: Πολύ σωστά. Θα ήθελα να συνεχίσω λέγοντας λοιπόν για τους Μεγάλους Κομνηνούς. Ίσως προφανώς δεν αποφάσισα σωστά. Προσπάθησα να αναδείξω τις σχέσεις μεταξύ των Μεγάλων Κομνηνών και των Γεωργιανών, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στις τελευταίες στιγμές, μιας και δεν μας μένει και πολύς χρόνος, να αναφερθώ στα χρόνια από το 1458 έως το 1461, όταν γίνονται προσπάθειες σύστασης ενός διευρυμένου αντιοθωμανικού συνασπισμού, καθώς υπήρχε μεγάλη ανάγκη περιορισμού της επικτατικής πολιτικής του Οθωμανού Σουλτάνου Μωάμεθ Δεύτερο Πορφητή.
1: Κυρία Ποζίδου, πριν φτάσουμε εκεί, ήθελα να ρωτήσω, όλα αυτά το διάστημα από το 1204 μέχρι αρχές του 15ου αιώνα, η αυτοκρατορία πώς ζει? Είναι σε ευημερή, με τι ασχολείται? Δώστε μας μια μικρή εικόνα.
0: Από το 1204 και μετά μέχρι και το 1461 η αυτοκρατορία ευημερεί. Από τα πρώτα χρόνια εγκαθίδρυσης της αυτοκρατορίας και στη συνέχεια από τον Μανουήλ Α, μεγάλο Κομνηνό, μέχρι και τον Δαβίδ Πρώτο, μεγάλο Κομνηνό, υπάρχει και εμπορική ανάπτυξη και συμμαχίες με τις όμορες περιοχές. Η αυτοκρατορία σίγουρα ευημερεί. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, έρχονται σε σύγκρουση με τα διάφορα μουσουλμανικά φύλλα πέριξ της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, μέσω των συμμαχιών και των διπλωματικών επαφών που έχουν η Μεγάλη Κομνηνή και με την, και με την Κωνσταντινούπολη, αλλά και με άλλες χώρες όπως η Γεωργία, καταφέρνουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτόν τον Οθωμανικό ωκεανό, ο οποίος συνεχώς ενισχύεται μέχρι και το 1461.
1: Ενισχύεται δηλαδή και σχέση με την Εκκλησία. Κάπου διάβασα ότι χτίστηκαν 3.000 ναοί και μοναστήρια εκείνη την περίοδο, με εξαιρετική τέχνη, αγιογραφίες και ψηφιδωτά. Είναι αλήθεια?
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι ακριβώς.
1: Και έτσι καλλιεργείται και η εθνική συνείδηση και ενδυναμώνεται το ελληνικό και ορθόδοξο στοιχείο στην λωρίδα αυτή της, του πόντου, του ιστορικού πόντου, έτσι, που μιλάμε τώρα για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Ωραία. Για να πάμε τώρα στην περίοδο που μας λέτε, είναι λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε ήδη το Σουλτανάτο του Εικονίου, το οποίο πλησιάζει στην Κωνσταντινούπολη, την οποία και αλώνει πριν αλωθεί η Τραπεζούντα. Δώστε μας λοιπόν τα ιστορικά στοιχεία.
0: Λοιπόν, το διάστημα από το 1458 έως το 1461 γίνονται προσπάθειες σύστασης ενός διευρυμένου αντιοθωμανικού συνασπισμού, με βασική επιδίωξη τον περιορισμό της επεκτατικής πολιτικής του Οθωμανού Σουλτάνου Μωάμεθ Β' Απορθητή. Την ίδια περίοδο, συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 1458, ο Πάπας Πίος Δεύτερος, και ενώ ίδιος ετοιμαζόταν για τη σύνοδο της Μάντοβας, έστειλε το φραγκισκανό μοναχό Λουδοβίκο Νταμπαλόνιο ως πατριάρχη των Γεωργιανών και των Περσών στις χώρες της Ανατολής. Στο εν λόγω ταξίδι, όπου επισκέφθηκε ο Λουδοβίκος πρώτα τη Τραπεζούντα και στη συνέχεια τη Γεωργία, ανέλαβε τη διεκπεραίωση μιας πολυσύνθετης αποστολής. Έπρεπε, αφού έρθει σε συνεννόηση με τους ηγεμόνες της Ανατολής, να επιστρέψει έγκαιρα συνοδείο των πρεσβευτών τους για τη σύνοδο της Μάντοβας. Ο Πάπας Πίος Δεύτερος θεωρούσε ότι η παρουσία της αντιπροσωπείας των ηγεμόνων της Ανατολής στη σύνοδο θα έπειθε τους δυτικοευρωπαίους ηγεμόνες να συμμετάσχουν στη σταυροφορία εναντίον των Οθωμανών. Η παραμονή του Λουδοβίκου στη Γεωργία διήρκησε σχεδόν 2 χρόνια. Ωστόσο, ο Λουδοβίκος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει εξ ολοκλήρου την αποστολή του, αφού αν και κατάφερε να συνενώσει τις δυνάμεις της Ανατολής και να αναχωρήσει για την Ευρώπη στις αρχές του 1460, δεν κατάφερε να φτάσει έγκαιρα για τη σύνοδο της Μάντοβας, στην οποία συμμετείχε και ο τραπεζουντιακής καταγωγής Καρδινάλιος Βυσαριών. Στην αντιπροσωπεία της Ανατολής συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι χριστιανοί ηγεμόνες του Βερικού Βασιλείου. Οι Γεωργιανοί κατάφεραν να παραμερίσουν τις όποιες διαφορές τους, καθώς στη Γεωργία εκείνο το διάστημα, δηλαδή πριν την άφιξη του Λουδοβίκου Νταμπαλόνια, μενόταν εμφύλιος πόλεμος και πολλοί ηγεμόνες, κυρίως της Δυτικής Γεωργίας, είχαν ήδη αυτοανακηρυχθεί βασιλείς. Την προσήλωσή τους στην αντιοθωμανική σταυροφορία είχαν διακηρύξει και όλοι οι Γεωργιανοί ηγεμόνες που δεν συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία μέσω των επιστολών τους. Να προσθέσω ότι στο συνασπισμό της Ανατολής, εκτός από τους χριστιανούς ηγεμόνες, συμμετείχαν και μουσουλμάνοι ηγεμόνες, όπως οι ηγεμόνες των Ασπροπροβατάδων, ο Ζουν Χασάν, ο οποίος ήταν σύμμαχος και συγγενής εξαγιστίας του τραπεζούντιου αυτοκράτορα, αλλά και Δαβίδ Πρώτου, αλλά και ο Ισμαήλ της Σινόπης. Κατά διάρκεια της πρώτης φάσης του ταξιδιού, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Γερμανία, τη Βενετία, τη Φλωρεντία και τέλος τη Ρώμη, όπου ο Πάπας Πίος Δεύτερος, αφού ενημέρωσε τα μέλη της αποστολής για την ανεπιτυχή έκβαση της Συνόδου της Μάντοβας, τους προμήθευσε με συστατικές επιστολές και τους προέτρεψε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Η αντιπροσωπεία στη δεύτερη φάση της περιοδίας επισκέφθηκε εκ νέου τη Φλωρεντία και στη συνέχεια το Μιλάνο, το Δουκάτο της Βουργουνδίας και τη Γαλλία. Παντού τους υποδεχόντουσαν με ιδιαίτερες τιμές και υποσχόντουσαν να συνδράμουν στον αγώνα τους. Η αποστολή, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη φάση της περιοδίας, έφτασε στη Ρώμη στις 20 Νοεμβρίου του 1461. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, διότι αφενός οι ηγεμόνες της Δύσης αρκέστηκαν μονάχα σε υποσχέσεις και αφετέρου η Τραπεζούντα είχε ήδη αλωθεί τον Αύγουστο του 1461 από τις δυνάμεις του Μωάμεθ δεύτερου Πορφητή. Σημαντική αξιολογείται και η δράση, η στήριξη που προσέφεραν οι Γεωργιανοί και λίγο πριν αλωθεί η ποντιακή πρωτεύουσα από τους Οθωμανούς, καθώς κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποθήσουν τις δυνάμεις του Μωάμεθ κατά την προέλασή τους προς την Τραπεζούντα. Ο Οθωμανός Σουλτάνος Μωάμεθ Β' Πορφητής αναχώρησε στις 23 Μαρτίου του 1461 από την Αδριανούπολη της Θράκης με προορισμό την ιστορική πρωτεύουσα των Οθωμανών, την Προύσα, της Μικράς Ασίας, θέτοντας σε εφαρμογή τη μυστική επιχείρηση κατάκτησης της Ιστερομεσαιωνικής Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών. Στόχος της επικείμενης εκστρατείας ήταν ο στρατηγικός ευνηδιασμός των συμμαχικών δυνάμεων της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, αλλά και του ίδιου του Δαβίδ, πρώτου Μεγάλου Κομνηνού. Ο αφοπλισμός των μελών του αντιοθωμανικού τόξου θα εξασφάλιζε την απομόνωση της Τραπεζούντας και κατά συνέπεια την άναρχη όρων παράδοσή της στον Οθωμανό Σουλτάνο. Οι Οθωμανικές δυνάμεις αποτελούνταν από δύο χερσαίες στρατιωτικές μονάδες. Η μία βρισκόταν υπό τις διαταγές του Μωάμεθ Β' και η άλλη τελούσε υπό τις διαταγές του Οθωμανού Μεγάλου Βεζίρη και Αρχινάβαρχου Μαχμούτ Πασά. Μετά την παράδοση της Σινόπης και τον διπλωματικό αφοπλισμό του Ζουν Χασάν, οι Οθωμανικές δυνάμεις κατευθύνθηκαν προς την Τραπεζούντα. Παράλληλα, ο Οθωμανικός στόλος είχε αποκλείσει κάθε δυνατότητα βοήθειας προς την Τραπεζούντα και από τη Γεωργία και από τη Θεοδοσία. Κατά την πορεία τους λοιπόν προς τη Τραπεζούντα, οι Οθωμανικές χερσαίες δυνάμεις, φτάνοντας στο Μπεϊμπούρτ, χωρίστηκαν και κατευθύνθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο στο τελικό προορισμό τους. Η εμπροστοφυλακή με επικεφαλή στο Μαχμούτ Πασά ακολούθησε μια ασυνήθιστη δυτική πορεία, ενώ το κυρίω σώμα στρατεύματος υπό την ηγεσία του Μωάμεθ προχώρησε σε εξίσου ασυνήθιστη και δύσβατη ανατολική κατεύθυνση. Ο Σέρβος γενίτσαρος Κωνσταντίνος Μιχαήλαβιτς από την Οστρόβιτσα περιγράφει αυτή τη διαδραμή που ακολούθησε ο Μωάμεθ αναφέροντας τα εξής. Γι' αυτό προχωρώντας προς τη Τραπεζούντα αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα από τους Έλληνες και τους Τατάρους, επειδή πάνω από τη Τραπεζούντα και όχι μακριά από τον Μέγα Χάνη βρίσκεται κάποια μεγάλη και πολυπληθής χώρα, ενός ηγεμόνας στην οποία βασιλεύει τέτοια ομόνοια που κανείς παγανιστής δεν μπορεί να την πειράξει. Η χώρα αυτή ονομάζεται Ταρχιγκοριστάν και το όνομα του ηγεμόνα της ήταν Δαδιάνη, είναι Δαδιάνη. Περίπου τις ίδιες πληροφορίες αντλούμε και από το έργο του Βυζαντινού ιστοριογράφου Μιχαήλ Δούκα. Ο ποταμός Φάσης, τον οποίο αναφέρεται ο Δούκας, χώριζε το Οντίσιο, όπου ηγεμόνευε ο Λιπαρίτ Δαδιάνη από τη Γουρία, όπου ηγεμόνευε ο γιος του τελευταίου Μάμια Β' Γουρέλη, ο οποίος ήταν συγγενής και υποτελής του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Δαβίδ Πρώτου. Ο Μάμια μαζί με τον πατέρα του Λιπαρίτ φαίνεται ότι προσπάθησαν να ανακόψουν την προέλαση των Οθωμανικών δυνάμεων και η αλλαπρόσωλη διαδρομή και παρουσία του Μωάμεθ στα Γεωργιανά εδάφη μπορεί να δικαιολογηθεί αν λάβουμε υπόψη ότι ο Οθωμανός ηγεμόνας είχε ως πρωταρχικό στόχο να εμποδίσει την οποιαδήποτε στήριξη προς την πρωτεύουσα του Πόντου. Οι δεσμοί φιλίας και συμμαχίες που ένωναν τη Γεωργία με τους Μεγάλους Κομνηνούς και το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι ηγεμόνες του διαμελισμένου Ιβηρικού Βασιλείου συμμετείχαν στον αντιοθωμανικό συνασπισμό σίγουρα τους καθιστούσε εν δυνάμει εχθρούς του Μωάμεθ Β'. Η άλωση της Τραπεζούντας απέδειξε σίγουρα όχι εκ του αποτελέσματος τη διπλωματική δυνότητα των Μεγάλων Κομνηνών. Οι γείτονες που έγιναν συγγενείς και σύμμαχοι των Μεγάλων Κομνηνών στάθηκαν στο πλευρό τους, αν και δεν κατάφεραν να συνδράμουν αποτελεσματικά, επειδή ευνηδιάστηκαν και στη συνέχεια αφοπλίστηκαν σε στρατιωτικό ή διπλωματικό επίπεδο από τον Μωάμεθ Β' τον Πορφητή. Ήταν ήδη αργά για την πρωτεύουσα των Ποντίων. Τίποτα δεν μπόρεσε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Οι συμμαχικές δυνάμεις της Ανατολής και της Δύσης, αν και είχαν επίγνωση του κινδύνου που ελόχευε, δεν κατάφεραν επαρκώς να συνεννοηθούν. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η Γεωργία συμπορεύτηκαν για σχεδόν 2,5 αιώνες μέσα στο ίδιο πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας που έδειξαν το έτος 1204. Οι μεγάλοι οικομενοί επέλεξαν προσεκτικά τους γείτονες και συμμάχους τους και επένδυσαν σε αυτή τη σχέση ανανεώνοντας συνεχώς τους συμμαχικούς όρους μέσω των δυναστικών επιγαμιών. Σε ένα περιβάλλον όπου το μουσουλμανικό στοιχείο ενισχύονταν συνεχώς, οι μεγάλοι οικομενοί είχαν ανάγκη από έμπιστους συμμάχους και τους βρήκαν στο πρόσωπο των Μαγρατιδών αλλά και άλλων δυναστικών οίκων της Δυτικής Γεωργίας. Το χριστιανικό αμυντικό τόξο Τραπεζούντας Γεωργίας, το οποίο εξ αρχής αποτέλεσε τροχοπέδι στην επεκτατική πολιτική του Σουλτανάτου του Ικονίου, απέδωσε σε βάθος χρόνου σίγουρα καρπούς. Πρέπει να επισημάνω ότι στα γεωργιανά χρονικά δεν καταγράφεται καμία άμεση στρατιωτική διένεξη μεταξύ των δύο μεσαιωνικών βασιλείων. Και δεν θα ήταν υπερβολή από την πλευρά μας να σημειώσουμε ότι η διμερή σχέση των δύο κρατών χαρακτηρίζονταν από πνεύμα καλής γειτονίας. Βέβαια, στο χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετου καταγράφονται δύο προσπάθειες ανάμειξης του γεωργιανού παράγοντα στις εσωτερικές υποθέσεις της Τραπεζούντας. Η πρώτη προσπάθεια ανάμειξης έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη για την Τραπεζούντα περίοδο, το διάστημα από το 1280 έως το 1285. Η πρωτεύουσα των Μεγάλων Κομνηνών, την περίοδο που αντιμετώπιζε σοβαρές εσωτερικές ταραχές και ενώ ο αυτοκράτορας Ιωάννης Δεύτερος Μεγάλος Κομνηνός απουσίαζε στην Κωνσταντινούπολη, η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε ανεπιτυχώς τον Απρίλιο του 1282 από τις δυνάμεις του βασιλιά της Δυτικής Γεωργίας, Δαβίδ Ναρίν. Να σημειώσω εδώ ότι εκείνη την περίοδο η μογγολοκρατούμενη Γεωργία είχε χωριστεί σε δύο τμήματα. Την Ανατολική Γεωργία υπό τη διοίκηση του Νταβίδουλου και στη Δυτική Γεωργία υπό τον Νταβίδ Ναρίν. Δύο ξαδέλφια και οι δύο εγγονοί της βασίλισσας Θάμαρ. Παρά την έντονη δυσαρέσκεια που επικρατούσε στη Τραπεζούντα, ο τοπικός πληθυσμός προέβαλε στεναρή αντίσταση, καθώς δεν ήταν διατεθειμένος να επιτρέψει σε κανέναν μη μεγάλο κομνηνό να εισέλθει στην πρωτεύουσα Τραπεζούντα. Δύο χρόνια αργότερα και αφού μεσολάβησε ακόμα μια ανεπιτυχής πολιορκία της Ποντιακής Πρωτεύουσας από τον έκτοτο αυτοκράτορα Γεώργιο Μεγάλο Κομνηνό, η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε το 1284 από τη Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή, η οποία με τη στήριξη του βασιλιά της Δυτικής Γεωργίας και συμμάχου των παλαιολόγων Δαβίδ Ναρίν κατάφερε να ανέλθει στον θρόνο της Τραπεζούντας. Η πρωτότοκη κόρη του Μανουήλ I Μεγάλου Κομνηνού και της Ρουσουδάνης Εξιβηρίας εισήλθε στην Τραπεζούντα χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες, σαν να μην προέβαλε κανείς αντίσταση. Η ολιγόμενη παραμονή της στον αυτοκρατορικό θρόνο πιστοποιείται από τα 36 νομίσματα που φέρουν την επιγραφή «Βασιλεύς Αυτοκράτορ». Η ύπαρξή τους αποδεικνύει ότι η Θεοδόρα αναγνωριζόταν από το αυτοκρατορικό περιβάλλον της Τραπεζούντας ως νόμιμη ηγεμόνας. Η πρώτη από τις τρεις γυναίκες που ανήλθε στο θρόνο των Μεγάλων Κομνηνών, όπως εξέφνης κατέλαβε τον θρόνο, το ίδιο εξέφνης τον εγκατέλειψε και βρήκε καταφύγιο στη Γεωργία, την πατρίδα της μητέρας της. Η αυτοκράτηρα Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή δεν φυλακίστηκε και δεν δολοφονήθηκε, όπως έγινε στην περίπτωση της αυτοκράτηρας Άννας Αναχωτλού ή Αζαχωτλού Μεγάλης Κομνηνής, στην οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Η δεύτερη λοιπόν καταγεγραμμένη γεωργιανή ανάμειξη στα εσωτερικά της Τραπεζούντας έλαβε χώρα μερικές δεκαετίες αργότερα, όταν μια άλλη τραπεζούντια πριγκίπισσα, η Άννα Αναχουτλού Μεγάλη Κομνηνή, ηγήθηκε των λαζικών δυνάμεων για να ανατρέψει την ύφη της Ειρήνη Παλαιολογίνα. Στις 6 Απριλίου του 1340, όταν ο αυτοκράτορας Βασίλειος Μεγάλος Κομνηνός πέθανε ευνηδίως, η σύζυγός του, η Ειρήνη Παλαιολογίνα, νόθη κόρη του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρονίκου III Παλαιολόγου, με τη στήριξη μερίδας τοπικών αρχόντων κατέλαβε τον θρόνο. Η αντίδραση της κόρης του αυτοκράτορα Αλεξίου II Μεγάλου Κομνηνού και της Πεκά Εξιβηρίας, της Άννας Αναχουτλού, η οποία είχε ασπαστεί το μοναχικό βίο, ήταν άμεση. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι η Πεκά Εξιβηρίας, όπως την αποκαλεί ο Μιχαήλ Πανάρετος, ήταν η κόρη του Μπέκα Τζακέλη, του ηγεμόνα της περιφερειακής ενότητας Σάμς και Σατάμπαγο της Δυτικής Γεωργίας. Πριν από την επικείμενη επίθεσή της, η Άννα Νοχουτλού απέβαλε τη μοναχική στολή της και αναγορεύτηκε αυτοκράτηρα της Τραπεζούντας στη Λαζική, έχοντας την αμέριστη στήριξη των τοπικών αρχών. Η επιλογή της Λαζικής δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ο παππούς της, από την πλευρά της μητέρας της, Μπέκα Πρώτος, είχε αποβιώσει και ο άρχον της Λαζικής στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν ο εκμητρός ξαδερφός της Αταμπέγος Κφαρκουάρε Πρώτος. Επιπλέον το Σάμσχε Σανταπάγου εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτόνομο, υπαγόταν στη δικαιοδοσία του άλλου ξαδέλφου της Άννας, του βασιλιά της Γεωργίας Γεωργίου VI Επιφανή. Στις 17 Ιουλίου λοιπόν του 1341 η Άννα Ναχουτλού εισέβαλε στην τραπεζούντα και ανέτρεψε την ειρήνη παλαιολογίνα με τη συνδρομή των λαζικών δυνάμεων του νοτιοδυτικού Καυκάσου. Ο Μιχαήλ Πανάρετος πάλι χρησιμοποιεί το ρήμα παρέλαβε, όπως και στην αρχή του χρονικού του. Προφανώς επειδή το σχέδιο της Άννας υλοποιήθηκε ανεμπόδιστα, χάρη στη στήριξη που της παρήχε η φατριά των Αμιτζανταρίων. Η Αναχουτλού φαίνεται να παρέλαβε την τραπεζούντα υπό τις ίδιες συνθήκες που την είχαν παραλάβει στο παρελθόν ο Αλέξιος Πρώτος και η Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή, εγκαθιδρύοντας την αυτοκρατορική της αρχή με την ανοχή ή τη συγκατάθεση του τοπικού πληθυσμού. Παρά το γεγονός ότι οι λαζικές στρατιωτικές δυνάμεις, τις οποίες διέθεσαν στην Άννα τα εκμητρώς ξαδέλφια της, παρέτειναν την παραμονή τους στην τραπεζούντα για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της Άννας μετά την επικράτηση του Ιωάννη III Μεγάλου Κομνηνού, η τρίτη κατά σειρά αυτοκράτηρα της τραπεζούντας απαγχωνίστηκε. Οι ενέργειες ωστόσο και οι παρεμβάσεις των Μαγραδιδών και των ηγεμόνων της Δυτικής Γεωργίας στις εσωτερικές υποθέσεις της τραπεζούντας δεν είχαν ως στόχο ούτε την αποσταθεροποίηση της γείτονας χώρας ούτε την κατάκτησή της, όπως μπορούν να αντιληφθούν και οι φίλοι ακροατές. Η αποδυνάμωση της μοναδικής συμμαχικής όμορης δύναμης δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους. Και στις δύο προαναφερθήσεις περιπτώσεις οι Ήβηρες πήραν ξεκάθαρες θέσεις στις εσωτερικές διαμάχες που ξέσπασαν στη τραπεζούντα, στηρίζοντας πάντα εκπρόσωπο του οίκου των Μεγάλων Κομνηνών. Να σημειώσω τέλος ότι μέσα από τη συγκριτική μελέτη των Βυζαντινών και των Ιβηρικών πηγών προκύπτει αντίστοιχη, ωστόσο έμεση ανάμειξη των Μεγάλων Κομνηνών στις ιστορικές υποθέσεις της Γεωργίας. Στα μέσα του 13ου αιώνα, ο Μανουήλ I Μεγάλος Κομνηνός, ο τέταρτος κατά σειρά αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, ο οποίος είχε παντρευτεί τη Ρουσουδάνη εξ Ιβηρίας και είχε ιδιαίτερης αποδοχής στη γείτονα χώρα, κυρίως στη Δυτική Γεωργία, πήρε ξεκάθαρη θέση στη δυναστική διαμάχη που είχε ξεσπάσει τον οίκο των Μαγρατιδών αντίστοιχα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η επιλογή της παλιάς έδρας του Βυζαντινού θέματος της Χαλδίας για τη θεμελίωση του Ιστροβυζαντινού Ανατολικού Κρατηδίου αναπόφευκτα συνέδεσε τη μοίρα των Μεγάλων Κομνηνών με το όμορο, ομόθρησκο και ομόδοξο Ιβηρικό Βασίλειο του Καυκάσου. Η μακρά ιστορία των διμερών σχέσεων της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας με το Βασίλειο των Μαγρατιδών της Ιβηρίας αποτυπώνεται στις πρωτογενείς αφηγηματικές πηγές της Βυζαντινής και της Γεωργιανής Γραμματείας και επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά και νομισματικά ευρήματα. Ωστόσο, εκτιμώ ότι οι σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο όμορων κρατών δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να αναπτυχθούν πλήρως. Η μογγολική εισβολή και η σχεδόν εκατοντοετής παρουσία των Μογγόλων Λιχανιδών στο Ιβηρικό Βασίλειο του Καυκάσου, καθώς και η μετέπειτα σφοδρή επέλαση του Ταμερλάνου, αποτέλεσαν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στη πλήρη ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Οι αλλεπάλληλες καταστροφικές επιχειρήσεις που διεξήγαν οι Μογγόλοι, όπως επίσης και οι έντονες αποσχιστικές τάσεις που παρουσίασαν τοπική δυναστική οίκη, αποδυνάμωσαν τη Γεωργία, η οποία δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει στον πρώτερο ένδοξο βίο της. Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Σέρβου Γενίτσαρο Κωνσταντίνου Μιχαήλαβιτς από την Οστρόβιτσα, ο οποίος αναφέρει το εξής. Η γη της τραπεζούντας είναι ορεινή και εκτεταμένη, είναι περικυκλωμένη από παγανιστές. Όλοι Τάταροι, όπως ο Μεγάλος Χάν και ο Ουζούν Χασάν, ο Τζανιμπέκ Κυρέι. Όλοι αυτοί οι Τάταροι προτιμούσαν να έχουν γείτονα τον αυτοκράτορα της τραπεζούντας και όχι τον Τούρκο Σουλτάνο, παρότι είχαν κοινή παγανική θρησκεία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι η ανάγκη ύπαρξης των Μεγάλων Κομνηνών στην Ανατολή και η επιθυμία των γειτονικών λαών να έχουν σχέσεις και συμμαχίες μαζί τους ήταν συνεχείς και αναλύοντες έως την άλωση της Τραπεζούντας το 1461.
1: Και πώς γίνεται η άλωση της Τραπεζούντας, κυρία Ποζίδου?
0: Νομίζω ότι αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα, αναφέροντας την διαδρομή που ακολούθησε ο Μωάμεθ δεύτερος πορθητής, φτάνοντας στις πύλες της Τραπεζούντας. Η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε για αρκετές μέρες. Ωστόσο, μετά από διαπραγματεύσεις και με τη μεσολάβηση του Γιώργιου Αμυρούτζη, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, ο Δαβίδ Πρώτος Μεγάλος Κομνηνός, αποφάσισε να συνθηκολογήσει και να παραδώσει την πόλη της Τραπεζούντας στους Οθωμανούς Τούρκους.
1: Και έχουμε και μετακινήσεις ποντίων μετά την πτώση στους Τούρκους προς Δυσμάς.
0: Βεβαίως. Βέβαια παραμένουν στην περιοχή ακόμα πάρα πολλοί Έλληνες. Ωστόσο πολλοί εξ αυτών επιλέγουν να μετακινηθούν και μετακινούνται προς την Κωνσταντινούπολη και προς άλλες περιοχές.
1: Έχω ακούσει πως πήγαν και προς την Βόρειο Ήπειρο, όπως και έχουμε και γνωστά ονόματα, δηλαδή προσωπικότητες, όπως ο Μητροπολίτης Κοριτσάς Φώτιος Καλπίδης ήταν από εκεί, ο Εμιλιανός Γρεβενών επίσης, και όπως και ο Νίκων, ο Ιεραπόστολος του, ο Μετανοήτε στη Μάνη, ο προστάτης της περιοχής, από τον Πόντο επίσης προήλθε, όπως και οι σχέσεις του Πόντου με την Κρήτη κατά καιρούς. Έτσι έχουμε, συγκοινωνούν τα δοχεία που πηγαίνουν στην Κρήτη Πόντι και ενισχύουν τους Έλληνες εκεί.
0: Σήμερα εγώ επέλεξα να αφηγηθώ την ιστορία της Τραπεζούντας μέσα από τη σχέση της με τη Γεωργία. Λοιπόν, αφού λέτε για την μετακίνηση των πληθυσμών, μετακινήσεις του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, έγιναν και προς το όμορο Γεωργιανό κράτος, γιατί ήταν ομόδοξο και ομόθρησκο.
1: Και πιο κοντινό.
0: Και το πιο κοντινό. Ναι. Το ίδιο συνέβη και στα τελευταία χρόνια, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όπου πολλοί Έλληνες της περιοχής επέλεξαν να προχωρήσουν προς τη Γεωργία, η οποία ήταν και ομόθρησκη και ομόδοξη, γιατί ήταν πολύ κοντύτερα από το
1: να πάνε προς τη Δύση.
0: Για να πάνε προς τη Δύση. Ουσιαστικά οι λόγοι ήταν πρακτικοί και τότε, μετά την άλωση της Τραπεζούντας και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Οι Έλληνες άλωστε στη Γεωργία μετράνε χρόνια. Δεν είναι, η παρουσία τους δεν είναι μόνο μετά το 1461 στην περιοχή.
1: Αιώνες θέλετε να πείτε.
0: Αιώνες, ακριβώς, αιώνες. Μετράει αιώνες. Μάλιστα, όσον αφορά τους Έλληνες της Γεωργίας, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ακόμα υπήρχε ελληνισμός εκεί, πήραν 40 ελληνικά χρονιά χωριά στην Γεωργία. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, λοιπόν, αυτός ο ελληνικός πληθυσμός, ο οποίος είχε καταφύγει εκεί μετά την άλωση της Τραπεζούντας και μετά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος μετά τον 19ο αιώνα και μετά, το μεγάλο κύμα δηλαδή ήταν τότε, μετά την κατάρρευση λοιπόν της Σοβιετικής Ένωσης, αυτός ο πληθυσμός, ο οποίος παρέμεινε εκεί και διατηρούσε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου του, επέστρεψε στα πάτρια εδάφη στην Ελλάδα πλέον.
1: Αυτή θα έχουμε τη δυνατότητα σε άλλο αφιέρωμα να τα πούμε. Να είμαστε καλά μέχρι τότε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ποζίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε γιατί μας αναδείξατε και θέματα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά έως καθόλου γνωστά. Και καλά κάνατε. Ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Κοντά μας ήταν, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Ελίνα Ποζίδου, διεθνολόγος και υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που μας μίλησε για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και μας έδωσε και πολύ σημαντικά στοιχεία για τη σχέση της με το γειτονικό κράτος, το ομόδοξο της Γεωργίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αυτοκρατορία Τραπεζούντας, 13ο-15ο αιώνας, με τη Σμαραγδί Καρά Γιώργα Χέρα.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριος το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εισταω πίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. και την εύκαρπον ταύ της νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύ της ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη. Μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε

0: Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων Νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλους είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη σύμπο όσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Όπαν ύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.

0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ηφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό σου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπο πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβουσα. ενδέ τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Είς και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Καταρίνα Ακριβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός» εκδόσεις Κυριακίδη.

Το πρώτο ραντεβού. Η πρώτη συνάντηση του ασκητισμού με τη σχιζοφρένεια πραγματοποιείται δειλά-δειλά στα νεανικά χρόνια της ανθρώπινης ζωής. Οι ειδικοί σημειώνουν συνήθως τη συνάντηση αυτή με την επιστημονική φρασιολογία «η διφρενική μορφή της σχιζοφρενίας», στην περίπτωση που οι αντιδράσεις της εφηβικής ηλικίας δεν εναρμονίζονται με τους παραδεκτούς γενικά όρους της ζωής της κοινωνικής ομάδας. Αλλά οπωσδήποτε τα πρώτα συμπτώματα αδυναμίας φυσιολογικής προσαρμογής στη ζωή του οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικού χώρου μπορούν να στηρίξουν εύκολα υποψίες για ένα ραντεβού της σχιζοφρένειας με τις μοναστικές τάσεις, δηλαδή με τον ασκητισμό. Γι' αυτό το λόγο, στο ανοιξιάτικο πρωινό της ανθρώπινης ζωής, κάτω από τις πράσινες φυλλωσιές των νεανικών βιωμάτων, συλλαμβάνεται πολλές φορές η σχιζοφρένεια να ρίχνει περιπαθή βλέμματα σε έναν ασκητισμό που νομίζει πως την εκφράζει και τη δικαιώνει. Βέβαια, η σχιζοφρένεια των εφηβικών χρόνων είναι σε πολλές περιπτώσεις ανήλικη. Οι ειδικοί θα τη χαρακτηρίσουν μάλλον ως σχιζοειδία, αλλά το πρώτο αυτό ραντεβού με τον ασκητισμό μπορεί να έχει το νόημα ενός αραβόνους και μιας ομολογίας αιωνίας αφοσιώσεως. Στην περίπτωση αυτή, η σχιζοφρένεια και ο ασκητισμός θα βαδίσουν χέρι με χέρι σε όλη την πορεία της ανθρώπινης ζωής. Μπορεί όμως το πρώτο ραντεβού τους να μείνει απλώς ένα ραντεβού, μια περιπέτεια που προκάλεσε ο ανοιξιάτικος αναβρασμός, ίσως ένας πλατωνικός έρωτας που γεννήθηκε από τη συντυχία της εφηβικής ηλικίας με ένα οικογενειακό κυρίως περιβάλλον, που διευκόλυνε φυσιολογικά μια σύντομη και παροδική συνάντηση της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό. Αλήθεια, είναι γεγονός ότι πολλοί έφηβοι παρουσιάζουν σε κάποια κρίσιμη φάση της ηλικίας τους περίεργα καμώματα. Ή γίνονται δειλοί, άτολμοι, συνεσταλμένοι, επιφυλακτικοί, ή αντίθετα γίνονται επαναστατικοί και αντιδραστικοί. Στη δεύτερη περίπτωση στρέφονται γενικά εναντίον της αυθεντίας και της αρχής. Τα βάζουν με την εξουσία, καθώς είναι επιθετικοί εναντίον των γονέων και δασκάλων τους, εναντίον της θρησκείας και του ηθικού νόμου, εναντίον της κρατικής εξουσίας και των εκτελεστικών της οργάνων. Ακόμα οι έφηβοι της δεύτερης κατηγορίας αδιαφορούν για την εξωτερική τους εμφάνιση, αποφεύγουν την ανάληψη ευθυνών, επιδιώκουν να εντυπωσιάσουν με την ιδιαιτερότητα των χειρονομιών τους και γενικά να επιβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο αυτοκαταβάσεως, αυτοκαταφάσεως και προβολής. Τελικά όμως, οι έφηβοι και των δύο κατηγοριών είναι αντικοινωνικοί. Η πρώτη γιατί αποσύρονται κοινωνικά και η δεύτερη γιατί δρούν αντικοινωνικά. Τα καμώματα αυτά των εφήβων έχει χαρακτηρίσει ο Κουρέτας ως νεανιεύματα, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι γνωρίσματα της ψυχολογικής καταστάσεως των εφήβων. Όμως σε πολλές περιπτώσεις τα νεανιεύματα ομοιάζουν επιφανειακώς με την σχιζοειδία, συχνά δε μεταπίπτουν εις σχιζοφρενία. Ο Αμερικανός ποιμαντικός ψυχολόγος ο Dr. White μας βοηθεί να συνειδητοποιήσουμε τη συνάντηση της ασκητικής ζωής με τη σχιζοφρένεια με το έργο του «Η θρησκευτική μέρημνα των ψυχασθενών». Στο κεφάλαιο «Σχιζοφρένεια και ασκητική ζωή» προσπαθεί ο White να προσεγγίσει τις δύο αυτές ποιότητες ζωής με μια προβληματολογία που στηρίζεται κυρίως στη μελέτη της ζωής των νεανικών αντιδραστικών κινημάτων. Στο ξεκίνημα της ερευνητικής του προσπάθειας, ο White μας μνημονεύει τη μορφή και τους ασκητικούς αγώνες του Μεγάλου Αντωνίου για να διευκρινίσει τι εννοεί με τον όρο «ασκητική ζωή». Μας συνδέει επομένως άμεσα με την αυθεντική ασκητική ζωή και επιχειρεί να αποδείξει ότι ό,τι αποτελεί στόχο και επιδίωξη της ασκητικής ζωής αποτελεί επίσης σημείο προσανατολισμού του σχιζοφρενικού ατόμου. Φυσικά η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών περιπτώσεων παραμένει πάντοτε διαμετρικά αντίθετη και αγιαφύρωτη, γιατί ο σχιζοφρενικός τρόπος ζωής, κατά την άποψη του White, αντιπροσωπεύει απλώς την απόπειρα για τη λύση του ίδιου προβλήματος, τη διάκριση του πραγματικού από το παραισθητικό ή το απατηλό. Κατά τον White, πολλοί, όχι όλοι, από τους κλινικούς σχιζοφρενείς έχουν χαρακτηριστικά ασκητικού βίου, δηλαδή δεν έχουν προθυμία να αποκτήσουν υλικά αγαθά, υποχρεώνονται σε άγαμο βίο, αδιαφορούν για την εμφάνισή τους και αποφεύγουν τον κοινωνικό χώρο.
Τα ασκητικά αυτά χαρακτηριστικά αποκαλύπτουν την προσπάθεια των ασθενών αυτών να ξεχωρίσουν τι είναι πραγματικό και άξιο δεσμεύσεως και τι μη πραγματικό και ανάξιο να προσκοληθεί κανείς αυτό. Αλλά σε αυτό το πρόβλημα της υπάρξεως έδωσε κατά τον Ουάιτ τη σωστή λύση ο Μέγας Αντώνιος, ύστερα από 20 χρόνια εξουθενωτικών πνευματικών αγώνων. Είναι πράγματι σημαντική η παρατήρηση του Ουάιτ, σύμφωνα με την οποία ο Μέγας Αντώνιος χρειάστηκε 20 χρόνια αυτοπιθαρχίας και σκληρών πνευματικών αγώνων για να φτάσει στη διάκριση μεταξύ πραγματικού και απατηλού. Σε μια ώρα κρίσιμης φωτιστικής αυτοσυνειδησίας, κατάλαβε ότι πρέπει να εγκαταλείψει την αυθονία των υλικών του αγαθών και να φύγει μακριά από τον κοινωνικό χώρο στην έρημο. Εκεί ο αγώνας του, κατά την άποψη πάντοτε του Ουάιτ, απέβλεπε στη διάκριση μεταξύ πραγματικού και απατηλού. Οι προσπάθειες επομένως και οι αιματηροί ασκητικοί του αγώνες, που κράτησαν μια ολόκληρη 20ετία, τον οδήγησαν στη συνειδητοποίηση του πραγματικού, δηλαδή της αυθεντικής ποιότητος της ανθρώπινης ζωής. Και αφού έφτασε στην πραγμάτωση αυτού του σκοπού του, έγινε όριμος για μια κοινοβιακή ζωή. Η τελευταία παρατήρηση είναι επίσης σημαντική, γιατί δείχνει ότι η ικανότητα για κοινωνία και σχέση με τους άλλους ανθρώπους σε ένα επίπεδο αμοιβαίας πνευματικής προαγωγής, αλληλοκατανοήσεως και αγάπης μπορεί να αποκτηθεί μόνον ύστερα από μια ασκητική προπαιδεία που θα βοηθήσει να συνειδητοποιήσει κανείς το υπαρξιακό του περίγραμμα. Και αυτό είναι εύκολο νόητο, γιατί το ερώτημα αναδύεται φυσιολογικά μέσα από την πραγματικότητα της διαταραχής και της συγχύσεως των διανθρωπίνων σχέσεων. Αν δεν ξέρω ποιος είμαι, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιος είναι ο άλλος? Είμαι λοιπόν υποχρεωμένος να δεχθώ ότι μόνον όταν διαθέτω ένα ελάχιστο βαθμό αυτογνωσίας που μου συνειδητοποιεί την αμεσότητα της υπαρξιακής μου ταυτότητος, μπορώ να αντιληφθώ την παρουσία και του άλλου, του πλησίον, και να επιχειρήσω να τον συναντήσω. Αλλά για να φτάσω στη συνειδητοποίηση του υπαρξιακού μου περιγράμματος, σε μια γενική και ανεξάρτητη από τις δυνάμεις του περιβάλλοντος που θέλουν να μεταφτύσουν με αυτό εικόνα του εαυτού μου, πρέπει να υποταχθώ στους όρους μιας ασκητικής ζωής. Να εγκαταλείψω την αυθονία των υλικών μου αγαθών ή την αυθονία των ατομικών μου προβληματισμών και να φύγω μακριά από τον κοινωνικό χώρο, έως ότου συνειδητοποιήσω τις δύο βασικές ποιότητες ζωής σε σχέση με τον εαυτό μου. Ποιο είναι το πραγματικό και ποιο είναι το απατηλό. Κατά τον Ουάιτ, στη σχιζοφρένεια συναντά κανείς ένα είδος ασκητισμού, με τον οποίο ο ασθενής επιχειρεί να αποκαταστήσει την επικοινωνία του με τον κόσμο που για αυτόν είναι πραγματικός. Ο ασκητισμός αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί ως ψευδοασκητισμός ή αρνητικός ασκητισμός, γιατί στην οσυρή αυτή ποιότητα ζωής διασώζονται μόνο τα εξωτερικά δυναμικά στοιχεία του αυθεντικού ασκητισμού, όπως είναι η φυγή από τον κοινωνικό χώρο, η μοναξιά, η παρέτηση από υλικές επιδιώξεις και απολαύσεις και η αναζήτηση ενός χώρου ψυχικής ζωής που μπορεί να εξασφαλίζει εκστατικές προεκτάσεις.

White φρονεί ότι όταν συγκρίνει και παραβάλλει κανείς τον σχιζοφρενικό τρόπο ζωής με τον ασκητισμό του Αγίου Αντωνίου και των κλασικών διαδόχων του, διαπιστώνει ότι μερικά δυναμικά στοιχεία των δύο αυτών προσανατολισμών υπάρξεως συναντώνται σε μια μεικτή εικόνα ζωής στη σύγχρονη εποχή και μάλιστα κυρίως σε περιοχές ζωής που ο πολιτισμός δεν είναι ολοκληρωμένος ή είναι ήδη εκφυλισμένος. Σχιζοφρένεια και ασκητισμός συνυπάρχουν και συμπορεύονται σε εποχές πνευματικής κρίσεως για να υπογραμμίσουν ότι το βασικό πρόβλημα του ανθρώπου είναι η έξοδός του από το χώρο της παρεσθήσεως και της απάτης. Την πρώιμη συνάντηση της σχιζοφρένειας και του ασκητισμού προσπαθεί να παρουσιάσει ο White με την υπαρξιακή προβληματολογία που βιώνουν κυρίως οι έφηβοι που είναι κορεσμένοι από τα υλικά αγαθά της κοινωνίας και της αυθονίας. Σε ένα παράδειγμα μιας συγκεκριμένης περιπτώσεως μας δίνει το εξής διάγραμμα της πορείας του νέου ανθρώπου που βηματίζει το ανοιξιάτικο πρωινό της ζωής του στο χώρο του πρώτου ραντεβού της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό. Πρόκειται για μια συνηθισμένη πλέον για την εποχή μας περίπτωση. Πρώτον, ο έφηβος προέρχεται από πλούσια οικογένεια, θρησκευόμενη τυπικά. Δεύτερον, στη μέση εφηβεία εγκαταλείπει τη θρησκευτική ζωή. Στα χρόνια της προχωρημένης εφηβείας προσχωρεί σε χύπικο κύκλο ζωής. Από το κύκλο αυτόν εξέρχεται για την αναζήτηση ενός είδους εκστατικής θρησκείας. Κλείνει τον κύκλο των αναζητήσεών του με την εκόλαψη ψυχωτικού επεισοδίου που τον οδηγεί στο ψυχιατρίο. Κατά τον White, το ψυχιατρίο γίνεται ο νέος ασκητικός χώρος μέσα στον οποίο το άτομο αυτό θα συνεχίσει να βιώνει το πρόβλημα της διακρίσεως μεταξύ πραγματικού και απατηλού. Στη σύντομη παρουσίαση της σχέσεως της σχιζοφρένειας με ένα είδος ασκητισμού, ο White δίνει έμφαση σε εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά και στις δύο αυτές ποιότητες ζωής. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι, καθώς ο νέος άνθρωπος περιδεινούται στο συγκεχημένο χώρο της αναπτυξιακής του κρίσεως, το βαθύτερο υπαρξιακό του δίλημα, είτε είναι συνειδητοποιημένο είτε όχι, είναι η σχιζοφρένεια ενός οποιοδήποτε βαθμού ή ασκητισμός μιας οποιασδήποτε ποιότητος. Αλλά αυτό συγχρόνως σημαίνει ότι πως ό,τι επιλέξει τελικά θα περιέχει αναπόφευκτα στην εικόνα του τη σκιά του άλλου. Δηλαδή, η σχιζοφρένειά του θα εκφράζεται τις πιο πολλές φορές με έναν μανδύα ασκητικό. Ενώ ο ασκητισμός του και όταν ακόμη θα είναι αυθεντικός, θα είναι ένοχος σχιζοφρενικής συμπεριφοράς. Το βαθύτερο αυτό υπαρξιακό δίλημα του νέου ανθρώπου που υπολανθάνει στη φάση της αναπτυξιακής του κρίσεως δείχνει ότι η αναζήτηση του αυθεντικού εαυτού μας μπορεί να γίνει μόνο με τη βίωση ενός αυθεντικού ασκητισμού. Εξάλλου η παράκαμψη αυτού του ασκητισμού φαίνεται ότι μας οδηγεί μοιραίως στο χώρο μιας σχιζοφρένειας, μιας οποιασδήποτε ποιότητος και ενός οποιοδήποτε βαθμού. Γι' αυτό το λόγο το πρώτο ραντεβού της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό δεν έχει μόνο το νόημα μιας περιπέτειας που αφορά την κατηγορία των ψυχασθενών. Έχει πράγματι συγχρόνως το νόημα μιας υπαρξιακής επιλογής που αφορά κάθε άνθρωπο και πιο πολύ εκείνον που αναζητεί τον αυθεντικό και γνήσιο εαυτό του μέσα στους δεδαλώδεις χώρους μιας ομαδικής κοινωνικής αυτοαλωτριώσεως. Επόμενο κεφάλαιο, η αναρχοαυτόνομη. Το πρώτο ραντεβού της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό προβάλλεται στο δημόσιο χώρο ζωής σε πολλές μορφές υπάρξεως. Τα καμώματα των εφήβων διαβαθμίζονται στην εποχή μας από τις αφελείς παιδικές αντιδράσεις μέχρι τη συμπεριφορά του ολοκληρωμένου σχιζοφρενούς. Έτσι είμαστε μάρτυρες μιας καταπληκτικής ποικιλίας εφηβικών αντιδραστικών εκδηλώσεων που μας θέτουν σε ορισμένες περιπτώσεις εύλογο το ερώτημα: κατά πόσον πράγματι οι εκκεντρικοί ή επαναστατικοί αυτοί έφηβοι έχουν τα μυαλά τους στη θέση τους?
Αλλά ήδη το ερώτημα αυτό δημιουργεί ρογμή στην εικόνα ζωής των εφήβων αυτών για να προβάλλει επιδεικτικά η σχιζοφρένεια, με την απέτηση να την καλοδεχτούμε και να τη σεβαστούμε. Γιατί αν περιφρονήσουμε τη σχιζοφρένεια αυτή ή την καταδικάσουμε, δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Η ελευθερία του ανθρώπου, σύμφωνα με μια νέα φιλοσοφία ζωής που έχει διαμορφωθεί κάτω από την πίεση γνωστών και λανθανόντων παραγόντων, επιβάλλει το σεβασμό μιας οποιασδήποτε σχιζοφρενικής σκέψεως ή πράξεως. Η φράση «έτσι θέλω» και «έτσι μου αρέσει» δεν χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις μιας εύλογης υπαρξιακής αυτοκαταφάσεως, αλλά και σε κάθε άλλη στιγμή που δικαιώνεται η σχιζοφρένεια. Αυτό σημαίνει ότι ο εγωκεντρισμός αφοσιώνεται με ένα απεριόριστο πάθος στην υπηρεσία της σχιζοφρενικής αυτοαλωτριώσεως του ανθρώπου, αλλά και με ένα αίσθημα απόλυτης ελευθερίας. Αυτή ακριβώς η σχιζοφρενική ελευθερία αποκορυφώνεται σήμερα στα συνθήματα που γραμμένα τη νύχτα βλέπουν το φως της ημέρας σε χώρους εφηβικής ζωής και δράσεως. Κάτω ο νόμος και κάτω το κράτος είναι δύο από τα πιο συνηθισμένα και βασικά συνθήματα ομάδων εφήβων με αποκορυφωμένη την αντιδραστική τους δυναμική. Εδώ πράγματι το ακαδημαϊκό εγχειρίδιο της δυναμικής ψυχιατρικής επικυρώνεται με υπαρξιακή πιστικότητα. Τα νεανιεύματα των εφήβων στοχεύουν την αρχή και την εξουσία με σχιζοφρενική λεπτότητα. Επιδιώκουν την κατάργηση κάθε αρχής και εξουσίας για τη βίωση μιας αυτονομίας που πιστεύουν ότι τους εκφράζει. Εντάξει,

Ο τίτλος «Αυτόνομη Αναρχική» ή «Αναρχοαυτόνομη» δίνει ασφαλώς έμφαση στην ανάγκη της βιώσεως μιας ελευθερίας που είναι απόλυτη. Οι έφηβοι μιας ορισμένης κατηγορίας θέλουν να ζήσουν έξω από τα λούκια της καθημερινότητας, σε ένα χώρο ζωής, διαμαρτυρίας και αυτοκαταφάσεως. Αυτοί οι δύο στόχοι των παιδιών αυτών είναι φανεροί. Με τα συνθήματά τους και τον τρόπο ζωής τους, δεν κάνουν απλώς το κέφι τους για να περάσει η ώρα. Η φάση ζωής και υπάρξεως στην οποία βρίσκονται δείχνει καθαρά ότι αναζητούν μια αυθεντική μορφή υπάρξεως. Μόνο που διαλέγουν τον λαθασμένο δρόμο της αυτονομίας για να φτάσουν, όπως νομίζουν, στην αυθεντική αυτή μορφή καταξιώσεως της υπάρξεως. Γιατί η αυτονομία αυτή δεν εκφράζει την ελευθερία που οι έφηβοι αυτοί θέλουν να ζήσουν. Φανερώνει μόνο την ποιότητα της διαμαρτυρίας τους και το βαθμό της αυτοκαταφάσεώς τους. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις υπαρξιακής αντιδράσεως, η αυτονομία τους υπηρετεί τη σχιζοφρενική τους αυτοαλωτρίωση. Είναι βέβαια γνωστό ότι η αυτονομία των παιδιών που στοχεύουν στην κατάργηση του νόμου και του κράτους, πάσης αρχής και εξουσίας, έχει φάκελο στο αρχείο της ανθρώπινης ζωής και υπάρξεως. Ήδη μόλις στα πρώτα βήματα της συνειδήσεως του ανθρώπου, που γοητευμένη από την ελκυστική εικόνα του καρπού του απειγορευμένου δένδρου του παραδείσου, άφηνε τον όφη να της ψιθυρίζει ύμνους αυτονομίας και αυτοκαταφάσεως, ξεπρόβαλαν οι σκιές της σχιζοφρένειας και του ασκητισμού. Ο όφης με τη δαιμονική του υποβολή συνηγορούσε πιστικά για ένα συνοικέσιο της ανθρώπινης συνειδήσεως με τη σχιζοφρένεια. Από την άλλη μεριά, το ίδιο το απειγορευμένο δέντρο έριχνε τη σκιά του στα πόδια ενός ασκητισμού που ήταν πρόθυμος να συνεργήσει στην αυθεντική πραγμάτωση του σκοπού της ανθρώπινης ζωής. Αλλά κέρδισε τελικά η δαιμονική υποβολή. Γιατί η αυτονομία ήταν πιο πιστική στον αντιδραστικό της ρόλο. Οι υποσχέσεις της ήταν φαινομενικά πιο λογικές. Αντί να είσαι κάτω από κάποια αρχή και εξουσία, είναι φυσικά καλύτερο να είσαι εσύ η αρχή και η εξουσία. Αντί να είσαι υπό το κράτος, είναι καλύτερα να είσαι εσύ το κράτος. Μάλιστα, ακόμη και σήμερα, μια τέτοια θέση είναι λογική. Μόνο που κάποιο πρόβλημα δημιουργείται όταν συναντούμε τη θέση αυτή συγχρόνως και σε κάποια θέση του ψυχιατρίου. «Λετά σε μουά», θα μας είπε ένας σχιζοφρενής, καθώς βυθισμένος στον ψυχωτικό του κόσμο θα πιστεύει ότι είναι Μέγας Ναπολέον ή κάποιος από τους Λουδοβίκους. Έτσι, η αυτονομία στη μορφή που παρουσιάζεται σε νεανικά κινήματα δεν είναι καινούριο φρούτο. Το έσπηρε και το μεγάλωσε η δαιμονική υποβολή που υποσχέθηκε αυτοδύναμη θεοποίηση του ανθρώπου. Ό,τι αργότερα θα είπε ο Νίτσε, δεν υπάρχει Θεός, γιατί αν υπήρχε Θεός θα ήμουν εγώ, είναι απόϊχος του εσωτερικού συλλογισμού του αδαμικού ανθρώπου που παγιδεύτηκε στους βρόγχους της δαιμονικής υποβολής. Η ιστορία συνεχίζεται, μόνο που την αγνοούν τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο, αναζητώντας την αυτονομία, καταργούν τον εαυτό τους. Μάλιστα, στο σημείο αυτό έχουμε μια ακόμη ευκαιρία να δούμε ότι ενώ η αυτονομία είναι κατάργηση του εαυτού, ο ασκητισμός είναι μοναδική οδός αυτοκαταφάσεως. Σύμφωνα δηλαδή με τις βασικές σκέψεις του Μαρσέλ για την οντολογική φανέρωση της ουσίας της ζωής, στην αυτονομία που συνεργεί στη διαγραφή του εαυτού αντιστοιχεί το μαρτύριο. Το τελευταίο το θεωρεί ο Μαρσέλος οντολογικό θεμέλιο του χριστιανικού ασκητισμού. Αυτό σημαίνει ότι αντί να επιλέξουν οι αναρχοαυτόνομοι το μαρτύριο ως δυνατότητα οντολογικής φανερώσεως της ουσίας της ζωής, προτίμησαν την αυτονομία που τους χειραγωγεί με άνεση στο χώρο της σχιζοφρένειας. Γιατί η διαγραφή του εαυτού σημαίνει άρνηση της υπάρξεως, άρα απόσυρση σε έναν αυτισμό που σε οποιαδήποτε ποιότητα και αν βιώνεται είναι σύμπτωμα
μιας εγωκεντρικής αναδιπλώσεως που εξομαλύνει αποφασιστικά το δρόμο προς τη σχιζοφρένεια. Αλλά το πρόβλημα των αναρχοαυτόνομων εφήβων πρέπει να αντιμετωπιστεί και από άλλες δύο ακόμη γωνίες. Και η πρώτη γωνία θεωρήσεως πρέπει να επισημάνει τα εσωτερικά δυναμικά στοιχεία της μορφής αυτής της ανθρώπινης ζωής. Έτσι, κατοπτεύοντας τη ζωή των αναρχοαυτόνομων, διαπιστώνουμε έναν ιδιόμορφο αναχωρητισμό. Η αυτονομία τους και η αντίδρασή τους εναντίον πάσης αρχής και εξουσίας έχει χαρακτήρα φυγής από τον οργανωμένο κοινωνικό χώρο σε μια ουδέτερη θεσμικά και αξιολογικά περιοχή της υπάρξεως. Οι αναρχοαυτόνομοι αναζητούν μια νέριμο μέσα στην οποία, όπως νομίζουν, μπορούν να βιώσουν αυθεντικά την ελεύθερη και αδέσμευτη αυτοκατάφαση της υπάρξεώς τους. Εγκαταλείπουν κάθε εγκόσμιο λούκι με το νόημα μιας βασικής ασκητικής αρετής που ανοίγει το δρόμο προς την έρημο και τον αναχωρητισμό. «Βασικά είμαστε έξω από τα λούκια», θα είπε ο Στέφανος. Έπειτα, οι αναρχοαυτόνομοι εγκαταλείπουν τον εαυτό τους σε ένα είδος πτωχίας που, όπως νομίζουν, μπορεί να συνεργήσει στην αποδέσμευσή τους ή στην έξοδό τους από τα λούκια. Ο Στέφανος είναι γύρω στα 20, ντυμένος με το χαρακτηριστικό τρόπο των αναρχικών. Ρούχα παλιά, από το μοναστηράκι, στρατιωτικές μπότες, μακριά μαλλιά και ένα ελάχιστο γεννάκι. Από λεφτά πώς τη βγάζετε? «Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε. Έχει πέσει πείνα. Έτσι δουλεύουμε πότε πότε». Τα παιδιά δεν έχουν υλικές φιλοδοξίες. Αφού άλλωστε έχουν αποδοκιμάσει την κοινωνία της αυθονίας, προσπαθούν απλώς να συντηρηθούν στοιχειοδός. Γι' αυτό το λόγο η συμφιλίωση με τη φτώχεια έχει γίνει αρετή του αυτόνομου αναρχισμού. Αλλά ο αναρχισμός αυτός έχει και ένα είδος υμνολογίας μέσα από το οποίο εκφράζονται οι βαθύτερες εφέσεις και αναζητήσεις των οπαδών του. Το βασικό ενωτικό στοιχείο των διάφορων κατηγοριών των νεανικών κινημάτων είναι η μουσική. Η μουσική ροκ τους μιλάει, και αυτοί, μέσα από τα ηχεία του στέρεο με το σκληρό απεγνωσμένο ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας, εχμηρό λεπίδι, πρόκληση για εκτόνωση. Οι στίχοι στο λαρίνγκι του οργισμένου τραγουδιστή γίνονται κραυγές μιας στιγμιαίας επαναστατικής έξαρσης που απότομα πέφτει, χάνεται. Το τραγούδι τελειώνει. Ο τραγουδιστής επιστρέφει στη μοναξιά του. Τα περισσότερα τραγούδια της ροκ αναφέρονται ανάλογα με την τάση που υπηρετούν στη βία, στη μοναξιά, στα αδιέξοδα της σύγχρονης ζωής, στον καπιταλισμό, στην καταστολή, στα ναρκωτικά και στη φυγή όπου αυτά οδηγούν. Έτσι ακριβώς φτάνουμε στα ναρκωτικά. Ένα από τα πιο ανώδυνα τραγούδια της ροκ που προτρέπουν στα ναρκωτικά λέει: «Η μαριχουάνα είναι καλή για φάρμακο. Η μαριχουάνα είναι καλή για αυτοσυγκέντρωση». Για τα ναρκωτικά ο Πέτρος λέει: «Αρκετά παιδιά τώρα τελευταία έχουν πέσει σε αυτό το λούκι. Τα περισσότερα παιδιά, ύστερα από το σπάσιμο της κατάληψης και για άλλους λόγους, επειδή δεν γίνεται φάση να πούμε, πέφτουν στα ναρκωτικά μέχρι ηρωίνη να πούμε. Νιώθουν μοναξιά, δεν έχουν τίποτα. Στο σπίτι το παίζουν εξουσία, στο σχολείο το ίδιο, στην οργάνωση εξουσία, μια ζωή μπάτσους, αρχηγούς. Και πέφτουν στο λούκι. Γιατί και εδώ, ύστερα και από την κατάληψη, έχει πέσει βαρεμάρα. Δεν υπάρχει τίποτα». Ό,τι η μουσική ροκ προσπαθεί να εκφράσει, και ακόμα αυτό που τα ναρκωτικά θέλουν να θεραπεύσουν, είναι η αίσθηση της μοναξιάς που βιώνουν οι αναρχοαυτόνομοι στον ουδέτερο θεσμικά και αξιολογικά χώρο της υπάρξεως που επιχείρησαν να περάσουν. Πρόκειται πράγματι για μια αφόρητη μοναξιά, που ενώ είναι μια αναζήτηση του αναρχοαυτόνομου αναχωρητισμού, γίνεται συγχρόνως η βαθύτερη πληγή του.

0: στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη το 89,5 η Καταρίνα Ακριβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός» εκδόσεις Κυριακίδη.
1: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
2: Έως εσχάτου της γης. Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώς ή μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό Ορθόδοξες ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Ελλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Βουλή των Ελλήνων μετέβει το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της. Συνέρχεται από αύριο έως και την Πέμπτη η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Παράδειγμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η επιστροφή Κοιμηλίων από τη Βουλγαρία επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Σε εξέλιξη η καταγραφή ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης από τον Ελγά στο Ηράκλειο. Βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο της κυβέρνησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι η τιμή της βενζίνης αυξάνεται λόγω των Ουκρανικών επιθέσεων κατά της Ρωσίας. Έθριος για αύριο καιρό στους 26 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Πριν περάσουμε από τις κλίμακες του ναού στον Άρθικα, σε αυτό το νοητό ταξίδι που κάνουμε από τη Δύση προς την Ανατολή, θα συνεχίσουμε την αναφορά στην αμαρτία και τον θάνατο που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή, αρχίζοντας με ένα σχόλιο όσον αφορά στο θέμα της ενοχής και της κληρονομικότητας της αμαρτίας. Σπέβδω να υπογραμμίσω ότι στη δική μας ορθόδοξη παράδοση η αμαρτία δεν γεννάει συμπλέγματα ενοχής, γιατί ακριβώς λειτουργεί η μετάνοια. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε άλλη εκπομπή. Σήμερα θα ήθελα να δούμε πώς εισήλθε στην ιστορία του χριστιανισμού το θέμα της ενοχής και ποιες συνέπειες είχε και έχει μέχρι σήμερα. Θεωρούμε τον Ιερό Αυγουστίνο, αν όχι τον πρώτο, πάντως τον κυριότερο και επισημότερο εισηγητή αυτής της διδασκαλίας. Καταρχήν, με αυτόν εισάγεται στην ιστορία και στον πολιτισμό μια ψυχολογική ερμηνεία γύρω από το θέμα της αμαρτίας, της ενοχής και των αποτελεσμάτων. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Ιερός Αυγουστίνος είχε τη δική του προσωπική περιπέτεια. Ξεκίνησε από τον Μανιχαϊσμό, μια χριστιανική αίρεση της οποίας η πίστη χαρακτηριζόταν από μια έντονη διαρχία. Οι οπαδοί αυτής της αίρεσης πίστευαν στην ύπαρξη δύο αρχών του κόσμου, του καλού και του κακού, και στη διαπάλη τους. Αργότερα ο Αυγουστίνος μεταστράφηκε, όπως ξέρουμε, στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και, όπως πίστευε ο ίδιος βαθύτατα, η μεταστροφή του αυτή οφείλεται σε ένα θαύμα. Στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει αυτό το θαύμα, ο Αυγουστίνος υπήρξε ο πρώτος που άρχισε να δίνει ψυχολογικές ερμηνείες σε αυτή την κίνηση του ανθρώπου προς τη σωτηρία. Αυτές τις ερμηνείες προσέλαβε αργότερα η δυτική θεολογία και τις αυτονόμησε. Αυτό είναι και το λάθος. Γιατί, κατά τα άλλα, τον Ιερό Αυγουστίνο και εμείς τον τιμούμε ως Άγιο. Αλλά η διδασκαλία του δεν έγινε αίρεση σε μας, γιατί ποτέ δεν αυτονομήθηκε, επειδή ακριβώς ενσωματώθηκε στη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Φτάνουμε έτσι στη σχολαστική θεολογία του 11ου αιώνα με τον Θωμά Ακινάτη και αργότερα με τον Άνσελμο Καντερβουρίας, όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ενοχής και της αποπληρωμής ενός χρέους. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, που λίγο την απλουστεύω και σας ζητώ να μου τη συγχωρέσετε, ο Θεός θέλει να χαρίσει στον άνθρωπο μια αιώνια ευτυχία, τη δυνατότητα μιας σχέσης μαζί του. Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος να κερδίσει αυτή την αιώνια σχέση με τον Θεό, πρέπει να αποδείξει ότι το αξίζει. Γι' αυτό ο Θεός του θέτει μια εντολή δοκιμασίας. Αυτό θα φας, αυτόν δεν θα φας. Από την υποταγή στην εντολή θα φανεί αν ο άνθρωπος είναι άξιος της σχέσης του με το Θεό. Ο άνθρωπος παραβαίνει την εντολή και πρέπει να τιμωρηθεί. Επειδή αυτός που έθεσε την εντολή είναι η υπέρτατη αρχή του κόσμου, σύμφωνα και με την πλατωνική αντίληψη του υπερτάτου αγαθού, η τιμωρία δεν μπορεί να είναι πρόσκαιρη, αλλά πρέπει να είναι αιώνια, δηλαδή αιωνίως αποξένωση από τον Θεό. Έτσι ο θάνατος προσφέρεται ως τιμωρία στον άνθρωπο και κληρονομείται αυτό σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων κατά έναν ψυχολογικό τρόπο. Πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει να γλιτώσει από την τιμωρία, να πληρώσει ένα τίμημα, σύμφωνα με τη δικανική αντίληψη που ξεκινάει από τον Αυγουστίνο και βασίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά ολοκληρώνεται ως οικοδόμημα με τους σχολαστικούς θεολόγους της Δύσεως που ανέφερα. Η προσβολή που έκανε ο άνθρωπος στο Θεό παραβαίνοντας την εντολή του απαιτεί ικανοποίηση. Και επειδή το μέγεθος αυτής της προσβολής είναι άπειρο, γι' αυτό και η ικανοποίηση που απαιτείται πρέπει να είναι άπειρη. Για να εξηλαιωθεί ο δίκαιος Θεός για την παράβαση του ανθρώπου, χρειάζεται μια θυσία άπειρη σε αξία, την οποία δεν μπορεί ο μικρός άνθρωπος να προσφέρει στον τέλειο Θεό. Είναι επομένως αδύνατο να βρεθεί μέσα στην ιστορία τέτοιο τίμημα, τέτοια αποπληρωμή,
τέτοια θυσία που να εξαλείψει το χρέος και την ενοχή και να ικανοποιήσει τη θεία δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο Θεός, επειδή θέλει να σώσει τον άνθρωπο, προκειμένου να ικανοποιήσει την τροθύσα δικαιοσύνη του, αποφασίζει να θυσιάσει τον μονογενή του. Και έτσι η θυσία του Σταυρού εξιλεώνει τον άνθρωπο και δια του Χριστού όλο το ανθρώπινο γένος απαλλάσσεται από την οργή του Θεού. Περιορίστηκα στον θεμελιώδη πυρήνα της θεωρίας αυτής, αφήνοντας όλες τις προεκτάσεις. Γνωρίζω τον κίνδυνο που προανέφερα ότι μπορεί να είναι η παρουσίασή μου απλουστευτική, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η θεωρία καθεαυτή, όσο το σύμπλεγμα ενοχής που την συνοδεύει. Αυτό το σύμπλεγμα ενοχής δεν είναι κάτι απλό. Αυτό το σύμπλεγμα έφτιαξε πολιτισμό, δεν είναι μια θεωρία απλώς. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε δυτικός πολιτισμός θεμελιώθηκε πάνω σε αυτό το σύμπλεγμα ενοχής. Γι' αυτό και η αθεία που παρουσιάστηκε στο δυτικό πολιτισμό μόνο σε έναν τέτοιο πολιτισμό μπορεί να εμφανιστεί. Ως απελευθέρωση του ανθρώπου, και επιτρέψτε μου να πω παρήγορη απελευθέρωση από τα δεσμά της τιμωρίας. Η αμαρτία έπαψε πλέον να λειτουργεί ως αποτυχία, όπως την αντιλαμβάνεται η δική μας παράδοση. Πέφτω, σηκώνομαι, ξαναπέφτω, ξανασηκώνομαι, αποτυγχάνω, προσπαθώ να επιτύχω, ξανά αποτυγχάνω, ξανά προσπαθώ να επιτύχω. Και πήρε την έννοια της παραβάσεως, μιας παραβάσεως που συνοδεύεται με όλα τα συμπλέγματα ενοχής που διαμορφώνει στον άνθρωπο και κυρίως το φοβερό σύμπλεγμα ενός σαδιστή πατέρα που θυσιάζει τον γιο του για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του. Αυτό, όπως είπα, έφτιαξε πολιτισμό και είναι τεράστια η διαφορά ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική αντίληψη περί του τι είναι άνθρωπος, ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τη Δύση. Οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους διαμορφώνονται. Διαμορφώθηκαν επί αιώνες και εξακολουθούν να διαμορφώνονται από αυτά τα συμπλέγματα, από αυτή την ερμηνεία. Και αυτό συμβαίνει είτε την δέχεσαι, είτε δηλαδή καταφάσκεις αυτή την ερμηνεία, είτε την αρνείσαι. Πάλι εξαρτάται από την ερμηνεία. Είτε δηλαδή δέχεσαι αυτόν τον Θεό τον τρομοκράτη, είτε τον αρνείσαι, αυτόν τον τρομοκράτη Θεό δέχεσαι ή αρνείσαι. Επομένως, ούτε τον Θεό γνωρίζεις όταν τον δέχεσαι, ούτε τον Θεό αρνείσαι αφού δεν ξέρεις τι αρνείσαι. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός και δεν ξέρω πότε η ανθρωπότητα θα μπορέσει να βγει από αυτόν.

Ας εισέλθουμε τώρα στον άρθικα της Εκκλησίας. Τελειώσαμε με τις κλίμακες, αποφασίσαμε ότι θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτό το ναό και να γνωρίσουμε. Σε αυτή την περιδιάβασή μας, ο άρθικας μας υπενθυμίζει κυρίως δύο πράγματα.

τη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο Νάρθηκας είναι ο τόπος των προς το φώτισμα. Επίσης, ο Νάρθηκας είναι ο τόπος των μετανοούντων. Όσοι είχαν σφάλει στη ζωή τους και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έμεναν στον Νάρθηκα. Υπήρχαν ιδιαίτερες τάξεις μετανοούντων, όπως παραδείγματος χάρη η λεγόμενη ομάδα των προσκλεόντων, όσων πενθούσαν για αυτό το λόγο. Και εκεί επίσης έμεναν όσοι επέστρεφαν από τις αιρέσεις, όσοι ξαναέρχονταν στην κοινότητα της Εκκλησίας, μέχρι να βεβαιωθεί ο Προεστός ότι είναι ικανοί να λάβουν μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Θα έχετε ακούσει μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία, όταν γίνεται πλήρης ανάπτυξή της, τις ευχές υπέρ των κατηχουμένων. Κάποια στιγμή, πριν αρχίσει την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, που εισάγει στη λειτουργία των πιστών, ο διάκονος προτρέπει τους κατηχουμένους να φύγουν από το ναό, γιατί αρχίζει το μυστήριο. Να φύγουν από το ναό δεν σημαίνει να πάνε στα σπίτια τους, αλλά να παραμείνουν στον Νάρθηκα. Σε παλαιοχριστιανικούς ναούς πολλές φορές ο Νάρθηκας έφτανε να είναι τόσο σε έκταση όσο και ο κυρίως ναός. Υπόλοιμα αυτής της πρακτικής βλέπουμε στα μοναστήρια. Είναι το τμήμα του ναού που λέγεται λυτή. Η λυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι όσο και ο κυρίως ναός. Δηλαδή μπορεί να χωρέσει όλο το εκκλησίασμα που θα περάσει μετά στον κυρίως ναό. Βέβαια, η λυτή των μοναστηριακών ναών είναι υπόλοιμα του παλαιού Νάρθηκα, αλλά δεν είναι Νάρθηκας. Είναι πρόναος, αλλά δεν είναι Νάρθηκας. Εκεί παραμένουν στη λυτή σήμερα οι πιστοί και κάνουν ορισμένες ιδιαίτερες ακολουθίες. Λοιπόν, τα δύο θέματα που υπομνηματίζει ο Νάρθηκας είναι από τη μια η διδαχή και η κατήχηση και από την άλλη η μετάνοια. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φύση της διδαχής και την πορεία προς τη γνώση του Θεού. Η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν έχει γνωσιολογικό περιεχόμενο. Περισσότερο είναι μία οδός. Η Εκκλησία παρουσιάζει μία οδό, προτείνει μία οδό, ξεδιπλώνει μία οδό. Είναι η οδός από τον θάνατο στη ζωή. Αυτό η Εκκλησία το διδάσκει δια της μοιήσεως. Επειδή όμως ο άνθρωπος έχει από τη φύση του ανάγκη μιας αναλυτικής παραθέσεως αυτής της μοιήσεως, δηλαδή μιας παιδαγωγίας, η Εκκλησία οικοδομεί αυτή τη μοίηση και με διδασκαλία, χρησιμοποιώντας μεθόδους της θύραθεν παιδείας, μεθόδους από την πείρα των ανθρώπων ή προτείνοντας από τη δική της πείρα άλλες διδακτικές μεθόδους. Διαμορφώνεται έτσι η λεγόμενη εκκλησιαστική διδασκαλία ή διδασκαλία της Εκκλησίας ως μία οδός εκ του θανάτου εις την ζωή. Ο θάνατος, όπως είχα υπογραμμίσει στην περασμένη εκπομπή, αναλύοντας το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, είναι μια ευεργετική κατάσταση μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Δια του θανάτου ουσιαστικά ζούμε. Κατά την παράδοση και τη διδασκαλία των πατέρων υπάρχουν τρεις μορφές θανάτου. Ένας είναι ο βιολογικός θάνατος που γνωρίζουμε. Αυτόν τον θάνατο το γνωρίζουμε ως απουσία ζωής, δηλαδή εκ του αντιθέτου, όπου τη ζωή την ορίζουμε ως δέση στοιχείων, δέση ψυχής και σώματος, ενώ τον θάνατο τον ορίζουμε ως διάκριση και διάλυση των ενωμένων, δηλαδή της ψυχής και του σώματος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ζωή είναι η σύνδεση, δέσεις όπως την ονομάζει, σώματος και ψυχής, ενώ θάνατος είναι η διάλυση, διάστασης όπως την ονομάζει, αυτής της ένωσης. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης θα μας πει ότι θάνατος δεν σημαίνει ανυπαρξία της ουσίας του

ανθρώπου, αλλά διάλυση, διάκριση την λέει, της σχέσης ψυχής και σώματος. Η ουσία παραμένει υπαρκτή ακόμα και μετά τον θάνατο. Υπάρχει όμως διάκριση της ψυχής από το σώμα. Κατά τούτο, ο θάνατος του ανθρώπου διαφέρει από τον θάνατο των ενδύων όντων. Ο θάνατος των ενδύων όντων είναι διάλυσης των συστατικών του σώματος, ενώ ο θάνατος του ανθρώπου είναι διάκρισης, διαίρεσης της ψυχής από το σώμα. Γι' αυτό και ζωή στον άνθρωπο είναι η επανένωση ψυχής και σώματος, ώστε να φανερωθεί ξανά ολόκληρος ο άνθρωπος. Ένας άλλος θάνατος, μια άλλη μορφή θανάτου, είναι η αυτονομία της φύσεως. Υπάρχει δηλαδή ένας θάνατος που λειτουργεί κατά τη διάρκεια της έμβιας ζωής. Ενώ ο άνθρωπος είναι ζωντανός, με όποιους ορισμούς και αν θέλετε να βάλετε, ωστόσο είναι και πεθαμένος. Αυτονομία της φύσεως σημαίνει εγκλεισμός του εγώ του ανθρώπου στο φυσικό του εγώ. Δηλαδή, η θέληση της φύσεως κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλο θέλημα στον άνθρωπο πέραν του θελήματος της φύσεως. Σας θυμίζω στο σημείο αυτό το περιστατικό από την Καινή Διαθήκη, όπου ο Χριστός καλεί τους ανθρώπους να έλθουν μαζί του, να έλθουν στη ζωή, και ένας μαθητής του ζητάει να του επιτρέψει μια μικρή αναβολή μέχρι να πάει να κυδέψει τον πατέρα του. Και απαντάει ο Χριστός: «Ακολούθημη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Αυτονομία λοιπόν της φύσεως και κυριαρχία του θελήματός της είναι μια δεύτερη μορφή θανάτου για τον άνθρωπο. Και η τρίτη μορφή θανάτου είναι η διάσταση από τον Θεό, η απουσία σχέσης με τον Θεό. Θα επιμείνω λίγο στο σημείο αυτό, αλλά συνοπτικά και πάλι. Ζωή είναι η σχέση με τον Θεό, ενώ θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Κατά τούτο, η ζωή είναι μία κατάσταση, δεν είναι μία ιδιότητα. Βρίσκομαι εν ζωή. Όταν ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη ορίζει τον εαυτό του ως ζωή, εγώ είμαι η ζωή μας λέει, εννοεί ότι η σχέση με Αυτόν παρέχει ζωή ή δι' αυτού αναγνωρίζεται η ζωή. Εφόσον όμως προσπαθώ να πω τι είναι θάνατος, πρέπει να συμπληρώσω και τι είναι ζωή κατά την Εκκλησία. Και η λέξη που έρχεται μέσα από την παράδοσή μας για τη ζωή είναι η λέξη έρος. Ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια, στη διδασκαλία των προφητών, αλλά κυρίως στα χριστιανικά χρόνια και από τον πρώτο ήδη αιώνα και μετά, η ζωή ονομάζεται έρωτας. Ο έρωτας είναι διάλογος, και μάλιστα διάλογος διαρκής, ως κατάσταση. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, στις αρχές του 2ου αιώνα, ονομάζει τον Χριστό έρωτα, και μάλιστα έρωτά του, ο αιμός έρος. Και αυτό του επιτρέπει να συνειδητοποιεί ότι ζει. Ζει ακόμα και δια του θανάτου. Τον οδηγούν προς το μαρτύριο, τον πηγαίνουν στη Ρώμη, και οι χριστιανοί της Ρώμης τον παρηγορούν να μην ανησυχεί, γιατί θα προσπαθήσουν να τον γλιτώσουν από το μαρτύριο. Και αυτός τους απαντάει με μια επιστολή και τους παρακαλεί να τον αφήσουν να ζήσει, να μην τον εμποδίσουν να πεθάνει. Δηλαδή, μη με εμποδίσετε να μαρτυρήσω, γιατί θέλω να ζήσω, δεν θέλω να πεθάνω. Και εκεί ονομάζει τον Χριστό έρωτά του. Ο αιμός έρος εσταύρωται. Και εκεί ονομάζει τον εαυτό του άρτο, σιτάρι που πρέπει να αλεστεί στα δόντια των θηρίων για να φανερωθεί ως άρτος Χριστού. Ουσιαστικά δηλαδή έρωτα σημαίνει συνδιαλλαγή με το Θεό. Αργότερα και ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης και ο Μάξιμος Ομολογητής θα αναπτύξουν το περιεχόμενο αυτής της συνδιαλλαγής με τον Θεό μέχρι του σημείου να την ταυτίσουν με το αληθές γνώρισμα της ζωής.
Ζωή τελικά σημαίνει συνδιαλλαγή με τον Θεό. Επίσης σημαίνει μια ειρηναία κατάσταση. Θυμίζω το λόγο του Χριστού για τη δική του ειρήνη. Υπάρχει η ειρήνη του κόσμου και υπάρχει η ειρήνη του Χριστού. Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, μας αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Αυτή η ειρήνη του Χριστού δεν έχει να κάνει με εξωτερικά γνωρίσματα ησυχίας και τάξεως, ούτε με μια εξωτερική τακτοποίηση. Έχει να κάνει με μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου, αυτή την κατάσταση που του επιτρέπει να πεθαίνει ειρηνεύοντας, να πεθαίνει χάριν του ερωμένου προσώπου του νυμφίου Χριστού. Συνοψίζοντας τώρα, θα έλεγα ότι κατ' ουσίαν θάνατος είναι η διάσταση από το Θεό και ζωή είναι η συνδιαλλαγή με τον Θεό. Αυτή η συνδιαλλαγή γνωρίζεται ως αγάπη, αλλά διακεκριμένη από την αγάπη που μπορεί να γνωρίσει το κτιστό «ον». Είναι μια αγάπη σχέσεων και την ονομάζουμε ανιδιοτελή αγάπη. Δεν υπάρχει εγώ σε αυτήν την αγάπη. Γι' αυτό και ιδιαίτερα ο Άγιος Μάξιμος χρησιμοποιεί τον όρο «έρωτας» για να αντιδιαστείλει αυτή τη σχέση από μια ηθική αγάπη. Και αφού χρησιμοποιεί τον όρο και κάνει τη διάκριση και την αντιδιαστολή, επανεισάγει τον όρο «αγάπη». Αλλά όταν ο όρος «αγάπη» επανεισάγεται από τον Άγιο Μάξιμο, διαβάζεται πλέον διαφορετικά. Δεν έχει μέσα το στοιχείο του «εγώ».

0: Να μείνουμε ακόμα λίγο στον θάνατο. Το θάνατο χριστιανός τον αποδέχεται. Τον αποδέχεται όμως επειδή έχει προϋπάρξει ένας άλλος θάνατος που έχει φανερώσει αυτόν τον θάνατο ως ζωή. Ουσιαστικά δηλαδή τον αποδέχεται δια του θανάτου του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για το βάπτισμα, μιλάει για συνταφή με τον Χριστό. Συσταύρωση και συνταφή. Το βάπτισμα είναι μια εκούσια ταφή του ανθρώπου, ένας εκούσιος θάνατος του ανθρώπου, ως παλαιού ανθρώπου, για να γεννηθεί ως καινούριος άνθρωπος. Παλαιός είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εκτός της σχέσεως με τη ζωή, με τον Χριστό δηλαδή. Νέος, καινούριος είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εν σχέση με τον Χριστό. Το βάπτισμα ουσιαστικά τι κάνει? Αλλάζει την προοπτική της ζωής του ανθρώπου. Ενώ πριν από το βάπτισμα η προοπτική είναι ο θάνατος, δηλαδή η διάλυση ψυχής και σώματος, με το βάπτισμα αλλάζει αυτή η προοπτική και γίνεται προοπτική ζωής. Υπάρχει μεν η διάλυση, αλλά αυτή η διάλυση προετοιμάζει τη συνένωση, την επανένωση ψυχής και σώματος. Αυτή η επανένωση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπου έχει προϋπάρξει η συνένωση δια της σαρκώσεώς του και έχει φανερωθεί ότι υπάρχει στο διηναικές δια του Σταυρού και δια της Αναστάσεως. Σας θυμίζω ότι στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έδιναν ιδιαίτερη σημασία στον λευκό χιτώνα που θα φορούσε ο νεοφώτιστος μετά το βάπτισμα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά, έπρεπε συνεχώς να φοράει αυτό τον λευκό χιτώνα. Γι' αυτό ονομαζόταν η εβδομάδα αυτή «Εβδομάδα των Λευκών» ή, όπως έχει παραμείνει μέχρι σήμερα, «Διακαινήσιμος εβδομάδα», δηλαδή η εβδομάδα αυτών που έχουν γίνει καινούργοι, αυτών που περπατούν μέσω της καινούργιας βιωτής. Αυτός ο λευκός χιτώνας παραπέμπει σε αυτό που στην Εκκλησία και κυρίως στην Υπτική Παράδοση ονομάζουμε ιατρία της φύσεως. Γιατριά. Δια του βαπτίσματος αρχίζει η προοπτική της ζωής. Αλλά τι σημαίνει αυτή η προοπτική? Σημαίνει ότι αρχίζει μία οδός θεραπείας της φύσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος πορεύεται όχι απλώς στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτήν που βρισκόταν πριν από, λέει, στην κοινωνία του με το Θεό, αλλά πορεύεται σε εκείνη την κατάσταση που θα βρισκόταν σύμφωνα με το σχέδιο του Δημιουργού του, δηλαδή στην έσχατη πραγματικότητά του. Πρότυπο αυτής της έσχατης πραγματικότητας του ανθρώπου είναι ο σαρκωμένος λόγος. Η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, αυτός που ενδύεται τη δύναμη και τις ενέργειες του Λόγου του Πατρός σύμφωνα με την αρχική προοπτική.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό, αφού μιλήσαμε για ιατρία της φύσεως, θα μιλήσουμε για την κάθαρση, για τον φωτισμό και για τη θέωση. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο κυρίαρχος χαρακτήρας της Ορθόδοξης παράδοσης και αυτός που την κάνει να διακρίνεται από τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις είναι ο ασκητικός. Όλη η βιωτή και όλη η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση είναι πορεία ασκήσεως. Όχι για την επίτευξη αρετών, ούτε για την καταγωγή κάποιας νίκης, αλλά είναι μια συνεχής άσκηση μέχρι να φτάσουμε να βρεθούμε στην κατάσταση των καταλήθειαν πραγμάτων. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Η ελεημοσύνη δεν είναι αρετή, δηλαδή δεν είναι μια αυτόνομη αρετή, αλλά είναι μια άσκηση. Την επιτελούμε την άσκηση αυτή μέχρι να γίνουμε οι ίδιοι ελεημοσύνη, δηλαδή μέχρι να γίνουμε ελεήμονες. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις επιμέρους ασκήσεις. Η προσευχή είναι μια άσκηση, δεν είναι μια αρετή. Δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός. Προσεύχομαι για να ακούω εγώ, εμ' αυτόν, να διαλέγεται με το Θεό και να ζητάει τη βοήθεια του Θεού, μέχρι να φτάσω σε εκείνη την κατάσταση που η παρουσία του Θεού θα είναι διηνεκής εντός μου. Και τότε μπορώ να πω αδιαλείπτος προσεύχομαι. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τις πράξεις αγάπης που κάνουμε. Αυτόνομα οι πράξεις αγάπης δεν είναι αρετές. Ούτε δια των πράξεων αγάπης κερδίζουμε κάτι. Κάνουμε τις πράξεις αγάπης ή προσπαθούμε να αγαπήσουμε, αυτή είναι η άσκησή μας, να αγαπήσουμε, μέχρι να γίνουμε αγάπη. Όταν γίνουμε αγάπη, δεν υπάρχουν πράξεις αγάπης. Αυτός είναι ο ασκητικός χαρακτήρας της δικής μας παράδοσης. Ίσως, για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού που λέω, πρέπει να περιγράψουμε μια άλλη αντίληψη που υπάρχει σε άλλες χριστιανικές παραδόσεις, κυρίως στη Ρωμαιοκαθολική αλλά και την παράδοση των Προτεσταντών, όπου δεν υπάρχει άσκηση μέσα στη ζωή, αλλά υπάρχει εφαρμογή εντολών, επιταγών. Δηλαδή εφαρμογή των τελείων επιταγών του υπερβατικού όντος, που είναι απόλυτο κατά την αλήθειά του, απόλυτο κατά τη γνώση του, απόλυτο κατά το κύρος του. Η εφαρμογή αυτών των επιταγών μας οδηγεί στη βράβευση, που είναι η ζωή μαζί με τον Θεό. Μας χαρίζεται λοιπόν αυτή η ζωή με τον Θεό, γιατί εκτελούμε τις εντολές του επί της γης. Εφαρμόζουμε τις επιταγές του. Γι' αυτό και οι πράξεις, οι ηθικές πράξεις, στις άλλες παραδόσεις έχουν αυτόνομο περιεχόμενο και αυτόνομη αξία. Τόσο μάλιστα μέχρι του σημείου να είναι και μετρήσιμες. Χρειάζεται ένα ποσόν αγαθών πράξεων για να φτάσει στην κατάσταση του δικαίου. Προχωράω λίγο παραπάνω, μόνο για να δείξω τη διαφορά. Θυμόσαστε όλη την ιστορία στη Δυτική Εκκλησία περί των αξιόμισθων πράξεων, περί των συγχωροχαρτιών και την αντίδραση των μεταρρυθμιστών, οι οποίοι όμως επέστρεψαν στην ίδια πρακτική από την πίσω πόρτα. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, χρειάζεται ένα ορισμένο ποσό αγαθών πράξεων για να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος όμως, που κατά τούτο ακριβώς είναι Άγιος, υπερπερισσεύει σε αγαθές πράξεις. Αυτή η περίσσια των αγαθών πράξεων δεν χάνεται, αφού είναι αυτόνομη η αξία τους, αλλά αποταμιεύεται κατά κάποιο τρόπο. Ταμείο αυτών των αγαθών πράξεων είναι η Εκκλησία, η οποία μπορεί να χαρίσει αξιομισθίες σε αυτούς που υπολείπονται στη ζωή τους σε αξιόμισθες πράξεις. Εκεί στηρίζεται και η πρακτική των συγχωροχαρτιών, η οποία δεν είναι και τόσο μεγάλο λάθος όσο καμιά φορά θέλουμε να το εμφανίζουμε. Τα συγχωροχάρτια που υπήρξαν και στην Ανατολική παράδοση έχουν ουσιαστικά άλλο περιεχόμενο.
όχι την εξαγορά ποσότητος αξιομισθιών, αλλά την κατάθεση της αγάπης του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ως κοινότητα βοηθάει τους αδυνάτους που το ζητούν με μια συγκεκριμένη πράξη, συμβολική βέβαια, αλλά συγκεκριμένη, και επιχειρεί έτσι να τους ενδυναμώσει δια της αγάπης της.

Υπάρχει μια πορεία σε αυτή την ασκητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, την οποία μπορούμε να την διακρίνουμε και σε στάδια. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τρία στάδια στην ασκητική πορεία. Το πρώτο είναι το στάδιο της καθάρσεως, το δεύτερο είναι το στάδιο του φωτισμού και το τρίτο είναι το στάδιο της θεώσεως. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πολλή συζήτηση γύρω από αυτά τα στάδια της ασκήσεως. Το επικίνδυνο αυτού του θορύβου και μερικές φορές το επικίνδυνο της αναπτύξεως αυτών των σταδίων είναι ότι εισάγεται ανεπαισθήτως μια αντίληψη τεχνικής και καταντάμε σε μια τεχνητή κατάσταση σωτηρίας. Τρόπον τεινά εισάγεται μια αναγκαιότητα όσον αφορά το αποτέλεσμα της σωτηρίας. Εφόσον δηλαδή κάνεις αυτές τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στην κάθαρση. Εφόσον προχωρείς σε τούτες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στο φωτισμό. Και εφόσον συνεχίσεις με εκείνες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στη θέωση. Αυτή η τεχνική της σωτηρίας είναι ο κίνδυνος και είναι απαράδεκτο για την παράδοσή μας. Γιατί οι συγκεκριμένες ασκήσεις οδηγούν ασφαλώς στον αγιασμό, αλλά μπορεί να οδηγήσουν και στην απώλεια. Άλλο είναι το μέτρο για το αποτέλεσμα. Και το μέτρο αυτό έχει να κάνει με το μυστήριο της θεότητας. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου. Κατά την παράδοσή μας, ένας χαρισματικός άνθρωπος μπορεί να πιστοποιήσει, έχει δηλαδή το χάρισμα να πιστοποιήσει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένα μέλος της ευχαριστιακής κοινότητας, αν είναι δηλαδή και καθαρμένος, αν είναι φωτισμένος, αν είναι θεωμένος. Και αυτό αρκεί. Πρέπει να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εάν υπάρχουν αισθητοί τρόποι, δια των αισθήσεων δηλαδή τρόποι, αναγνωρίσεως του σωτηριώδου στοιχείου μέσα στον άνθρωπο, τότε η θεολογία μας δεν μπορεί να είναι μεταφυσική. Μόνο μέσω μιας εμπειρικής θεολογίας, μόνο μέσω μιας θεολογίας των πραγμάτων, μπορείς να αναγνωρίσεις αυτές τις πραγματικότητες. Παραδείγματος χάρη, στο γεγονός, στο όρος θαβόρ, δηλαδή στο γεγονός της μεταμόρφωσης, οι αισθήσεις των μαθητών είναι αυτές που τους κάνουν να δηλώνουν τη νέα κατάσταση του ανθρώπου, αυτές που τους κάνουν να περιγράφουν αργότερα τι είναι κατ' ουσίαν άνθρωπος. Όχι η σκέψη τους, όχι η διάνοιά τους, όχι τα συμπεράσματά τους. Όταν μετά την ανάληψη του Χριστού μαζεύτηκαν οι Απόστολοι για να εκλέξουν τον 12ο Απόστολο στη θέση του απολεσθέντος Ιούδα, οι προϋποθέσεις, εκτός του ότι έπρεπε να είναι ζηλωτής στη νέα πίστη, ήταν να είναι αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας της παρουσίας του Χριστού και της Αναστάσεώς του. Έχουμε επίσης στις πράξεις των Αποστόλων το περιστατικό που οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, όταν τους συλλαμβάνουν οι Ιουδαίοι και τους απειλούν αν δεν σταματήσουν να κηρύττουν για τον Χριστό, θα τους τιμωρήσουν, προεκτείνουν αυτό το θέμα υποστηρίζοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύξουμε αυτό που είδαμε, που ακούσαμε και που αγγίξαμε. Ουδυνάμεθα γαρημίσα είδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Δεν είναι οι ιδέες τους που τους κινούν σε αυτή την αποστολή. Είναι η εμπειρία τους. Γι' αυτό και η εμπειρία αυτή μας επιτρέπει μέσα στη Θεία Ευχαριστία να διαπιστώνουμε ότι είδαμε το αληθινό φως και λάβαμε το επουράνιο πνεύμα. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή.

Επανέρχομαι σε αυτό που προηγουμένως ονόμασα ιατρία της φύσεως, γιατριά της φύσεως, και που μας επιτρέπει να λέμε ότι η Εκκλησία είναι ένα είδος θεραπευτηρίου. Θεραπεύει την ανθρώπινη φύση. Τι σημαίνει θεραπεύει την ανθρώπινη φύση? Σημαίνει ότι πρέπει η ανθρώπινη φύση να υπάρξει με άλλον τρόπο. Και περιγράφονται αυτοί οι άλλοι τρόποι με τους οποίους θα υπάρξει η ανθρώπινη φύση. Ένας από τους κυριότερους τρόπους αφορά στη λειτουργία του νοός. Και εκεί κυρίως αναφέρεται το θέμα της καθάρσεως. Γεννιόμαστε με έναν κληρονομημένο τρόπο του σκέπτεσθε. Νοούμε δια των κτιστών και πάντα νοούμε τα κτιστά. Δεν μπορούμε διαφορετικά να νοήσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φύση, όπως αυτή η φύση υπάρχει. Έρχονται τώρα οι πατέρες της Εκκλησίας και μας λένε ότι πρέπει τη φύση αυτή να την θεραπεύσουμε. Προσέξτε, όχι να την αλλάξουμε, αλλά να την θεραπεύσουμε. Και εδώ είναι το παράδοξο που εισάγουν, ώστε να την επαναφέρουμε στην πραγματικότητά της. Πράγμα που σημαίνει ότι η φύση, με τον τρόπο που νοεί, είναι ασθενής. Είναι νοσηρός ο τρόπος με τον οποίο νοεί η φύση, παρόλο ότι αυτός αναγνωρίζεται ως ο φυσικός τρόπος νοήσεως. Για να μπορέσουμε να νοήσουμε διαφορετικά, πρέπει να καθάρουμε τον λογισμό μας. Η κάθαρση του λογισμού γίνεται με σειρά ασκήσεων, όχι ίδιον σε κάθε εποχή και όχι ίδιον σε κάθε κοινότητα. Ανάλογα με τις εμπειρίες που κουβαλάει ο άνθρωπος από κοινότητα σε κοινότητα, από περιοχή σε περιοχή, από χρονική εποχή σε άλλη χρονική εποχή, υπάρχουν οι χαρισματούχοι ποιμένες, οι λεγόμενοι πνευματικοί, που θα τον βοηθήσουν να καθάρει τον λογισμό του, ώστε να μπορεί να νοεί τα κτιστά, αλλά και δια των κτιστών να μπορεί να ανάγεται στο ακτίστον. Οι νηπτικοί πατέρες επιμένουν ότι ο μόνος τρόπος να νοήσεις το άκτιστον είναι να φύγεις από τον λογισμό του νοός και να περάσεις στον λογισμό της καρδίας. Τι σημαίνει λογισμός της καρδίας? Σημαίνει παραίτηση από τον λογισμό της φύσεως, από τον λογισμό με τον οποίο νοεί η φύση, και παράδοση στην παρουσία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για τη λειτουργία αυτή της καρδίας. Έτσι λοιπόν, μόνο και μόνο για να βοηθηθούμε παιδαγωγικά, αποδεχόμαστε κάποιες εικόνες που μας έχουν κληρονομήσει οι νηπτικοί πατέρες όταν μιλούν για την καρδιά, χωρίς όμως να εξαντλούμε την κατανόησή μας στο τεχνικό μέρος της περιγραφής. Με βάση λοιπόν τις περιγραφές αυτές των νηπτικών πατέρων, η καρδιά έχει έναν δικό της τρόπο να νοεί. Ας βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη νοεί. Οι πατέρες επιμένουν ότι η καρδιά νοεί κατά έναν ανάλογο τρόπο που νοεί ο εγκέφαλος. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε μόνο ως εικόνα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η καρδία νοή σημαίνει ότι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος έχουν παρουσία στον άνθρωπο και εμπνέουν τον πιστό, όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος στην επικοινωνία του με τους πιστούς της Κορίνθου. Εάν λοιπόν η καρδιά υποτάσσεται στον εγκέφαλο και αφήνει τον εγκέφαλο να έχει το πρωτίον του λογισμού, τότε ο άνθρωπος λειτουργεί δια των παθών. Αυτή είναι η λεγόμενη κατάσταση της φύσεώς του. Τα πάθη προηγούνται. Πρώτα-πρώτα προηγούνται τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Πείνα, δίψα, πόνος. Και μετά τα διαβλητά πάθη, τα οποία εδράζονται στην ανάγκη της φύσεως να εγκυστρώνεται πάνω στον εαυτό της. Να διαφυλάττει την αυτονομία του εαυτού της ή, με άλλα λόγια, να διαφυλάττει το εγώ της. Με άλλη ορολογία θα λέγαμε ότι τα διαβλητά πάθη εδράζονται επί του εγωισμού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να διώξει αυτόν τον εγωισμό, για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει και να περάσει από το εγώ στο εμείς
της ευχαριστιακής κοινότητας πρέπει να αναποδογυρίσει τον τρόπο του σκέπτεσθε ή, για να το πω διαφορετικά, πρέπει να ξεκινήσει την άσκηση εκείνη που θα τον οδηγήσει στο αναποδογύρισμα του τρόπου του σκέπτεσθε. Αυτό το αναποδογύρισμα θα το αναγνωρίσει σε έναν άνθρωπο μόνον αυτός που έχει το χάρισμα να μπορεί να το αναγνωρίσει και τον οποίο ονομάζουμε προφήτη, χαρισματούχο, πνευματικό ή, αν η Εκκλησία λειτουργούσε όπως λειτουργούσε τους πρώτους αιώνες, θα τον ονομάζαμε επίσκοπο, πατέρα της ευχαριστιακής κοινότητας. Κατ' ουσίαν, ο επίσκοπος, ο προεξάρχων της κοινότητας, είχε το χάρισμα να αναγνωρίζει τις δωρεές του Πνεύματος. Εάν ο άνθρωπος τώρα περάσει από το στάδιο της καθάρσεως, δηλαδή καθαρθεί από τα πάθη, τότε έρχεται το δεύτερο στάδιο, αυτό που ονομάζουμε στάδιο του φωτισμού. Το δεύτερο στάδιο του φωτισμού σημαίνει ότι πλέον ο τρόπος με τον οποίο νοεί η καρδιά κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να νοεί τα του ακτίστου και δι' αυτής της νοήσεως να προσδιορίζει τη σχέση του με τα κτιστά. Είναι εντελώς διαφορετικός ο βίος του ανθρώπου που δια των κτιστών προσπαθεί να κατανοήσει τα άκτιστα και πολύ διαφορετικός εκείνου που έχοντας αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου ψηλαφεί, αναγνωρίζει και περιγράφει τα κτιστά. Μάλιστα, κατά το στάδιο του φωτισμού υπάρχει η αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου η οποία οράται, δηλαδή γίνεται αντιληπτή δια των αισθήσεων. Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε για αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Μας έχουν περιγράψει οι νηπτικοί πατέρες τέτοιες εμπειρίες. Όμως δεν πρέπει, και εδώ ελοχεύει ένας κίνδυνος, να νοήσουμε ως τεχνητή αυτήν την κατάσταση του φωτισμού. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να αναζητήσουμε μια τεχνική με την οποία θα φτάσουμε σε αυτόν τον φωτισμό. Το λάθος αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, γίνεται στο παρόν και θα γίνεται πάντα και στο μέλλον.

Μετά το φωτισμό ακολουθεί το τρίτο στάδιο, το στάδιο της θεώσεως. Θέωση λέμε την κοινωνία με τον Θεό, τη σχέση με τον Θεό. Υπάρχει ένα ερώτημα, αν στο στάδιο της θεώσεως μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει από τώρα. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν δοθεί και αρνητικές και θετικές απαντήσεις. Η απάντηση που κυριαρχεί στη ζωή της Εκκλησίας, τουλάχιστον στους τρεις τελευταίους αιώνες, είναι ότι το στάδιο της θεώσεως είναι κατάσταση της μελούσης πραγματικότητος. Εκείνο όμως που ξεχνάμε και αρχίζουμε τώρα να το θυμόμαστε ξαναδιαβάζοντας τα παλαιότερα κείμενα, είναι ότι η μέλουσα ζωή μπορεί να αρχίζει από την παρούσα ζωή. Αν η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μία δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τότε η Εκκλησία δεν είναι ζωή, αλλά είναι ιδεοληψία. Η ιδέα δηλαδή ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία όχι για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε, αλλά για να βελτιωθούμε. Και είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένη αυτή η δεύτερη αντίληψη περί Εκκλησίας, η ηθική δηλαδή αντίληψη περί σωτηρίας, ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να γίνουμε μια καλή κοινωνία, για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και πολλοί που θεωρούν ότι είναι καλοί άνθρωποι, επειδή δεν κάνουν κακό σε κανέναν, να κάνουν μόνο καλό, τηρούν τις εντολές κλπ, δεν αισθάνονται την ανάγκη να πάνε στην Εκκλησία. Στο βάθος αυτών των αντιλήψεων υποκρύπτεται ο ουμανισμός των νεότερων χρόνων, που τους τελευταίους αιώνες έχει εξαπλωθεί και έχει αποκτήσει έναν οικουμενικό χαρακτήρα. Όμως, με βάση την ορθόδοξη αντίληψη, δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να καλυτερέψουμε το χαρακτήρα μας. Δεν πηγαίνουμε για να καλυτερέψουμε την πρακτική του βίου μας. Πηγαίνουμε για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε. Γι' αυτό επιμένω συνέχεια να τονίζω ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Δεν σώζει ούτε με αυτά που κάνει, ούτε με αυτά που λέει. Σώζει επειδή είναι αυτό που είναι. Φανερώνει την έσχατη πραγματικότητα ως παρόν. Ενδεχομένως τα μέλη της Εκκλησίας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μιλάω για τη σημερινή πραγματικότητα. Αυτή την έσχατη κατάσταση ως παρόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εάν και ένας μέσα στους αιώνες, τους 20 αιώνες, αν και ένας το έζησε, τότε αυτή η δυνατότητα υπάρχει, είναι παρούσα δυνατότητα. Και τα κείμενα και η παράδοση των πατέρων μας μιλάνε για πολλούς, δεν μας μιλάνε για λίγους, για πολλούς που είναι γνωστοί και τιμώνται ως Άγιοι και για άπειρους άλλους που δεν είναι γνωστοί. Εκείνο που πρέπει να διακρίνουμε σε αυτό το τρίτο στάδιο, στο στάδιο της θεώσεως, είναι η κατάσταση θεώσεως ως πρόγευσης του διηνεκούς και η κατάσταση θεώσεως ως διηνεκές. Δηλαδή η πρόσκαιρη κατάσταση θεώσεως που σταματάει και ξαναβρίσκεται ο άνθρωπος στην προηγούμενη κατάσταση και η κατάσταση θεώσεως με ατρεψία κινήσεως προς το αντίθετο. Αυτή η δεύτερη κατάσταση, η διηνεκής κατάσταση θεώσεως, αυτή είναι παρούσα και όχι ακόμα. Είναι εδώ αλλά όχι ακόμα. Θα πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση των χρονικών αντιλήψεων που έχουμε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει το πρόσκαιρο και το διηνεκές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα στο πρόσκαιρο υπάρχει και το διηνεκές. Αλλά δεν είναι δυνατό να το κατανοήσουμε. Αυτό το ζεις, δεν το κατανοείς.

Μιλώντας όμως για όλα αυτά, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα πάντα λειτουργούν λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλη αυτή η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως πορεία δια της προαιρέσεως εκ του θανάτου στη ζωή, είτε ως γνώση δια του κτιστού των ακτίστων, είτε ως αποδοχή του θανάτου δια του θανάτου του Κυρίου, είτε ως ασκητική πορεία μέσα από τα τρία στάδια που περιέγραψα, καθάρσεως, φωτισμού και θεώσεως, είναι κούφια λόγια, εάν δεν κατανοήσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ενός από τα πρόσωπα της θεότητας, το οποίο ενεργεί μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και το έσχατο μπορεί να είναι παρόν. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα, θα ανατρέξω όμως την ποίηση της Εκκλησίας για να σας περιγράψω τι κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ιστορία. Οι λίγοι στίχοι που θα σας διαβάσω είναι καταγραμμένοι στους λεγόμενους αναβαθμούς που τους ψέλνουμε στον όρθρο κατά τους 8 ήχους. Άλλους αναβαθμούς ψέλνουμε στον πρώτο ήχο, άλλους στον δεύτερο κλπ. Αλλά είναι αναβαθμοί, δηλαδή σκαλοπάτια, κατά την έννοια της ορίμασης και της τελείωσης του ανθρώπου που μας οδηγούν στη γνώση. Από τον πρώτο ήχο διαβάζω: «Αγίο Πνεύματι πάσα ικτήσεις καινουργείτε παλινδρομούσα εις το πρώτον». Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος όλη η κτήση γίνεται καινούρια, επιστρέφοντας σε αυτό που ήταν απ' αρχής. Από το δεύτερο ήχο: «Αγίο Πνεύματι ζωαρχία και γέρας, πάντα γάρτα κτιστά ως Θεόσον δυναμή, συντηρή εν πατρί δι Ιούδε». Δηλαδή, δια του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται η αρχή της ζωής και η νίκη, το έπαθλον, γιατί ως Θεός ενδυναμώνει όλα τα κτιστά, συντηρώντας τα και κάνοντάς τα συνεκτικά μεταξύ τους στο όνομα του Πατρός δια του Υιού. Από τον τρίτο ήχο: «Αγίο Πνεύματι ενθεωρείται πάσα αγιώτης σοφία, ουσιή πάσαν γάρ κτίσιν». Με άλλα λόγια, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να κατανοήσουμε την αγιότητα δια της σοφίας, γιατί οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος δίνουν ουσία σε όλη την κτήση, κάνει την κτήση να υπάρχει. Και από τον τέταρτο ήχο: «Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση υψούτε, λαμπρύνεται τη τριαδική μονάδη ιεροκρυφίως». Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος κάθε ψυχή ζει. Με το πάσα ψυχή εδώ εννοείται κάθε άνθρωπος, δεν αναφέρεται στη διάκριση ψυχής σώματος. Επομένως, κάθε άνθρωπος ζει και ανάγεται στην κατάσταση της τελειώσεώς του δια της καθάρσεως και λαμπρύνεται, δοξάζεται, φτάνει στη θέωσή του, θα λέγαμε, στον τόπο της Τριάδος με έναν τρόπο ακατανόητο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η-8 Οκτωβρίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς συνέχισε την αγόρευσή του. Μιλούσε για τους αδερφούς Καραμαζόφ. Έφτασε στον τρίτο γιο. Μανά και ο τρίτος γιος της σύγχρονης οικογένειας, συνέχισε ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς. Βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου ενώπιον μας και ενώπιον σας έχετε και τα κατορθώματά του, τη ζωή και τα έργα του. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και όλα βγήκαν στο φως και όλα αποκαλύφθηκαν, σε αντίθεση με τον ευρωπαϊσμό και τις λαϊκές ρίζες των αδερφών του. Αυτός, σαν να εκπροσωπεί την στοιχειακή Ρωσία, όπως είναι, όχι ακριβώς, όχι όλοι. Ο Θεός να μας φυλάει αν ήταν έτσι. Κι όμως, εδώ είναι η Ρωσιούλα μας. Μυρίζει. Ακούγεται η μητερούλα. Εμείς είμαστε στοιχειακοί. Είμαστε το καλό και το κακό σε ένα καταπληκτικό ανακάτεμα. Είμαστε εραστές του πολιτισμού και του Σίλερ. Και την ίδια ώρα καυγαδίζουμε στις ταβέρνες και ξεριζώνουμε τα γένια των μπεκρίδων της παρέας μας. Και εμείς είμαστε στιγμές καλοί και υπέροχοι. Μα μονάχα τότε, όταν νιώθουμε και οι ίδιοι καλά και υπέροχα. Απεναντίας, συνταραζόμαστε κυριολεκτικά. Συνταραζόμαστε από τα ευγενέστερα ιδανικά. Μα με τη συμφωνία να πραγματοποιούνται από μόνα τους. Να μας πέφτουν στο τραπέζι από τον ουρανό. Και το κυριότερο, αυτό να γίνεται δωρεάν. Δωρεάν. Έτσι που να μην πληρώσουμε και τίποτα. Να πληρώνουμε δεν μας αρέσει καθόλου. Μα να παίρνουμε, αυτό μας καλαρέσει και σε όλα. Δώστε. Δώστε μας όλα τα αγαθά της ζωής. Ακριβώς όλα. Δεν συμβιβαζόμαστε με λιγότερα εμείς. Και ιδιαίτερα μη βάζετε εμπόδια στις παρορμήσεις μας. Και τότε θα αποδείξουμε πως μπορούμε να είμαστε καλοί και υπέροχοι. Δεν είμαστε άπλιστοι εμείς? Όχι. Μα ωστόσο δώστε μας λεφτά. Λεφτά. Περισσότερα λεφτά. Όσο γίνεται περισσότερα λεφτά. Όσο γίνεται πιο πολλά λεφτά. Και θα δείτε πόσο μεγαλόψυχα, με πόση περιφρόνηση στο αξιοκαταφρόνητο μέταλλο θα τα σκορπίσουμε όλα. Όλα σε μια νύχτα, σε ακράτητο γλέντι. Αν όμως δεν μας δώσουν λεφτά, τότε θα δείξουμε πως ξέρουμε να τα βρίσκουμε όταν το θέλουμε εμείς. Μα γι' αυτό αργότερα θα τα παρακολουθήσουμε όλα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα είναι μπροστά μας ένα φτωχό παραπεταμένο αγοράκι, στην πίσω αυλή, χωρίς παπουτσάκια. Όπως εκφράστηκε πριν από λίγο ο ευυπόληπτος και σεβαστός, μα αλίμονο ξένης καταγωγής συμπολίτης. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Σε κανέναν δεν θα παραχωρήσω την υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Εγώ είμαι ο κατήγορος. Εγώ είμαι και ο συνήγορος. Ναι, και εμείς άνθρωποι είμαστε. Και εμείς μπορούμε να σταθμίσουμε πως μπορούν να επιδράσουν στο χαρακτήρα οι πρώτες εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας και της πατρικής εστίας. Μανά, το αγόρι είναι έφηβος πια, νέος αξιωματικός. Για αταξίες και για πρόκληση σε μονομαχία τον εξορίζουν. Τον εξορίζουν σε μια παραμεθόριο πολιτεία
της ευλογημένης Ρωσίας μας. Εκεί υπηρετεί. Εκεί και γλεντάει φυσικά. Μεγάλο καράβι, μεγάλες φουρτούνες. Χρειαζόμαστε μέσα. Μέσα πριν απ' όλα. Και να, ύστερα από παρατεταμένους καυγάδες, συμφωνεί να πάρει και από τον πατέρα του τις τελευταίες 6.000 ρούβλια. Και εκείνος του τα στέλνει. Προσέξτε. Έδωσε απόδειξη. Και υπάρχει ένα γράμμα του που λέει πως με αυτές τις 6.000 παρετείται σχεδόν από κάθε άλλη του αξίωση στην κληρονομιά. Εδώ γίνεται η συνάντησή του με μια νέα, ευγενικού χαρακτήρα και μεγάλης πνευματικής καλλιέργειας. Ω, δεν τολμώ να επαναλάβω τις λεπτομέρειες που μόλις ακούσατε. Εδώ η τιμή, η αυτοθυσία. Κι εγώ σωπαίνω. Η εικόνα του νέου, του ελαφρόμυαλου και ακόλαστου νέου, που υποκλήθηκε ωστόσο μπροστά στην πραγματική ευγένεια, μπροστά στην υψηλότερη ιδέα, φάνηκε μπροστά μας εξαιρετικά συμπαθητική. Αλλά αμέσως ύστερα από αυτά, στην ίδια αίθουσα, είδαμε εντελώς αναπάντεχα και την άλλη όψη του νομίσματος. Και πάλι δεν τολμώ να κάνω υποθέσεις και θα αποφύγω να αναλύσω γιατί έγινε έτσι. Μα ωστόσο, υπήρχαν αιτίες για αυτή τη μεταβολή. Αυτή η ίδια γυναίκα, χύνοντας δάκρυα αγανάκτησης που τόσο καιρό την έκρυβε, μας ανακοινώνει πως αυτός ο ίδιος πρώτος την περιφρονούσε για την απρόσεκτη, ασυγκράτητη ίσως παρόρμησή της, μα που ήταν ωστόσο ευγενική και μεγαλόψυχη. Σ' αυτόν δε, στον αραβωνιαστικό αυτής της κοπέλας, σε αυτόν πρώτον, φάνηκε εκείνο το χλεβαστικό χαμόγελο, που αυτή μονάχα από αυτόν δεν μπορούσε να το υποφέρει. Ξέροντας πως την έχει κιόλας απατήσει, την απάτησε με την πεποίθηση πως αυτή από εδώ και μπρος έπρεπε όλα να τα υποφέρει, ακόμα και την απιστία του. Ξέροντας το αυτό, αυτή επίτηδες του προτείνει 3.000 ρούβλια και φανερά, πολύ φανερά, του δίνει να καταλάβει πως του προτείνει τα λεφτά για να απατήσει αυτήν. Την ίδια. Τι θα γίνει? Θα τα πάρεις ή όχι? Θα είσαι τόσο κυνικός? Του λέει αυτή σιωπηλά, με το αυστηρό και ερευνητικό της βλέμμα. Αυτός την κοιτάει. Καταλαβαίνει εντελώς τις σκέψεις της. Μονάχος του το ομολόγησε εδώ μπροστά μας, πως τα κατάλαβε όλα. Και όμως οικειοποιείται αυτές τις 3.000 και τις σπαταλάει έτσι μέσα σε 2 μέρες με την καινούρια του αγαπημένη. Σε τι να πιστέψουμε λοιπόν? Στην πρώτη άραγε εκδοχή, στην παρόρμηση της μεγαλοψυχίας που τον κάνει να δώσει τα τελευταία του χρήματα και να υποκληθεί μπροστά στην αρετή, ή στην άλλη όψη του νομίσματος, την πιο αποκρουστική? Συνήθως στη ζωή συμβαίνει έτσι, που ανάμεσα σε 2 αντιθέσεις, την αλήθεια πρέπει να τη ζητήσει κανείς στη μέση. Στην προκειμένη όμως περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό. Το πιθανότερο στην πρώτη περίπτωση να ήταν ειλικρινά ευγενής, και στη δεύτερη το ίδιο ειλικρινά χαμερπής. Γιατί? Μα γιατί ίσα ίσα είμαστε φύσης πλατιές, καραμαζοφικές. Σε αυτό δα θέλω να καταλήξω. Ικανές να
συμπεριέχουμε τις κάθε είδους αντιθέσεις και να αντικρίζουμε ταυτόχρονα και τις δύο αβύσσους. Την άβυσσο από πάνω μας, την άβυσσο των ανωτέρων ιδανικών και την άβυσσο κάτω από μας. Την άβυσσο της πιο χαμηλής και βρωμερής πτώσης. Θυμηθείτε τη λαμπρή σκέψη που εξέφρασε πριν από λίγο ο νεαρός παρατηρητής, που παρακολούθησε από κοντά όλη την οικογένεια Καραμαζόφ, ο κύριος Ρακίτιν.

πολύ πλατιά, σαν όλη τη μητερούλα μας τη Ρωσία. Εμείς όλα θα τα χωρέσουμε και με όλα θα συμβιβαστούμε. Επί τη ευκαιρία, κύριε Ένορκη, μια και αναφέραμε τώρα αυτές τις 3.000, θα επιτρέψω στον εαυτό μου να προτρέξω κάπως. Φανταστείτε μονάχα πως αυτός ο χαρακτήρας, παίρνοντας τότε εκείνα τα λεφτά και μάλιστα με τέτοιον τρόπο, με τέτοια ντροπή, με τέτοια κατεσχήνη, με την έσχατη αυτή ταπείνωση, φανταστείτε μονάχα πως αυτός την ίδια εκείνη μέρα μπόρεσε τάχα να ξεχωρίσει από αυτά τα μισά, να τα ράψει σε ένα φυλαχτό και ολόκληρο μήνα ύστερα να έχει τη σταθερότητα να το έχει πάνω του, στο λαιμό του, παρόλους τους πειρασμούς και τις εξαιρετικές ανάγκες όπου βρέθηκε. Ούτε στα μεθυσμένα γλέντια στις ταβέρνες, ούτε τότε όταν αναγκάστηκε να φύγει από την πολιτεία για να ζητήσει ένας θεός ξέρει από ποιον τα λεφτά που του ήταν απαραίτητα για να φυγαδέψει την αγαπημένη του από τους πειρασμούς του αντίζηλου, του πατέρα του δηλαδή, δεν αποφασίζει να αγγίξει το φυλαχτό. Ούτε τότε. Μα μονάχα για να μην αφήσει την αγαπημένη του στους πειρασμούς του αντίζηλου του, που τόσο τον ζήλευε, θα έπρεπε να ανοίξει το φυλαχτό του και να μείνει στο σπίτι άγρυπνος φρουρός της αγαπημένης του, περιμένοντας εκείνη τη στιγμή που θα του πει «Επιτέλους, είμαι δική σου», για να βιαστεί να φύγει μαζί της κάπου μακριά, μακριά από το μοιραίο περιβάλλον του. Μα όχι, αυτός δεν αγγίζει το φυλαχτό του. Και με ποια δικαιολογία? Η πρώτη δικαιολογία, το είπαμε, ήταν ακριβώς το ότι όταν του πει «Επιτέλους, είμαι δική σου, πάρε με και πήγαινε με όπου θέλεις», τότε θα είχε με τι να την πάει. Με αυτή την πρώτη δικαιολογία, καθώς λέει και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, οχρίασε μπροστά σε μια δεύτερη. «Όσο έχω επάνω μου», είπε, «όσο έχω επάνω μου αυτά τα λεφτά, είμαι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης, όχι κλέφτης, γιατί πάντα μπορεί να πάω στην προσβεβλημένη από μένα αραβωνιαστικιά και βγάζοντας τα μισά του ποσού που της πήρα με δόλο, πάντα μπορώ να της πω «Βλέπεις, βλέπεις, γλέντισα τα μισά σου λεφτά και απόδειξα έτσι πως είμαι αδύναμος και ανήθικος παράλληλα άνθρωπος και αν θέλεις και παλιάνθρωπος». Εκφράζομαι με τη γλώσσα του ίδιου του κατηγορούμενου. «Μα κι αν είμαι παλιάνθρωπος, κλέφτης δεν είμαι, γιατί αν ήμουνα κλέφτης, τότε δεν θα σου έφερνα αυτό το μισό των χρημάτων, αυτά τα λεφτά που μου μείνανε δηλαδή. Θα τα οικειοποιόμουνα, θα τα οικειοποιόμουνα κι αυτά, σαν το πρώτο μισό». «Σωστά». Καταπληκτική εξήγηση του γεγονότος. Αυτός ο ίδιος ξέφρενος, μα αδύναμος άνθρωπος, που δεν μπόρεσε να μην υποκύψει στον πειρασμό να πάρει τις 3.000 ρούβλια με τέτοια κατεσχήνη, αυτός ο ίδιος άνθρωπος νιώθει ξάφνου μέσα του μια τόσο στοϊκή σταθερότητα και κουβαλάει στο λαιμό του 1.000 ρούβλια, μην τολμώντας να τα αγγίξει. Συμβιβάζεται αυτό, έστω και λίγο, με το χαρακτήρα που εξετάζουμε? Όχι. Και θα επιτρέψω στον εαυτό μου να σας εκθέσω πώς θα φέρνονταν σε αυτή την περίπτωση ο αληθινός Δημήτρη Καραμαζόφ και στην περίπτωση

με τον πρώτο πειρασμό, έστω και μονάχα για να διασκεδάσει με κάτι την καινούργια του αγαπημένη, που με αυτήν σπατάλησε κιόλας το πρώτο μισό των ίδιων χρημάτων, θα ξύλωνε το φυλαχτό του και θα ξεχώριζε από εκεί, ας υποθέσουμε για την πρώτη περίπτωση μονάχα, 100 ρούβλια. Γιατί ποιος δά ο λόγος να επιστρέψει το δίχως άλλο τα μισά, δηλαδή 1500 ρούβλια. Φτάνουν και τα 1400. Κατά βάθος είναι ένα και το αυτό. «Είμαι», θα πει. «Είμαι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης, γιατί έφερα πίσω έστω και μονάχα 1400 ρούβλια. Μα ο κλέφτης θα τα έπαιρνε όλα και δεν θα έφερνε τίποτα». Σωστά. Ύστερα από λίγο καιρό πάλι θα ξύλωνε το φυλαχτό του και θα έπαιρνε πάλι ένα δεύτερο κατοστάρικο. Ύστερα θα έπαιρνε ένα τρίτο, ύστερα τέταρτο, και όχι αργότερα από το τέλος του μηνός θα έβγαζε και το προτελευταίο κατοστάρικο. Και ένα κατοστάρικο να πάω πίσω, πάλι το ίδιο θα είναι. «Παλιάνθρωπος είμαι», θα σκεφτεί. «Μα κλέφτης, όχι». 29 κατοστάρικα τα γλέντισα, μα παρόλα αυτά το ένα το επέστρεψα. Ένας κλέφτης και αυτό ακόμα δεν θα το επέστρεφε. Σωστά. Και τελικά πια, όταν θα γλεντούσε και το προτελευταίο κατοστάρικο, θα κοίταζε το τελευταίο και θα έλεγε στον εαυτό του: «Μα ναι, στα αλήθεια δεν αξίζει να της επιστρέψω ένα κατοστάρικο. Ας το γλεντήσω κι αυτό». Να πως θα φέρονταν ο πραγματικός Δημήτρη Καραμαζόφ, όπως τον ξέρουμε τουλάχιστον. Όσο για το παραμύθι για το φυλαχτό, έρχεται σε τέτοια αντίθεση με την πραγματικότητα που μεγαλύτερη ούτε και να φανταστεί δεν μπορεί κανείς. Όλα μπορεί να τα υποθέσει κανείς, μα όχι αυτό. Μα θα επανέλθουμε. Αφού εξέθεσε με τη σειρά τους όλα όσα ήταν γνωστά στην ανάκριση για τις περιουσιακές διαφωνίες και τις οικογενειακές σχέσεις του πατέρα με το γιο, και ακόμα μια φορά βγάζοντας το συμπέρασμα πως με τα υπάρχοντα στοιχεία κανένας δεν μπορεί να καθορίσει ποιος γέλασε τον άλλον στη διανομή της κληρονομιάς, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς υπενθύμησε την ιατρική πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τις 3.000 που καρφώθηκαν στο μυαλό του Μίτια σαν έμονη ιδέα. Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη προσπάθησε να μας αποδείξει πως ο κατηγορούμενος δεν είναι στα καλά του και πως είναι μανιακός. Εγώ όμως βεβαιώνω πως έχει τα μυαλά του και πως αυτό ίσα ίσα είναι το χειρότερο. Αν δεν είχε τα μυαλά του που τα έχει, θα ήταν ίσως πιο πολύ μυαλωμένος. Όσο για το ότι είναι μανιακός, με αυτό θα συμφωνούσα κιόλας, μα μονάχα σε ένα σημείο. Στο ίδιο εκείνο που η πραγματογνωμοσύνη υπέδειξε, δηλαδή στην άποψή του για τις 3.000 που τάχα του όφιλε ο πατέρας του. Παρόλα αυτά, ίσως μπορεί να βρει κανείς καταλληλότερη άποψη για να εξηγήσει αυτήν την παντοτινή παραφορά του κατηγορουμένου για αυτά τα χρήματα, παρά την τάση του προς την παραφροσύνη. Από μέρους μου είμαι εντελώς σύμφωνος με τη γνώμη του νεαρού γιατρού, που βρίσκει πως ο κατηγορούμενος είχε και έχει πλήρης και φυσιολογικές νοητικές ικανότητες, μα ήταν μονάχα εξερεθισμένος και εξαγριωμένος. Και να περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι οι 3.000, δεν είναι το ποσόν που προκαλούσε τη μανία του κατηγορουμένου, μα
το ότι υπήρχε εδώ μία ιδιαίτερη αιτία. Η αιτία αυτή είναι η ζήλια. Εδώ ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς εξέθεσε με λεπτομέρειες όλη την εικόνα του μοιραίου πάθους του κατηγορούμενου για την Κρούσεγνα. Άρχισε από τη στιγμή που ο κατηγορούμενος πήγε στη νεαρή γυναίκα για να τη σπάσει στο ξύλο. «Εκφράζομαι με τις ίδιες του τις λέξεις», εξήγησε ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς. «Μα αντί να τη σπάσει στο ξύλο, έπεσε στα πόδια της. Να η αρχή αυτής της αγάπης». Τον ίδιο εκείνο καιρό ρίχνει τα βλέμματά του στην ίδια γυναίκα και ο γέρος, ο πατέρας του κατηγορούμενου. Σύμπτωση καταπληκτική και μοιραία, γιατί και οι δύο καρδιές φλογίστηκαν μονομιάς την ίδια στιγμή, αν και προηγούμενα την ξέρανε και οι δυο αυτή τη γυναίκα και την συναντούσανε, και φλογίστηκαν αυτές οι καρδιές με τον πιο ασυγκράτητο τρόπο, με τον πιο ασυγκράτητο τρόπο και το πιο καραμαζοφικό πάθος. Εδώ έχουμε την ομολογία της ίδιας. «Εγώ», λέει αυτή, «κορόιδευα και τον έναν και τον άλλον». Ναι, της ήρθε ξάφνου το κέφι να κοροϊδέψει και τον έναν και τον άλλον. Προηγούμενα δεν το ήθελε, μα εδώ της πέρασε ξάφνου αυτή η σκέψη από το κεφάλι, και το αποτέλεσμα ήταν να πέσουν και οι δυο τους νικημένοι μπροστά της. Ο γέρος, που προσκυνούσε το χρήμα σαν θεό, αμέσως ετοίμασε 3.000 ρούβλια μόνο και μόνο για να την καταφέρει να πάει σπίτι του, και γρήγορα έφτασε στο σημείο να θεωρεί ευτυχισμένο τον εαυτό του αν μπορούσε να κατέθετε στα πόδια της το όνομά του και την περιουσία του. Φτάνει, φτάνει μόνο να συμφωνούσε εκείνη να γίνει νόμιμη σύζυγός του. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μαρτυρίες θετικές. Όσο για τον κατηγορούμενο, η τραγωδία του είναι προφανής. Βρίσκεται ενώπιόν μας. Μα τέτοιο ήταν το παιχνίδι της νέας γυναίκας. Στον δυστυχισμένο νέο, η ξελογιάστρα δεν έδινε ούτε καν ελπίδες, γιατί η ελπίδα, η πραγματική ελπίδα, του δόθηκε μονάχα την τελευταία στιγμή, όταν αυτός, γονατιστός μπροστά στην βασανίστριά του, της έτεινε τα βουτυγμένα στο αίμα του πατέρα του και αντεραστή του χέρια. Σ' αυτήν ακριβώς τη στάση συνελήφθη. «Να με στείλετε μαζί του στο κάτεργο. Εγώ τον έφερα ως εκεί. Εγώ είμαι ένοχη. Είμαι ένοχη περισσότερο από όλους», αναφωνούσε αυτή η γυναίκα μονάχη της, σε ειλικρινή πια μεταμέλεια, τη στιγμή της σύλληψής του. Ο ταλαντούχος νέος που ανέλαβε να περιγράψει την παρούσα υπόθεση, ο ίδιος εκείνος κύριος Ρακίτιν, που γι' αυτόν έκανα πριν από λίγο λόγο, σε μερικές πυκνές και χαρακτηριστικές φράσεις καθορίζει το χαρακτήρα αυτής της ηρωίδας. «Πρώιμη απογοήτευση, πρώιμο ξεγέλασμα και πτώση, η απιστία του ξελογιαστή αραβωνιαστικού που την παράτησε, ύστερα η φτώχεια, η κατάρα της τίμιας οικογένειας και τέλος η κηδεμονία ενός πλούσιου γέρου, που εδώ που τα λέμε τον θεωρεί και τώρα ακόμα ευεργέτη της. Στη νεαρή καρδιά που περίκλινε ίσως πολλά καλά στοιχεία, φόλιασε η οργή από πολύ νωρίς. Δημιουργήθηκε ένας χαρακτήρας υπολογιστικός και άπλιστος στο χρήμα. Δημιουργήθηκε χλεβασμός και μνησικακία για την κοινωνία. Ύστερα από αυτόν τον χαρακτηρισμό, είναι κατανοητό
πως μπορούσε να κοροϊδεύει και τον έναν και τον άλλον, μονάχα για να παίξει, μονάχα για ένα μοχθηρό παιχνίδι. Και να, που σ' αυτόν το μήνα, σ' αυτόν τον απελπισμένο έρωτα, στον απελπισμένο έρωτα της ηθικής κατάπτωσης, απιστίας στην αραβωνιαστικιά του, οικειοποίησης ξένων χρημάτων που τα εμπιστεύτηκαν στην τιμιότητά του, ο κατηγορούμενος φτάνει σχεδόν στην παραφορά, στη λύσα και την αδιάκοπη ζήλια. Και για ποιον? Για ποιον όλα αυτά? Για τον ίδιο τον πατέρα του. Και το κυριότερο, ο άφρον γέρος προσπαθεί να δελεάσει και να τραβήξει κοντά του το αντικείμενο του πάθους του, με τις ίδιες εκείνες 3.000 που ο γιος του τις θεωρεί κληρονομιά της μητέρας του, που για αυτές βρίζει τον πατέρα του. Ναι, είμαι σύμφωνος. Αυτό ήταν δύσκολο να το υπομείνει. Εδώ μπορούσε να εμφανιστεί και μανία ακόμα. Δεν ήταν τα χρήματα το σπουδαίο, μα το πως με αυτά τα ίδια χρήματα, με τέτοιον αποκρουστικό κινησμό, συνέτριβαν την ευτυχία του.

Ύστερα ο Ιπόλιτος Κυρίλοβιτς πέρασε στο πώς σιγά σιγά γεννιότανε στον κατηγορούμενο η σκέψη της πατροκτονίας και την εξέτασε από τα γεγονότα. Στην αρχή φωνάζαμε μονάχα στις ταβέρνες. Όλον αυτόν το μήνα φωνάζαμε. Ω, εμείς αγαπάμε να ζούμε μέσα στον κόσμο και να τα ανακοινώνουμε αμέσως όλα στους ανθρώπους, ακόμα και τις πιο καταχθόνιες και επικίνδυνες σκέψεις μας. Μας αρέσει να τις μοιραζόμαστε με τους άλλους και είναι άγνωστο γιατί. Αμέσως εκεί απαιτούμε να μας απαντούν αυτοί οι άνθρωποι με πλήρη συμπάθεια, να μπαίνουν σε όλες τις φροντίδες μας και τις ανησυχίες μας, να μας λένε πάντα ναι, πάντα ναι, και να μην φέρνουν εμπόδιο ποτέ σε καμία από τις παρορμήσεις μας. Αλλιώς θα εξαγριωθούμε και θα κάνουμε τα πάντα γύρω μας γυαλιά καρφιά, ακόμα και στην ταβέρνα. Ακολουθούσε το ανέκδοτο για τον λοχαγό, για τον λοχαγό Σμερνιακόφ. Όσοι είδαν και άκουσαν τον κατηγορούμενο αυτόν το μήνα αισθάνθηκαν τέλος πως εδώ μπορεί να μην είναι μονάχα φωνές και φοβέρες στον πατέρα, μα πως σε μία τέτοια παραφορά οι απειλές θα περάσουν και στα έργα. Εδώ ο εισαγγελέας περιέγραψε την οικογενειακή συνάντηση στο μοναστήρι, τις κουβέντες με τον Αλιώσα και την αποκρουστική σκηνή της χειροδικίας στο σπίτι του πατέρα, όταν ο κατηγορούμενος όρμησε μέσα μετά το γεύμα. «Δεν έχω σκοπό να βεβαιώσω με πείσμα», εξακολούθησε ο Ιπόλιτος Κυρίλοβιτς, «πως ως εκείνη τη σκηνή ο κατηγορούμενος είχε αποφασίσει πια, ύστερα από σκέψη και προμελετημένα, να ξεμπερδεύει με τον πατέρα του σκοτώνοντάς τον. Ωστόσο η ιδέα αυτή του είχε έρθει στο μυαλό αρκετές φορές πια και αυτός τη σκέφτονταν. Γι' αυτό έχουμε γεγονότα, μάρτυρες, ακόμα και την ίδια του την ομολογία. «Παραδέχομαι, κύριοι ένορκοι», πρόσθεσε ο Ιπόλιτος Κυρίλοβιτς, «πως ως τα σήμερα ακόμη αμφέβαλα αν έπρεπε να καταλογίσω στον κατηγορούμενο μία πλήρη και συνειδητή προμελέτη του εγκλήματος που τον πολιορκούσε. Ήμουν σταθερά πεπισμένος πως η ψυχή του πολλές φορές πια διέβλεπε τη μοιραία στιγμή, μα μονάχα τη διέβλεπε, τη φαντάζονταν μονάχα σαν ένα ενδεχόμενο, μα ακόμα δεν καθόριζε ούτε τα χρονικά όρια εκτέλεσης ούτε τις συνθήκες. Μα αμφέβαλα ως τα σήμερα μονάχα, ως που είδα αυτό το μοιραίο ντοκουμέντο που παρουσίασε σήμερα στο δικαστήριο η κυρία Γκρούσεκνα. Ακούσατε και οι ίδιοι, κύριοι, τις αναφωνήσεις της. Είναι το σχέδιο, είναι το πρόγραμμα του φόνου. Να πως καθόρισε αυτή το δυστυχισμένο μεθυσμένο γράμμα του δύστιχου κατηγορούμενου. Και πραγματικά, αυτό το γράμμα έχει όλη τη σημασία του προγράμματος και της προμελέτης. Είναι γραμμένο 2-24 ώρα πριν από το έγκλημα. Και έτσι ξέρουμε πια σταθερά πως 2-24 ώρα πριν από την πραγματοποίηση του τρομερού του σχεδίου, ο κατηγορούμενος ανακοίνωσε με όρκο πως αν δεν βρει αύριο τα λεφτά, τότε θα σκοτώσει τον πατέρα με σκοπό να του πάρει τα λεφτά κάτω από το μαξιλάρι που είναι στο φάκελο με την κόκκινη κορδέλα, αρκεί να είχε φύγει ο Ιβάν. Ακούτε? Αρκεί να είχε φύγει ο Ιβάν. Θα πει λοιπόν πως εδώ όλα είναι προσχεδιασμένα, οι συνθήκες έχουν ζυγιστεί.
και τι. Όλα αυτά εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα γραμμένα. Η προμελέτη και η σκέψη είναι αναμφισβήτητες. Το έγκλημα επρόκειτο να γίνει με σκοπό τη ληστεία. Αυτό έχει διακηρυχθεί καθαρά. Έχει γραφή και υπογραφή. Ο κατηγορούμενος δεν αρνιέται την υπογραφή του. Θα μου πούνε, αυτά τα έγραψε ένας μεθυσμένος. Μα αυτό δεν μειώνει τίποτα. Όντας μεθυσμένος, έγραψε εκείνο που σκέφτηκε νυφάλιος. Αν δεν το είχε σκεφτεί νυφάλιος, δεν θα το έγραφε μεθυσμένος. Ίσως να μου πούν, για ποιο λόγο λοιπόν το φώναζε στις ταβέρνες. Όποιος αποφασίζει μια τέτοια δουλειά προμελετημένη, αυτό συνήθως σωπαίνει και το κρατάει μυστικό. Αυτό ναι, είναι αλήθεια. Μα αυτός φώναζε τότε, όταν δεν υπήρχαν ακόμα σχέδια και προμελέτες, μα μονάχα μια επιθυμία, όταν ορίμαζε μια ροπή. Ύστερα πια φωνάζει λιγότερο. Εκείνο το βράδυ, όταν γράφτηκε αυτό το γράμμα, αφού ήπιε στην πρωτεύουσα, αυτός, παρά τις συνήθειές του, ήταν σιωπηλός. Δεν έπαιζε μπιλιάρδο, κάθονταν στην άκρη. Δεν μίλαγε με κανέναν και έδιωξε μονάχα από τη θέση του έναν έμπορο υπάλληλο. Μα αυτό πια σχεδόν ασυναίσθητα, από συνήθεια για καυγά, που μια και μπήκε στην ταβέρνα, δεν μπορούσε να αποφύγει. Και αλήθεια, μαζί με την τελειωτική απόφαση, ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να σκεφτεί τον κίνδυνο, πως είχε φωνάξει πάρα πολύ στην πολιτεία προηγούμενα και πως αυτό μπορούσε να τον επιβαρύνει σημαντικά και να τον προδώσει όταν θα εκτελέσει αυτό που είχε σκεφτεί. Όμως τι να γίνει? Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ξαναγίνεται πια. Και στο κάτω-κάτω τη γλιτώσαμε ως τα τώρα. Θα την γλιτώσουμε και πάλι, μωρέ. Ελπίζαμε στο άστρο μας, κύριοι. Πρέπει ακόμα να παραδεχτώ πως έκανε πολλά για να αποφύγει τη μοιραία στιγμή, πως κατέβαλε πάρα πολλές προσπάθειες για να αποφύγει την αιματηρή έκβαση. Αύριο θα ζητήσω λεφτά από όλους τους ανθρώπους, όπως γράφει με την ιδιόρυθμη γλώσσα του. Και αν δεν μου δώσουν, τότε θα χυθεί αίμα. Και πάλι μεθυσμένος το έγραψε. Και πάλι όμως με νυφαλιότητα το εξετέλεσε, ακριβώς όπως το έγραψε.

Εδώ ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς άρχισε να περιγράφει με λεπτομέρειες όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Μίτια να βρει τα λεφτά για να αποφύγει το έγκλημα. Περιέγραψε το πώς πήγε στο Σαμσάνοφ, το ταξίδι του στο Λιαγκάβι. Όλα τα ντοκουμέντα. Βασανισμένος, χλεβασμένος, πεινασμένος, έχοντας πουλήσει το ρολόι του για αυτό το ταξίδι, έχοντας όμως πάνω του 1500 ρούβλια και μακάρι να τα είχε, τυραννισμένος από τη ζήλια για το αντικείμενο της αγάπης του που είχε αφήσει στην πολιτεία, υποπτευόμενος πως αυτή χωρίς αυτόν θα πάει στο Φίοντορ Παύλοβιτς. Τότε επιστρέφει επιτέλους στην πολιτεία. Δόξα το Θεό! Αυτή δεν ήταν στο Φίοντορ Παύλοβιτς. Αυτός ο ίδιος τη συνοδεύει στον προστάτη της, τον Σαμσάνοφ. Παράξενο! Τον Σαμσάνοφ εμείς δεν τον ζηλεύουμε. Και αυτή είναι μια εξαιρετικά χαρακτηριστική ψυχολογική ιδιομορφία σε αυτή την υπόθεση. Ύστερα βιάζεται να πάει στην σκοπιά του, στα περιβόλια. Και εκεί μαθαίνει πως ο Σμερνιακόφ έχει κρίση επιληψίας, πως ο άλλος υπηρέτης είναι άρρωστος. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα συναισθήματα στα χέρια του. Τι πειρασμός! Παρόλα αυτά, αυτός ανθίσταται. Πηγαίνει στην σεβαστή κυρία Χοχλάκοβα, που ζει προσωρινά στην πολιτεία μας. Από καιρό πια τον συμπονούσε αυτή η κυρία και του προτείνει την πιο λογική συμβουλή. Να παρατήσει όλα αυτά τα γλέντια, αυτήν την επέσχυντη αγάπη, αυτά τα ξημεροβραδιάσματα στις ταβέρνες, την άκαρπη σπατάλη των νεανικών του δυνάμεων και να πάει στη Σιβηρία, στα Χρυσορυχεία. Αυτή είναι διέξοδος για τις κοχλάζουσες δυνάμεις σας, για το ρομαντικό χαρακτήρα σας που διψάει για περιπέτειες. Αφού περιέγραψε τα αποτελέσματα της συνομιλίας και εκείνη τη στιγμή όταν ξάφνου ο κατηγορούμενος έμαθε πως η Γκρούσεκνα δεν ήταν καθόλου του Σαμσόνοφ, αφού περιέγραψε τη στιγμιαία παραφορά του δυστυχισμένου με τα ξεχαρβαλωμένα από τη ζήλια νεύρα του στη σκέψη πως αυτή τον ξεγέλασε και τώρα είναι σε αυτόν, τον Φίοντορ Παύλοβιτς δηλαδή, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς συμπέρανε τονίζοντας τη μοιραία σημασία της σύμπτωσης. Αν η υπηρέτρια πρόφτενε να του πει πως η αγαπημένη του ήταν στο Μόκρογε με τον προηγούμενο και αναμφισβήτητο, τίποτα δεν θα γινότανε. Μα αυτή τάχασε. Τάχασε από το φόβο της. Άρχισε να σταυροκοπιέται και να ορκίζεται. Και αν ο κατηγορούμενος δεν τη σκότωσε επί τόπου, αυτό έγινε μόνο και μόνο γιατί έτρεξε να βρει την άπιστη. Μα σημειώστε τούτο. Όσο και να ήταν εκτός σε αυτού, άρπαξε με όλα ταύτα τον πακυρένιο γουδοχέρι. Γιατί το γουδοχέρι? Γιατί όχι κανένα άλλο όπλο? Μα αν εμείς έναν ολόκληρο μήνα είχαμε μπροστά μας αυτή την εικόνα και προετοιμαζόμασταν γι' αυτό, τότε μόλις είδαμε κάτι που μοιάζει με όπλο, το αρπάζουμε κι εμείς σαν όπλο. Όσο για το ότι ένα τέτοιο αντικείμενο μπορεί να χρησιμέψει σαν όπλο, αυτό το σκεφτόμαστε εδώ και ένα μήνα. Γι' αυτό και έτσι στιγμιαία και αδίστακτα το αναγνωρίσαμε σαν όπλο. Και γι' αυτό δεν είναι ασυναίσθητα, δεν είναι αθέλητα που άρπαξε αυτός αυτό το μοιραίο γουδοχέρι. Και
Να τον στον κήπο του πατέρα του. Ο δρόμος τώρα είναι ανοιχτός. Μάρτυρες δεν υπάρχουν. Βαθιά μεσάνυχτα. Σκοτάδι και ζήλια. Η υποψία πως εκείνη είναι εδώ μαζί με εκείνον, με τον αντίζηλό του, στην αγκαλιά του, και ίσως τον κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή, του κόβει την ανάσα. Μα και όχι η υποψία μονάχα. Τι υποψίες τώρα? Η απιστία είναι φανερή. Οφθαλμοφανής. Εκείνη είναι εδώ. Να, σε τούτο το δωμάτιο, με το φωτισμένο παράθυρο. Είναι εκεί, πίσω από το παραβάν. Και να, ο δυστυχισμένος προχωρεί στη νύχτα προς το παράθυρο. Ρίχνει μια ματιά μέσα, με σεβασμό. Υποτάσσεται ενάρετα. Υποτάσσεται ενάρετα στη μοίρα του. Και σοφρονέστατα απομακρύνεται για να μην συμβεί τίποτα το επικίνδυνο, τίποτα το ανήθικο. Και θέλουν να μας πείσουν πως έτσι έγινε. Εμάς που ξέρουμε το χαρακτήρα του κατηγορούμενου, που καταλαβαίνουμε σε ποια ψυχική κατάσταση βρισκότανε. Μία κατάσταση που την ξέρουμε από τα γεγονότα. Και το κυριότερο, αφού γνώριζε τα συνθήματα που με αυτά αμέσως θα μπορούσε να ανοίξει το σπίτι και να μπει. Εδώ εξ αφορμής των συνθημάτων, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς άφησε για λίγο την κατηγορία του και βρήκε απαραίτητο να πει περισσότερα για τον Σμερνιακόφ, με σκοπό να εξαντλήσει μια για πάντα αυτό το σημείο σχετικά με τον Σμερνιακόφ σαν δράστη του εγκλήματος, και να βάλει τελεία και παύλα σε αυτή την υπόθεση. Μίλησε πολύ διεξοδικά και όλοι καταλάβανε πως παρόλη την περιφρόνηση που έδειξε για αυτή την υπόθεση, τη θεωρούσε μ' όλα ταύτα εξαιρετικά σπουδαία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές.

Στον ήχο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ώρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ.

Με τη χάρη και τη θεία δωρεά του Πνεύματος, ο καθένας από μας κερδίζει τη σωτηρία. Με πίστη πάλι και αγάπη και με αγώνα της αυτεξούσιας προαιρέσεως μπορεί να φτάσει στο τέλειο μέτρο της αρετής. Και τούτο για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, όχι μόνο με τη χάρη, αλλά και με τη δικαιοσύνη. Και μήτε να αξιώνετε την τέλεια αρετή με μόνη τη θεία δύναμη και χάρη, χωρίς να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους. Μήτε πάλι με μόνη τη δική του προθυμία και δύναμη να φτάνει το τέλειο μέτρο της ελευθερίας και της καθαρότητας, χωρίς να βοηθήσει από ψηλά το χέρι του Θεού. Όπως λέει και ο ψαλμωδός, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και μάταια κουπιάζουν οι οικοδόμοι. Ερώτηση: ποιο είναι το θέλημα του Θεού στο οποίο προτρέπει και καλεί ο Απόστολος τον καθένα να φτάσει? Απόκριση: η τέλεια κάθαρση από την αμαρτία, η ελευθερία από τα πάθη της ατιμίας και η απόκτηση της κορυφαίας αρετής. Αυτό είναι ο καθαρισμός και αγιασμός της καρδιάς που γίνεται με τη μέθεξη του τέλειου και θεϊκού πνεύματος, με εσωτερική αίσθηση. Γιατί λέει ο Κύριος: μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό.

Το Άγιο Πνεύμα, γνωρίζοντας ότι τα αφανή και κρυφά πάθη δύσκολα φεύγουν και είναι σαν ριζωμένα βαθιά στην ψυχή, μας δείχνει μέσω του Δαβίδ με τι τρόπο να επιχειρούμε την κάθαρσή τους. Λέει αυτός δηλαδή: «Καθάρισέ με από τα κρυμμένα πάθη μου». Έτσι φανερώνει ότι θα το πετύχουμε αυτό με πολλή δέηση και πίστη και με ολοκληρωτική στροφή προς το Θεό, μαζί με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παράλληλα, με το να αντιστεκόμαστε και εμείς στα πάθη και να φυλάγουμε με κάθε τρόπο την καρδιά μας. Και ο μακάριος Μωυσής, θέλοντας με παραδείγματα να δείξει ότι η ψυχή δεν πρέπει να ακολουθεί δύο γνώμες, δηλαδή το καλό και το κακό, αλλά μόνο το καλό, ούτε να καλλιεργεί δύο είδη καρπών, δηλαδή ωφέλιμους και βλαβερούς, αλλά μόνο ωφέλιμους, λέει: «Στο αλώνι σου δεν θα ζέψεις μαζί ζώα διαφορετικού γένους, λόγου χάρη βόδι με γαϊδούρι, αλλά αφού ζέψεις ζώα του ίδιου γένους, να αλωνίσεις τα σπαρτά σου». Δηλαδή στο αλώνι της καρδιάς μας να μην αλωνίζουν μαζί αρετή και κακία, αλλά μόνο η αρετή. Δεν θα υφάνεις λινό μαζί με μάλινο ύφασμα, ούτε μαλλί με λινό. Δεν θα καλλιεργήσεις το χωράφι σου δύο είδη καρπών μαζί. Δεν θα διασταυρώσεις ζώα διαφορετικού γένους, αλλά θα ενώσεις ζώα ίδιου γένους. Με όλα αυτά υπενήσεται με μυστικό τρόπο ότι δεν πρέπει να καλλιεργούνται μέσα μας, όπως είπαμε, κακία και αρετή, αλλά να γεννιούνται αποκλειστικά οι γόνοι της αρετής. Ούτε να μετέχει η ψυχή σε δύο πνεύματα, στο πνεύμα του Θεού και στο πνεύμα του κόσμου, αλλά μόνο στο πνεύμα του Θεού, και να καρποφορεί μόνο τους καρπούς του πνεύματος. Γι' αυτό λέει ο ψαλμωδός: «Συμμορφωνόμουν σ' όλες τις εντολές σου και μίσησα κάθε τι που οδηγεί στην αδικία».

Η ψυχή που επιθυμεί να διατηρήσει την παρθενικότητά της και να ενωθεί με το Θεό δεν πρέπει να μένει αγνή μόνο από τα φανερά αμαρτήματα, όπως είναι η πορνεία, ο φόνος, η κλοπή, η γαστριμαργία, η κατάκριση, το ψεύδος, η φιλαργυρία, η πλεονεξία και τα όμοια, αλλά πολύ περισσότερο από τα αφανή, όπως προείπαμε, δηλαδή από επιθυμία, καινοδοξία, ανθρωπαρέσκεια, υποκρισία, φιλαρχία, δολιότητα, κακοήθεια, μίσος, απιστία, φθόνο,

να ακούτε καλά για τον εαυτό σας από τους ανθρώπους και κρέμεστε από τη γνώμη και τους επένους τους. Επειδή πώς είναι δυνατό να διαφύγετε την προσοχή των ανθρώπων για πάντα όταν κάνετε το καλό? Άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος λέει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, αλλά προσθέτει να επιδιώκετε να πράτετε το αγαθό για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δική σας δόξα, ούτε να σας κινεί έρωτας για ανθρώπινους επένους. Γιατί ο Κύριος φανέρωσε ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι άπιστοι, λέγοντας: πώς μπορείτε να έχετε πίστη αφού αποζητάτε τον έπαινο ο ένας του άλλου και δεν ζητάτε τη δόξα από το μόνο Θεό? Πρόσεξε και τον Απόστολο πώς απαιτεί ακρίβεια ακόμη και μέχρι το φαγητό και το ποτό. Δίνει εντολή όλες οι πράξεις μας να αποβλέπουν στη δόξα του Θεού, λέγοντας: είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Και ο θεολόγος Ιωάννης κατατάσσει το μίσος μαζί με το φόνο, λέγοντας: αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος.

Η αγάπη όλα τα δέχεται, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, λέει ο Απόστολος. Με το ουδέποτε εκπίπτει εννοεί το εξής: εκείνοι που έλαβαν τα χαρίσματα του πνεύματος που ανέφερε, αλλά δεν αξιώθηκαν ακόμη την τέλεια ελευθερία από τα πάθη μέσω της πλήρους και ενεργούς αγάπης, δεν έφτασαν ακόμη στην ασφάλεια. Αλλά η αρετή τους βρίσκεται ακόμη σε κίνδυνο και αγώνα και φόβο λόγω της επιβουλής των πονηρών πνευμάτων. Η τέλεια αγάπη όμως δεν υπόκειται ούτε σε πτώση ούτε σε πάθος, αλλά όπως υπέδειξε ο Απόστολος, είναι τέτοια ώστε οι γλώσσες των αγγέλων, η προφητεία, όλη η γνώση και τα χαρίσματα των ιαμάτων είναι μηδέν όταν παραβληθούν με εκείνη.

Ο λόγος που ο Κύριος παρουσίασε την τελειότητα ως σκοπό είναι για να βλέπει ο καθένας πόσο φτωχός είναι από ένα τόσο μεγάλο πλούτο και να τρέχει με ζέση και ορμή προς αυτό το τέρμα και να διανύει έτσι τον πνευματικό δρόμο μέχρι ότου το φτάσει, όπως λέει ο Απόστολος. Έτσι να τρέχετε για να κερδίσετε το βραβείο. Το να απαρνηθεί κανείς τον εαυτό του σημαίνει το εξής: να είναι κανείς παραδομένος τελείως στην αδελφότητα και να μην ακολουθεί διόλου δικό του θέλημα, μήτε να έχει τίποτε δικό του παρά μόνο το ένδυμα, για να είναι απ' όλα ελεύθερος και να εκτελεί με χαρά ό,τι τον διατάζουν. Τους αδελφούς όλους και μάλιστα τους ανωτέρους και εκείνους που έχουν αναλάβει τα βάρη της μονής, να τους θεωρεί κυρίους και δεσπότες για τον Χριστό, υπακούοντας αυτόν που είπε: «Όποιος από σας θέλει να είναι πρώτος και μέγας, ας είναι τελευταίος από όλους και υπηρέτης σε όλους και δούλος όλων». Να μην επιδιώκει από τους αδελφούς ούτε δόξα, ούτε τιμή, ούτε έπαινο, ακόμη και εκείνον τον έπαινο που συνοδεύει την καλή διακονία και διαγωγή. Γιατί λέει ο Απόστολος: «Να διακονείτε με κάθε καλή διάθεση, όχι για τα μάτια και για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους». Και να θεωρεί πάντοτε τον εαυτό του χρεώστη της διακονίας προς τους αδελφούς με αγάπη και απλότητα.

καθένας που θέλει να χαραχθούν επάνω του τα καλά ήθη, πρέπει πριν από κάθε άλλο και παντού να επιδιώκει το φόβο του Θεού και την ιερή αγάπη, η οποία είναι πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, και να την ζητεί από τον Κύριο ακατάπαυστα, να την κάνει περιεχόμενο της καρδιάς του, και έτσι με τη συνεχή και αδιάκοπη μνήμη του Θεού, προκόβοντας μέρα τη μέρα με τη χάρη, να προσθέτει σε αυτήν και να την αυξάνει. Γιατί με το ζήλο και το σθένος, τη φροντίδα και τον αγώνα, γινόμαστε ικανοί να αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού, η οποία διαμορφώνεται μέσα μας με τη χάρη και τη δωρεά του Χριστού. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν ο άνθρωπος νομίσει ότι επιμελείται άριστα τις εντολές, τότε είναι φανερό ότι αμαρτάνει και παραβαίνει την εντολή, γιατί έκρινε ο ίδιος τον εαυτό του και δεν περίμενε. Εκείνον που κρίνει αληθινά, όταν το πνεύμα του Θεού δίνει κοινή μαρτυρία με το δικό μας πνεύμα, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου, τότε είμαστε αληθινά άξιοι του Χριστού και τέκνα Θεού. Όχι όμως όταν από τη δική μας ιδέα δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος, δεν είναι δόκιμος εκείνος που αυτοσυσταίνεται, αλλά εκείνος που τον συσταίνει ο Κύριος. Όταν ο άνθρωπος είναι γυμνός από τη μνήμη και το φόβο του Θεού, τότε είναι αναπόφευκτο να έχει έρωτα για τη δόξα και να κυνηγά τον έπαινο εκείνων τους οποίους υπηρετεί. Αυτός όμως ελέγχεται ως άπιστος από τον Κύριο, όπως προείπαμε. Πώς μπορείτε, λέει, να πιστεύετε εσείς που δέχεστε δόξα ο ένας από τον άλλον και δεν ζητάτε τη δόξα από το μόνο Θεό?

Με μεγάλο αγώνα και κόπο του νου, με σεμνές έννοιες και με συνεχή φροντίδα όλων των καλών, κατορθώνεται η αγάπη προς το Θεό, όπως προείπαμε. Και αυτό γιατί ο εχθρός εμποδίζει το νου και δεν τον αφήνει να προσιλώνεται στο θείο έρωτα με τη μνήμη των καλών, αλλά του ερεθίζει την αίσθηση προς τις γήινες επιθυμίες. Γιατί ο θάνατος του εχθρού και η αγχώνη του, μπορούμε να πούμε, είναι όταν ο νους χωρίς περισπασμό ενδιατρίβει στην αγάπη και στη μνήμη του Θεού. Από αυτό μπορεί να γεννηθεί και η ειλικρινής αγάπη του πλησίον. Επίσης και η αληθινή απλότητα, η πραότητα, η ταπείνωση, η ακεραιότητα, η αγαθότητα και η προσευχή. Και γενικά όλο το πανέμορφο στεφάνι των αρετών, από τη μία και μόνη και πρώτη εντολή, την αγάπη προς το Θεό, αντλεί την τελειότητα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από μεγάλο αγώνα και πόνο κρυφό και εσωτερικό, από έρευνα των λογισμών και γύμναση των εξασθενημένων αισθητηρίων της ψυχής για να διακρίνουν το καλό και το κακό, και από ενδυνάμωση και αναζωπήρωση των καταπονημένων μελών της ψυχής με την επιμελή ύψωση του νου προς το Θεό. Γιατί όταν ο νους μας συνεχώς προσκολάται με τέτοιο τρόπο στο Θεό, θα γίνει ένα πνεύμα με τον Κύριο, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου.

Εκείνοι που αγαπούν την αρετή πρέπει νύχτα και μέρα να έχουν ακατάπαυστα αυτόν τον κρυφό αγώνα και τον πόνο και τη μελέτη κατά την εργασία οποιασδήποτε εντολής. Δηλαδή όταν προσεύχονται, όταν διακονούν, όταν τρώνε, όταν πίνουν ή όταν κάνουν οτιδήποτε, ώστε όποιο αγαθό πραγματοποιηθεί να γίνει για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δική μας δόξα. Έτσι θα είναι ευχερής και εύκολη για μας όλη η επιμέλεια των εντολών, καθώς θα την ευκολύνει και θα ελαφρύνει τον κόπο της η αγάπη του Θεού. Γιατί όλος ο αγώνας και η φροντίδα του εχθρού συγκεντρώνεται στο να αποτραβήξει το νου από τη μνήμη του Θεού και το φόβο και την αγάπη του, και εξαπατώντας τον με γήινα δολώματα να τον στρέψει από το όντως αγαθό στα νομιζόμενα αγαθά.

Πατριάρχης Αβραάμ, όταν συνάντησε τον ιερέα του Θεού Μελχισεδέκ, του έδωσε δώρο από τα καλύτερα των υπαρχόντων του και έτσι δέχθηκε την ευλογία του. Με αυτό, το πνεύμα μας ανυψώνει σε υψηλότερη θεωρία. Πρέπει δηλαδή τα άκρα και τα καλύτερα λιπαρά μέρη του όλου ψυχοσωματικού μας συνθέματος, τα οποία είναι ο νους, η συνείδηση, η αγαπητική δύναμη της ψυχής, να τα προσφέρουμε πρώτα απ' όλα σαν ιερό ολοκαύτωμα. Έπειτα τους πρώτους και καλύτερους από τους ορθούς λογισμούς μας να τους αφιερώνουμε στη μνήμη του Θεού και να τους απασχολούμε αδιάκοπα στην αγάπη Του και στο μυστικό και υπέρλογο ερωτά Του. Και έτσι μπορούμε να προκόβουμε μέρα τη μέρα και να προοδεύουμε στην αρετή με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Οπότε και το φορτίο της δικαιοσύνης των εντολών θα μας φανεί ελαφρό και θα τις εκτελούμε καθαρά και άμεμπτα, βοηθούμενοι από τον ίδιο τον Κύριο με την πίστη μας προς Αυτόν.

καθένας που θέλει να χαραχθούν επάνω του αυτά τα καλά ήθη, πρέπει πριν από κάθε άλλο και παντού να επιδιώκει το φόβο του Θεού και την ιερή αγάπη, η οποία είναι πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, και να ζητεί από τον Κύριο ακατάπαυστα να την κάνει περιεχόμενο της καρδιάς του. Και έτσι με τη συνεχή και αδιάκοπη μνήμη του Θεού, προκόβοντας μέρα τη μέρα με τη χάρη, να προσθέτει σε αυτήν και να την αυξάνει. Γιατί με το ζήλο και το σθένος, τη φροντίδα και τον αγώνα, γινόμαστε ικανοί να αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού, η οποία διαμορφώνεται μέσα μας με τη χάρη και τη δωρεά του Χριστού. Από αυτήν κατορθώνουμε εύκολα και τη δεύτερη εντολή, δηλαδή την αγάπη προς τον πλησίον. Γιατί τα πρώτα πρέπει να μπαίνουν μπροστά και να τα φροντίζουμε περισσότερο από τα άλλα, και κατόπιν τα δεύτερα ακολουθούν τα πρώτα. Αν τώρα κανείς παραμελήσει την πρώτη και μεγάλη εντολή, δηλαδή την αγάπη προς το Θεό, η οποία συγκροτείται από την εσωτερική μας διάθεση, την αγαθή συνείδηση και τα ορθά περί Θεού φρονήματα, συνάμα δε και από τη Θεία Βοήθεια, και από τη δεύτερη θέλει μόνο στην εξωτερική επιμέλεια της διακονίας να αφοσιωθεί, είναι αδύνατο να την ασκήσει σωστά και καθαρά. Γιατί όταν η κακία βρει το νου έρημο από τη μνήμη και την αγάπη και την αναζήτηση του Θεού, ή κάνει να φαίνονται δύσκολα και κοπιαστικά τα θεία πράγματα, σκανδαλίζοντας την ψυχή, και λύπες και κατηγορίες εναντίον της διακονίας των αδελφών, ή τον εξαπατά με την ιδέα ότι είναι τάχα ενάρετος, και τον φουσκώνει και τον παραπείθει να θεωρεί τον εαυτό του άξιο τιμής και σπουδαίο και τέλειο τηρητή των εντολών.

Σχετικά με την εξωτερική άσκηση και ποια αγαθή εργασία είναι μεγαλύτερη και πρώτη, πρέπει να γνωρίζετε τούτο, αγαπητοί, ότι οι αρετές είναι δεμένες μεταξύ τους και ακολουθούν η μία την άλλη σαν κάποια ιερή αλυσίδα, πιασμένες η μία από την άλλη. Η προσευχή, για παράδειγμα, από την αγάπη, η αγάπη από τη χαρά, η χαρά από την πραότητα, η πραότητα από την ταπεινοφροσύνη, η ταπεινοφροσύνη από τη διακονία, η διακονία από την ελπίδα, η ελπίδα από την πίστη, η πίστη από την υπακοή, η υπακοή από την απλότητα. Επίσης τα αντίθετα είναι δεμένα το ένα με το άλλο. Το μίσος με το θυμό, ο θυμός με την υπερηφάνεια, αυτή με την καινοδοξία, τούτη με την απιστία, η απιστία με τη σκληροκαρδία, αυτή με την αμέλεια, η αμέλεια με τη χάβνωση, με την ολιγορία ετούτη, αυτή πάλι με την ακηδεία, όπως επίσης και αυτή με την ανυπομονησία, ενώ η τελευταία με τη φιλιδονία. Έτσι και οι υπόλοιπες κακίες, η μία ακολουθεί την άλλη.

Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος, ο πονηρός θέλει να το σπηλώνει και να το καταμολύνει με την επιμιξία των δικών του σπερμάτων, δηλαδή της κενοδοξίας ή της ιήσεως ή του γογγισμού ή κάποιου άλλου παρομοίου, ώστε να μην γίνεται το καλό για το Θεό μονάχα ή με προθυμία. Αναφέρεται στη γραφή ότι ο Άβελ πρόσφερε στο Θεό θυσία από τα λιπαρά μέρη και από τα πρωτότοκα πρόβατα. Επίσης και ο Κάιν πρόσφερε δώρα από τους καρπούς της γης, αλλά όχι από τα πρώτα. Γι' αυτό ο Θεός δέχθηκε τις θυσίες του Άβελ, αλλά τα δώρα του Κάιν δεν τα δέχθηκε. Από αυτό μαθαίνουμε ότι ένα καλό μπορεί να μην το κάνουμε καλά, να το κάνουμε δηλαδή ή με αμέλεια ή καταφρονητικά ή για κάτι άλλο και όχι για το Θεό. Και γι' αυτό συμβαίνει να μην γίνεται ευπρόσδεκτο από το Θεό. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Χωρίς την αγάπη τι απομένει πια στους ανθρώπους? Τους απομένει αυτό που ήταν πάντα δικό τους, το σύθαμπο μέσα στο οποίο αγωνίζονται χωρισμένοι από το Χριστό. Ένα σύθαμπο φτιαγμένο από λίγη αγάπη, λίγο μίσος και μπόλικη αδιαφορία. Ένα σύθαμπο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι είναι ξένοι μεταξύ τους, όπου οι σχέσεις τους είναι εύθραυστες, στεριωμένες σε επαφές που συνεχώς σπάζουν και σε δεσμούς που χαλαρώνουν και διαλύονται. Αρχιεπίσκοπος Άντωνι Μπλουμ.

κακία δεν νικάμε τίποτα την κακία. Αντίθετα, αν κάποιος σου κάνει κακό, κάνε του καλό για να νικήσεις με την καλοσύνη την κακία. Αβάς Ποιμήν.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papaki yahoo.gr.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας την πλάση. Δέχεται επίσης με χαρά και ό,τι της πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι ακάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και της προσφέρει πλουσίο πάροχα με τους καρπούς της αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες κλπ. Είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Όσοι έχουν ταπείνωση έχουν και καλοσύνη και θείο φωτισμό και δεν σκοντάφτουν ποτέ στην πνευματική τους πορεία από τα εμπόδια του πονηρού. Τους περισσότερους πειρασμούς, τις περισσότερες φορές, τους δημιουργεί ο ίδιος μας ο εαυτός, όταν βάζουμε τον εαυτό μας στις συνεργασίες μαζί με τους άλλους. Όταν δηλαδή θέλουμε να υψώνουμε τον εαυτό μας. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό ανέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Εκείνος που δεν συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύει τους δρόμους και κουράζεται πολύ και καθυστερεί. Εάν δεν ταπεινωθεί να ρωτήσει έστω και αργότερα, δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. Ενώ αυτοί που συμβουλεύονται βαδίζουν ξεκούραστα, με σιγουριά και σκεπάζονται με τη χάρη του Θεού και φωτίζονται επειδή ταπεινώνονται. Όσοι κινούνται όλα απλά με καλούς λογισμούς και λένε όλους τους λογισμούς τους και πιστεύουν από πολύ ταπείνωση ότι δεν έχουν τίποτε το καλό, ενώ αγωνίζονται με φιλότιμο πολύ, αυτοί κρύβουν τον μεγαλύτερο πνευματικό θησαυρό μέσα τους, χωρίς να τον γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Κι έτσι δεν σπαταλιέται από τους ίδιους και δεν κλέβεται από τους άλλους. Στον πολύ ταπεινό και ευαίσθητο άνθρωπο, όταν ταπεινώνεται κανείς, βοηθιέται πολύ, ενώ στον άνθρωπο που αγνοεί την ταπείνωση, εάν ταπεινωθείς, τον συμβουλευθείς ή πεις τα ελαττώματά του, τον κάνεις πιο περήφανο και ανεδί.

άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση και καλούς λογισμούς είναι γεμάτος από αμφιβολίες και ερωτηματικά. Και επειδή θα βρίσκεται συνέχεια ζαλισμένος, έχει ανάγκη στις αρχές από γέροντα με μεγάλη υπομονή, για να του δίνει συνέχεια εξηγήσεις μέχρι να καθαρίσει ο νους και η καρδιά, για να μπορεί να βλέπει καθαρά. Ο ταπεινός και καλοκάγαθος άνθρωπος, επειδή έχει την καθαρότητα και την εσωτερική και εξωτερική ηρεμία, έχει και βάθος πνευματικό και βλέπει βαθιά τα θεία νοήματα και βοηθιέται περισσότερο και αυξάνεται και η πίστη του πιο πολύ, ζώντας τα μυστήρια του Θεού. Ο υπερήφανος, εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και συνέχεια εσωτερικά και εξωτερικά ταραγμένος από την ελαφρότητα του εγωισμού. Στέκεται πάντα στην επιφάνεια των πραγμάτων και δεν μπορεί να προχωρήσει στο βάθος όπου βρίσκονται τα θεία μαργαριτάρια για να πλουτίσει πνευματικά.

Περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες, ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννά ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουταλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουταλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού. Από εκεί ξεκινά η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση.

Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

Την ταχύτητα του μυαλού τους τη φρενάρανε λίγο. Και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η θεία χάρις τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυωπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ θα δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτε. Τα σωματικά μάτια είναι δύο. Τα πνευματικά είναι πολλά.

Όσοι απομακρύνονται από το Χριστό, στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπω, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω. Κι αν λείψει ο θείος φωτισμός, και αυτά που θα πούν και θα γράψουν δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό, τι βαθιά νοήματα έχει. Μάζεψε αν θέλεις όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλολόγους, και θα δεις ότι έναν ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος, αλλά βλέπεις καθαρά πώς τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού.

Και η Εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται, γιατί λείπει ο Θείος Φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους.

δηλαδή γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα το θείο φωτισμό οι άνθρωποι. Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια. Και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου.

κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, τα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά? Τι να κάνουν και οι γονείς? Έρχονται τα παιδιά και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς». Έρχονται οι γονείς και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας». Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνο στεναχωριέται γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις? Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία? Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό, και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χάρη παρακυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή, και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα, και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολύ απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Όσο μεγαλύτερη η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη η οδύνη της ψυχής. Όσο πληρέστερη η αγάπη, τόσο πληρέστερη η γνώση. Όσο πιο φλογερή η αγάπη, τόσο πιο πύρινη η προσευχή. Όσο τελειότερη η αγάπη, τόσο αγιότερος ο βίος. Η χριστιανική διακονία συνεπάγεται ευσπλαχνία αγάπης. Είναι αναγκαίο ή να δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας τις δυσκολίες και τη θλίψη αυτών που προσέρχονται σε μας, ή αλλιώς να εισέλθουμε εμείς στην καρδιά, στα βάσανά τους, να ταυτιστούμε μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της προσευχής υπέρ των ανθρώπων, η καρδιά αισθάνεται μερικές φορές την πνευματική ή την ψυχική κατάσταση εκείνων για τους οποίους απευθύνεται στο Θεό η προσευχή. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ανοίξτε την καρδιά σας για να χαράξει εκεί το Άγιο Πνεύμα την εικόνα του Χριστού. Τότε θα γίνετε σιγά σιγά ικανοί να έχετε μέσα σας τη χαρά και το πένθος, το θάνατο και την Ανάσταση. Γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ.

Αν ποθούμε τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή και επιμέλεια και προθυμία στην εργασία των εντολών του Θεού. Για να σωθούμε, δεν φτάνει μόνο να πιστεύουμε στον αληθινό Θεό και να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Πρέπει και να αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα, να ζούμε αξίως της κλίσεως εις εκλήθημεν, δηλαδή να κάνουμε και έργα χριστιανικά, αφού είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί και τιμημένοι με το όνομα του Χριστού. Ας μην νομίζουμε πως θα σωθούμε μόνο με την πίστη. Η πίστη χωρίς έργα δεν ωφελεί σε τίποτα. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

αγάπη έχει μέσα της το σπόρο της θυσίας. Είναι αδύνατο να αγαπάμε χωρίς να είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε. Και η θυσία, αν πάει ως το τέλος, γίνεται σταυρός. Καμιά φορά τα πρόσωπα προς τα οποία δίδεις την αγάπη σου δεν θα την καταλάβουν και τότε μένεις μόνη με το Θεό. Αλλά ο Θεός έχει πάντα τους δικούς του. Είναι αδύνατον να μη σου του στείλει. Αδύνατον. Γιατί τη στιγμή που πας εσύ να πλησιάσεις στον τρόπο που θέλει εκείνος να ζεις, αμέσως θα αρχίσουν να έρχονται οι δικοί του. Τι να σας πω, εγώ η ίδια απορώ. Παλιά έπρεπε να διαλέγω τους φίλους και τις φίλες μου. Άρα γι' αυτός ή αυτή θα μου ταιριάζει στα γούστα, στη ζωή. Σήμερα δεν έχω καμιά τέτοια ανάγκη. Οποιοςδήποτε έρθει να μου πει μια καλημέρα, ξέρω ότι είναι απεσταλμένος από το Θεό και λες και ενσαρκώνει έναν άγγελο. Διαλέγει ο Θεός ποιους θα στείλει. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Η ψυχία στηρίζει το θάρρος της στο Χριστό και ας τον παρακαλεί και να μην δηλιάζει καθόλου, γιατί δεν πολεμάει μοναχή της, αλλά με σύμμαχο το φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό, το δημιουργό όλων όσα υπάρχουν, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών όντων. Όπως όσο πιο πολύ πέφτει η βροχή στη γη, τόσο πιο πολύ την απαλαίνει, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την εφραίνει το Άγιο Όνομα του Χριστού όταν το φωνάζουμε και το επικαλούμαστε συχνά. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Να γνωρίζεις πως η σωματική πόνη είναι φυσικά ιδιώματα του σώματος που είναι φθαρτό και υλικό. Πρέπει λοιπόν η πνευματικά παιδευμένη ψυχή να δείχνει με ευχαρίστηση όταν συμβαίνουν τα φυσικά αυτά πάθη, η πόνη δηλαδή, καρτερικότητα και υπομονή, και να μην κατηγορεί το Θεό γιατί δημιούργησε το σώμα. Ας μη ζούμε ζωή καλή και αρεστή στο Θεό για να μας επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά για τη σωτηρία της ψυχής μας, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας το θάνατο και τα ανθρώπινα είναι αβέβαια. Στο χέρι μας είναι να ζήσουμε με σοφροσύνη. Αχ, πόσο ανόητα τρέχουμε, μην ξέροντας ότι η πιο μεγάλη αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη, όπως και ότι το πιο μεγάλο πάθος είναι η γαστριμαργία, η λεμαργία δηλαδή, και η επιθυμία πραγμάτων αυτής της ζωής. Μέγας Αντώνιος.

Εργαζόμαστε τις αρετές για τους λόγους των γεγονότων και τους λόγους των γεγονότων για το λόγο που τους δίνει ουσία και ύπαρξη. Και αυτό συνήθως φανερώνεται στην κατάσταση της προσευχής. Κατάσταση προσευχής είναι μόνιμη ψυχική διάθεση, ελεύθερη από πάθη, που αρπάζει σε νοητό ύψος με τον πιο μεγάλο έρωτα, το φιλόσοφο νου. Δεν πρέπει να είναι μονάχα κύριος του θυμού και της επιθυμίας όποιος θέλει να προσευχηθεί αληθινά, αλλά και να είναι ελεύθερος από κάθε νόημα εμπαθές, δηλαδή γεμάτο πάθος. Όποιος αγαπάει το Θεό κουβεντιάζει μαζί του σαν με τον πατέρα του, ενώ συχαίνεται κάθε νόημα εμπαθές, δηλαδή γεμάτο πάθος. Το πως κάποιος έχει πετύχει την απάθεια δεν σημαίνει πως και προσεύχεται αληθινά, γιατί μπορεί να βρίσκεται μπλεγμένος στα γυμνά νοήματα και να τραβάει την προσοχή του η γνώση τους και οι ιστορίες τους και να βρίσκεται μακριά από το Θεό. Αν ο νους δεν ξεπέρασε τη θεωρία της σωματικής φύσεως, δεν είδε τελείως τον τόπο του Θεού. Γιατί μπορεί να μένει στη γνώση των πραγμάτων και να παίρνει μορφή σύμφωνα με αυτά. Όσιος Νείλος ο ασκητής.

Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας το γέροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, τον ρωτούσε με απορία: «Γιατί, Αβά, αποφεύγεις τους ανθρώπους? Δεν θα έχεις τάχα πιο αξία, όταν μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι?» «Άκουσε, παιδί μου», του εξήγησε ο αγαθός γέροντας, «ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή, να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ, ο δυστυχής απόγονος του Αδάμ, παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου τον καρπό, αμέσως τον επιθυμώ, τον δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη. Γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν».

Μέσα σε αυτή τη γνώση βλασταίνει το δέντρο της γνώσης των καλών και των κακών που ξεριζώνει την αγάπη. Αυτή η γνώση εξετάζει τα μικρά σφάλματα των άλλων, τα προβλήματα και τις αδυναμίες τους και μαθαίνει τον άνθρωπο να γίνεται αδιάλακτος και να βρίσκει αντίλογο, να φέρεται δόλια κάνοντας σχέδια και έργα πονηρά και ό,τι άλλο προσβάλλει τον συνάνθρωπο. Μέσα σε αυτήν ακριβώς τη γνώση κατοικεί η έπαρση και η υπερηφάνεια. Γιατί κάθε τι καλό το αποδίδει στον εαυτό της και δεν το αναφέρει στο Θεό. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπο στον καθένα. Όποιος παίρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διόρυ συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Μικρασιατική γενοκτονία, ιστορικό, ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο», αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με θέμα «Στρατιωτική εχμάλωτη και συνθήκες εχμαλωσίας, τάγματα εργασίας».

Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο επίκουρος καθηγητής της στρατιωτικής ιστορίας της Σχολής Ευελπίδων, ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος.

0: Χαίρετε κύριε Κανελόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας σήμερα και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε και μέσα από μαρτυρίες καταγεγραμμένες πώς ακριβώς ήταν οι συνθήκες εχμαλωσίας, τι έκαναν οι Τούρκοι, οι νεότουρκοι στους ανθρώπους που εχμαλώτιζαν και τι ήταν αυτά τα περιβόητα τάγματα εργασίας και πώς συνετέλεσαν σε αυτό που λέμε γενοκτονία των Ρωμιών της Μικράς Ασίας. Θα θέλατε να μας πείτε ίσως κάποια εισαγωγικά για το θέμα?
1: Ναι, κυρίως θα αναφερθούμε σε ένα όχι ιδιαίτερα γνωστό κομμάτι της καταστροφής, αυτό της τύχης των εχμαλώτων αξιωματικών και στρατιωτών της στρατιάς Μικράς Ασίας, οι οποίοι ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός καταγόμενοι από την κυρίως Ελλάδα και ένας αριθμός επίσης καταγόμενων από στρατιωτών από τη Μικρά Ασία. Μετά την κατάρρευση του μετόπου πολλές μονάδες κυκλώθηκαν και εχμαλωτίστηκαν από τους Τούρκους, παραδόθηκαν και πάρα πολλοί επίσης δεν πρόλαβαν να διαφύγουν και στην πορεία των εξελίξεων και των ημερών έπεσαν ως εχμάλωτοι στα χέρια των Τούρκων. Ως γνωστόν είναι μεταξύ των εχμαλώτων ήταν και ορισμένοι Έλληνες στρατηγοί όπως ο Τρικούπης, ο Δημαράς, ο στρατηγός Κλαδάς, διοικητής της 11ης Μεραρχίας και πολλοί αξιωματικοί και οπλίτες.
0: Μάλιστα.
1: Οι αριθμοί είναι όπως καταλαβαίνετε κυμαίνονται γιατί άλλους παρουσίαζαν οι Τούρκοι, άλλους η ελληνική πλευρά. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της τουρκικής πλευράς τον Οκτώβριο του 1922 οι περίπου 2.000 αξιωματικοί ήταν εχμάλωτοι. Αντίστοιχα οι επίσημες ελληνικές πηγές αυτόν τον αριθμό τον ανέβαζαν περίπου στις 2.500. Και για να καταλάβουμε την έκταση της εξόντωσης, τελικά με την ανταλλαγή των εχμαλώτων επαναπαστρίστηκαν συνολικά 740 αξιωματικοί.
0: Μάλιστα.
1: Αντίστοιχα, όσον αφορά τους στρατιώτες, επίσημες τουρκικές πηγές πάλι τον Οκτώβριο του 1922 μίλαγαν ότι είχαν στα χέρια τους 32.000 εχμάλωτους στρατιώτες. Η ελληνική πλευρά τους ανέβασε σε 54.000 ίσως υπερβολικά. Τελικά από αυτούς με την ανταλλαγή των εχμαλώτων επαναπατρίστηκαν γύρω στις 17.500. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι από την κατάρρευση του μετόπου και μετά και συμπεριλαμβανομένων και των συνθηκών εχμαλωσίας πάνω από το 50% των αγνοωμένων αξιωματικών και οπλητών σκοτώθηκαν κατά τις επιχειρήσεις ή κυρίως το μεγαλύτερο τμήμα εξοντώθηκε κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας.
0: Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό και βλέπουμε ότι σχεδόν, τουλάχιστον όσον αφορά στους στρατιώτες, είναι διπλάσιος ο αριθμός που υπολογίζει η ελληνική πλευρά. Ότι έχουν εξοντωθεί και ότι δεν παραδόθηκαν ποτέ με την ανταλλαγή των εχμαλώτων. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο κράτησης, με το αν υπήρχαν βασανιστήρια, ποιες ήταν οι συνθήκες της εχμαλωσίας.
1: Ναι, έχουμε πολύ σημαντικές μαρτυρίες ήδη από την περίοδο που επέστρεψαν οι πρώτοι. Κάποιοι έγραψαν και δημοσίευσαν από μνημονεύματα αξιωματικοί και στρατιώτες, αλλά πολλά δημοσιεύθηκαν και μετά το 50, 60, 70 κυρίως από στρατιώτες και επίσης έχουμε και υλικό από καταθέσεις αξιωματικών και στρατιωτών όταν επέστρεψαν από την εχμαλωσία και κατέθεσαν στις ελληνικές αρχές τα γεγονότα αυτά. Οπότε έχουμε αρκετά σημαντικά στοιχεία τα οποία κιόλας διασταυρώνονται και αποδεικνύεται η πιστότητά τους και η αλήθεια τους.
0: Μάλιστα.
1: φαίνεται ότι ακολουθείται ένα σχήμα ως εξής. Στην αρχή όσοι συλλαμβάνονται, γιατί έχουμε και πολλά περιστατικά, καταγράφονται πολλά περιστατικά εκτέλεσης εχμαλώτων και κυρίως των τραυματιών. Δηλαδή, για παράδειγμα, με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία, οι τραυματίες στη μάχη του Αλή Βεράνο που είχε κυκλωθεί η ομάδα που ήταν επικεφαλής ο στρατηγός Τρικούπης, οι τραυματίες οι οποίοι παρέμειναν στο πεδίο της μάχης και δεν μπορούσαν να τους μεταφέρουν με την κατάσταση που επικρατούσε ελληνικές δυνάμεις, αυτοί εξοντώθηκαν από τους Τούρκους οι τραυματίες εκεί στην περιοχή του Αλή Βεράν, και αυτό το αποδεικνύουν οι μαρτυρίες των εχμαλώτων που επέστρεψαν και οι οποίοι λένε ότι δεν συνάντησαν κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους στα στρατόπεδα μετά των εχμαλώτων και τα λοιπά. Δεν συνάντησαν κανέναν από αυτούς που γνώριζαν, δηλαδή ανθρώπους που είχαν μείνει εκεί, είχαν εγκαταληφθεί στην κοιλάδα, δεν τους συνάντησαν ποτέ. Οπότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλοι αυτοί εξοντώθηκαν επί τόπου από τους Τούρκους. Όσοι λοιπόν συλλαμβάνονταν στη συνέχεια πραγματικά τους αφαιρούσαν τα πάντα, ό,τι πολύτιμο μπορεί να είχαν πάνω τους, το ρουχισμό τους, δηλαδή μέχρι και στο σημείο να τους αφαιρούν τα εσώρουχα, τα υποδήματα, να μένουν τελείως γυμνοί. Και τους οδηγούσαν σε πορείες μέσα από πόλεις και χωριά, όπου εκεί ακολουθούσε διαπόμπευση και από το τουρκικό στρατό και κυρίως από τον Όχλο. Έχουμε και μαρτυρίες για ομαδικές εκτελέσεις αξιωματικών και στρατιωτών, και το γεγονός αυτό της διαπόμπευσης, της περιφοράς σε πόλεις και χωριά και τις επίθεσεις που δέχτηκαν από τον τουρκικό Όχλο. Από τα πλέον ενδιαφέροντα απομνημονεύματα είναι αυτά των Ελλήνων στρατιωτικών γιατρών, οι οποίοι εχμαλωτίστηκαν. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιήθηκαν ως γιατροί από τους Τούρκους και τοποθετήθηκαν σε στρατόπεδα Ελλήνων εχμαλώτων, και ορισμένοι μάλιστα από αυτούς τοποθετήθηκαν ως γιατροί και σε στρατόπεδα Ελλήνων πολιτικών εχμαλώτων, δηλαδή μικρασιατών που είχαν συλληφθεί από τους Τούρκους. Οπότε αυτές οι μαρτυρίες είναι μια αποδίδουν με καταπληκτική ακρίβεια όλη αυτή τη φρίκη και την τραγικότητα των συνθήκων στα στρατόπεδα αυτά. Να διαβάσουμε εδώ μια μαρτυρία από στρατιώτη,
0: μάλιστα,
1: που τη διασώζει ο γιατρός που ήταν γιατρός στο στρατόπεδο εχμαλώτων στο ΟΣΑΚ, ο Πέτρος Αποστολίδης. Μετά τη θριαβευτική εντός εισαγωγικών παρέλαση που μας έκαναν, όπως ξέρεις, στην αγορά του ΣΙΑΚ, καθώς μας πήγαιναν στα σύρματα, πέφτουν απάνω μας στρατιώτες και πολίτες σουριάζοντας και χτυπώντας με ό,τι έβρισκαν, και μας ξεγύμνωσαν από μανδύες, χιτόνια, περισκελίδες και άρβυλα. Μερικοί που φορούσαν εσώρουχα, τους τα πήραν και αυτά και έμειναν εντελώς γυμνοί. Μας έσπρωξαν μέσα στα σειρματόπλεγμα σαν κοπάδι πρόβατα, και καθώς ήμασταν πολλοί, βρεθήκαμε ένας πάνω στον άλλον. Είχαμε 10 μέρες νηστική, αλλά εκείνο που μας βασάνιζε πιο πολύ ήταν η δίψα. Δεν υπήρχε νερό μέσα στα σύρματα και δεν μας άφηναν να πάμε να πάρουμε νερό από τη βρύση που ήταν λίγο πιο πέρα έξω από τα σύρματα. Φωνάζαμε νερό και αυτοί μαζεμένοι γύρω από τα σειρματοπλέγματα έξω, στρατιώτες και πολίτες, χασκογελούσαν. Μερικοί στην απελπισία τους βάστηκαν με πέτρες και με τα νύχια τους όλη τη νύχτα να ανοίξουν πηγάδι, μήπως και βρουν έστω και λίγη υγρή λάσπη να ξεδιψάσουν. Και γράφει εδώ Αποστολίδης ότι όταν ανέλαβε εκεί στο στρατόπεδο γιατρός των εχμαλώτων, το είδα και εγώ αυτό το σκάμα αργότερα, είχα φτάσει σε βάθος 2,5 με 3 μέτρα. Τι κάνει η απελπισία, σχολιάζει.
0: Μάλιστα.
1: Πέρασε εκείνο το βράδυ χωρίς σταγόνα νερό, πέρασε και η άλλη μέρα και ήρθε και η άλλη. Ο αυγουστιάτικος ήλιος καμίνει και πουθενά το παραμικρό δεντράκι χτίσμα να κρύψει στο κεφάλι σου. Άρχισαν τότε να έρχονται απ' έξω από τα σύρματα πολίτες, μας έδειχναν τενεκέδες με νερό, 1,000 δραχμές ο τενεκές. Έτρεξαν πολύ, όμως πρώτα το χιλιάρικο και ύστερα ο τενεκές. και πολλές φορές δεν είχε ούτε σταγόνα νερό. Το από μεσήμερο ανοίγουν την είσοδο και μας λένε: όποιος θέλει μπορεί να βγει να πάει στη βρύση και να πάρει νερό. Αλόφρονες από τη φοβερή δίψα, όλος εκείνος ο συρφετός, χιλιάδες άνθρωποι μπουκάρουν ποιος να πρωτοβγεί. Εκείνοι νόμισαν ότι πάμε να φύγουμε. Μπαίνουν μπροστά στην έξοδο με τους αποκοπάνους και χοντρόξυλα και όποιον πάρει ο χάρος. Μπροστά εκεί στην είσοδο, ύστερα ήταν σοριασμένα εκατοντάδες πτώματα. Μέσα δε στο σύρμα βρίσκονταν πεθαμένοι σκόρπιοι εδώ και εκεί. Δηλαδή φαίνεται ότι ήταν και η διαδικασία ότι τους απογύμνωσαν, αλλά και ότι τους υπέβαλαν στο μαρτύριο της πείνας και της δίψας. Και έχουμε πολλές μαρτυρίες γι' αυτό, και όταν πηγαίναν να πάρουν νερό ή τους αφήναν να πάρουν νερό, τους πυροβολούσαν, τους χτυπούσαν, όλα αυτά τα μαρτύρια.
0: Μιλάμε για εγκλήματα πολέμου, αποτρόπαια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Σύμφωνα με το δίκαιο του πολέμου ή τις διεθνείς συνθήκες τις οποίες η Τουρκία έχει υπογράψει, όλα αυτά που έγιναν ήταν πλήρης παραβίαση όλων των προβλεπομένων, δηλαδή της καλής αντιμετώπισης στους εχμαλώτους, στο ότι τους αφαιρείς μόνο τον οπλισμό και τα έγγραφα, δηλαδή υλικό που έχει στρατιωτική αξία και όχι τα προσωπικά τους αντικείμενα, ότι φροντίζεις να έχουν ένα επίπεδο διαβίωσης και διατροφής τουλάχιστον εφάμιλο με εκείνο των δικών σου στρατιωτών. Όλα αυτά που προβλέπονταν παραβιάστηκαν από την τουρκική πλευρά. Όπως επίσης και ότι υπήρχε τότε κανόνας ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εργασίες, για αγκαρίες, αν μπορούμε να το πούμε, αλλά στο βαθμό εκείνο που δεν θα είναι υπερβολικές για αυτούς, που δεν θα εξοντωθούν.
0: Εδώ μιλάμε όμως για συνθήκες απάνθρωπες και συνθήκες εξουθένωσης, σαν να υπήρχε έτσι προγραμματισμός για να εξουθενωθούν, για να θανατωθούν όλοι οι άνθρωποι μέσα από αυτά τα μαρτύρια της πείνας, της δίψας και των κακουχιών.
1: Ναι, σε αυτή την πρώτη φάση φαίνεται ότι αν όχι ότι γίναν όλα αυτά με την ανοχή των αν όχι με την επίνευση, τουλάχιστον σίγουρα με την ανοχή των τουρκικών αρχών. Τώρα, αυτό ήταν μια μαρτυρία ενός στρατιώτη. Να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα από ένα απομνημόνευμα, ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1924, δηλαδή μόλις γυρίσαν από την αιχμαλωσία. Αυτό είναι από αξιωματικό. Ένα λοχαγό του πυροβολικού, τον Βασίλειο Ασημάκη, με τίτλο «Από τον τάφο, ημερολόγιο ενδεκαμήνου εχμαλωσίας». Και μιλάει για την περιφορά τώρα και τις βιοπραγίες που δέχτηκαν οι αξιωματικοί στο Εσκί Σεχίρ. Τους περιφέρουν λοιπόν στο Εσκί Σεχίρ. Μόλις κάναμε αυτή την καμπή, ενώ του δρόμου, άρχισε το πετροβόλημα, πόλεμος οργανωμένος, επιχείρησης γενομένη με όλους τους κανόνες της τακτικής. Τα τούβλα πέφταν σαν βροχή και η πέτρα σαν χαλάζι. Ένας προχώρησε και χτύπησε τον γέρο στρατηγό με μια ψόφια κότα στα μούτρα και άλλοι ρίχνουν σαραμπάδες στον ανωτέρων αυγά. Ο κυριότερος στόχος πάλι ήταν ο αρχιμανδρίτης Άνθυμος. Αυτός ήταν ένας αρχιμανδρίτης στρατιωτικός ιερέας, που ήταν εχμάλωτος, επέσκευτός εχμάλωτος, ο οποίος μάλιστα επιβίωσε από ό,τι γνωρίζουμε με βάση τα αρχεία, επιβίωσε εχμαλωσίες, δηλαδή ήταν από τους
0: λίγους,
1: από τους αξιωματικούς που επέστρεψαν. Mm-hmm. Υπόμεινε νοδυστυχή σύρεμα όλους τους προπυλακισμούς. Να σκέπτω το άραγε το του θεανθρώπου, άφεσε αυτή σου γαρίδα στη ποιούση, ή το κριτικό του αίμα ναύραζε μέσα του ζητώντας ένα του φέκι, ποιος ξέρει. Ο αρχιμανδρίτης λεγόταν Άνθυμος Βασιλάκης. Δεν τον αναφέρει ο συγγραφέας, αλλά το γνωρίζουμε από τα στοιχεία των εχμαλώτων που επέστρεψαν. Όπως όμως και αν έχει το πράγμα, στους τόσους μάρτυρες αυτός αναδείχθηκε μεγαλομάρτης.

0: και έβαφε το καλδιρίμι. Η μανία τους μεγάλωνε περισσότερο και από τα παράθυρα του φρουραχιού έκαναν γούστο με το θέαμα που γινόταν στο δρόμο.
1: Είναι πραγματικά και... συγκλονιστικές οι μαρτυρίες, κύριε Κανελόπουλε.
0: Συνεχίζει, για να μην με διαψεύσουν, πραγματικά παρουσιάστηκαν οι δωρατοφόροι. Για δώρα τέχαν μακριές σουβλερές σούβλες, σιδερένιες, πασάλους σειρματοπλέγματος, το πιο επικίνδυνο όπλο. Η από το σταθμό αυτό κάθοδο θα κατέληγε ασφαλώς σε σφαγή τελειωτική. Τι βρισχές εξεμούσαν ήταν αφάνταστο. Χωρίς δύναμη να αποφύγουμε τίποτα από όσα μας έκαμαν, βαδίζαμε προς την πόλη, σκεπτόμενοι τα λόγια του Χριστού προς τους Αποστόλους και τα λοιπά, και μας λέει και την επίθεση με τα μαχαίρια. Μερικοί από τους πρώτους έπεσαν μέσα κοντά σε αυτούς, η τάξη χάλασε, οι λύκοι που παραμόνευαν πήραν θάρρος. Οι πρώτοι από εμάς το σκάσαν στην τρεχάλα κοντά στον ανθιπολοχαγό και οι φωνιάδες πλησίασαν με τόλμη. Τα μαχαίρια πια δούλευαν κανονικά. Κάμες μεγάλες δίκοπες και λόγχες ακονισμένες. Ο ανθιπολοχαγός, βλέποντας τη σφαγή μας, επήγε σε ένα κοντινό στάβλο του τμήματός του. Την ώρα που επήγαινε εκεί, μια τουβλιά μου έσπασε το σαγόνι και δύο άλλες στο κεφάλι με ζάλισαν. Τη στιγμή που ήμουν έτοιμος να πέσω ζαλισμένος, είδα δύο να πατάνε τον λοχαγό Α στην κοιλιά και αυτό να πλέει στο αίμα. Παραπέρα έγδυναν τον αθυπία τροφή. Ανέστητο από πληγή στα νεφρά. Έχασα τη συνείδηση όταν ένιωσα ισχυρό συγκράτημα από το σακίδιο που είχα κλέφτηκα στην πλάτη μου. Γύρισα γεμάτος ευγνωμοσύνη για εκείνον που μέσωνε τη στιγμή εκείνη, μα αντί για βοήθεια, είδε ότι εκείνος που με έπιασε κρατούσε μια μαχαίρα μεγάλη, έτοιμη να την πήξει στο πλευρό μου. Το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως με ξύπνησε, με ξεζάλισε, έδωσα μια κλωτσιά. Στο μαχαιροφόρο τον τίναξα μακριά και έφτασα τους άλλους στο στάβλο.
1: Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες.
0: Είναι η πρώτη φάση αυτή της της εχμαλωσίας. Να σας διαβάσω και ένα απόσπασμα από μια κατάθεση αξιωματικού. Έχω να προσθέσω, λέει, ότι 8 αξιωματικοί συλληφθέντες κατά την 20η Αυγούστου περί το ΟΣΑΚ οδηγήθησαν εντός της πόλεως και κατά τη νύχτα της 21ης προς την 22η παρεδόθησαν στο μενόμενο τουρκικών όχλων και κατά πάσα πιθανότητα εσφάγησαν αγρίως. Μεταξύ αυτών ευρίσκεται ο λοχαγός του πεζικού Ζαγοριανάκος, ο υπολοχαγός του ταμιακού κλάδου Τσοκόπουλος και έτεινε σάλι. Επίσης 124 αξιωματικοί αναχωρήσατε σε Εξμύρνης κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριο για να μεταφερθώ εσκή σε Χίρ, λέει κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριο, γιατί αυτό δίνει την κατάθεση τον Σεπτέμβριο του 23.
1: Ένα χρόνο μετά,
0: ναι. Ένθατο στρατόπεδο εχμαλώτων, διερχομένου μαγνησίας, εσφάγησαν κατά των απεσιότερων τρόπων. Άλλοι διαπελέκιων και μαχαιρών, άλλοι λέδια πολυβόλων, εντός μιας χαράδρας. Και είδα τα πτώματα αυτών εκάησαν. Μεταξύ των φωνευθέντων υπήρχαν ο ταγματάκης του πεζικού Σιώρης, λοχαγή πυροβολικού οικονομής κτλ. Λέει ονόματα αξιωματικών. Είναι πάρα πολλές οι μαρτυρίες. Μάλιστα η Μαγνησία είναι γνωστό και από άλλες πηγές ότι ήταν τόπος εκτέλεσης και σφαγής όχι μόνο εχμαλώτων στρατιωτικών αλλά και χιλιάδων εκ του πληθυσμού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη φάση της εχμαλωσίας μέχρι να τους μεταφέρουν στα στρατόπεδα. Κάτι άλλο σημαντικό, ναι, ναι, να πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο γινότανε και έχουμε και γι' αυτό πολλές μαρτυρίες. Πάλι από τη μαρτυρία του στρατιώτη που έχει καταγράψει ο γιατρός ο Οικονομίδης. Αφού μας ξαλάφρωσαν από λεφτά ρολόγια και μας έγρισαν, μας μετέφεραν στις κοντινές πολιτείες Κασαμπά, Σαλιχλή, αλλά σε Χίρ, περνώντας μας από διάφορα χωριά. Τα χωριά μας γίνονταν η σχετική υποδοχή όπως εσάς στο ΟΣΑΚ. Αλλά μόλις βγαίναμε λίγο έξω από το χωριό, εμφανίζονταν διάφοροι χωρικοί, συμφωνούσαν με τους συνοδούς μας το ποσό της ανταλλαγής, μας έβαζαν στη γραμμή και αυτοί περνούσαν σαν σε επιθεώρηση και διάλεγαν εκείνο που προτιμούσαν. Διάλεγαν δε τους πιο λεβέντες. Τόνοι τους τραβούσαν λίγο πιο πέρα, άκουγε σε λίγο σπαραχτικές κραυγές και αυτό ήταν όλο. Τους σκότωνα συνήθως με μαχαίρι. Αυτό επαναλαμβάνονταν κάμποσες μέρες μέχρι να φτάσουμε στην πόλη. Πολλοί λεβέντες χάθηκαν έτσι. Στον Κασαμπά μου λέγαν, έναν δικό μας ταγματάρχη, Τον έδεσαν από τα πόδια και τον έφεραν ασβαρνιστά στον Καλντερίμι, ενώ γύρω του όχλος

0: οριαχτά και κατάρες, τον χτυπούσε με ό,τι έβρισκε μέχρι που τον αποτελείωσαν. Έχουμε πολλές μαρτυρίες αυτής της φοβερής συναλλαγής, δηλαδή πολίτες να πληρώνουν τους Τούρκους συνοδούς, αξιωματικούς στρατιώτες, για να τους παραδώσουν εχμαλό τους, ουσιαστικά προς θυσία. Όπως γινόταν και το εξής, πολλοί κατήγγελαν, για παράδειγμα, κάποιον ότι γνώριζαν αυτό το στρατιώτη, αυτό τον αξιωματικό, ότι τους είχε πειράξει, τους είχε
1: είχε ενοχλήσει, ναι, όσο
0: τους
1: όταν
0: είχε ενοχλήσει, και ως αντίπεινα τον
1: σκότωναν εν ψυχρό
0: να τον εκτελέσουν, ναι. Όπως επίσης έχουμε και μαρτυρίες ότι για αντίπεινα ψάχναν, δηλαδή, αξιωματικούς στρατιώτες του πυροβολικού, επειδή είχε σημαντική δράση το πυροβολικό και τους είχε προκαλέσει απώλειες, αναζητούσαν τους αξιωματικούς στρατιώτες του πυροβολικού για αντίπεινα. Και επίσης αυτό που είναι γνωστό είναι ότι εκτελούσαν τους μικρασιατικής καταγωγής στρατιώτες, δηλαδή τους θεωρούσαν ως προδότες, ως Οθωμανούς πολίτες που προδώσανε την Τουρκία και συμμετείχαν στον πόλεμο εναντίον της πατρίδας τους. Αυτούς όταν τους εντοπίζαν, προσπαθούσαν να τους εντοπίσουν, και όταν τους εντοπίζαν τους εκτελούσαν. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φάση της εξόδωσης. Η δεύτερη φάση είναι στα στρατόπεδα των εχμαλώτων.
1: Είναι που μετά τους όσοι δηλαδή επέμειναν έφτασαν, κατάφεραν να φτάσουν στα στρατόπεδα εχμαλωσίας.
0: Ναι, όσοι επιβίωσαν από αυτές τις συνθήκες των πρώτων ένα ή δύο μηνών, ήταν στα στρατόπεδα εχμαλώτων, και για τους μεν αξιωματικούς η κατάσταση ήταν σαφώς καλύτερη, διότι δεν χρησιμοποιούνταν σε καταναγκαστικά έργα ουσιαστικά. Βέβαια, και σε αυτούς οι συνθήκες για αξιωματικούς εχμαλώτους ήταν άθλιες, αλλά εκείνοι που πραγματικά υπέφεραν ήταν η δεύτερη φάση εξόδωσης, η δεύτερη φάση του μαρτυρίου, ήταν οι στρατιώτες. Και γράφει αυτός ο γιατρός Αποστολίδης,
1: μάλιστα,
0: που το έζησε από κοντά, ήταν αυθυπίατρος τότε, αλλά ήταν, όπως σας είπα, τοποθετημένος γιατρός στο ΣΑΚ, που ήταν φοβερό στρατόπεδο εχμαλώτων. Πίνα γδίμια βούρδουλας, η τριλογία της εξόντωσης γράφει. Ο εξανθηματικός και οι άλλες αρρώστιες ήταν τα διακοσμητικά.
1: Θα δούμε περισσότερα στοιχεία, αν θέλετε, σε λίγο, κύριε Κανελόπουλε, αφού ακούσουμε λίγη μουσική, το σήμα και την ώρα, και προχωράμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τους εχμαλώτους, για τους εχμαλώτους και τις συνθήκες εχμαλωσίας. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για τα τάγματα εργασίας με τον κύριο Νίκο Κανελόπουλο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στην Σχολή Ευελπίδων. Και μας λέγατε, κύριε Κανελόπουλε, ότι αυτή η πρώτη φάση της ταλαιπωρίας, το λέω εντός εισαγωγικών βέβαια, γιατί είναι πολύ ελαφρύς ο χαρακτηρισμός των Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών που εχμαλωτίστηκαν, ήταν συνθήκες τέτοιες που προωθούσαν την εξόντωσή τους, τη βιολογική τους εξόντωση, γιατί υπήρχαν βασανιστήρια, το μαρτύριο της πείνας και της δίψας, συνθήκες που δεν είχαν σχέση καμία με όσα το διεθνές δίκαιο λέει για τους εχμαλώτους πολέμου. Και φτάνουμε μετά από τέτοιου είδους ταλαιπωρία, όσοι επέζησαν να βρίσκονται στα στρατόπεδα εχμαλώτων.
3: Έτσι είναι, και μάλιστα η κατάσταση την οποία φτάσαν ήταν δραματική. Δηλαδή καταθέτει λοχαγός ότι στρατιώτες γνωστούς μου, λέει, που μερικές μέρες πριν υπηρετούσαν υπό τις διαταγές μου, στάθη αδύνατο, λέει, να τους αναγνωρίσω, τόσο είχαν μεταβληθεί οι όψεις τους από τις κακουχίες. Αυτοί δεν ήταν άνθρωποι αλλά πτώματα που περπατούσαν. Αυτοί λοιπόν μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωση, ουσιαστικά τα περισσότερα είναι χώροι πέθροι περιφραγμένοι, προσπαθούσαν να κατασκευάσουν μόνοι τους υποτυπωδώς χώρους στέγασης, κοιμούνταν εκτεθειμένοι στο ύπαιθρο είτε σε διάφορα εγκαταλελειμμένα κτίρια και χρησιμοποιούνταν σε υποχρεωτικές αγκαρίες, κατασκευή δρόμων, καθαρισμό δρόμων, κτιρίων, κατασκευή από γέφυρες. Έτσι καταλαβαίνετε ότι λόγω του πολέμου των επιχειρήσεων είχε υποστεί ειδικά η Ήπεθρος πολλές ζημιές, και επίσης ορισμένοι χρησιμοποιούνταν από Τούρκους ιδιώτες, δηλαδή εντός εισαγωγικών τους νίκιαζαν Τούρκοι ιδιώτες για να τους χρησιμοποιήσουν σε διάφορες εργασίες, διότι εκεί εργάζονταν συνήθως με καλύτερες συνθήκες, δηλαδή χωρίς συνεχή ξυλοδαρμό, τους δίνανε τροφή, καμιά φορά κάποια αμοιβή, και ορισμένοι Τούρκοι που τους λιπόντουσαν τους έδιναν και τρόφιμα και ρουχισμό. Γι' αυτό πολλοί από τους εχμαλώτους τους στρατιώτες δήλωναν ψευδώς, χωρίς να είναι δηλαδή γνώσεις, ότι ξέραν κάποια τέχνη, άλλος ότι είναι ξυλουργός, άλλος ότι είναι χτίστης, τέτοιες πρακτικές τέχνες που θέλανε οι Τούρκοι, χωρίς να τις γνωρίζουν, παριστάνανε τους τεχνίτες, κάνανε ότι μπορούσαν κάπως να ξεφεύγουν από τις άθλιες συνθήκες των καταναγκαστικών έργων του στρατοπέδου, όπου εκεί οι βιοπραγίες ήταν συνεχείς, ασταμάτητες, και ειδικά τους χειμερινούς μήνες η κατάσταση ήταν άθλια, καθώς παρά το κρύο και παρά το χιόνι συνέχισαν να τους χρησιμοποιούν για εργασίες, και πάλι έχουμε τις φοβερές αυτές μαρτυρίες των γιατρών, των Ελλήνων στρατιωτικών γιατρών, επαναλαμβάνω, που υπηρετούσαν ως γιατροί στα στρατόπεδα των εχμαλώτων. Εμείς αντικρίζαμε από το δωμάτιό μας το εξοντωτικό αυτό μαρτύριο των στρατιωτών μας, αυτή την εσκεμμένη και προγραμματισμένη σιγά σιγά και μαρτυρικά εξόντωση. Τα κρυοπαγήματα, η απόπτωση ενός ή περισσότερων δακτύλων των ποδιών και οι γάγραινες καθημερινά πολλαπλασιάζονταν. Οι θάνατοι έφταναν στους 40 ως 50 την ημέρα. Αρκετούς θανάτους είχαμε και από τέτανο. καθώς τους αλαβουτούσαν στις λάσπες με γυμνά τα πληγιασμένα και ακροτηριασμένα με πεσμένα από τα κρυοπαγήματα δάχτυλα πόδια τους.
2: Είναι αυτά πραγματικά...
3: Αυτά συνέβαλαν στο στρατόπεδο στο Ουσάκ. Και στη συνέχεια με αυτές τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης έρχονται μεγάλες επιδημίες ευλογιάς, εξανθηματικού τύφου και δυσεντερίας. Υπολογίζεται ότι σε αυτό το στρατόπεδο, με βάση τις μαρτυρίες των γιατρών, περίπου 3,5 με 5,000 στρατιώτες πέθαναν από τις ασθένειες.
2: Μάλιστα.
3: Από τον εξανθηματικό.
2: Κακουχίες και ασθένειες δηλαδή οδήγησαν πολλούς...
3: Ναι, ειδικά όπως σας είπα στους στρατιώτες, οι οποίοι τους χρησιμοποιούσαν υπό αυτές τις συνθήκες σε αγκαρίες. Και όποιος δεν υπάκουε να πάει στην αγκαρία, ξυλοκοπούταν αλίπητα. Ήταν μια πρακτική συνηθέστατη. Έχουμε μια μαρτυρία ενός... μια καταπληκτική μαρτυρία, δηλαδή... η κατάστασή τους, η εικόνα τους προκαλούσε και τον ίκτο τον ίδιο των Τούρκων των πολιτών, γιατί από κάποια φάση και μετά σταμάτησαν αυτοί οι εξευτελισμοί, οι δημόσιοι, η περιφορά, ας το πούμε, ηρέμησε και το πλήθος. Έχουμε λοιπόν μια μαρτυρία καταπληκτική που έχει πάει σε αγκαρία υπό τη συνοδεία ενός στρατιώτη Τούρκου, ένας εχμάλωτος, σε αυτή την άθλια κατάσταση που περιγράφουμε. Δεν μπορεί να εκτελέσει την αγκαρία και ετοιμάζεται ο Τούρκος να τον χτυπήσει με το όπλο. Και επεμβαίνουν και το σώζουν οι χανούμισες, οι Τούρκοι.
2: Οι γυναίκες.
3: Οι γυναίκες, ναι. Δηλαδή, και αυτός μένει κατάπληκτος. Δηλαδή ξαγριώθηκαν οι γυναίκες αυτές και επιτέθηκαν στον Τούρκο να σταματήσει να χτυπάει τον Έλληνα εχμάλωτο. Φανταστείτε ποια ήταν η κατάσταση και η εικόνα αυτών των ανθρώπων. Προκαλούσαν και τον ίκτο των απλών Τούρκων, κατοίκων
2: εξαθλειωμένοι.
3: Αυτή την εικόνα έχουμε και σε αυτούς που γυρίσανε με την ανταλλαγή, την άθλια αυτή κατάσταση, οι οποίοι γύρισαν με τεράστια προβλήματα υγείας και ψυχικής υγείας βέβαια. Ορισμένοι δεν πέθαναν και μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, λόγω των συνθήκων αυτών, της διαβίωσης, του υποσιτισμού, όλα αυτά τους άφησαν τεράστια προβλήματα, με αποτέλεσμα ορισμένοι να πεθάνουν με την επιστροφή τους στην Ελλάδα.
2: Είχε κλονιστεί τόσο πολύ η υγεία τους δηλαδή.
3: Ναι. Αυτό ήταν, οι συνθήκες ήταν τραγικές. Γι' αυτό κιόλας προσπαθούσαν να πηγαίνουν να εκτελούν αγκαρίες προς όφερο πολιτών, γιατί εκεί έβρισκαν καλύτερη αντιμετώπιση. Δηλαδή, ειδικά αν ήταν καλοί στη δουλειά, τους εκτιμούσαν, τους δίνανε ένα ρούχο, τους δίνανε φαγητό, κυρίως δεν τους δίνανε ξύλο. Οπότε ήταν καλύτερες οι
2: συνθήκες.
3: Επίσης, είναι χαρακτηριστικό αυτό, ήδη το είδαμε, δηλαδή ζητούσαν νερό και τους ζητούσαν χρήματα. Είναι φοβερή αυτή η οικονομική εκμετάλλευση σε όλη τη φάση της αιχμαλωσίας. Η αξιωματική, για παράδειγμα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, έπρεπε να λαμβάνουν το μισθό τους. Πραγματικά, από κάποια φάση και μετά, άρχισαν οι Τούρκοι να δίνουν μισθό τους στους αξιωματικούς, όχι βέβαια συστηματικά, αλλά είχαν εφαρμόσει ένα σύστημα εκμετάλλευσης. Είχαν, για παράδειγμα, δεν τους επέτρεπαν να... αν βγουν από το στρατόπεδο να αγοράσουν τρόφιμα ή ό,τι χρειάζονταν, προμήθειες, αφού είχαν το μισθό τους, τα χρήματά τους, από την αγορά. Είχαν βάλει έναν ενδιάμεσο χορηγητή, όπως το λέγανε, ο οποίος μάλιστα ήταν τουρκοκριτικός. Αυτά είναι γεγονότα που γίνανε στο στρατόπεδο εχμαλώτων στο Κίρσεχίρ. Αυτό είναι νοτιοανατολικά της Άγκυρας η πόλη. Ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, πούλαγε τα πράγματα 3, 4, 10 φορές ακριβότερα από ό,τι πολλούνταν στην αγορά. Ήταν δηλαδή μια καθαρά οικονομική εκμετάλλευση. Αυτό που λέμε το μπακτσίστι ήταν διαδεδομένο. Δηλαδή έχουμε μαρτυρία ότι σε κάποια φάση από τις μετακινήσεις, ώσπου να φτάσουν στα στρατόπεδα, τέλος πάντων στους χώρους συγκέντρωσης, θα διαμένανε σε κάποιο οίκημα, δηλαδή κατά την πορεία τους. Οι Τούρκοι φρουροί, για να τους επιτρέψουν να βγουν από το οίκημα ικανοποιήσουν τις σωματικές τους ανάγκες, τέλος πάντων, θέλανε μπακτσίστη. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση που ακόμα και τις πιο
2: βασικές ανάγκες,
3: τις πιο βασικές κινήσεις μπορεί να χρειαζόταν να, να πληρώσουν ή κάποιο, με κάποιο τρόπο να δώσουν κάποιο αντάλλαγμα, που να μην ήταν, δεν είχαν χρήματα, μπορεί να ήταν έτοιμα αλφή, για να τύχουν καλύτερης ή ευνοϊκότερης
2: μεταχείρισης.
3: Έτσι, καταλαβαίνετε δηλαδή σε τι επίπεδο σωματικής και ηθικής κατάπτωσης έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Άλλωστε είπατε προηγουμένως ότι όσοι... ότι πάρα πολλοί στρατιώτες που ανταλλάχθηκαν όταν έφτασαν στην Ελλάδα είχαν ασθένειες όχι μόνο σωματικές, αλλά πολλοί είχαν και ψυχικές ασθένειες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ένας ακροατής μας θέτει κάποια ερωτήματα, αλλά τα έχετε ήδη απαντήσει. Ενδεχομένως δεν άκουσε από την αρχή την εκπομπή. Εγώ να σας τα υποβάλλω και σε όσα θέλετε απαντάτε. Μας λέει λοιπόν πόσοι εχμαλωτίστηκαν και πόσοι πέθαναν στην Τουρκία, στη Μικρά Ασία.
3: Νομίζω το είπαμε στην
2: δώσατε
3: αρχή.
2: Εσείς
3: περίπου αριθμούς.
2: Εγώ το έχω κρατήσει, έχω σημειώσει. Θέλετε να αναφέρω εγώ τους αριθμούς?
3: Αν δεχθούμε την τουρκική εκδοχή, την αρχική τουρκική εκδοχή του Οκτωβρίου του 2022, των 32.000 στρατιωτών και των 2.000 περίπου αξιωματικών, μιλάμε ότι χάθηκαν 1.300 αξιωματικοί και περίπου η μισή από αυτούς, 15.000 στρατιώτες. Αλλά μάλλον τα νούμερα είναι μεγαλύτερα από αυτά.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί συνολικά αντιλάχισαν, επέστρεψαν δηλαδή στην Ελλάδα από τις 34.000 που είπαμε. Και αυτό το νούμερο είναι σίγουρο, γιατί είναι απολύτως καταγεγραμμένη με η αριθμή αυτή, δηλαδή με ονόματα. Είναι περίπου 17.500 επέστρεψαν. Δηλαδή είναι τουλάχιστον το 50% χάθηκε στην Μικρά Ασία και οι περισσότεροι εξ αυτών στην Εχμαλωσία.
2: Η μισή λοιπόν ή κάτι λίγο, ένας αριθμός μικρότερος από τους μισούς κατορθώνει να επιστρέψει, και αυτό πώς γίνεται, πώς κατορθώνουν να διαφύγουν?
3: Κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν διέφυγαν πριν ελαχίστων περιπτώσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτούς τους μεταφέρανε μακριά από τα παράλια. Έχουμε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις μάλλον που καταφέρουν και διαφεύγουν και επιστρέφουν στην Ελλάδα. Αυτά γίνανε με την ανταλλαγή των πληθυσμών και των εχμαλώτων στρατιωτών. Διότι είχαν και σε όλη τη διάρκεια, δηλαδή το 19 και μετά, είχαμε και εμείς στα χέρια μας εχμαλώτους. Περίπου 10.000 ήταν αυτοί, Τούρκοι εχμάλωτοι, σε στρατόπεδα εχμαλώτων εδώ στην κυρίως Ελλάδα. Είχαν μεταφερθεί, είχαν απομακρύνει από τη Μικρά Ασία. Με αυτούς έγινε ανταλλαγή, σύν αυτοί που βέβαια ήταν πολύ περισσότεροι, έτσι, οι Έλληνες εχμάλωτοι στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι σταδιακά μέχρι και το 24 δηλαδή επέστρεψαν οι τελευταίοι με τη διαδικασία αυτή της ανταλλαγής.
2: Μάλιστα, και είναι βέβαια, δεν έχουν καμία σχέση οι συνθήκες κράτησης των μεν και των δε. Εδώ δεν νομίζω ότι, όχι δεν νομίζω, δεν ήταν αυτές οι συνθήκες, για να είμαστε ακριβείς.
3: Ναι, οι μαρτυρίες λένε αυτό, δηλαδή και το αντιδιαστέλουνε την καλή εμφάνιση και διαβίωση των Τούρκων εχμαλώτων με την εμφάνιση των Ελλήνων εχμαλώτων. Εδώ οι συνθήκες ήταν σαφέστατα πολύ, πολύ καλύτερες.
2: Μάλιστα, και δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτή η ερώτηση, αν μπορεί να απαντηθεί, του ακροατή μας, δηλαδή πώς ήταν παρατεταγμένοι οι στρατιώτες στο μέτωπο. Νομίζω ότι...
3: Τώρα αυτό είναι...
2: Δεν είναι ακριβώς.
3: Δεν είναι
2: στο θέμα μας, ακριβώς.
3: Πώς έπεσε το κατέρευσε το μέτωπο στη Μικρασία.
2: Ναι, δεν μπορούμε εμείς να το...
3: Τους εχμαλώτους.
2: Ακριβώς.
3: Είναι μάλλον η εχμαλωσία ήταν αποτέλεσμα της κατάρρευσης της τουρκικής επίθεσης τον Αύγουστο του 22, των λαθών της ελληνικής ηγεσίας, των προβλημάτων, των λαθασμένων αποφάσεων.
2: Μάλιστα.
3: Των επιλογών που οδήγησε μεγάλες μονάδες σε εχμαλωσία, σε παράδοση.
2: Και...
3: δεν είναι... να είναι το αποτέλεσμα αυτό.
2: Μάλιστα, και επειδή αυτό θα... επειδή λοιπόν έχει υποθεί αυτό σε άλλες εκπομπές, εμείς τώρα, επειδή έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Κανελόπουλε, θα μπορέσουμε, αφού ακούσουμε λίγη μουσική, να πάμε στα τάγματα εργασίας.
3: Για τα τάγματα εργασίας, οι συνθήκες από ό,τι έχω δει στις πηγές είναι αντίστοιχες με αυτές τις συνθήκες των εχμαλώτων ουσιαστικά. Δηλαδή επρόκειται για τους μικρασιάτες, τους πολιτικούς εχμαλώτους, και έχουμε και τους στρατιώτες, τους εχμαλώτους πολέμου. Οι συνθήκες σε αυτά ήταν αντίστοιχες. Δηλαδή η συμπεριφορά, οι καταστάσεις που βίωσαν.
2: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τα τάγματα αυτά εργασίας είναι ένας τρόπος εξόντωσης, είναι ένας μηχανισμός εξόντωσης των εχμαλώτων. Λοιπόν, λίγη μουσική και συνοψίζουμε για να σας ευχαριστήσουμε και να σας καλημερίσουμε.
3: Ναι.

0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στη Σχολή Ευελπίδων. Μιλάμε για τους εχμαλώτους, τις συνθήκες εχμαλωσίας και τα τάγματα εργασίας. Είναι παρόμοιες οι συνθήκες, μας είπατε, κύριε καθηγητά, και οι στρατιώτες εχμάλωτοι, αλλά και οι πολίτες που ήταν τα μέλη των ταγμάτων εργασίας βάδιζαν προς εξόντωση, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε.
1: Ναι, ναι, ήταν αντίστοιχες οι συνθήκες. Πιθανότατα τα τάγματα εργασίας ακόμα χειρότερες, γιατί ενδεχομένως δεν είχαν και μέλλον, με την έννοια ότι οι εχμάλωτοι είχαν και μία ελπίδα ότι θα γίνει ανταλλαγή. Και οι Τούρκοι από κάποια φάση και μετά φρόντισαν να διατηρήσουν ζωντανό έναν αριθμό εχμαλώτων για να γίνει η ανταλλαγή. Ενώ αντίθετα στα τάγματα εργασίας δεν φαινόταν και ελπίδα, κάποια ελπίδα για το μέλλον. Και όπου πρέπει να συγκρατήσουμε ότι παραβιάζεται κάθε ανθρωπιστική αρχή και διεθνή συνθήκη για τους εχμαλώτους. Μιλήσαμε για αθρώες εκτελέσεις εχμαλώτων, τραυματιών εχμαλώτων, με τρόπο μαρτυρικό, κακομεταχείριση, έλλειψη τροφής, νερού, ξυλοδαρμός, έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξοδοτικές αγκαρίες.
0: Ασθένειες πολλές, όπως αναφέρατε.
1: Και στη συνέχεια, ναι, στα στρατόπεδα, κατά την εχμαλωσία, λόγω των συνθήκων, των κακών συνθήκων διαβίωσης, διατροφής και της πολύ σκληρής, ολοήμερης εργασίας, έχουμε τη δεύτερη φάση εξόντωσης και την εμφάνιση αυτών των μολυσματικών ασθενειών, κυρίως τον τύφο, τον εξανθηματικό τύφο, που οδηγεί σε θάνατο χιλιάδες εχμαλώτους. Και διαπιστώσαμε και ότι ήταν και πηγή κέρδους οι εχμάλωτοι, είτε με την καταλύστευση στις πρώτες φάσεις ρουχισμού, τη μαλφών και τα λοιπά, είτε μέσω των μεθόδων οικονομικής εκμετάλλευσης που είδαμε, από την εργασία τους μέχρι και όλο αυτό το σύστημα της δωροδοκίας που λειτουργούσε και των ενδιάμεσων, τα οποία απέδιδαν σε κάποιους σε ένα μεγάλο αριθμό Τούρκων μεγάλα κέρδη.
0: Μάλιστα, ήταν λοιπόν μία συστηματική εξόντωση και κάπου είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, κύριε Κανελόπουλε, ότι σε αυτά τα τάγματα εργασίας έπαιρναν και άνδρες συγκεκριμένης και παιδιά νεαρού συγκεκριμένης ηλικίας, και έλεγαν ότι όσοι δεν παρουσιαστούν, γιατί έπαιρναν και σε ηλικία που θα έπρεπε κανείς να παρουσιαστεί για να υπηρετήσει την θητεία του εκεί, ότι όσοι δεν παρουσιάζονταν θεωρούνταν λιποτάκτες.
1: Αυτό είναι η περίοδος πριν τη Μικρασιατική.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου, που οι Τούρκοι με τις οδηγίες των Γερμανών, να πούμε, στο σημείο αυτό, διότι τους είπαν οι Γερμανοί ότι πρέπει να απομακρύνουν από τα δυτικά παράλια τους πληθυσμούς, τους οποίους τους θεωρούσαν μη φιλικούς προς την υπόθεση της Τουρκίας, έτσι, το που είχε ξεκινήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο μετακίνησαν τον άρενα πληθυσμό στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Και αυτούς, αντί βέβαια για στρατιωτική θητεία, τους υποχρέωναν να συμμετέχουν σε αυτά τα τάγματα εργασίας, και από εκεί εκτιμώ ότι οφείλεται η απειλή αυτή, ότι όποιος δεν παρουσιαζόταν να εκτελέσει την στρατιωτική του θητεία, εντός εισαγωγικών, στα τάγματα εργασίας, θεωρούνταν λιποτάκτης.
0: Μάλιστα. Αυτές λοιπόν ήταν οι συνθήκες εχμαλωσίας, και μετά περίπου από ένα χρόνο έγινε η ανταλλαγή.
1: Περίπου, ναι, οι πρώτοι περίπου γύρω στους 9 μήνες μείναν εχμάλωτοι, και υπήρχαν και επόμενες αποστολές αιχμαλώτων που επέστρεψαν. Οι τελευταίοι επέστρεψαν το 24, το 1924. Δηλαδή κάποιοι μείνανε και 1,5 χρόνο, τουλάχιστον 1,5 χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Συνθήκες αιχμαλωσίας.
0: Μάλιστα. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκπομπή και για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, κύριε Κανελόπουλε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στη Σχολή Ευελπίδων. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο, γενοκτονία», αυτή την ώρα ακούσατε μια εκπομπή με θέμα «Χριστιανοί εχμάλωτοι και συνθήκες εχμαλωσίας, τάγματα εργασίας». Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Πριν περάσουμε από τις κλίμακες του ναού στον Άρθικα, σε αυτό το νοητό ταξίδι που κάνουμε από τη Δύση προς την Ανατολή, θα συνεχίσουμε την αναφορά στην αμαρτία και τον θάνατο που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή, αρχίζοντας με ένα σχόλιο όσον αφορά στο θέμα της ενοχής και της κληρονομικότητας της αμαρτίας. Σπέβδω να υπογραμμίσω ότι στη δική μας Ορθόδοξη παράδοση η αμαρτία δεν γεννάει συμπλέγματα ενοχής, γιατί ακριβώς λειτουργεί η μετάνοια. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε άλλη εκπομπή. Σήμερα θα ήθελα να δούμε πώς εισήλθε στην ιστορία του χριστιανισμού το θέμα της ενοχής και ποιες συνέπειες είχε και έχει μέχρι σήμερα. Θεωρούμε τον Ιερό Αυγουστίνο, αν όχι τον πρώτο, πάντως τον κυριότερο και επισημότερο εισηγητή αυτής της διδασκαλίας. Καταρχήν με αυτόν εισάγεται στην ιστορία και στον πολιτισμό μια ψυχολογική ερμηνεία γύρω από το θέμα της αμαρτίας, της ενοχής και των αποτελεσμάτων. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Ιερός Αυγουστίνος είχε τη δική του προσωπική περιπέτεια. Ξεκίνησε από τον Μανιχαϊσμό, μια χριστιανική αίρεση της οποίας η πίστη χαρακτηριζόταν από μια έντονη διαρχία. Οι οπαδοί αυτής της αίρεσης πίστευαν στην ύπαρξη δύο αρχών του κόσμου, του καλού και του κακού, και στη διαπάλη τους. Αργότερα ο Αυγουστίνος μεταστράφηκε, όπως ξέρουμε, στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και όπως πίστευε ο ίδιος βαθύτατα, η μεταστροφή του αυτή οφείλεται σε ένα θαύμα. Στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει αυτό το θαύμα,